Αυτόν ο Ιησούς, εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετεμού. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας μου και την κεφαλήν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, ο λελουμένος δεν έχει χρειαν η μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός, και εσείς είστε καθαροί άλλουχοι πάντες. Διότι ήξευρε εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε δεν είστε πάντες καθαροί. Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς, εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς, σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγεται διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς δια να κάμνητε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του Πέμψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε εάν κάμνετε αυτά. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγον, αδελφοί. Εάν η χοροδία είναι έτοιμη,

είναι ο μήνας Νισάν, ο αντίστοιχος του δικού μας Απρίλη. Το έθνος των Εβραίων γιορτάζει το Πάσχα. Τι είναι το Πάσχα? Το Πάσχα είναι η γιορτή του περάσματος του Αγγέλου, ο οποίος διέσωσε τα πρωτότοκα παιδιά των Εβραίων σε εκείνα τα σπίτια που είχαν έξω από τις παραστάδες το αίμα του εσφαγμένου αρνίου. Αυτό το σωτήριο πέρασμα, κατ' εντολήν του Κυρίου, γιορτάζεται στη διαδρομή των επομένων αιώνων ως μεγάλη γιορτή, η οποία στα εβραϊκά λέγεται Πεσάχ. Και από αυτή τη λέξη το πήραμε κι εμείς και το λέμε με Πάσχα. Οι Εβραίοι εγιόρτασαν στο Ισραήλ και εδώ την περασμένη Πέμπτη προ 7 ημερών τη γιορτή του Πάσχα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρεται στα τελευταία γεγονότα, στην οδηπορία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την τελευταία εβδομάδα της παρουσίας Του εδώ εις τον κόσμο. Και τι να πρωτοδιαβάσει κανείς και τι να ειδεί? Τα θαύματα, τις ομιλίες Του, τις αποκαλύψεις Του, όλην αυτήν την παρουσία την κοσμογονική, η οποία έμελε να κλείσει αλλά και να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον προορισμό που ο Ουράνιος Πατέρας έγραψε επάνω εις το Σταυρό του Γολγοθά. Εκείνη την ημέρα το βράδυ ο Κύριος νιώθει την ανάγκη να δειπνήσει με τους μαθητάς Του και διαλέγουν ένα μέρος και πάνε ένα ανώγιο μακριά από τον φθόνο και από την περιέργεια των Φαρισαίων και εκεί μαζεύονται για το δείπνο. Λίγες ώρες όμως νωρίτερα, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής, τον επεσκέφθησαν κάποιοι Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων δια να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Και αυτοί εζήτησαν από τον Φίλιππο τον μαθητή, εζήτησαν να τους δείξει τον Κύριον. Θέλουμε να είδομε τον Κύριον, τον Ιησούν. Οι Έλληνες. Και δεν ήταν μόνο Έλληνες. Και όταν λέμε Έλληνες ήταν πραγματικοί, διότι μέσα εις το Λόγο του Θεού οι Ελληνόφωνοι ονομαζόταν Ελληνιστέ. Ξέρετε, και αυτό είναι μέσα στο ουράνιο σχέδιο, όχι μόνο στη γη της Παλαιστίνης, αλλά και στην Αίγυπτο και στη Συρία και παραπέρα και μέχρι την Ινδία, εκεί που είχε φτάσει ο Μέγας Αλέξανδρος, όλοι οι πληθυσμοί μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Όλοι λοιπόν αυτοί, τα έθνη αυτά, τα οποία είχαν σαν μητρική τους γλώσσα την ελληνική, αλλά δεν ήταν Έλληνες, λεγόταν Ελληνιστέ. Ήταν ανάγκη πολλοί άνθρωποι να έρθουν να προσκυνήσουν εις το ναό εκείνη την ημέρα του Πάσχα. Και όπως ξέρετε, στο λαό Ισραήλ ένας ήταν ο ναός και αυτός ήταν μέσα στην Ιερουσαλήμ. Όλες οι άλλες οι περιοχές, οι κομοπόλεις, τα χωριά κλπ. Είχαν τις συναγωγές. Ο ναός ήταν ένας. Ήταν λοιπόν έθιμο από όλα τα μέρη της Παλαιστίνης και τι λέγω και παραπέρα. Μας λέγει ο συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων εκεί που αναφέρεται όταν ο Απόστολος Πέτρος εμίλησε και
όλα τα έθνη τα οποία παρευρίσκονται, Πάρθη, Μίδη, Καρψίρη, Καρχιδόνη κλπ. Κλπ. Και καθένας καταλάβαινε τη δική του γλώσσα, είχαν μαζευτεί από τα πέρατα της γης, ως ακόμη και αυτός ο ευνούχος της Κανδάκης, ο οποίος εξ ενδιαφέροντος και διότι εδιάβαζε την βίβλον, ήρθε να προσκυνήσει και αυτός. Και τότε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός βρίσκει την ευκαιρία να κάνει κοσμογονικές αποκαλύψεις. Ήρθε η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Βεβαίως το γεγονός ήταν ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είχε απόλυτον επίγνωση του δράματος το οποίον επρόκειτο να εξελιχθεί επάνω εις το Σταυρό του Γολγοθά. Εκπληρούσε το Θείο θέλημα. Από καιρό προετοίμαζε τους μαθητάς του. «Δι ημάς γενέστε εις Ιερουσαλήμ». Πρέπει εμείς να πάμε εις την Ιερουσαλήμ. Ιδού αναβαίνουμε εις την Ιερουσαλήμ, την αποκτήνουσα τους προφήτας. Και ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος αυτός πρώτος και εξ Αποκαλύψεως γνωρίζει και λέγει εις τον Ιησού Χριστόν, όταν ρωτάει «εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι», λέει «είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Αλλά αυτός ο Πέτρος έρχεται σε λίγο όταν τους αποκαλύπτει το θείο σχέδιο βάσει του οποίου ο Υιός του ανθρώπου θα έπρεπε να πάει να σταυρωθεί, να θανατωθεί και να αποθάνει, έρχεται να τον εμποδίσει. Και ο Κύριος μας βλέπει πίσω από αυτήν την εξωτερικώς αγαθή πρόθεση του ανθρώπου του, τον σατανά, να προσπαθεί να επέμβει και να εμποδίσει το θείο σχέδιο εις το οποίο ήταν τεταγμένος για να το εκτελέσει. Είναι περίληπτος. Ξέρει τι τον περιμένει. Η ψυχή μου είναι ταραγμένη και τι να είπω. Πάτερ, σώσε με εκ της ώρας αυτή, αλλά εγώ γι' αυτό ήρθα εις τον κόσμο. Ήρθε λοιπόν η φωνή εξ ουρανού. Και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Ο όχλος ο οποίος παρευρίσκεται νόμιζε ότι έγινε βροντί. Άλλοι λέγαν άγγελος εμίλησε από αυτόν. Η φωνή όμως αυτή ήταν όχι για τον Χριστόν αλλά για τον κόσμο. Διότι τώρα είναι η κρίση του κόσμου και ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Αδελφοί, την ημέρα της εισόδου του Κυρίου μας εις την Ιερουσαλήμ, ο λαός έκραζε «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Το «Οσανά» είναι παραφθορά της εβραϊκής λέξεως «χωσιανά», που σημαίνει «σώσον δι», «πρέπει να μας σώσεις». Και έτσι περίμενε ο λαός Ισραήλ τον ερχόμενο παρακυρίου, τον Μεσσία. Σωτήρα, ο οποίος θα ήρχετο να απελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τη ρωμαϊκή κατάκτηση, να ξανααποκαταστήσει σύμφωνα με τις γραφές τη σκηνή του Δαβίδ την Πεπτοκία, να αποδώσει εις τον λαό Ισραήλ την παλιά δόξα. Μη μας δημιουργεί λοιπόν απορία γιατί αυτός ο κόσμος, αυτός ο οποίος εκράβγαζε κατά την ημέρα της εισόδου «Οσανά το Υιό Δαβίδ», σε λίγες μέρες την Πέμπτη θα πει μπροστά εις τον Πιλάτον «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Γιατί διαψεύστηκαν οι ελπίδες τους. Άλλον περίμεναν και άλλος ήρθε. Ένας άνθρωπος, προφήτης προφανώς, και όλοι τουλάχιστον τον εδέχοντο ως προφήτη,
έκανε θαύματα πολλά. Το Σάββατο είχε ήδη αναστήσει το Λάζαρο, γεγονός μεγάλο. Αλλά μέσα στην Βίβλο έχουμε μαρτυρίες ότι και άλλοι προφήτες ανέστησαν ανθρώπους. Ποιος είναι λοιπόν αυτός? Αυτός που περιμένανε πριν από πολύ καιρό, ο ίδιος ο έτερος προφήτης, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όταν βρισκόταν στα χέρια του Ηρώδη και μέσα στη φυλακή, στέλνει τους μαθητάς του και ρωτάν, άραγε είσαι εσύ ή άλλον περιμένουμε? Διότι περίμενε ότι θα έχει κοσμική εξουσία, θα έχει δύναμη και θα μπορεί να αποκαταστήσει αυτά τα οποία περίμενε ο λαός Ισραήλ. Ξέρουμε και μέσα από τη Βίβλο ότι οι προφήτες είχαν τη δύναμη να κινούν και ουράνιες ακόμη δυνάμεις προκειμένου να κάνουν έργο σωτηρίας μέσα εις το λαό Ισραήλ. Ελισέ, λεγεώνες Συρίων στρατοπεδεύουν γύρω στην κοιλάδα εκεί από το σπίτι του, προσεύχεται ο Ελισέ και ταυτοχρόνως στρατοπεδεύουν μυριάδες αγγέλων έτοιμοι με τις ρομφαίες να επέμβουν. Και ο Γιεζή, ο υπερέτης κατάτρομος, λέει τι θα κάνουμε τώρα? Και λέγει ο Ελισέ, άνοιξε τα μάτια σου να δεις. Και βλέπει τους αγγέλους να είναι στρατοπεδευμένους. Και πράγματι επήλθε σωτηρία. Πώς? Κατά τρόπον παράδοξων και υπερκόσμιων. Πέρασαν οι λεγεώνες των Ασσυρίων μπροστά από το σπίτι του και ο Θεός τους επάταξε με αορασία και έφυγαν και φεύγουν και ακόμη φεύγουν και ο προφήτης εγλίτωσε. Έτσι εργάζεται ο ουράνιος πατέρας. Δεν θα μπορούσε άραγε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός να ζητήσει και να τον περιφρουρήσουν λεγεώνες ολόκληρες αγγέλων και να αποφύγει από αυτό το μαρτύριο του θανάτου? Αλλά αδελφοί, εν τη αυτή περιπτώσει ο ίδιος θα ματέωνε το ουράνιο σχέδιο των σκοπών για τον οποίο ήρθε εις αυτόν τον κόσμο. Έλεγε ο αείμνηστος Μεταλλινός, όταν ο άνθρωπος εξέπεσε εις την Εδέμ του Παραδείσου και όταν οι πρωτόπλαστοι έφευγαν κατησχημένοι ένεκα της αμαρτίας από τον Παράδεισο, ο Θεός ήδη είχε δημιουργήσει τον Γολγοθά, είχε δημιουργήσει τον Σταυρό και είχε προετοιμάσει τον Υιόν του για να έρθει αυτός να αποκαταστήσει την συμφορά αυτή την οποία κάνανε οι πρωτόπλαστοι εις την ιστορία του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν το έργο της θυσίας αλλά και της σωτηρίας έπρεπε ο Κύριος μας να το εκτελέσει κατά γράμμα. Και ήταν αποφασισμένο αυτό να γίνει ή το προσδιορισμένο να γίνει εις χρόνων βέβαιων, μαθηματικός, αστρολογικός, προσδιορισμένο. Διότι έπρεπε την ώρα εκεί που θα ήταν καρφωμένος επάνω εις τον Σταυρό να συμβούν αυτά τα γεγονότα, η έκλειψη του ηλίου, ο σεισμός και η ανάσταση των νεκρών, γεγονότα τα οποία ήταν μη αναμενόμενα αλλά ιστορικώς βεβαιωμένα και έγιναν για να αποκαλυφθεί ότι αυτός ο οποίος έπασχε επάνω εις τον Σταυρό δεν ήταν άνθρωπος αλλά ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντων, πάσχων για τις δικές μας αμαρτίες. Εδώ λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αναφέρει ένα θαυμάσιο περιστατικό. Είχαν ήδη φάει, είχε γίνει το δείπνο του Κυρίου, δεν είχαν πάρει ακόμη τον άρτον και δεν είχαν πάρει το ποτήριο, αλλά ο Κύριος βρίσκει μία ευκαιρία να τους δώσει ένα μάθημα ταπεινοφροσύνης. Να τους δώσει
την αίσθηση ότι από εδώ και πέρα η ζωή τους και η συμπεριφορά τους θα ήταν τελείως διάφορη από το κοσμικό φρόνημα το οποίο ασφαλώς θα είχαν ως υπερέχοντες από εδώ και στο εξής. Παίρνει λοιπόν μία λεκάνη, τη γεμίζει με νερό και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών. Έναν έναν τον καλούσε. Ξέρετε, ήταν ένα παλαιό έθιμο αυτό σε όλους τους αρχαίους λαούς. Επειδή τότε δεν υπήρχαν γιοταχή αυτοκίνητα, επειδή οι δρόμοι δεν ήταν ασφαλτοστρωμένοι, επειδή οι άνθρωποι όπου κι αν ήθελαν να πάνε περίπου οδηπορούσανε και φυσικά τα πόδια τους λερωνότανε, όταν πηγαίναν σε ένα σπίτι ο οικοδεσπότης το πρώτο που έκανε ήταν να τους βάλει νερό και να βάλει κάποιον υπηρέτη να τους πλύνει τα πόδια. Να είναι καθαροί όταν θα κάτσουν στο τραπέζι. Ο Κύριος λοιπόν γίνεται ο ίδιος ο υπηρέτης. Τους καλεί έναν ένα και τους λέγει «Ελάτε να σας νύψω τους πόδας». Εξεπλάγησαν. Ο Πέτρος εναντιούται. Του λέγει «Δεν θα μου το κάνεις ποτέ εις τον αιώναν αυτό». Και ο Κύριος του απαντάει ότι «Εάν δεν δεχθείς αυτήν την προσφορά που τώρα έρχομαι να σου δώσω, δεν έχεις μερίδα μαζί μου». Και πάλι του απαντάει ο Πέτρος «Αν είναι έτσι, να με λύσεις όλο το κεφάλι και το σώμα κλπ». Ο Πέτρος, ο ενθουσιώδης, ο εκρηκτικός, ο άνθρωπος ο αντιφατικός, ο άνθρωπος ο οποίος σε λίγες ώρες θα ερχόταν να αρνηθεί τον διδάσκαλόν του και να πει ότι ούτε καν τον ξέρει, δεν τον γνωρίζω. Κι όμως ήταν ο Πέτρος εις τον οποίον ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εγνώριζε ότι θα ήταν ο πιστός και ο αφιερωμένος Απόστολος επάνω εις τον οποίον θα εστήριζε την Εκκλησία του. Ξέρετε αδελφοί ότι η Βίβλος γενικά, όχι μόνο η Καινή Διαθήκη αλλά και η Παλαιά Διαθήκη, δεν ωραιοποιούν τους ήρωες, δεν τους κολακεύουν, δεν αποκρύπτουν τα ελαττώματά τους. Τουναντίον τα αποκαλύπτουν, τα αναφέρουν προς παράδειγμα και προς σοφρονισμό. Κάποτε ακούγοντας για πολλωστή φορά την ιστορία του ασώτου ιού, ήταν ιστορία, διαρκώς επαναλαμβανωμένη κλπ. Κλπ. Που επιτέλους ο άνθρωπος αυτός αφού κατεσπατάλησε την περιουσία του και την κληρονομία του επέστρεψε εις τον πατέρα, εζήτησε συγχώρηση, του την έδωσε ο πατέρας και από τη χαρά έσφαξε το μόσχο το σιτευτό. Αλλά πίσω από αυτή την ιστορία υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά, ένα ερωτηματικό. Ο αδελφός του ασώτου. Τι έκανε ο αδελφός του ασώτου? Ο δίκαιος, ο σωστός, το καλό παιδί, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντοτε κοντά εις τον πατέρα. Καθώς ήρχε το, άκουσε το γλέντι που γινόταν, εκάλεσε έναν υπηρέτη, του λέει τι γίνεται, ήρθε λέει ο αδελφός σου και ο πατέρας από τη χαρά έσφαξε το μόσχο των σιτευτών και γίνεται χαρά και συμπόσιο εις το σπίτι. Και δεν ήθελε να μπει και ο πατέρας βγήκε έξω και του είπε έλα, και αυτός ειρνήθη μέχρι το τέλος και του παραπονέθηκε ότι εγώ σε υπηρέτησα πιστά και ειλικρινά και δεν μου έδωσες καν ένα ερήφιο να εφρανθώ με τους φίλους μου, ενώ για αυτόν τον ιόν που σου κατασπατάλησε την περιουσία εσύ έσφαξες το μόσχο των σιτευτών. Και διερωτώμην, τι έγινε ο αδελφός του ασώτου, ο δίκαιος, ο σωστός, ο καλός Υιός? Ο Λόγος του Θεού δεν μας λέγει τίποτα. Από εκεί και πέρα άρχισε η μία σκέψη να φέρνει την άλλη και έψαχνα
μέσα στην ιστορία της Βίβλου και έβρισκα ότι δεν ήταν μόνο αυτός, αλλά ήταν κι άλλοι. Και κάθισα εκεί στην πατρίδα μου την Ικαρία, όπου έχω ησυχία όταν πάω, και έγραψα ένα βιβλίο «Οι αρνητικές μορφές της Βίβλου». Έγραψα για τον Λότ, έγραψα για τον Βαλαάμ, έγραψα για τον Σαμσόν, έγραψα για τον Ιωνά, έγραψα για τον Σαούλ και επιτέλους και για τον αδελφό του Ασώτου. Ήταν αρνητικές μορφές. Μάλιστα, μέσα μου είχα την τάση κατά την ανάπτυξη του θέματος να τους καταδικάσω αυτούς. Είχα λοιπόν κάποτε μία συζήτηση με τον αρχιραβίνο τον εδώ, τον Εβραίων, τον κύριο Ιάκωβο Αράρ. Και του λέω έτσι και έτσι. Γράφω για τις αρνητικές μορφές της Βίβλου και είμαι εις τον Σαούλ και τον κατακεραυνώνω. Μου λέει γιατί. Δεν υπήρξε, μου λέγει, εκλεκτός του Θεού. Δεν υπήρξε άνθρωπος εις τον οποίον εκάθισε το Πνεύμα το Άγιον. Δεν έκαμε σωτηρία εις τον λαόν Ισραήλ. Έπεσε και ετιμωρήθη γι' αυτό. Αλλά η προσφορά του μέσα στην ιστορία του λαού είναι καταγεγραμμένη και οπωσδήποτε ο άνθρωπος αυτός έσωσε και βοήθησε τον λαό του. Αλλιώς θεία. Μήπως ο Σαμσόν δεν έσωσε τον λαό του και τυφλώσον? Μήπως ο Ιωνάς μέσα στην άρνησή του και μέσα από την περιπέτεια την οποία επέρασε 3 μέρες μέσα στην κοιλιά του κήτους δεν έσωσε τον λαό αυτό της Νινεβή? Και όταν ξανάπεσε και πάλι και απίστησε προς τον Θεό, δεν του έδωσε ο Θεός την ευκαιρία, το ουράνιο μάθημα, να καταλάβει την άπειρη αγάπη και την επιείκεια του Θεού προς τον άνθρωπο? Γιατί τα κατέγραψε αυτά η Βίβλος? Για να τα έχουμε εμείς αυτά, αδελφοί, και να καταλάβουμε ότι και εμείς κάποτε υπήρξαμε αρνητέ του Θεού και όμως η χάρη του και η πρόνοιά του ήρθε να μας σώσει. Πολλό μάλλον τώρα εν Χριστώ Ιησού. Εάν λοιπόν ο Πέτρος έρχεται και αρνείται να τον νύψει και ο Κύριος χρειάζεται να του πει ότι δεν θα έχεις καμία μερίδα μετά αυτού, και αν αργότερα πάλι ο Πέτρος έρχεται και τον αρνείται μπροστά στο συνέδριο, ο Κύριος γνωρίζει ότι είναι ο πραγματικός ο άνθρωπος του κατά την καρδία αυτού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, αδελφοί, διότι πίσω από αυτά τα γεγονότα βλέπουμε την άπειρη αγάπη του Θεού και την επιθυμία του να έρθουμε εις επίγνωση της σωτηρίας την οποία μας προσφέρει. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι εκράβγαζαν το Οσιανά όταν ήρχε το ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι αυτοί οι οποίοι δεν περίμεναν τον ουράνιο σωτήρα, δεν περίμεναν τον άνθρωπο ο οποίος θα τους έβαζε ενώπιον της Θείας Δικαιοσύνης για να κριθούν εκεί, αλλά περίμεναν υλικά ωφέλη, άνθρωπον ο οποίος θα τους έφερνε δόξα και δύναμη εις το Ισραήλ έξω από την κατάκτηση των Ρωμαίων. Ο Κύριος μας έρχεται να εγκαθιδρύσει μια νέα εποχή, μια ουράνια βασιλεία, διότι θα δούμε ότι παρακάτω μας λέγει ότι υπήρξε μια φιλονικία μεταξύ των Αποστόλων, ποιος θα είναι ο πρώτος στη τάξη μέσα εκεί στο σχέδιο του Θεού. Και ήρθε η Μαρία, η μητέρα των παιδιών του Ζεβεδαίου, να ζητήσει τα 2 της παιδιά να κάτσουν δεξιών, εκ δεξιών και εξ αριστερών του Χριστού. Αλλά ο Κύριος μας είπε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Οι άνθρωποι, ξέρετε, έχουν πάντοτε την ανάγκη της φιλοπρωτείας. Είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου να επιδιώκει την προσωπική του προβολή και την δόξα. Και το βλέπουμε αυτό και μέσα εις τους Αποστόλους, οι οποίοι εκείνη την εποχή ήταν ακόμη μαθητές. Δεν ξέραν επακριβώς την προσωπικότητα του διδασκάλου της.
όταν ο Κύριος απέθανε και ετάφη. Δεν τον πήραν αυτοί για να τον θάψουν. Ευρέθηκε ένας άνθρωπος από το συνέδριο, άνθρωπος Εβραίος, ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, και είχε την τόλμη και το θάρρος αυτός να πάει στον Πιλάτο και να ζητήσει το σώμα του Κυρίου και να το ενταφιάσει. Και ξέρετε ότι σήμερα υπάρχουν μέσα στην Ιερουσαλήμ δύο περιοχές όπου λέγεται ότι ετάφει ο Κύριος. Η μία είναι αυτή που είναι τώρα μέσα στο ναό της Αναστάσεως, όπου είναι ένα κουβούκλι και εκεί υποτίθεται ότι ήταν ο Γολγοθάς, ένα υπερόον του ναού, και από κάτω έγινε ένα κουβούκλι όπου έγινε ο τάφος. Και η άλλη περιοχή είναι λίγο παραπέρα, όπου ο στρατηγός Γκόρντον, αυτός είχε δράσει στην Αίγυπτο και είχε ονομαστεί Γκόρντον Πασάς, αυτός το 1924-25 έκανε ανασκαφές και ανακάλυψε μια νέα περιοχή όπου προσυδειάζει απολύτως ο χώρος σύμφωνα με τις περιγραφές που έχουν οι Ευαγγελιστές, διότι μέσα σε ένα πλάτωμα, μέσα σε μια μεγάλη πλατιούλα υπάρχει ένας τείχος βραχώδης και εκεί είναι λαξευμένα σπήλαια όπου προφανώς είχαν λαξευθεί με ανθρώπινο χέρι για να αποτελέσουν τάφους προς ενταφιασμό σπουδαίων προσώπων. Τα επισκέφθηκα και τα δυο στην Ιερουσαλήμ και προφανώς πιστεύω ότι η δεύτερη τοποθεσία προσυδειάζει περισσότερο προς τον χώρο όπου ετάφη ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αδελφοί, ο Κύριος μας θέλει να δείξει ότι η ζωή, η εν Χριστώ ζωή, εις την οποία εκαλούντο οι μαθητές να ακολουθήσουν, και εν συνεχεία όλοι οι πιστοί οι οποίοι θα προσετίθεντο εκ των υστέρων, θα είναι τελείως διαφορετική από αυτήν την οποία φανταζόταν. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει χαρακτηριστικά: μην συμμορφούστε με το πνεύμα του κόσμου τούτου, αλλά μεταμορφούστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας. Είμαστε κάτι άλλο. Ζούμε εις αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν ανήκουμε εις αυτόν τον κόσμο. Γίναμε πολίτες ενός άλλου πολιτεύματος. Είμαστε πολίτες του ουρανού. Αδελφοί, όσο κι αν φαίνεται παράξενο, είμαστε εντεταγμένοι σε αυτή την πολιτεία, έχουμε τους νόμους της πολιτείας αυτής, τους ακούμε, πειθαρχούμε εις αυτούς και πρέπει να το κάνουμε, αλλιώς η ζωή θα είχε γίνει μια ζούγκλα, και όμως ανήκουμε σε μια άλλη πολιτεία. Μια πολιτεία η οποία διοικείται σύμφωνα με τον νόμο του ουρανίου πατρός. Μία πολιτεία η οποία είναι αιώνια, είναι αμετάθετος, εις την οποία καλούμεθα να διαδραματίσουμε έναν ρόλο λειτουργικό. Μην νομίζετε ότι η εν Χριστώ ζωή επάνω εις των ουρανών είναι μία ζωή απραξίας, μία ζωή στην οποία δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Τον αντίον μας περιμένουν γεγονότα, μας περιμένει δράσεις, μας περιμένει διοικητική ευθύνη και μέρημνα, διότι εάν πάρουμε και αναλύσουμε την παραβολή των ταλάντων, θα ειδούμε ότι ο Κύριος επαρκώς αναλύει ότι σε αυτούς που έδωσε 5 τάλαντα και το εργάστηκαν, τους έδωσε το δικαίωμα και την εξουσία να είναι επί 5 πόλεων επάνω εις τον ουρανό. Στον άλλον, με τα 30 τάλαντα, επί 3 πόλεων.
Σε εκείνον όμως ο οποίος έθαψε το τάλαντό του κάτω εις τη γη και αρνήθηκε να υπηρετήσει τον Θεό, από αυτόν αφηρέθηκε αυτό και τον παρέδωσε εις τον εχθρόν του ανθρώπου. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι μία προετοιμασία, μία παιδαγωγική, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος καλείται πλέον να έχει εξοπλιστεί πνευματικός και ηθικός, ώστε να γίνει το στέλεχος της ουρανίου βασιλείας. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση αυτή, αδελφοί. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Θεός, όταν είχε γίνει η πτώση εις την Εδέμ της Παραδείσου, να κάνει ένα γεγονός, εκείνος θα μπορούσε, βάσει το οποίο να επέλθει αμέσως η αποκατάσταση και σε αυτήν την πρώτη γενεά των πρωτοπλάστων. Και όμως χρειάστηκε να περάσουν γενναίες και γενναίες ανθρώπων, να περάσει η ανθρωπότης μέσα από μια κοιλάδα σκότους, αγνίας και δυστυχίας, ώστε σιγά σιγά να προετοιμαστεί για την ώρα της μεγάλης αποκαλύψεως. Δεν είναι εύκολο να διαπαιδαγωγήσεις έναν άνθρωπο. Και αν πάρουμε από τα πρότυπα της ζωής στην οποία ζούμε, για να φτιάξεις έναν άνθρωπο χρήσιμο εις την κοινωνία, πρέπει να το μορφώσεις. Πρέπει να περάσει 6 χρόνια εις το δημοτικό, 6 χρόνια εις το γυμνάσιο και εις το λύκειο, 6 χρόνια και βάλε εις το πανεπιστήμιο, για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος. Και πλήρωνε καθηγητάς, πλήρωνε σχολιά και πλήρωνε όλα για να μπορέσεις να φτιάξεις ένα στέλεχος αυτής της ζωής. Α, πήγαινε να μορφώσεις, να κάνεις έναν άνθρωπο χριστιανό, έναν άνθρωπο παιδί του Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος όταν ομιλεί στην Πνίκα επάνω, στους Αθηναίους, τους καιρούς της αγνίας παριδών ο Θεός. Τι ωραίο αυτό. Υπήρχε άγνοια, αδελφοί. Υπήρχε σκότος. Υπήρχε άγνοια παντελής περί του ουρανίου γεγονότος. Η ανθρωπότης δεν ήξερε. Μα και τώρα ακόμη υπάρχει άγνοια. Να πάρουμε ποιους λαούς, τους Έλληνες. Είχαν φτιάξει θεούς παίρνοντας ομοίωμα από τον ίδιο

Εμείς όμως διδασκόμεθα και ερχόμαστε στο επιστέγασμα αυτής της εποχής να ξέρουμε ότι έχουμε Θεό σωτήρα. Θεόν ο οποίος αυτός επλήρωσε για μας. Θεόν ο οποίος μας έκανε όχι απλώς να υπακούμε εις τον νόμον, αλλά να μπορούμε και να είμαστε συνειδητά και με την καρδιά μας πρόθυμοι να επιτελέσουμε τον νόμον. Διακόνησα την επιστήμη του δικαίου για πολλά χρόνια και ξέρω τι θα πει να τηρείς τον νόμον. Είναι ένας καταναγκασμός. Είναι κάτι που δεν το λέει η καρδιά σου, αλλά το επιτάσσει η λογική. Διότι όταν σου λέει ο νόμος, ο ποινικός, ο αστικός κλπ, θα κάνεις αυτό, εκείνο, εκείνο, εκείνο, ή δεν θα κάνεις αυτό διότι θα τιμωρηθείς, έρχεται η λογική η οποία σε φρενάρει για να μην υποστείς απλώς την τιμωρία. Εκεί σταματάει ο νόμος. Στην εξωτερική συμπεριφορά του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός δεν ζητάει αυτό. Ο Θεός ζητάει κάτι περισσότερο, ζητάει την καρδιά σου. Ζητάει τη σκέψη σου, ζητάει το πνεύμα σου, ζητάει να τον αγαπήσεις, ζητάει να εκπληρώσεις το δικό του το θέλημα και μέσα από αυτήν τη διαδικασία να σωθείς. Αυτή είναι η αποκάλυψη της αλήθειας της εν Χριστώ Ιησού. Η ώρα μας πέρασε, αδερφοί. Θα κλείσουμε εδώ. Το βέβαιο είναι ότι ο Λόγος του Θεού είναι αποκεκαλυμμένος. Σήμερα δεν υπάρχει άγνοια. Και κατά τούτο είμαστε πολύ πιο υπεύθυνοι η δική μας η γενναία έναντι των προηγουμένων. Διότι πολλά γνωρίζουμε και πολλά θα ζητηθούν από μας. Μακάρι οι άνθρωποι οι οποίοι είδαν το φως του Θεού μέσα στη ζωή τους, εδέχθησαν τον Θεό εν Χριστώ Ιησού, επήραν την σωτηρία, ετίμησαν την θυσία του Υιού του Θεού επάνω εις τον Σταυρό και απεδέχθησαν την δωρεάν της αγάπης την οποία ο Θεός τους έδωσε. Είναι μακάρι. Και έτσι κλείνει εδώ την περικοπή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είστε μακάριοι, λέγει. Είστε μακάριοι, διότι με δεχθήκατε, διότι είστε έτοιμοι να κάνετε αυτά και διότι αποφασίσατε να με ακολουθήσετε. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο, αδερφοί. Δεν ξέρω κατά το πρόγραμμα ποιος είναι αύριο να το αναγγείλουμε. Ο κύριος Καρμπώνης. Ο κύριος Θάνος Καρμπώνης. Όπου μιλάω εγώ, με ακολουθεί ο αγαπητός αδελφός Θάνος κατά μία ημέρα αργότερα. Λοιπόν, επειδή η ώρα πέρασε, η χωραδία θα μας κλείσει με ένα δικό της ύμνο.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και επειδή ολόκληρη η μέρα ανήκει στον Κύριο, γι' αυτό και εμείς τα δικά του τα παιδιά, οι λυτρωμένοι του, μαζευτήκαμε μια δεύτερη φορά τουλάχιστον σαν σώμα δικό του, σαν επιμέρους εκκλησία εδώ, για να θέλετε να τον λατρεύσουμε, θέλετε να τον τιμήσουμε, θέλετε να τον δοξολογήσουμε, μάλλον θέλετε να μαθητεύσουμε, που είναι και το πιο καλύτερο για μένα, τουλάχιστον για τον δούλο του Θεού, να καθίσουμε στα πόδια του και σαν τη Μαρία να ακούσουμε τη φωνή του. Να σας πω, προβληματίστηκα τι να φέρω ενώπιον της Εκκλησίας. Και θα μου πεις, δεν έχεις την Αγία Γραφή στα χέρια σου, δεν έχεις τον ακένατο πλούτο των αληθιών του Θεού στα χέρια σου. Βεβαίως. Άνοιξε και ό,τι τύχει. Είναι και αυτό μια λύση. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο και καλό, αγαπητοί αδελφοί, στις μέρες που ζούμε, στις μέρες του τέλους, που είναι μέρες κακές, σκοτεινές και πονηρές, που είναι μέρες ανεπανάληπτες, που ποτέ δεν υπήρξαν, ούτε θα υπάρξουν στο μέλλον. Νομίζω ότι είναι ανάγκη να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού από μια άλλη σκοπιά, από μια άλλη οπτική γωνιά, αν θέλετε. Να δούμε κάποια άλλη κρυμμένη ιδιότητά του. Να δούμε μια ιδιότητα, μια από τις γραμμές του δοξασμένου προσώπου του, που φοβάμαι την έχουμε υποβαθμίσει ή τουλάχιστον δεν την έχουμε ιεραρχήσει σωστά. Γι' αυτό και στερούμε αυτές τις ευλογίες του. Ξέρουμε λόγου χάρη ότι Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι το Α και το Ω. Είναι η αρχή και το τέλος. Είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Είναι η Ανάσταση και η ζωή. Τα ξέρουμε. Είναι ο Κύριος μας. Είναι ο ερχόμενος σωτήρας μας. Οι τίτλοι όμως αυτοί που είναι σωστοί, πιστοί και αληθινοί, τους έφερε ο Κύριος από πάνω. Τους έφερε από τον ουρανό. Είναι τίτλοι και περγαμηνές που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έφερε από τον ουρανό. Αλλά υπάρχει ένας τίτλος, αγαπητοί αδελφοί. Υπάρχει ένας τίτλος, τον οποίο δεν έφερε από τον ουρανό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αλλά τον κατέκτησε εδώ στη γη κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του. Θα διαβάσω λίγα εδάφια πρώτα και μετά να κάνουμε τις σκέψεις μας. Το πρώτο βρίσκεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ιωταβήτα, το εδάφιο 4. Μας λέει τα εξής. Λέγω δε προς εσάς τους φίλους μου. Σελίδα 917. Εδώ ο Κύριος απευθύνεται στους Αποστόλους και τους αποκαλεί φίλους του. Λέγω δε προς εσάς τους φίλους μου. Παναγιώτη, Σπύρο, Γιώργο, Μαρία, Ελένη, προς εσάς τους φίλους μου. Απευθύνει λόγο σε φίλους του. Δάφιον δεύτερον. Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιον Ιωτα Ιωάννης, Ιωτα Α, 11, σελίδα 947. Εδάφιον 11. Ταύτα είπε και μετά τούτο λέγει προς αυτούς. Λάζαρος, ο φίλος ημών, εκοιμήθη. Αλλά υπάγω να ξυπνήσω κλπ. Λάζαρος, ο φίλος μας, ο φίλος μου, ο Λάζαρος, κοιμήθηκε. Και Από το ίδιο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο ΙΕ και στη σελίδα 952, διαβάζουμε τρία εδάφια. ΙΕ 12 έως και το 15 διαβάζουμε τα εξής. «Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδής, του να βάλει της την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου, εφανέρωσα εις εσάς». Ο Κύριος να ευλογήσει το Λόγο Του, τον Άγιο, μέσα στις καρδιές μας. Ο Κύριος μας, προκειμένου να μας δώσει το στίγμα της παρουσίας Του, της δεύτερης ένδοξης παρουσίας Του, να μας δώσει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, μας έδωσε ορισμένα σημεία τα οποία είναι γνωστά και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε, τα ξέρουμε. Ένα από αυτά τα σημεία που μας το έδωσε, αλλά με άλλα λόγια, ένα σημείο που χαρακτηρίζει τις μέρες του τέλους τις οποίες ζούμε, είναι και η έλλειψη φιλίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Τουλάχιστον, όπως ο δούλος του Θεού τη γνώριζα, και όσοι είμαστε κοντά-κοντά στην ηλικία αυτή, όπως γνωρίζαμε τη φιλία αυτή που υπήρχε προπολεμικός ανάμεσα σε δυο ανθρώπους. Υπήρχε μια φιλία, υπήρχε ένας σεβασμός, υπήρχε μια εκτίμηση. Και θυμάμαι, ο πατέρας μου δούλευε στο λιμάνι του Πειραιά. Πήγαινε με τα πόδια από τα καμίνια του Πειραιός στο λιμάνι και από το λιμάνι γύριζε πάλι με τα πόδια στο σπίτι. Τότε λεωφορεία δεν υπήρχαν, μόνο ένα λεωφορείο υπήρχε, Πειραιάς Αθήνα. Και στο δρόμο δεν προλάβαινε να λέει «Καλή μέρα σας ή καλησπέρα σας, κυρά Μαρία, κυρά Κατίνα, κύριε Γιώργη». Δεν προλάβαινε να απευθύνει λόγο καλημέρας και καλησπέρας. Ήτανε φίλος με όλους. Και αυτή ήταν φίλη πάλι με τον πατέρα μου. Το φαινόμενο αυτό σήμερα δεν υπάρχει, έχει εκλείψει. Και πιστεύω ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος σημάδεψε ανεξίτηλα την ανθρώπινη ιστορία και που μας έδειξε ότι η ανθρώπινη ιστορία, κάνοντας τον τελευταίο της κύκλο, μπήκε στην τελική της ευθεία για να τερματίσει, γιατί η ανθρώπινη ιστορία έχει αρχή στον κήπο της Εδέμ, αλλά έχει και τέλος την ημέρα του ερχομού του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Από τότε η φιλία χάθηκε μεταξύ των ανθρώπων. Ποια είναι η εξήγηση, γιατί χάθηκε η φιλία? Σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν φίλους. Κανείς. Πουθενά δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον φίλο που να μας καταλαβαίνει, που να μας εννοεί, που να μας αγαπάει, που να μας ακούει, που να είναι έτοιμος να μας βοηθήσει. Πουθενά δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον φίλο. Ξέρουμε κανένα πρόσωπο το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε την καρδιά μας, να του πούμε τα μυστικά μας, να του πούμε τον πόνο μας, να του πούμε τα προβλήματά μας? Ξέρουμε? Δεν ξέρουμε. Γιατί δεν υπάρχει σήμερα η φιλία ανάμεσα στους ανθρώπους. Η εξήγηση είναι απλή, αγαπητοί αδελφοί. Καθώς ο άνθρωπος έστρεψε νότα στο Θεό της αγάπης, στην πηγή της αγάπης, έκτοτε έχασε και τη φιλία για τον συνάνθρωπό του. Επειδή η φιλία τι είναι? Η φιλία είναι η θυγατέρα της αγάπης. Φιλία, αγάπη και φιλία πηγαίνουν χέρι-χέρι, εντάξει, μαζί. Ποτέ δεν μπορούν να χωρίσουν. Σήμερα οι άνθρωποι όχι μόνο δεν έχουν φίλους, αλλά έχουν εχθρούς. Σήμερα ο ένας μισεί και εχθρεύεται τον άλλον. Υπάρχει μια ιστορία για το θαυμάσιο αυτό άνθρωπο, τον Λίνκολν, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Αμερικής και θαυμάσιος άνθρωπος και θαυμάσιος χριστιανός, η οποία λέει πως κάποτε μιλούσε γιατί ήταν άνθρωπος προσευχής, μιλούσε σε μια ομάδα αξιωματικών του. Το θέμα του ήταν να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Οπότε σε κάποια στιγμή δεν άντεξε κάποιος στρατηγός του και πετάχτηκε. Λέει, κύριε πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά αυτό είναι αδύνατο που μας λέτε να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας, τους οποίους πρέπει να εξαφανίσουμε από προσώπου της γης. Και ο Λίνκον γύρισε και του λέει, συμφωνώ, στρατηγέ μαζί σας, να εξαφανίσουμε τους εχθρούς μας με το να τους κάνουμε φίλους μας. Τι είναι φιλία? Τι είναι φίλος? Θα το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Αλλά χοντρά χοντρά μπορούμε να πούμε ότι φιλία είναι μια σχέση αγάπης. Η σχέση αγάπης που υπάρχει ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Φίλος είναι κάποιος που σε ακούει, κάποιος που σε καταλαβαίνει, κάποιος που είναι πρόθυμος να σε βοηθήσει, κάποιος που κλαίει όταν κλαις και χαίρεται όταν χαίρεσαι. Ο Παύλος θα μας πει, χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλειόντων. Αυτός είναι ο φίλος. Αγαπητοί αδελφοί, ο φίλος είναι αυτός ο οποίος πραγματικά θέλει να σε βοηθήσει, είναι έτοιμος πάντα να σε βοηθήσει και αν χρειαστεί να θυσιαστεί για σένα. Βέβαια, πού να βρούμε ανάμεσα στους ανθρώπους, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, ένα τέτοιο πρόσωπο? Φυσικά, έξω στον κόσμο, αν ψάξουμε, δεν θα το βρούμε, γιατί δεν υπάρχει. Αλλά αν θελήσουμε να ψάξουμε και να κοιτάξουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην Αγία Γραφή, τότε εκεί θα βρούμε και το πρότυπο της φιλίας και το πρότυπο του φίλου στο πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αλλά ας το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρώτον, ο αληθινός φίλος αγαπά πάντοτε, μας λέει ο Λόγος του Θεού στις Παροιμίες Ιωταζήτα 17. Διαβάζω τα εξής. Εν παντή καιρό αγαπά ο φίλος. Ο αληθινός φίλος αγαπά πάντοτε, σε όλες τις περιστάσεις, και στις καλές και στις κακές, και στις άσχημες και στις εύκολες, και στις χαρούμενες και στις λυπημένες. Και όταν έχουμε προβλήματα και όταν έχουμε δυσκολίες και όταν έχουμε δοκιμασίες και όταν έχουμε λύπη και πένθος και όταν το κορίτσι μας κάνει καλό γάμο και όταν ο γιος μας πετυχαίνει στο πανεπιστήμιο και περνάει ή και όταν ο κύριος μας χαρίσει μια καλή δουλειά, ο φίλος μας χαίρεται. Ο πραγματικός φίλος μας αγαπά πάντοτε και λυπάται στις λύπες μας. Ένας τέτοιος φίλος είναι ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί. Είναι μια ιδιότητα παραγνωρισμένη τούτη που έχει το δοξασμένο πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Μας αγάπησε, λέει ο Ιωάννης, το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, μας αγάπησε, λέει, μας αγάπησε έως τέλους, απ' αρχής έως τέλους μας αγάπησε ο μεγάλος μας φίλος, ο Ιησούς Χριστός. Τον μας αγάπησε και όταν τον αρνιόμαστε, σαν τον Πέτρο. Ακόμη μας αγάπησε και όταν απιστούμε, σαν τον Θωμά, και μας αγαπάει. Ή μας αγαπάει και όταν προβάλλουμε τους εγωισμούς μας και ζητάμε τα δικά μας, σαν τους γιους του Ζεβεδαίου. Και ακόμα μας αγαπάει και όταν τον προδίδουμε. Μήπως τον Ιούδα όταν τον πρόδωσε έπαψε να τον αγαπάει? Όχι βέβαια, ποτέ. Και αν ο Ιούδας δεν είχε μια μετάνοια κατά Θεό, να πήγαινε στον Κύριο τον οποίο πρόδωσε να του ζητούσε συγγνώμη, ο Κύριος θα τον συγχωρούσε. Αλλά έδειξε μια μεταμέλεια και μια μετάνοια κατά άνθρωπο, η οποία όμως έχει μέσα της το θάνατο. Οι ανθρώπινες φιλίες τις οποίες δοκιμάσαμε, αγαπητοί αδελφοί, είναι ψεύτικες και υποκριτικές. Και είναι και πρόσκαιρες. Τις δοκιμάσαμε και μας απογοήτευσαν. Αλλά η φιλία που μας προσφέρει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι πιστή, είναι αληθινή και έχει μέσα της και την απόδειξη της αγάπης του Χριστού, την οποία θεωρούμε και βλέπουμε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Σημείο δεύτερο. Πάλι στις παροιμίες Ιωταΐτα 24, παροιμίες Ιωταΐτα 24, και υπάρχει φίλος στενότερος αδελφού. Φίλος, ένας φίλος μπορεί να είναι στενότερος και από το σαρκικό μας αδελφό, αγαπητοί αδελφοί, για να μην πούμε και από το πνευματικό μας. Ναι, ο αληθινός φίλος είναι στενότερος από όλους τους συγγενείς μας, τους σαρκικούς. Αυτό ακούγεται παράξενα, αλλά ξέρουμε όμως ότι πολλές φορές η συγγένεια του αίματος που έχουμε με διάφορα συγγενικά μας πρόσωπα αποδεικνύεται φτωχότερη, πολύ φτωχότερη της πνευματικής συγγένειας, την οποία έχουμε μεταξύ μας εμείς, σαν αδελφοί εν Χριστώ Ιησού και με το μεγάλο μας αδελφό και φίλο τον Ιησού Χριστό. Άλλωστε δεν ξεχνάμε και το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα ότι οι μεγαλύτεροι εχθροί είναι οι συγγενείς. Είναι δύο αδέλφια που βγήκαν από την ίδια κοιλιά της μάνας τους. Αυτοί έχουν μίσος και έχθρα μεγάλη μεταξύ τους. Και πολλές φορές σκοτώνει ο ένας τον άλλο χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, χωρίς συμφέρον. Γιατί? Γιατί δεν αγαπά ο ένας τον άλλο. Ίσως μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι και δεν μπορούμε γιατί ζούμε στη σάρκα να το καταλάβουμε τώρα πώς είναι δυνατόν η πνευματική συγγένεια που έχουμε μεταξύ μας είναι δυνατότερη από τη συγγένεια που έχουμε εδώ τη σαρκική με διάφορα πρόσωπα, με διάφορους συγγενείς μας. Σας θυμίζω το εξής αγαπητοί αδελφοί, ότι η συγγένεια που έχουμε εδώ, η σαρκική του αίματος, η συγγένεια που έχουμε είτε με τα παιδιά μας, είτε με τα εγγόνια μας, είτε με τη γυναίκα μας, είτε με τον άντρα μας, είτε με τους ξαδέλφους μας, δεν ξέρω, με τη μάνα μας, τον πατέρα μας, τελειώνει την ώρα του θανάτου. Τη στιγμή του θανάτου τελειώνει και ποτέ δεν θα επαναληφθεί στον ουρανό. Αλλά η πνευματική συγγένεια που έχουμε μεταξύ μας αρχίζει τώρα για να μην τελειώσει ποτέ στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Πρώτο. Και δεύτερο, έχουμε συγγένεια αίματος με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και το αίμα του Κυρίου μας τον Ιησού Χριστού είναι αιώνιο. Είναι αιώνιο. Η συγγένεια του αίματος που έχουμε με τον Χριστό είναι αιώνια συγγένεια. Δεν τελειώνει ποτέ. Άρχισε μεν εδώ, αλλά θα συνεχιστεί στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Για κάντε αυτές τις συγκρίσεις, αγαπητοί αδελφοί, για να δείτε ποιος είναι για μας ο πραγματικός φίλος και ποιος είναι για μας ο πραγματικός και αληθινός συγγενής. Έτσι καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον ο δούλος του θέση το κατάλαβα, γιατί ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό, λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα του στον Πατέρα, ενδιαφέρθηκε από αγάπη για την Αγία Μητέρα του και την παρέδωσε πού? Είχε και άλλα αδέλφια, Το φυσιολογικό αυτό θα ήταν να την παραδώσει στα άλλα του αδέλφια. Αλλά την παρέδωσε στον Ιωάννη. Για να δείξει και να υπογραμμίσει την καινούρια συγγένεια, την οποία και άλλες φορές κατά την επίγεια διακονία του την είχε τονίσει, όταν πήγαν να τον φωνάξουν. Ιδού η μητέρα σου και τα αδέλφια σε φωνάζουν. Και λέει, ποια είναι η μητέρα μου και τα αδέλφια μου? Αυτός που κάνει και αυτή που κάνει το θέλημα του πατέρα μου του εν της ουρανής. Σημείο τρίτο. Ο αληθινός φίλος ακούει τον φίλο του. Α Ιωάννου Ε 14. Εξεύρωμα λέει ότι ακούει μας. Το ξέρουμε, είμαστε βέβαιοι ότι μας ακούει. Και είναι ένας ύμνος που λέει, γυρίζει το πρόσωπό του με χαμόγελο ο Κύριος και μας κοιτάει όταν του απευθύνουμε το λόγο διά της προσευχής. Μας ακούει χαμογελώντας ο Κύριος και απαντάει στην προσευχή μας και δίνει λύση στα προβλήματά μας. Σήμερα ο άνθρωπος έχει φτάσει σε ένα σημείο που να μην μπορεί να μιλήσει σε κάποιον άλλο φίλο του, συνάνθρωπό του. Αντίθετα σήμερα, και το ξέρετε αυτό όλοι, όλοι μιλάνε στον άνθρωπο, όλοι το απευθύνουν τον λόγο, άλλος με ραδιόφωνο, άλλος με τηλεοράσεις, άλλος με εφημερίδες, άλλος με περιοδικά, με διαλέξεις, οι κομματάρχες, οι αρχηγοί των κομμάτων, οι βουλευτές, οι ιεροκήρυκες, γιατί όχι. Και ο άνθρωπος ο καημένος δεν έχει έναν άνθρωπο να μιλήσει, να πει τον πόνο του, να του ανοίξει την καρδιά. Το βομβαρδίζουν όλοι με στα αυτιά του, κάνουν πλήση εγκεφάλου. Αλλά ευχαριστούμε, γιατί υπάρχει ένα ευλογημένο και δοξασμένο πρόσωπο. Ο Ιησούς Χριστός, ο μεγάλος μας φίλος, ο οποίος είναι έτοιμος να μας ακούσει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να κάνουμε αίτηση, χωρίς να τον πάρουμε τηλέφωνο, όπου και αν βρισκόμαστε, σε οποιαδήποτε ώρα, να μας ακούσει ο μεγάλος μας φίλος, ο Ιησούς Χριστός. Να του ανοίξουμε την καρδιά μας, αγαπητοί αδελφοί. Είδατε εδώ ένα σπουδαίο σημείο, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου, εφανέρωσα σε εσάς. Αυτό ξέρετε τι είναι? Άνοιγμα καρδιάς του Χριστού σε εμάς. Όλοι σας άνοιξα την καρδιά μου, σας εφανέρωσα τα μυστικά του Πατέρα μου. Και αυτό θέλει να κάνουμε εμείς στο μεγάλο μας φίλο, τον Ιησού Χριστό. Άλλωστε, σε ποιον το κάνουμε, αγαπητοί αδελφοί? Σε κάποιον αδελφό, ναι, που μπορεί να μας βοηθήσει, να μας συμπαρασταθεί. Αλλά με πολύ ίσως επιφύλαξη. Άλλωστε, μπορεί να υπάρχει διάθεση σε κάποιον αδελφό να μας βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί. Καμιά φορά και εμείς βρισκόμαστε στην ίδια ανάγκη, στην ίδια αδυναμία, στο ίδιο πρόβλημα. Και εκτός αυτού, υπάρχουν πράγματα που εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο. Σημείο τέταρτο. Ο αληθινός φίλος βοηθάει το φίλο του. Είναι πρόθυμος πάντοτε. Δεν λέει είμαι κουρασμένος, δεν λέει τούτο, δεν δικαιολογείται για να αρνηθεί τη βοήθειά του προς το φίλο του. Και διαβάζουμε εκεί στον ψαλμό ρο κάπα αλφα το γνωστό αυτό κομμάτι. Η βοήθειά μου έρχεται από το Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος να κοιτάμε γύρω μας για βοήθεια. Και βοήθεια γύρω μας δεν υπάρχει. Πρέπει τα μάτια μας και η καρδιά μας πάντοτε για βοήθεια να υψώνται προς τα πάνω. Αγαπητοί αδελφοί, στο μεγάλο μας φίλο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, αλλά είναι εκείνος που έκανε τον ουρανό και τη γη. Και όπως είπαμε, και κάποιοι καλοπροαίρετοι άνθρωποι απ' έξω, είτε αυτοί είναι συγγενείς,

συμφέρον να πάμε και να προστρέξουμε σε αυτό. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η βοήθειά μας δεν έρχεται απ' έξω από τον κόσμο, από τους γνωστούς μας και από τους φίλους μας και από τους αδελφούς μας, αλλά η βοήθειά μας έρχεται από το μεγάλο μας φίλο, τον Ιησού Χριστό, που έκανε τον ουρανό και τη γη. Και σημείον πέμπτον, ο αληθινός φίλος θυσιάζεται για το φίλο του, όπως διαβάσαμε στο εδάφιο 13. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπη δεν έχει ουδής, του να βάλει της την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Η ανθρώπινη ιστορία, σαν παράδειγμα, μας άφησε ανάμεσα στους εθνικούς των Δάνων και το Φιδία, που πήγαν να φτάσουν στη θυσία, αλλά δεν έφτασαν στη θυσία. Μας άφησε ένα παράδειγμα ανάμεσα στους Εβραίους με τον Ιωνάθαν και τον Δαβίδ. Αλλά το παράδειγμα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, είναι αιώνιο και ένδοξο, διότι ο Κύριος μας έφτασε μέχρι τη θυσία. Έγινε ο ίδιος θυσία για μας, τους φίλους του. Και όχι μόνο, αλλά ο Ιησούς Χριστός, ο μεγάλος μας φίλος, θυσιάστηκε για τους εχθρούς του, γιατί εχθροί του είμαστε. Όλοι του είμαστε εχθροί, κατά τη διάνοια και με τα έργα μας τα πονηρά. Και ο Χριστός θυσιάστηκε για τον καθένα μας χωριστά. Θυσιάστηκε και για σένα. Σήμερα μαθαίνεις ότι ο Ιησούς Χριστός, ο μεγάλος φίλος, θυσιάστηκε και για σένα. Και όποιος αμφιβάλλει, δεν έχει παρά να κοιτάξει πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά για να δει τη μεγάλη του αγάπη. Για μας τους φίλους του, για σας τους φίλους μου, εγώ βάζω την ψυχή μου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, ο οποίος πραγματικά και αληθινά έβαλε την ψυχή του για μας. Ξέρετε κάποιον άνθρωπο ο οποίος μας αγάπησε, ο οποίος έγινε φίλος μας, ώστε να βάλει την ψυχή του εις θάνατο? Και επανέρχομαι στην αρχή από όπου και ξεκινήσαμε. Εάν μας ρωτούσα ποιος είναι ο μεγαλύτερος τίτλος του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, το μυαλό μας θα πήγαινε σε πολλούς, τους οποίους έφερα από πάνω. Και ίσως θα μας διέφευγε το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος τίτλος του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, τον οποίο κατέκτησε εδώ στη γη, έκφραση είναι τούτη, με το σπαθί του, με τη θυσία του. Είναι εκείνη η ρετσινιά που του κολλήσανε οι σύγχρονοί του, το θρησκευτικό κατεστημένο εκείνης της εποχής, οι ιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, οι σαδουκαίοι, όλο το θρησκευτικό κατεστημένο. Του κολλήσανε τη ρετσινιά, την κατηγορία και τη συκοφαντία. Αυτός, λέει, αυτός είναι φίλος των αμαρτωλών, γιατί κάνει παρέα με τελώνες και πόρνες. Και ο Κύριος πήρε αυτή τη συκοφαντία, πήρε αυτή τη ρετσινιά και την έκανε τίτλο δοξασμένο. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά και αληθινά ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός και μεγάλος φίλος των αμαρτωλών, δηλαδή όλων των ανθρώπων, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Και προσφέρει τη φιλία του. Ποτέ δεν υποχρεώνει κάποιον άνθρωπο να τον κάνει φίλο. Είναι πολύ ευγενικός φίλος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά προσφέρει, είναι έτοιμος και πρόθυμος να προσφέρει τη φιλία του σε κάθε άνθρωπο αμαρτωλό, ο οποίος θα τη θελήσει και θα τη ζητήσει με μετάνοια και πίστη. Αλήθεια, πόσο θα καμαρώναμε αν είχαμε φίλο λόγου χάρη το... Ας πάρουμε εδώ τους δικούς μας πρώτα. Αν είχαμε φίλο το Μητσοτάκη, τον Παπανδρέου, ξέρω εγώ, το Θωράκη, για να πιάσουμε όλες τις αποχρώσεις, όλη την γκάμα της πολιτικής και άλλους πολλούς που ξέρετε. Ή αν είχαμε φίλο τον Μπούς, τον Γκορμπατσόφ, τον Μιτεράν, τον Γκολ. Πόσο θα κάνουμε.

Όσο καμαρώνουμε όμως για το μεγάλο μας φίλο τον Ιησού Χριστό, είναι ένα ερώτημα, καμαρώνουμε? Μιλάμε έξω στους συνανθρώπους μας, τους λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεγάλος μας φίλος, είναι και δικό σας φίλος. Τους το έχουμε κάνει γνωστό ότι ο Χριστός είναι ο φίλος όλων, κτηνοβολεί προς κάθε κατεύθυνση τη δόξα Του. Μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη του κόσμου τούτου δεν είναι καθόλου μεγάλη. Οι άνθρωποι τους ονόμασαν μεγάλους, ωμέγα τάδε, ωμέγα τάδε, ωμέγα τάδε. Ένας είναι ωμέγας. Μέγας είναι Κύριος, ο Θεός. Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όμως είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Είναι Κύριος συνεπώς και του Μπούς, είναι Κύριος και του Γκορμπατσόφ, είναι Κύριος όλων των μεγάλων αυτής της γης, αυτής της ζωής. Ο Ιησούς Χριστός είναι το μοναδικό, είναι το μεγαλύτερο, είναι το υψηλότερο, είναι το ενδοξότερο πρόσωπο που πέρασε εδώ, επάνω στον πλανήτη Γη. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν πέρασε όπως το πρόσωπο του μεγάλου μας φίλου, του Ιησού Χριστού. Και δεν έχουμε καταλάβει, πιστεύω αγαπητοί αδελφοί, το πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Δεν το έχουμε ψηλαφίσει, δεν το έχουμε μελετήσει. Ο Κύριος είπε να με τρώτε και να με πίνετε. Αυτό εννοούσε. Να μελετήσουμε όλες τις γραμμές του, να τις εγκολπωθούμε, να τις κάνουμε δικές μας. Μία από τις οποίες είναι και τούτη του χαρακτήρος του και του προσώπου του. Έχουμε καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεγάλος μας φίλος. Πόσο το έχουμε καταλάβει, το χρησιμοποιούμε, πόσο το χρησιμοποιούμε. Φοβούμαι ότι στο σημείο αυτό ο δούλος του Θεού έχω υστερήσει, γι' αυτό και ζημιώνουμε, χάνω πολλές από τις ευλογίες που ο φίλος μου, ο Ιησούς Χριστός, μπορούσε να μου έχει δώσει. Εσύ έχεις φίλο τον Χριστό? Όποιος είναι απόψε ανάμεσά μας και δεν έχει σχετιστεί μαζί με τον Χριστό, με τη φιλία την οποία εκείνος του προσφέρει, ευκαιρία είναι απόψε να το κάνει. Μήπως περιφρονούμε τη φιλία που μας προσφέρει ο μεγάλος μας φίλος, ο Ιησούς Χριστός, μέχρι τώρα? Μήπως την περιφρονούμε? Ένα τόσο σπουδαίο πρόσωπο που μας προσφέρει τη φιλία του, μια φιλία αποδεδειγμένης αγάπης. Και να σας πω για κάτι άλλο, αγαπητοί αδελφοί. Η φιλία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, μας εξασφαλίζει τρία σπουδαία πράγματα, δοξασμένα. Πρώτον, σβήνει και καθαρίζει όλο το αμαρτωλό μας παρελθόν. Δεν θέλεις ο Ιησούς Χριστός να σου καθαρίσει το αμαρτωλό σου παρελθόν με το πολύτιμο και Άγιο αίμα του που έχεις για σένα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά? Δεύτερον, αναλαμβάνει το παρόν μας, τις σπουδές μας, το γάμο μας, την αποκατάστασή μας, τη δουλειά μας, την οικογένειά μας, το σπιτικό μας. Όλα τα αναλαμβάνει ο μεγάλος μας φίλος ο Ιησούς Χριστός και μας χαρίζει ένα χαρούμενο και ειρηνικό παρόν. Και τρίτον, ένα δοξασμένο μέλλον στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Και να σου πω και κάτι, έξω του Χριστού φιλία δεν πρόκειται να βρεις. Όσο και να ψάξεις, όπου και να κοιτάξεις, όπου και να στραφείς. Και κάτι σπουδαίο. Εάν ο Ιησούς Χριστός είναι φίλος σου τώρα, θα τον συναντήσεις και σαν φίλος σου όταν θα ξανάρθει. Και έρχεται πολύ γρήγορα. Τον Κύριο τον περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή και όλα γύρω μας φωνάζουν ότι ο Χριστός έρχεται πολύ γρήγορα. Εάν τώρα λοιπόν ο Χριστός είναι φίλος σου, φίλος σου θα τον συναντήσεις και φίλος σου θα μείνεις στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Διαφορετικά, εάν τώρα ο Χριστός δεν είναι φίλος σου, πολύ φοβούμαι ότι σε λίγο, πολύ γρήγορα, θα τον συναντήσεις με μια άλλη ιδιότητα, με την ιδιότητα του αδέκαστου κριτή, να σε κρίνει και να σε καταδικάσει. Όχι γιατί αυτός το θέλει, αλλά γιατί εσύ απέρριψες και περιφρόνησες την υπερθαύμαστη και αιώνια φιλία του. Θέλεις να είσαι φίλος του Χριστού ή του κόσμου?
Γιατί υπάρχει και η φιλία του κόσμου. Αλλά όποιος είναι φίλος του κόσμου και όποιος γίνεται φίλος του κόσμου συγχρόνως, εχθρός του Θεού καθίσταται. Γίνεται εχθρός του Θεού. Δεν λέμε να μην αγαπάμε τους συνανθρώπους μας. Ο Θεός λέει να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας. Αλλά ο Θεός μας λέει να μην αγαπάμε τον κόσμο, μηδέτα εν το κόσμο. Να μην αγαπάμε το πνεύμα του κόσμου τούτου που είναι πνεύμα διαβολικό. Διότι άρχοντας του κόσμου τούτου είναι ο Σατανάς. Να μην αγαπάμε τον τρόπο που ζει ο κόσμος. Να μην αγαπάμε τις αντιδράσεις με τις οποίες αντιδρά ο κόσμος. Το περπάτημα του κόσμου. Τις διασκεδάσεις του κόσμου, τις κοσμικές που έχουν μέσα τους το πνεύμα του Σατανά. Πιστεύω ότι οι μέρες που ζούμε λείπει η φιλία ακόμα και από την Εκκλησία. Μεταξύ μας, σαν αδελφοί που είμαστε. Διότι είδατε εδώ ο Κύριος αποκαλεί τους Αποστόλους φίλους και εμάς. Ναι, είμαστε αδελφοί. Δόξα τω Θεώ. Δοξασμένος τίτλος και προνόμιο. Αλλά αν είμαστε αδέλφια, πρέπει να είμαστε και φίλοι. Να ανοίγει ο ένας στην καρδιά στον άλλον. Τουλάχιστον να σταθώ δίπλα σου με αγάπη και προσευχή. Αν δεν μπορώ αλλιώς να σε βοηθήσω. Μπορώ να γονατίσω και να σε βοηθήσω με την προσευχή μου στο πρόβλημά σου. Και νομίζω ότι είναι καλά ένα τέτοιο πνεύμα φιλίας του Χριστού να υπάρχει στον καθένα μας χωριστά. Και ανάμεσά μας, στην τοπική μας σύναξη, αγαπητοί αδελφοί. Μέχρι την ημέρα εκείνη, όπου ο μεγάλος μας φίλος θα έρθει να μας παραλάβει κοντά του, για να είμαστε κι εμείς όπου είναι και αυτός. Ας έχει δόξα το όνομα του μεγάλου μας φίλου, του Ιησού Χριστού, μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο, τώρα εις αιώνας αιώνων. Ας ψάρουμε τώρα έναν σχετικό ύμνο. 134 νομίζω, 134.

0: Να ευκαιρία είναι κάποιος αδελφός με δύο λογάκια προσευχούλας να φέρουμε τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας ενώπιον του μεγάλου μας φίλου, του Ιησού Χριστού. Αφού πρώτα τον ευχαριστήσουμε για τη φιλία του. Όρθιο. Ένας αδελφός, παρακαλώ, ας κλείσει με μια προσευχή.
1: Amen.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριός μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από το Ευαγγέλιο κατά τον Ματθαίο, είναι το πρώτο κατά σειρά Ευαγγέλιο στην Καινή Διαθήκη, και από το 6ο κεφάλαιο θα διαβάσω το γνωστό αναμφισβήτητα αυτό κομματάκι που κάθε μέρα, ίσως και πολλές φορές την ημέρα, φοβούμαι πως λιγάκι ασυνείδητα και τυπικά, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέμε. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώς ημίν σήμερον, κι άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσον ημάς από του πονηρού. Διότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Η καρδιά του ανθρώπου, ναι. Τι είναι η καρδιά μας αλήθεια? Ένα τεπόζιτο είναι. Μη κοιτάς βέβαια σε όλες τις πόλεις υπάρχει νερό, όχι όμως και στα μικρά τα χωριά, ιδιαίτερα στα χωριά που δεν έχουν πολλές βροχές. Εκεί, απάνω στην ταράτσα, στο λιακωτό, έχουν μια αποθήκη, ένα τεπόζιτο για νερό. Και το τεπόζιτο, με τις βροχές ή κάποια πηγή που διοχετεύεται το νερό της μεσολυνώσης στο χωριό, λίγο-λίγο γιομίζει. Αλλά ήθελα απλά να ρωτήσω, κοιτώντας μέσα τη δική μου καρδιά και καθώς ξαναθυμάμαι την προσωπική μου ιστορία, μέσα στο ντεπόζιτο της καρδιάς μας μέχρι τώρα, τι βάλαμε, τι ρίξαμε μέσα? Ξέρω ότι θα μου πεις, δεν καταλαβαίνω. Τι θέλεις να πεις, αγαπητέ? Θα σου πω κάτι άλλο. Άνοιξε τη βρύση της ζωής. Άνοιξε, δώσε μια στροφή στη βρύση από τον τεπόζιτο, για να δεις τι βγάζει. Βρώμικες σκέψεις, άσεμνες εικόνες, ακάθαρτες παρέες, βουρκιασμένες κουβέντες. Ή δεν είναι αλήθεια? Κατάρες, λόγια μεθυσμένα, βρισιές, βλαστήμιες, μούτζες, γέλια, ηρωνίες, κατάρες, αθλειότητες. Καμιά φορά κάνουμε ένα λάθος όλοι και λέμε σε κάποιον, όταν πια τον πάρουμε και φύγουμε από κάπου όπου είμαστε μαζί, «Καλά και εσύ βρε παιδάκι μου, και πώς μίλησες τώρα έτσι? Πώς φέρθηκες έτσι? Τι λόγια ήταν αυτά που ξέρασες και είπες? Μα τι βρωμόστομα είναι αυτό που έχεις?» Λάθος. Λάθος μεγάλο. Δεν υπάρχουν βρωμόστομα. Δεν υπάρχουν βρώμικες βρύσες. Υπάρχουν βρώμικα τεπόζιτα. Συμφωνείς? Όταν ένα βρώμικο τεπόζιτο είναι γεμάτο από βρώμικα νερά, τι ήθελες να σου βγάλει? Τι ήθελες, ανοίγοντας τη βρύση, να τρέξει? Έτσι δεν είναι η καρδιά μου? Αν είσαι ειλικρινής μπροστά στο Χριστό αυτή τη στιγμή, αυτή δεν είναι και η δική σου η καρδιά? Θα ήθελες να αλλάξει η καρδιά σου? Τρεις φιλοσοφίες υπάρχουν. Η μία λέει, η καρδιά δεν αλλάζει. Έτσι που ήτανε, έτσι θα μείνει. Κακιά, βουρκιασμένη, κακομυριασμένη, βρώμικη, αναλύωτα ακάθαρτη. Είναι μια φιλοσοφία. Η δεύτερη φιλοσοφία λέει, αλλάζει η καρδιά. Δεν συμφωνώ με τους πρώτους. Και πρέπει εσύ μόνο σου να αρχίσεις να καθαρίζεις την καρδιά σου. Για δοκίμασε. ή μάλλον άφησέ με να σου θυμίσω κάτι. Πόσες φορές δεν πήρες την απόφαση, πόσες φορές δεν είπες, πόσες φορές δεν γονάτισες, δεν έκλαψες, δεν έσφιξες τα χέρια σου, δεν δάγκωσες τη γλώσσα σου και δεν είπες «Δεν θα το ξαναπώ, δεν θα ξαναπάω, δεν θα ξαναγίνει αυτό, δεν θα ξανασυμβεί αυτό στη ζωή μου, δεν θα ξανακάνω παρέα, δεν θα ξαναγίνει ποτέ αυτό στη ζωή μου», το πες. Και το τήρησες. Όχι. Σε ευχαριστώ για τις ειλικρινείς. Το ίδιο μπορώ να πω για τον εαυτό μου. Και υπάρχει η τρίτη φιλοσοφία, η τρίτη κατηγορία, ο τρίτος ο δρόμος. Ναι, υπάρχει βρώμικο ντεπόζιτο. Ναι, μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ο πατέρας, ουράνιος Θεός από αγάπη, έστειλε τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος ξέρεις τι κάνει. Θα σου φανεί παράξενο. Ίσως χαμογελάσεις. Δεν βρίσκω όμως άλλα λόγια να σου πω αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Αλλάζει ντεπόζιτα. Και βάζει στην καρδιά μου, στο στήθος σου, ένα καινούριο ντεπόζιτο. Το δικό του ντεπόζιτο. Και τώρα πια με καινούριο υλικό μέσα. Με αγάπη. Με ειρήνη. Με γαλήνη. Με χαμόγελο. Τα λόγια του, τα τραγούδια του, τα βιβλία του, οι συναναστροφές, οι παρέες, ό,τι εκείνος αγαπάει. Έχεις αλλάξει το ντεπόζιτό σου. Θα ήθελες αυτή τη στιγμή ή λίγο αργότερα να κλειστείς το δωμάτιό σου, να γονατίσεις και να του πεις «Ιησού Χριστέ με το αίμα σου, βάλε μέσα τα στήθη μου, μέσα στην καρδιά μου, τακτοποίησε στη ζωή μου ένα καινούριο ντεπόζιτο, δικό σου ντεπόζιτο, γεμάτο με τη δική σου την παρουσία, για μια ζωή για δική σου δόξα. Αμήν».

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Καλησπέρα. Guten Tag. Guten Abend. Guten?
1: Guten Abend. Das war schon zu viel. Also guten Abend.
0: Λέγομαι Νικίας Αλεξανδρής και είμαι από την Ελευθέρια Ευαγγελική Εκκλησία των Λιπασμάτων του Πειραιά.
1: Ich heiße Nikias Alexandris und komme aus der Gemeinde Lipasmata in Piraeus.
0: Είναι μεγάλη χαρά η δική μου και όλων των αδελφών που βρισκόμαστε εδώ σήμερα ανάμεσά σας.
1: Es ist mir eine große Freude und auch allen meinen Geschwistern, dass wir heute mitten unter ihnen sind.
0: Γιατί είναι πολύ ευχάριστο ανάμεσα σε διάφορες εθνικότητες να είναι η παρουσία του Κυρίου μας.
1: Denn es ist sehr schön, wenn wir alle zusammen verschiedene Nationen in der Gegenwart unseres Herrn sind.
0: Με λίγα λόγια θα σας πω πώς γνώρισα τον Κύριο.
1: Ich möchte mit kurzen Worten erzählen, wie Jesus gefunden haben.
0: Γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία. Οι γονείς μου ήταν πιστοί.
1: Ich bin mitten in der Gemeinde, also in der Gemeinde, geboren. Meine Eltern waren gläubig.
0: Μεγάλωσα μαζί με τον αδελφό μου τον Ρωμανό και μαζί με τον ξάδελφό μας τον Δημήτρη.
1: Ich bin groß geworden zusammen mit meinem Bruder Romanos und meinem Cousin Dimitri.
0: Μέσα στην εκκλησία ήμουν καλό παιδί, αλλά άκουγα αυτά που μου λέγανε και απλώς ήξερα ότι αυτά είναι τα λόγια του Θεού. Δεν τα ένιωθα.
1: Ich war ein guter Junge. Ich hörte auch das, was man mir in der Gemeinde sagte und zu Hause. Ich wusste, das waren Gottes Worte, aber soweit.
0: Αν με ρωτούσατε, αν μάλλον έλεγα ότι ο Θεός είναι αγάπη και με ρωτούσατε γιατί ο Θεός είναι αγάπη, θα έλεγα γιατί έτσι μου είπε η μαμά μου.
1: Wenn ich sagte, Gott ist die Liebe und Sie fragten mich, warum ist Gott die Liebe, dann würde ich sagen, das hat mir meine Mama gesagt.
0: Όσο μεγαλώναμε με τον Ρωμανό και τον Δημήτρη, δαινόμασταν όλο και πιο πολύ.
1: So wie wir diese drei Jungen zusammen groß wurden, waren wir immer ein Herz und eine Seele.
0: Όμως ήρθε μία μέρα, μάλιστα ήταν 14 Απριλίου του 1996.
1: Es war am 14. April 1996.
0: Ο Δημήτρης ήταν νεκρός.
1: Der Dimitri, der Cousin, war tot.
0: Οπότε ήμουν και σε μια ηλικία που όλες οι αμφισβητήσεις και τα όχι βγαίνουν στην επιφάνεια, 14 χρονών.
1: Ich war also 14 Jahre alt, in einem Alter, in dem alle Zweifel und Fragen hochkommen.
0: Και άρχισα να λέω, ποιος είναι ο Θεός της ειρήνης που μου διδάσκουν.
1: Ich begann zu fragen, wer ist der Gott, wo ist der Gott des Friedens, von dem man mir erzählt hat.
0: Ποιος είναι ο Θεός της αγάπης που μου λένε.
1: Und wo ist, wer ist Gott der Liebe.
0: Πώς είναι δυνατόν ένας Θεός δίκαιος να κάνει κάτι τόσο άδικο.
1: Wie kann ein gerechter Gott so etwas Ungerechtes tun.
0: Εκείνο τον καιρό η μητέρα μου βρισκόταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση από το θάνατο του Δημήτρη και έτσι εγώ έπρεπε να φαίνομαι ψύχρεμος.
1: Aus dem gleichen Grund, also wegen des Todes dieses Jungen, war meine Mutter zu jener Zeit auch in einer sehr schlimmen Verfassung.
0: Γι' αυτό και προσπαθούσα να μην τη στεναχωρώ με αντιρρήσεις και να λέω ότι δεν θέλω να πάω στην εκκλησία. Γι' αυτό και πήγαινα.
1: Und deswegen versuchte ich ihr Gutes zu tun. Und ging weiter in der Gemeinde, damit sie sich nicht aufregte.
0: Ο Κύριος με υπομονή ερχόταν και μου έδειχνε συνεχώς το πρόσωπό του.
1: Aber der Herr hatte Geduld mit mir und zeigte mir sein Angesicht.
0: Μια μέρα ήρθε ένας κήρυκας στην εκκλησία μας και τελείωσε το κήρυγμά του λέγοντας ότι προσδοκούμε εκείνη την μέρα που θα δούμε τους δικούς μας επάνω στον ουρανό.
1: Es war an einem Sonntag, da war ein Bruder, ein Prediger bei uns in der Gemeinde, der hat seine Predigt mit den Worten geschlossen, indem er sagte, wir warten auf den Tag, an dem wir alle unsere Lieben im Himmel wiedersehen werden. Ich ging hinaus und weinte.
0: Όχι από συγκίνηση, αλλά επειδή ήξερα ότι εγώ δεν είμαι σε καλό δρόμο.
1: Nicht, dass ich gerührt war oder angesprochen war, sondern weil ich wusste, ich war auf keinem guten Weg zum Himmel.
0: Έτσι όπως πήγαινα, δεν θα έβλεπα ούτε τον Δημήτρη ούτε τον Θεό.
1: Wenn ich so weitermachte, würde ich weder Gott sehen noch Dimitri.
0: Όμως ο διάβολος είχε τόσο πολύ σκληρύνει την καρδιά μου, που δεν με άφησε εκείνη την μέρα να δοθώ στον Κύριο.
1: Aber der Teufel hat mich so festgehalten, mein Herz, dass ich an dem Tag nicht dazu kam, mein Leben Jesus zu übergeben.
0: Έτσι οι μέρες περνούσαν και η ζωή συνέχιζε.
1: Die Tage vergingen, das Leben ging weiter.
0: Μέχρι που μια μέρα ο αδερφός μου
1: eines Tages
0: είπε γενικά σε όλο το εκκλησίασμα, όμως εγώ πίστευα ότι μιλούσε σε μένα εκείνη τη στιγμή.
1: Also in der Gemeinde hat er etwas gesagt an alle Geschwister, aber ich dachte, er richtet dieses an mich.
0: Αν εγώ ήμουν στη θέση του Δημήτρη, αν εγώ πέθανα εκείνη τη στιγμή.
1: Er hat gesagt, wenn ich an der Stelle von Dimitri gewesen wäre, wenn ich gestorben wäre,
0: πού θα πήγαινα, τι θα έλεγα στο Θεό.
1: Wo wäre ich hingekommen, was würde ich Gott sagen?
0: Αδελφοί, ξυπνάμε το πρωί και δεν ξέρουμε αν θα πέσουμε για ύπνο το βράδυ.
1: Geschwister, wir wachen morgens auf und wissen nicht, ob wir am Abend wieder ins Bett gehen werden.
0: Και αυτή η σκέψη με τρομοκράτησε.
1: Und dieser Gedanke, der hat mich betroffen gemacht.
0: Έτσι λοιπόν, από φόβο, άρχισα να εξητάω το πρόσωπο του Θεού.
1: So also, aus Furcht, aus Angst, begann ich Gott zu suchen.
0: Στην αρχή δεν διάβαζα τη γραφή, όμως μέσα από προσευχή, ο Θεός μου φανερωνόταν σιγά σιγά.
1: Ich las zwar noch nicht selbst in die Bibel, aber,
0: και έβλεπα Bibel,
1: και aber Gott arbeitete in mir.
0: Και έβλεπα την ομορφιά της αγάπης του Θεού και της ζωής εδώ κάτω μαζί του.
1: Und ich konnte doch die Schönheit des Lebens mit Gott und die Schönheit seiner Liebe hier sehen.
0: Τώρα πια κάθε μέρα με τη δική του βοήθεια είναι ένα σκαλοπάτι πιο κοντά στον ουρανό για μένα.
1: Für mich ist jetzt jeder Tag ein nächster Schritt oder eine nächste Stufe zum Himmel hin.
0: Και αδελφοί, μπορώ να σας πω κάτι με βεβαιότητα.
1: Und ich kann etwas mit Sicherheit sagen.
0: Δεν ήταν ούτε η πιο εύκολη ούτε η πιο γρήγορη απόφαση που πήρα.
1: Es war weder die schnellste noch die leichteste Entscheidung, die ich getroffen habe.
0: Ήταν όμως η καλύτερη.
1: Aber es war die beste Entscheidung.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους.
1: Ich danke Ihnen, der Herr segne uns alle.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ανάμεσά σας, ο Κύριος να ευλογήσει πλούσια πνευματικά. Μας αγάπησε ο Θεός. Μπήκαμε στη χάρη Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σωθήκαμε. Αλλά δεν πήραμε μόνο χάρη. Μας καλεί και σε μία αποστολή. Πήραμε χάρη και αποστολή. Έχουμε αποστολή να εξαγγέλουμε τις αρετές του Θεού, να μιλήσουμε για τη σωτηρία, να γευτούμε την ομορφιά του ουρανού, αλλά και την ομορφιά του ουρανού, να την δώσουμε γύρω μας, να σκορπίσουμε το άρωμα του Ιησού Χριστού. Είμαστε μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Καλούμαστε να υπηρετήσουμε τον Ιησού Χριστό. Το πρότυπό μας για μια τέτοια ζωή καρποφόρας, μαρτυρίας, υπηρεσίας, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ο ίδιος ο Κυριός μας. Δεν ήρθα να υπηρετηθώ, αλλά να υπηρετήσω. Καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Και είναι αυτό που λείπει σήμερα από την Εκκλησία του Χριστού. Δεν υπάρχουν πολλά πόδια στο σώμα του Χριστού που θα τρέξουν να υπηρετήσουν τον Κύριο. Να υπηρετήσουν στον πόνο, στην θλίψη, στην ανάγκη. Δεν υπάρχουν πολλά χέρια που θα υπηρετήσουν. Λείπει η υπηρεσία. Ξεχάσαμε ότι το Ευαγγέλιο είναι ένα Ευαγγέλιο υπηρεσίας. Η Εκκλησία του Χριστού είναι μια Εκκλησία υπηρεσίας. Μας καλεί να δώσουμε τον εαυτό μας όλο στην υπηρεσία Του. Ο Κύριος μας κάνει αυτή την μεγάλη τιμή να Τον υπηρετήσουμε. Σε όλους μας έχει δώσει χαρίσματα, έχει δώσει τάλαντα. Κάθε ένας από μας μπορεί να υπηρετήσει τον Κύριο. Δεν υπάρχει κανένας που να είναι ένα μέλος στο σώμα του Χριστού να είναι άχρηστο, να είναι περιττό, να είναι ανίκανο. Κάθε ένας έχει χαρίσματα από τον Θεό και είναι υπεύθυνος μπροστά στο Θεό. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν μπροστά στο Θεό για τη δόξα του Θεού. Μας καλεί να χρησιμοποιήσουμε τα χαρίσματα που Αυτός έχει δώσει. Μα τι να κάνω, πώς μπορώ να υπηρετήσω? Πώς μπορείς? Γύρω σαν στρέψεις τη ματιά σου, ανάγκες θα δεις, όπου και να κοιτάξεις. Όπου και να κοιτάξεις, μπορείς να υπηρετήσεις τον Κύριο στην οικογένειά σου, στη δουλειά σου, στη γειτονιά σου, στην εκκλησία σου. Μια επίσκεψη στο νοσοκομείο, στον αναδελφό, μια επίσκεψη σε έναν ηλικιωμένο, στη χείρα, στο ορφανό. Ένα τηλεφώνημα να πεις δύο λόγια αγάπης, δύο λόγια παρηγοριάς. Να σταθείς κοντά του, με δύο λόγια, μόνο δύο λόγια. Και αυτά τα λόγια μπορεί να είναι το βάλσαμο που θα σταλάξει μέσα του. Να αλλάξεις τη ζωή του. Το αυτοκίνητο σου που θα δώσεις για μια διακονία. Μια υπηρεσία που βλέπεις ότι οι άλλοι δεν την κάνουν, αλλά πρέπει να γίνει. Μια προσφορά αγάπης. Ένα γεύμα. Πολλοί τρόποι. Μα αν τα κάνω όλα αυτά, τι χρόνος θα μείνει? Δεν θα εργαστώ? Και βέβαια θα εργαστείς. Και όχι μόνο θα εργαστείς, αλλά θα δώσεις και την καλύτερη μαρτυρία που μπορείς. Μέσα από τη δουλειά σου. Θα εργαστείς όσοι στον Κύριο. Σαν στον Κύριο. Και αυτή θα είναι η μαρτυρία που θα δώσεις μέσα από τη δουλειά σου. Αλλά και μέσα στη δουλειά θα προσευχηθείς στον Θεό. Κύριε, άνοιξε θύρα λόγου. Άνοιξε εσύ, σε παρακαλώ, ευκαιρία, δώσε ευκαιρίες να μιλήσω για σένα. Για τα θαυμάσια σου, για τη ζωή του ουρανού. Δεν θέλω να τη γεύομαι μόνο εγώ, θέλω να τη μοιράσω μαζί με τόσους που έχεις φέρει εσύ μπροστά μου. Άνοιξε θύρες λόγου. Στο δοντιατρείο με τη χάρη του Θεού μας έχει, με έχει βάλει ο Κύριος στο καθιστικό. Υπάρχουν φυλάδια, Καινές Διαθήκες, Αγίες Γραφές, το Ευαγγελικό Βήμα. Στους τοίχους υπάρχουν κορνίζες με εδάφια και μία συμμελέτη που γίνεται μία φορά τη βδομάδα για πολλά χρόνια. Και ο Θεός έχει φέρει δεκάδες ψυχές και έχουν ακούσει και ο Κύριος έχει ευλογήσει. Θα δείτε στο ιατρείο ημερολόγια που τους μισούς μήνες του χρόνου μοιράζονται κατά εκατοντάδες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας λέει να είμαστε εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Να μην χάνουμε ευκαιρίες. Κηρύτεται εγκαίρος ακαίρος. Χώρια αυτό που λένε και οι άλλοι, ότι έχουμε την ευκαιρία εμείς οι οδοντίατροι να μιλάμε και όταν έχουν οι άλλοι το στόμα ανοιχτό. Κηρύτεται εγκαίρος ακαίρος. Ο χρόνος που μας δίνει ο Θεός είναι μια παράταση που εκείνος θέλει και θέλει να τη χρησιμοποιήσουμε για την δόξα Του. Για την δόξα του Θεού. Και αυτή είναι η καλύτερη τοποθέτηση του χρόνου μας. Να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Να δώσουμε τη μαρτυρία. Αλλά τι μαρτυρία να δώσεις? Μαρτυρία είναι εσύ. Είσαι εσύ ο ίδιος. Μαρτυρία είναι ο ίδιος ο πιστός. Είτε το θέλεις είτε όχι. Είτε το καταλαβαίνεις είτε όχι. Οι άλλοι σε διαβάζουν. Είσαι μια επιστολή. Μια ανοιχτή επιστολή. Που δεν μπορείς να κρυφτείς. Η συμπεριφορά σου, τα λόγια σου, το κάθε τι, είναι κάτι που οι άλλοι το διαβάζουν. Εσείς είστε επιστολή, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη, υπό πάντων των ανθρώπων. Φανερούμενοι ότι είστε επιστολή Χριστού. Να τι είμαστε. Τι είσαι? Μια επιστολή του Χριστού. Ένα μήνυμα του Χριστού προς τον άνθρωπο. Προς τον πεσμένο αυτόν κόσμο που χάνεται γύρω μας. Είσαι μια επιστολή που έχει στείλει ο ίδιος ο Κύριος. Και σε καλεί με τη ζωή σου να φανερώσεις αυτόν τον Άγιο Θεό, την ζωή τη δική του, τη ζωή του ουρανού. Έχει βαρεθεί ο κόσμος από τα λόγια. Θέλει να δει τον Χριστό στη ζωή σου. Θέλει να δει αυτό που ζεις, αυτό που πιστεύεις, αυτό που διακηρύττεις. Το βιώνεις? Δουλεύει αυτό στη ζωή σου? Έχει σημασία αυτό? Έχει σημασία τι βιώνουμε? Μπορεί να έχεις ένα βιβλιάριο καταθέσεων με πολλά χρήματα και εσύ να είσαι θλιμμένος και εσύ να ζεις φτωχικά. Σημασία έχει τι εσύ βιώνεις. Αν εσύ γεύεσαι, χαίρεσαι τον ουρανό, τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου. Πολύ σημαντικό η μαρτυρία της ζωής μας. Κάποτε διόρισαν ένα ιεροκήρυκα από μία πολιτεία της Αμερικής σε μία άλλη. Και καθώς πήγε να υπηρετήσει εκεί, ένας πλούσιος επιχειρηματίας, άθεος μάλλον, διόρισε ένα detective και του λέει: «Εσύ θα παρακολουθήσεις την ζωή αυτού του ιεροκήρυκα. Θέλω να βρεις ψεγάδι στη ζωή του για να βρω να τον κατηγορήσω». Και πραγματικά ξεκίνησε την δουλειά του. Πέρασαν μέρες, μήνες. Και κάποτε φτάνει στον εργοδότη του και λέει: «Έκανα αυτό που μου είπατε. Παρακολούθησα τη ζωή του. Πρόσεξα το κάθε τι». Και κατέληξα στο ότι η ζωή του και το κήρυγμά του συμβαδίζουν απόλυτα. Και σαν αποτέλεσμα ήταν να δώσω κι εγώ την καρδιά μου στον Χριστό. Η ζωή μας, η μαρτυρία μας, κάθε τι, οπουδήποτε, ο Κύριος μπορεί να σε χρησιμοποιήσει οπουδήποτε. Κάποια άλλη φορά διηγείται ένας πρόεδρος της Αμερικής: «Όταν ήμουν νέος είχα μπει σε ένα κουρίο και εκείνη τη στιγμή κάποια ήρθε και ένας εργάτης του Ευαγγελίου, ο Μούντι. Και μετά από λίγη ώρα οι φωνές στο κουρίο σταμάτησαν. Η ειρήνη είχε απλωθεί παντού ολόγυρα γύρω μας, μέσα στις καρδιές μας. Τα λόγια του ανθρώπου αυτού στάλαζαν μέσα μας. Και όταν έφυγε, είχαμε την αίσθηση ότι κάτι το θείο είχε συμβεί. Ένα άρωμα Χριστού είχε περάσει εκείνη τη μέρα από εκείνο το μαγαζί». Έχει σημασία, αδελφοί, τι βιώνουμε. Πόσο ζούμε τον Χριστό. Ο κόσμος μας διαβάζει. Και τι συμβαίνει? Τόσα πράγματα κάνουμε, τόσα φυλάδια μοιράζουμε, τόσο αγώνα κάνουμε για να έρθουν ψυχές. Γιατί δεν γεμίζουν οι εκκλησίες μας? Γιατί δεν βλέπουμε καρπούς? Ακούσαμε προηγμένως ότι με ένα κήρυγμα μπορούν να πιστέψουν χιλιάδες. Και εδώ με χιλιάδες κηρύγματα, αν πιστέψει μία ψυχή. Τι συμβαίνει? Τι φταίει? Γιατί δεν υπάρχουν αποτελέσματα στη μαρτυρία μας, στην καρποφορία μας? Γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις. Ο Κύριος θα εργαστεί, αλλά θα εργαστεί μέσα από ένα καθαρό και άγιο σκεύος. Αν στη ζωή μας υπάρχουν εγωισμοί, υπερηφάνεια, επάρσεις, ο Θεός δεν μπορεί να δουλέψει. Υπηρετούμε και μερικές φορές δεν ξέρουμε ποιον υπηρετούμε. Υπηρετούμε τον εαυτό μας, τρέφουμε τον εγωισμό μας. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει η υπηρεσία, το πόσο πολύ εργάζεσαι για Εκείνον, αλλά τον ενδιαφέρει και κάτι ακόμη. Η υπηρεσία να γίνεται από ένα σκεύος καθαρό, άγιο. Θέλει η λατρεία μας, η υπηρεσία μας, η διακομινία μας να έχουν την πρώτη θέση στη ζωή μας, αλλά να γίνονται από μια καρδιά καθαρή, άγια. Εάν κανείς καθαρίσει τον εαυτό του από τούτον, τότε ο Θεός μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Θέλει είστε σκεύος τίμιας χρήσης, υγειασμένο και εύχριστο στο Δεσπότη, ετοιμασμένο εις παν έργο αγαθό. Κάποια στιγμή, ενώ υπηρετούσα τον Κύριο, διαπίστωσα ότι στην καρδιά μου τα κίνητρα δεν ήταν καθαρά. Υπήρχε εγωισμός, υπήρχε υπερηφάνεια, τάση για προβολή και δεν ήξερα τι να κάνω. Στράφηκα στο Θεό, Κύριε, δείξε μου, φώτισέ με. Και ο Θεός έστειλε έναν αδερφό και το μοιράστηκα μαζί του. Τι να κάνω? Και ευχαριστώ τον Θεό για τον αδελφό που χρησιμοποίησε πλούσια στη ζωή μου και τη δική μου και πολλών άλλων. Τι να κάνω? Η πρώτη μου σκέψη ήταν να σταματήσω τη διακονία, να σταματήσω να υπηρετώ, να φύγω από το έργο. Καθώς λοιπόν συζήτησα το θέμα αυτό με τον αδελφό, η απάντηση, αυτό που μου σύστησε να κάνω, δεν θα σταματήσεις τη διακονία. Θα συνεχίσεις να υπηρετείς τον Κύριο, αλλά παράλληλα θα καθαρίζεις τα κίνητρά σου, θα καθαρίζεις την καρδιά σου, θα φέρνεις την καρδιά σου πάνω μπροστά στο αίμα του Ιησού Χριστού, που έχουμε τα κεφάλαια της συγχώρεσης. Και ξέρετε, αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Κάποιος αδελφός που ο Θεός χρησιμοποιεί και σήμερα πλούσια στο έργο του, λέει, ο διάβολος με είχε αχρηστεύσει για 3 ολόκληρα χρόνια. Δεν έκανα τίποτε. Έρχεται ο διάβολος να σου πει, εσύ υπηρετείς, εσύ που έχεις αυτό στην καρδιά σου, εσύ που είσαι έτσι, εσύ που είπες αυτό, και θέλει να σε αχρηστεύσει. Θα υπηρετούμε τον Κύριο, αλλά θα καθαρίζουμε την καρδιά μας στο αίμα του Ιησού Χριστού. Θα δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο. Όλη μας την καρδιά. Δεν θα κρατήσουμε τίποτα για μας. Γράφε κάποτε, εάν πίστευα σταθερά, όπως χιλιάδες ανθρώπων ισχυρίζονται και κάνουν, ότι η γνώση και η πρακτική της θρησκείας στην τωρινή ζωή μπορεί να επηρεάσει την μετέπειτα ζωή, την τύχη μιας άλλης ζωής, θα απέκρουα τις ευχαριστήσεις της γης σαν σκουπίδια, τις μέρημνες της γης σαν τρελές, τις σκέψεις και τα αισθήματα της γης σαν ματαιότητες. Θα σκεφτόμουν τις πεποιθήσεις μου από την ώρα που ξυπνώ μέχρι να κοιμηθώ το βράδυ. Δεν θα δούλευα παρά για αυτό το σκοπό. Δεν θα σκεπτόμουν το μέλλον παρά σε ό,τι σχετίζεται στην αιωνιότητα. Θα θεωρούσα ότι το να κερδίσω μία ψυχή για τον ουρανό αξίζει να περάσω μία ζωή παθήματα. Κανείς ανθρώπινος φόβος δεν θα με εμπόδιζε να ενεργώ ή να μιλώ. Θα απευθυνόμουν προς τον κόσμο και θα κήρυτα σε όλους αδιάκοπα πάνω σε αυτό το θέμα. Και αυτές οι σκέψεις που δημιουργήθηκαν πριν 100 περίπου χρόνια γράφτηκαν για να χτυπήσουν τον χριστιανισμό. Αλλά ο Θεός το χρησιμοποίησε για να πιστέψει κάποιος που ήταν πρωταθλητής του κρίκετ και μέσα από αυτόν σώθηκαν χιλιάδες ψυχές. Τουλάχιστον οι άθεοι έχουν τη συνέστηση ότι αν υπάρχει Θεός, θα πρέπει να υπακούσουν σε Αυτόν. Και εδώ, αδελφοί, να δούμε το μέρος το δικό μας. Πόσο δίνουμε τον εαυτό μας μπροστά στον Θεό. Πόσο υπακούμε μπροστά στον Θεό. Μα τι να κάνω εγώ? Είμαι τόσο μικρός, τόσο λίγες οι δυνατότητές μου, τόσο φτωχός, τόσο περιορισμένος. Θυμόσαστε στο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Πήγαν στον Ιησού 5 ψαράκια και 2 ψωμάκια. Αλλά τι να φτάσει στο σού τους? Τι να κάνουν αυτά? Και είναι μια δικαιολογία που παραλύει τόσους πιστούς σήμερα στον κόσμο γύρω μας. Τι να κάνω? τι μπορώ να κάνω εγώ με αυτά τα λίγα που θα προσφέρω, με αυτό το λίγο, τι μπορώ να κάνω, τι μπορώ, εγώ τίποτα, αλλά ο Κύριος μπορεί τα πάντα. Ο Κύριος μπορεί αυτό που θα το δώσεις να το ευλογήσει, να το πολλαπλασιάσει, να φέρει αποτελέσματα. Ο Κύριος μπορεί τα πάντα. Και οι μαθητές, αν προσπαθούσαν μόνοι τους να θρέψουν τόσες χιλιάδες πλήθη, δεν θα κατάφεραν τίποτα. Δεν μπορούμε, παρά μόνο αν κάνουμε αυτό που κάναν οι μαθητές. Αυτό το λίγο που έχουμε, που μας έχει δώσει, είτε χρόνο, είτε χρήμα, είτε γνώσεις, οτιδήποτε, αυτό το λίγο να το πάμε στα χέρια του Κυρίου. Και το πιο λίγο που κρατάς για τον εαυτό σου, στα χέρια του Κυρίου μπορεί να γίνει μια ευλογία και να χορτάσουν χιλιάδες ψυχές. Το πιο λίγο, αυτό που λες, Κύριε, δεν πειράζει αυτή την ώρα, άσε, τι θέλω για μένα. Είναι μια ώρα κάθε μέρα, αυτό το σύριαλ που μου αρέσει, αυτή η απόλαυση που έχω, άστο για μένα. Και το πιο λίγο που κρατάς για τον εαυτό σου, στα χέρια του Κυρίου μπορεί να γίνει μια ευλογία. Να χορτάσουν ψυχές. Χιλιάδες. Ναι, εσένα, αυτό που έχεις, αν το πας στα χέρια του Κυρίου. Το παιδάκι αυτό πήγε αυτά τα λίγα, 5 ψαράκια, 2 ψωμάκια, και χόρτασαν χιλιάδες. Ο Πέτρος άφησε όλο, και οι μαθητές άφησαν όλα όσα είχαν, και ο Θεός ευλόγησε. Η χείρα εκείνη στο γαζοφυλάκιο, λέει, για ελάτε εδώ, τους λέει ο Ιησούς, τη βλέπετε αυτή, αυτή έβαλε περισσότερα. Μα Κύριε, ένα δίλεπτο έβαλε, δεν βλέπεις τον άλλο, τον πλούσιο, πόσα πράγματα έβαλε μέσα σε αυτό το γαζοφυλάκιο, πόσα λεφτά. Αυτή έβαλε περισσότερα από όλους, γιατί αυτή έβαλε από το υστέρημά της όλα όσα είχε. Το Θεό δεν τον ενδιαφέρει τι δίνεις εσύ στον Κύριο. Περισσότερο τον ενδιαφέρει τι κρατάς εσύ για τον εαυτό σου. Τι κρατάς εσύ για σένα. Και ο Θεός θέλει να το ακουμπήσουμε, να αφήσουμε το κάθε τι στα χέρια Του. Και Αυτός μπορεί να το ευλογήσει. Αυτός μπορεί να το πολλαπλασιάσει. Οι μαθητές τα αφήσανε άπαντα. Ο Πέτρος τα άφησε τη βάρκα, τα δίχτυα εκεί στο σταυρό του Κυρίου. Και ο Θεός τον χρησιμοποίησε και πίστεψαν χιλιάδες ψυχές. Ο Παύλος, τα πάντα σκύβαλα για το έξοχον της γνώσεως. Τα αντάλλαξε με μια ζωή γεμάτο θλίψης, δάκρυα, πόνο, αλλά και στεφάνια και θρίαμβο και καρποφορία. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί και σήμερα υπάρχουν αδελφοί που εκεί στο Σταυρό έχουν αφήσει πτυχία, έχουν αφήσει όνειρα, σχέδια, επιθυμίες τους, για να υπηρετήσουν καλύτερα τον Κύριο, και ο Θεός το ευλογεί, και ο Θεός πολλαπλασιάζει, και ο Θεός χρησιμοποιεί. Να αφήσουμε τους εαυτούς μας στα χέρια του Θεού. Είναι εκείνος που μπορεί να κάνει θαύματα, τα πάνω κάτω, όλα γύρω μας. Αυτός θα φέρει αποτελέσματα, αυτός θα φέρει καρπό. Δεν είσαι εσύ που εργάζεσαι για τον Κύριο, είναι ο Κύριος που εργάζεται μέσα στη δική σου καρδιά. Το αποτέλεσμα του έργου είναι το αποτέλεσμα της σχέσεως με τον Θεό. Της ένωσής σου με Εκείνον. Εάν είμαστε ενωμένοι με Εκείνον σαν το κλίμα, θα φέρουμε πολύ καρπό, πολύ καρπό. Πλούσιες ευλογίες θα γεμίσουμε στις εκκλησίες, όπου ο Θεός μας χρησιμοποιεί. Θα είμαστε μια ευλογία, ενωμένοι με Εκείνον. Να αυξανόμαστε πνευματικά, να γεμίζουμε από Εκείνον πρώτα, να γεμίζουμε πρώτα από Εκείνον και μετά να μοιράζουμε, να σκορπίζουμε γύρω μας. Υπήρχαν πολλοί που δεν πρόσεξαν αυτό, να γεμίζουν από τον Χριστό, και τρέχαν στην υπηρεσία, ένας σαρκικός ενθουσιασμός, χωρίς όμως να έχουν κοινωνία με τον Θεό, προσευχή, χωρίς την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και άλλοι πάλι που γέμιζαν με γνώσεις χωρίς πρακτική ζωή. Γέμιζαν με γνώσεις και δίπλα ο συνάνθρωπός τους πέθαινε, πεινούσε, κρύωνε και δεν έδιναν σημασία. Γέμιζαν με γνώσεις, τέλειωναν θεολογικές σχολές και βγαίναν φουσκωμένα εγώ. Αντί η γνώση για τον Θεό να κάψει τις καρδιές για μια υπηρεσία. Ο Θεός μας καλεί να υπακούσουμε. Θα μελετάμε στο λόγο του ημέρα και νύχτα για να κάνουμε κατά πάντα όσα είναι γραμμένα σε Αυτόν. Κατά πάντα. Και ένα άλλο θέμα που με αποσχόλησε. Θα σας το πω όπως το είχα, το ένιωσα το πρόβλημα και θα το μεταφέρουμε πάλι στα δικά μας. Κάποτε ρώτησα ένα αδελφό, δεν αισθάνομαι να πω ευχαριστώ στο Θεό, γιατί ήμουν κουρασμένος, γιατί είχαν συμβεί άσχημα περιστατικά στη ζωή μου. Δεν είναι υποκρισία να λέω στον Θεό ευχαριστώ και να μην το αισθάνομαι? Και αυτός ο αδελφός σκέφτηκε λίγο και μου λέει, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Το απαντώ, ο Θεός θέλει να του πω ευχαριστώ. Θέλει να τον ευχαριστώ στη ζωή μου. Κατά πάντα ευχαριστήθηκε, γιατί τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Τότε θα το κάνεις σαν υπακοή. Και πραγματικά όταν ήρθαν οι ανάλογες περιστάσεις, τον ευχαρίστησα τον Θεό. Και παρόλο που δεν το αισθανόμουν, και ο Θεός γέμιζε την καρδιά μου και με πλημμύριζε και μου έδειξε ότι οι ευλογίες στη ζωή μας έρχονται σαν απόρρια της υπακοής μας στο πρόσωπο το δικό του. Μα Κύριε, δεν αισθάνομαι να υπηρετήσω. Δεν μπορώ να υπηρετήσω εκεί που μου λες. Ξέρεις τι μου έχει κάνει αυτός? Ξέρεις τι έχει πει αυτός για μένα? Δεν μπορώ, δεν μου οδηγούν τα πόδια μου. Υπάκουσες τον Θεό. Μη στηριχτείς στα συναισθήματά σου. Δεν μας καλεί να στηριχτούμε στα συναισθήματά μας. Και αν ξέρουμε να κάνουμε το καλό και δεν το κάνουμε, είναι αμαρτία. Στον εχθρό σου λέει, εσύ πρέπει να του βάζεις κάρβουνα αναμένα στο κεφάλι του, με το να τον τρέφεις όταν πεινάει, με το να του δίνεις να πίνει όταν διψά. Σε αυτό μας καλεί, αδελφοί, όχι να στηριχτούμε στα συναισθήματά μας για να υπηρετήσουμε. Τι θα γίνει αν τα συναισθήματά μας μας εγκαταλείψουν, αν απογοητευτούμε? Η υπηρεσία μας πρέπει να προέρχεται από εκείνον, να μας οδηγεί εκείνος, εκείνος να είναι που θα είναι η εμπροστοφυλακή μας. Σαν τον έφος που προχωρούσε και οι άλλοι ακολουθούσαν. Ο Κύριος μας καλεί να υπακούσουμε σε Αυτόν και να σταθούμε με πιστότητα. Βασική προϋπόθεση, πιστότητα μπροστά σε αυτά που ο Κύριος μας λέει. Να έχουμε πιστότητα σε ό,τι μας λέει. Δεν είναι η λαμπρότης του έργου. Δεν είναι το πόσο μεγάλο έργο θα κάνω. Είναι ο Κύριος ζητάει μια καρδιά πιστή να κάνει ό,τι εκείνος λέει, την ώρα που εκείνος το λέει, όπως εκείνος το θέλει. Αυτό ζητάει. Εμείς ενθουσιαζόμαστε με τα μεγάλα έργα. Ο Κύριος ζητάει να βρει μια καρδιά πιστή και μπορεί να κινήσει γη και ουρανό. Γη και ουρανό. Μια καρδιά πιστή να κάνει την συγκεκριμένη στιγμή αυτό που εκείνος θέλει. Ο Χάτσον Τέιλορ, ιεραπόστολος στην Κίνα, για το θέμα της πιστότητας έγραφε. Είναι πολύ βασικό θέμα, αδελφοί, στην υπηρεσία μας. Πολύ βασικό θέμα. Δεν πειράζει καθόλου που με τοποθετεί ο Θεός και πώς. Αυτό είναι θέμα που απασχολεί μάλλον εκείνον παρά εμένα. Για την εύκολη ζωή μου δίνει χάρη. Και για

ότι είσαι δούλος αχρίος. Ξέρετε τι σκέφτομαι, αδελφοί? Εάν κάνω όλα όσα μου λέει, να λέω ότι είμαι δούλος αχρίος, και εγώ που δεν τα κάνω όλα, τι πρέπει να λέω? Και στρέφομαι στο έλεος του. Κύριε έλεος, έλεος, φώτιση, σοφία, εσύ μπορείς. Θέλω να σταθώ εκεί όπου εσύ θέλεις, εκεί όπου εσύ με καλείς. Κάποτε ήρθε ένα δίλημα στη ζωή μου. Είχαμε ξεκινήσει τη δουλειά στο οδοντιατρείο, η δουλειά πήγαινε καλά. Βρισκόμουν στο Σούνιο και το δίλημα ήταν το εξής. Και αν θέλει ο Κύριος να τον υπηρετήσει στην Αφρική, στην Τανζανία, στον Νίγηρα, τι θα κάνεις? Και ήταν ένα σοβαρό δίλημα. Προσευχηθήκαμε με την γυναίκα μου, το φέραμε μπροστά στον Κύριο και είπαμε: Κύριε, ό,τι εσύ θέλεις, ό,τι εσύ πεις. Και είναι πολύ σημαντικό να φέρουμε την καρδιά μας μπροστά στον Κύριο, μπροστά στον Θεό, ανοιχτές. Ο Κύριος να οδηγήσει, ο Κύριος να γράψει. Και κάναμε αίτηση για την Αφρική και μετά από καιρό ήρθε η απάντηση και είδαμε ότι ο Κύριος έκλεισε την πόρτα. Ήταν εκείνος που είπε όχι. Και κατάλαβα κάτι ακόμη. Ότι όσο αμαρτία είναι να μην πας κάπου που ο Θεός σε στέλνει, άλλο τόσο αμαρτία είναι να πας κάπου που ο Θεός δεν σε καλεί. Να δούμε πού ο Θεός μας θέλει να τον υπηρετήσουμε, πού να σταθούμε. Στην Παλαιά Διαθήκη το είχε κάνει σαφές. Όχι όπου εσύ θέλεις. Όπου εγώ σας πω, εκεί θα σταθείτε, να θυσιάσετε. Θυμόσαστε τα λόγια του Ιησού? Δεν ήρθα παρά μόνο για τα πρόβατα του λαού Ισραήλ. Εκεί, αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα. Και μας κάνουν εντύπωση τα λόγια του Ιησού Χριστού. Εάν τα θαύματα γινόντουσαν στην Τύρο και στη Σιδώνα, προπολού θα είχαν μετανοήσει. Και το ερώτημα είναι, Κύριε, αφού θα είχαν μετανοήσει, αφού θα είχες καρπούς εκεί στην Τύρο και στη Σιδώνα, γιατί δεν πήγες να κηρύξεις εκεί και κάθεσες στην Καπερναούμ, κάθεσες στην Ιερουσαλήμ, που δεν μετανόησαν? Γιατί αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα, αδελφοί. Εκεί να σταθεί, εκεί ήταν, έχει ένα έργο, το έργο της σωτηρίας. Ξέρετε κάτι? Μπορεί ποτέ να μην φτάσουμε στα αποτελέσματα της πρώτης χριστιανικής αποστολικής εκκλησίας. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να ο Θεός να μιλάει και εγώ να κάνω ό,τι μου λέει. Ο Θεός να είναι μαζί μου. Ο Θεός να είναι αυτός που θα οδηγεί τη ζωή μου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η θέση της καρδιάς μου να είναι έτσι όπως ο Θεός θέλει. Ό,τι ο Θεός ζητάει. Να υπηρετώ τον Θεό και να τον υπηρετώ όπως εκείνος θέλει, έχοντας μέσα στην καρδιά μου αγάπη. Υπηρετείς τον Θεό και δεν έχεις αγάπη? Και αν όλα τα υπάρχοντά σου δώσεις, και αν το σώμα σου δώσεις για να καεί και δεν έχεις αγάπη, δεν ωφελείσαι τίποτα. Να υπηρετήσω τον Θεό και να τον υπηρετήσω όπως εκείνος θέλει. Να σταθώ όπως εκείνος θέλει στην υπηρεσία, με γόνατα, με δάκρυα, εισπορά, με δάκρυα. Γρηγορούντες, προσκαρτερούντες στην προσευχή, γρηγορούντες εν αυτή μετευχαριστίας. Η πρώτη εκκλησία αφιέρωνε χρόνο στην προσευχή και είχε δύναμη. Αν δεν δώσουμε χρόνο, αν δεν αφιερώσουμε χρόνο στην προσευχή, δεν υπάρχει εγρήγορση, δεν γίνει με αιμονή, δεν υπάρχει αιμονή στην προσευχή, το έργο του εχθρού γίνεται πιο εύκολο. Προσευχή. Η διακονία, η μαρτυρία για να είναι αποτελεσματική χρειάζεται να κάνουμε από κάθε πιστός να τηρήσει προϋποθέσεις. Πίστη, πλήρωση Πνεύματος Αγίου για να στρώσουν τα τραπέζια. Όρισαν άντρες πιστούς σαν τον Στέφανο και πλήρη Πνεύματος Αγίου. Η καρποφορία μας δεν θα έρθει με κανένα άλλο τρόπο παρά με την υπακοή μας, την πλήρη υπακοή μας, την τέλεια υπακοή μας στο πρόσωπο του Χριστού.
σαν τη

0: δηλαδή να κάνω. Τι είναι αυτό το επιστέγασμα? Το επιστέγασμα είναι ο θάνατος ο δικός σου, των δικών σου επιδιώξεων, επιθυμιών. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δεν πεθάνει, πολύ καρπό φέρει. Ο πιστός να πάψει να υπάρχει για τον εαυτό του. Να αφήσουμε τη ζωή μας μπροστά στα χέρια του Κυρίου. Κύριε, αφήνομαι στα χέρια σου. Δεν ξέρω πού θα με οδηγήσεις. Δεν ξέρω τι σχέδια έχεις για μένα. Αφήνομαι στα χέρια τα δικά σου. Ξέρω ότι αυτό είναι που θα φέρει αποτέλεσμα. Είναι εμπειρία πολλών αδερφών, αγαπητών αδερφών που τους χρησιμοποίησε πλούσια στο έργο του. Και κατάλαβαν ότι η καρποφορία έρχεται όχι από τη δράση, αλλά από το θάνατο. Από το θάνατο. Υπακοή, πιστότητα σε ό,τι ο Θεός καλεί. Είδατε, βλέπουμε αδελφούς που ο Θεός τους έχει ευλογήσει πλούσια στο έργο του και χαιρόμαστε. Είναι πολύ όμορφο να δει ο κάθε ένας πού ακριβώς ο Θεός τον θέλει και εκεί να σταθεί. Σήμερα η Εκκλησία μοιάζει σαν τους κόκκους του που υπάρχουν φορτηγά γεμάτους τους κόκκους του, που όμως αρκετοί δεν φυτεύτηκαν. Στο μεγαλύτερο μέρος του χριστιανικού κόσμου η μαρτυρία, η υπηρεσία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Δεν είναι η προτεραιότητα που έχει ο πιστός. Ο Θεός μας λέει ας τρέχουμε τον αγώνα με υπομονή και ένας καβουκισμός, ένας εαυτουλισμός, να μην δίνουμε χρόνο για τίποτα πιο έξω και οι μέριμνες να έρχονται αυτές οι μέριμνες να σου τρώνε, να σε απομυζούνε. Οι μέριμνες που ο Ιησούς από πλευράς καταστροφικών αποτελεσμάτων την βάζει σε ίση θέση με το μεθύσι. Οι μέριμνες. Ο Θεός μας κάνει την τιμή να τον υπηρετήσουμε και αυτό να γίνει συνέχεια. Όχι μια φορά τη βδομάδα, όχι όποτε έχω εγώ όρεξη. Συνέχεια. Είμαστε υπηρέτες της πολυειδούς χάριτος του Χριστού, του Θεού. Και καλούμαστε να υπηρετήσουμε συνέχεια τον Κύριο. Δεν υπάρχουν χριστιανοί μερικής απασχόλησης. Δεν υπάρχουν χριστιανοί part-time. Ή είσαι χριστιανός ή δεν είσαι. Ο Γκάντι είχε πει κάτι. Και κάτι ανάλογο είχε πει και κάποιος άλλος. Εάν όλοι οι χριστιανοί της χώρας μου ζούσαν τη ζωή που ο Χριστός ήθελε, η χώρα μας θα είχε αλλάξει όψη, θα είχε αλλάξει μορφή. Και αυτό μπορούμε να το πάρουμε και για τη δική μας χώρα, αδελφοί. Εάν εσύ και εγώ ζούσαμε τη ζωή που ο Θεός ήθελε, μπορεί να είχε αλλάξει μορφή η χώρα μας. Αυτό το πιστεύω για μένα προσωπικά. Αν ήμουν έτσι όπως ο Θεός ήθελε, αν στα χέρια του Θεού μου πάντοτε, κάθε στιγμή, ένα εύχριστο σκεύος. Κάποιος που θα έκανε ό,τι ο Θεός του έλεγε, αλλά κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Πιστεύω ότι ο Θεός θα είχε κινήσει γη και ουρανό. Πιστεύω ότι ο Θεός μπορούσε να έχει αναστατώσει την εκκλησία που εργάζομαι, τον τόπο εκεί που με έχει τοποθετήσει, την Ελλάδα ολόκληρη, αν εγώ είχα σταθεί όπως ο Θεός ήθελε. Είναι στιγμή, αδελφοί, να σκύψουμε μέσα μας, μέσα στις καρδιές μας, να κοιτάξουμε. Ξέρετε τι να κοιτάξουμε? Να κοιτάξουμε όχι για χοντρές αμαρτίες. Αυτές, η καρδιά που αγαπάει τον Κύριο, τις βλέπει, τις καταδικάζει και ο Κύριος εξαφανίζει. Είναι ώρα να σκύψουμε, να κοιτάξουμε όχι τι έχουμε κάνει, αλλά τι δεν έχουμε κάνει για τον Κύριο ακόμη. Τι μας καλεί ο Κύριος να κάνουμε και εμείς δεν το κάναμε. Πού ο Θεός σου είπε να πας και εσύ δεν πήγες. Τι δεν έκανες για τον Κύριο. Μήπως δεν σταθήκαμε έτσι όπως ο Θεός ήθελε. Σε μελέτη, σε προσευχή, στην υπηρεσία, να σκεφτούμε τις ευθύνες, τα καθήκοντα. να σκεφτούμε τη ζωή μας, ολόκληρη τη ζωή μας. Όλα είναι μαζί, το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Η υπηρεσία μας, η μαρτυρία μας μαζί με την ομορφιά του ουρανού, με τη ζωή που ζούμε, όλα είναι αλληλένδετα. Να δούμε γιατί δεν υπάρχει ζωή εν αυθονία. Γιατί υπάρχει μιζέρια, πνευματική καχεξία. Γιατί. Να δούμε πού φταίμε, τι δεν κάναμε. Τι πρέπει να αλλάξει στη ζωή μας. Να σκεφτούμε μέσα μας, αδελφοί, ο καθένας να κοιτάξει μέσα στην καρδιά του με ειλικρίνεια. Κύριε, Κύριε, στα χέρια σου αφήνουμε. Κύριε, εσύ δείξε μου. Κύριε, εσύ οδήγησέ με. Κύριε, εσύ βοήθησέ με. Κύριε, σήμερα σου παραδίνω όλα τα κλειδιά της καρδιάς μου. Δεν μπορώ να ζήσω έτσι μια ζωή χωρίς να βλέπω αποτελέσματα, χωρίς να με γεμίζει πάντοτε η παρουσία σου. Θέλω να ζω στιγμές ουρανού. Θέλω να γεύομαι τον ουρανό. Μπήκε ο Ιησούς Χριστός στα Άγια των Αγίων και άνοιξε τον δρόμο για όλους μας. Εμπήκαμε κι εμείς, πιστέψαμε, γευτήκαμε τη χαρά του ουρανού και σταθήκαμε εκεί πέρα. Και ο Θεός μας καλεί, εισέλθετε. Έγινε ο πρόδρομος ο Ιησούς Χριστός. Μας κάλεσε σε μια ζωή ουρανού, να φύγουμε από αυτά της γης, να ζήσουμε στη ζωή του ουρανού. Μας κάλεσε σε μια ομορφιά, να την ζήσουμε και αυτή την ομορφιά, να την μεταδώσουμε, να την εξαγγείλουμε. Είναι πολύ σπουδαίο τι μπορεί να κάνει ο Θεός στον κόσμο γύρω μας, με σένα και με μένα. Πολύ, πόσο πολύ ο Θεός, πόσα πολλά πράγματα μπορεί ο Θεός να κάνει σήμερα, με σένα και με μένα, στους ανθρώπους γύρω μας. Το πρότυπό μας για μια ζωή συνεχούς και καρποφόρας μαρτυρίας και υπηρεσίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός και η επίγεια ζωή Του. Σε Αυτόν έχουμε αυτήν την τελειότητα. Αυτός είναι το πρότυπό μας και σε Αυτόν θα πρέπει να μοιάσουμε. Και θα πρέπει, μας λέει ότι είναι στον ουρανό και αυτό θα το εργαστεί και στη δική σου καρδιά και στη δική μου καρδιά. Και πώς θα το εργαστεί. Ξέρετε, όταν είπαμε να πιστέψουμε στο Χριστό και θα τα κάνει όλα ο Χριστός, ήταν μερικοί χριστιανοί που το πήραν αυτό σαν το πέρασμα στην εύκολη ζωή. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Χριστός στην κυριολεξία θα κάνει τα πάντα. Αλλά θα τα κάνει με το να εμπνεύσει μέσα σου το πνεύμα της αυτοθυσίας, της αυταπάρνησης. Με το να εμπνεύσει μέσα σου τη δική του τη διάθεση για να αφήσεις κάθε ευκολία από τη ζωή. Αλλά μην περιμένεις ότι εσύ δεν θα κάνεις κάτι. Θέλει τη συγκατάβασή σου. Χωρίς τη δική σου συγκατάβαση δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μην περιμένουμε το έργο να ευοδοθεί. Όλα θα τα κάνει ο Χριστός, αλλά εμπνέοντας μέσα σου ένα πνεύμα θυσίας, αυταπάρνησης. Και εσύ θα κάνεις το δικό σου μέρος. Και ο Θεός θα κάνει το δικό του μέρος. Και ο Θεός θα ευλογήσει. Αυτό είναι το δικό του μέρος. Και θα έχουμε πλούσιες επιστροφές ψυχών. Θα δούμε μέσα μας πλούσιο τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Θα γευόμαστε ζωή ουρανού. Θα γευόμαστε πρώτα απ' όλα την παρουσία του Θεού. Η μεγαλύτερη ευλογία. Ποια νομίζουμε ότι είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Ποια. Μας έχει δώσει σπίτια, οικόπεδα, παιδιά, δουλειά, υγεία. Ποια είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Αυτά που είπα τα έχουν και οι άλλοι έξω. Και ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού για αυτούς. Αν δεν δώσουν την καρδιά τους εκείνων, τους περιμένει η αιώνια καταδίκη. Ας έχουν τόσα πράγματα. Η μεγαλύτερη ευλογία είναι η παρουσία του παντοδύναμου Θεού στη ζωή μας. Στη ζωή τη δική σου και τη δική μου. Ο Θεός ο Άγιος να έρχεται και να είναι μέσα στις καρδιές μας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Και αυτό είναι η προϋπόθεση για να μπορούμε να δούμε αποτελέσματα, καρπούς. Ο Θεός ευλογεί. Τι όμορφο πράγμα. Όλοι μας να στραφούμε μέσα στις καρδιές μας, να δούμε που φταίμε, να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να χαράξουμε καινούργια πορεία και να όλοι στην Εκκλησία να υπηρετούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άλλος να προσεύχεται, άλλοι να σκουπίζει, άλλος σε κάποια άλλη διακονία. οπουδήποτε, οτιδήποτε, κάτι, και όλοι να εργάζονται. Ο Θεός μας καλεί σε μια πρόθυμη, ένθερμη υπηρεσία. Σε εκείνον να σταθούμε όπως εκείνος θέλει. Ξέρετε κάτι, το παραμικρό, το πιο μικρό που θα κάνεις, ο Θεός δεν είναι άδικος να λησμονήσει τον κόπο της αγάπης σας, καθώς υπηρετήσατε και υπηρετείτε Αγίους. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Για ένα ποτήρι κρύο νερό που εσύ θα δώσεις, ο Κύριος θα δώσει ανταμοιβή. Και στο αν και εσύ έχεις γίνει ψυχρός μαζί Του, ο Κύριος μπορεί να σε αποκαταστήσει. Για ένα ποτήρι κρύο νερό που θα δώσει. Για οποιοδήποτε. Ό,τι κάνεις. Δεν μπορεί να ξεχάσει ο Θεός τι έχεις κάνει για εκείνον, για το όνομά Του, για τους ανθρώπους Του. Δεν μπορεί να ξεχάσει ο Θεός τι έχει συμβεί μεταξύ σου και εκείνου. Ο Θεός δεν θυμάται την αδιαφορία. Πολύ περισσότερο θυμάται τον κόπο της αγάπης σου. Και ο Θεός θα αποδώσει. Ο Θεός θα ευλογήσει και θα ευλογήσει η πλούσια. Έχουμε ευθύνη λοιπόν, αδερφοί, μπροστά στον Κύριο, μπροστά στα αδέλφια μας, μπροστά στις ψυχές που χάνονται. Ο Κύριος μας καλεί σε μια υπηρεσία, μας καλεί να δώσουμε μαρτυρία για τη δόξα Του, για το όνομά Του. Τα αποτελέσματα θα έρθουν αν εμείς στηρίσουμε προϋποθέσεις. Μια άγια καθαρή ζωή, με πιστότητα στο θέλημά Του και υπακοή, με αγάπη στην υπηρεσία και προσευχή. Αν σταθούμε όπως Εκείνος θέλει, όπως Εκείνος ζητάει, θα δούμε αποτελέσματα. Να φύγουμε από την αδράνεια, από την αδιαφορία. Μην περιμένουμε ο Θεός να στείλει άγγελο για να ταράξει τα λιμνασμένα νερά αυτού του κόσμου. Έστειλε εμάς να μιλήσουμε για τη χάρη Του, για τη σωτηρία Του και για να ομορφύνουμε τη γη γύρω μας. Είμαστε εμείς που θα μιλήσουμε. Ας μην είμαστε νοθροί, ούτε για μία στιγμή. Μπορεί να χάσεις σε μία ώρα όσα έχεις κατορθώσει να χτίσεις, να φτιάξεις μέσα σε ένα χρόνο. Ο Κύριος ζητά τη δική μας αδιαίρετη, ατέλειωτη προσοχή. Ο Κύριος ζητάει την καρδιά μας όλη. Έδωσες την καρδιά σου στον Χριστό. Και τώρα μας καλεί, δώσε όλη σου την καρδιά στον Χριστό και στην υπηρεσία Του. Ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο Του.
1: Άγιε, ακούσαμε με το σώμα αυτό.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα. Εγώ στην αρχή είπα ότι ο Άκης θα προσπαθήσει να μας συμπαρασύρει, αλλά ήταν χύμαρος και εδώ έχω σημειώσει τόσα πράγματα που θα μπορούσα να υπογραμμίσω, αλλά προτιμώ να μην το κάνω, δόξα τον Κύριο, γιατί ο Στέφανος μας διακονεί στις κασέτες και υπάρχει και η κασέτα που μπορούμε να ξαναπροβληματιστούμε με τα όσα ακούσαμε. Νομίζω όμως ότι όλων μας ο προβληματισμός χρειάζεται, έστω και αν η ώρα πέρασε θα άξιζε να χάσουμε από το φαΐ μας, παρά το πνευματικό φαΐ, φαΐ από τα άλλα τρώμε κάθε μέρα. Υπάρχει λοιπόν κάποια εμπειρία, κάποια σκέψη, ίσως κάποιο ερώτημα πάνω σε αυτά που ακούστηκαν. Ναι, Αρθενικό.
3: Μπορώ να πω ένα λεπτό, μια εμπειρία. Τώρα εγώ που έγινε αδελφίος στο σπίτι μου, στο Χαλάνδρι, η αλήθεια να λέγεται ότι είχα 1,5 χρόνο από... είχα πολλά εμπόρια για να... και για τα λεφτά να τα πάρω και δεν πήρα όλα ακόμα, αλλά και για να εγκατασταθώ πάλι να πάρω ένα σπίτι. Και η εκκλησία προσευχόταν και η οικογένεια προσευχόταν. Είχα πολλά εμπόρια.
2: Ο αδερφός ο Νίκος πέρασε ιατρική οδός και τους έβγαλε από το σπίτι και έπρεπε να βρουν άλλο σπίτι.
3: Ναι. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα ήταν όταν εγώ πήγαινα μερικές μου δυνάμεις και μερικό μου εγωισμό, έφαγα πολλές φορές τα μούτρα μου και αμάρτησα κιόλας. Και κάθομαι και κλαίω και λέω, Κύριε, καλύτερα να το χάσω και το σπίτι, να χάσω και τα λεφτά, θέλω να έχω την δική σου παρουσία, τη δική σου αγάπη να είμαι στο έργο, να είμαι στην οικογένεια εντάξει, να είμαι στην εκκλησία εντάξει. Και ό,τι θες κάνε τα. Γιατί είχα πάει τελευταία στο Πορτοράφι και πήρα, λέω ένα οικόπεδο. Λοιπόν και με λέει όσο το οικόπεδο είχε, τόσο ήρθε πήρα τα λεφτά από το σπίτι, ήταν μόνο για το οικόπεδο. Και όταν είπα αυτό και έκλαψα, πήγα μετά σε έναν άλλο νησίδι και με βρίσκει το διπλό οικόπεδο ο Θεός, το διπλό σπίτι και δηλαδή είναι με 100% μια ευλογία αυτή. Και λέω Θεέ μου, αν τα αφήσουμε 100% σε σένα την καρδιά μας όπως είπε ο αδερφός ο Άκης, τον εγωισμό μας, την ανοησία μας, λοιπόν και αφήσουμε ο Θεός να κυριαρχήσει και να κάνει ό,τι θέλει αυτός, τότε θα δούμε τα αποτελέσματα. Αν βάλουμε έστω και τόσο το δικό μας, δεν το θέλει, το προσβάλλουμε.
2: Μάλιστα. Ναι, πολλά πράγματα ακούσαμε, όπως το του Λόγου του Θεού, αν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει και δεν πεθάνει και πώς πραγματικά μπορεί ο Κύριος να ευλογήσει και να υπάρχει καρποφορία αν δεν υπάρχουν πεθαμένες ζωές. Από εκεί ξεκινάμε και ο Κύριος κάνει τα υπόλοιπα, του Κυρίου είναι το έργο. Παρακαλώ. Ναι, αδερφέ Βασίλη.
1: Ναι, πολύ όμορφο έτσι εδώ και σε ευχαριστώ το λίγο, συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού ακόμα και με υπακούει ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή όχι, σωστά. Αλλά τα συναισθήματά μας, δηλαδή, αλλιώς θα το θέσω, περιμένουμε το θέλημα του Θεού, την οδηγία του Θεού. Δεν θα συμφωνήσει κατά κάποιο τρόπο με τα συναισθήματά μας, που σίγουρα δεν μπορούμε να τα εμπιστευτούμε 100%. Αλλά πώς θα μας πληροφορήσει ο Θεός το θέλημά Του. Λίγο, αν μπορεί να γίνει μια διευκρίνηση.
2: Μάλιστα.
1: Αδιαφορούμε στα συναισθήματα.
2: Πολλά κόψτε ο Άκης.
0: Μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει τα συναισθήματά μας, αλλά δεν είναι αυτό που θα μας δώσει την οδηγία στο συγκεκριμένο έργο ή όχι. Θα πρέπει να πάρουμε οδηγία από τον Θεό, μέσα από το τι λέει ο Λόγος Του, μέσα από την προσευχή, το Άγιο το Πνεύμα να έρθει να μας πληροφορήσει, να έρθει και να μιλήσει στην καρδιά μας και εάν η καρδιά μας είναι ανοιχτή, Βασίλη, πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει να κάνεις λάθος. Είτε υπάρχει διάθεση να προχωρήσεις είτε όχι. Αρκεί η καρδιά μας να είναι ανοιχτή. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ένας νέος και μια νέα. Αμέσως μπορεί τα συναισθήματα να υπάρχουν, να αρχίσουν να ενεργούν με έναν τρόπο που κάποια στιγμή αφήνουν τον Θεό αμέτωχο από αυτό που αισθάνεται η καρδιά. Αν όμως στην καρδιά πραγματικά υπάρχει ζήλος για τον Θεό, εξήτηση στον Θεό και προσευχηθεί μπροστά στον Θεό, ο Θεός θα οδηγήσει, θα δώσει σαφή εικόνα το τι ακριβώς θέλει και ανάλογα θα προχωρήσει ή όχι. Αν όμως στηριχτεί στα συναισθήματα ο νέος ή η νέα, μπορεί να κάνει λάθος και να κάνει μοιραίο λάθος στη ζωή του. Ο Θεός θα δώσει τη δική του σκέψη, τις δικές τους λύσεις. Μπορεί κάποιες φορές να συμφωνήσει με το συναίσθημά μας, μπορεί να μην συμφωνήσει. Δεν είναι αυτό το οποίο θα μας καθοδηγήσει το συναίσθημά μας το να υπηρετήσουμε ή όχι. Αλλά το θέμα είναι να είναι η καρδιά μας ανοιχτή για να ακούσουμε ακριβώς αυτό που θέλει ο Κύριος να μας πει. Την πρώτη φορά που έγινε το συνέδριο αυτό ήθελα πάρα πολύ να έρθω. Είχα δηλώσει, είχα πει στο Βασίλη ότι θα έρθω στο συνέδριο αυτό. Αλλά εκείνο τον καιρό πέρναγα μια πολύ δύσκολη περίοδο με τον πατέρα μου, η αρρώστια του. Ήταν για κάμποσους μήνες. Ήταν ένα θαύμα που είδαμε και ζήσαμε κοντά στον πατέρα μου, ενώ του δίναν 10 μέρες ζωή σε 14 μήνες και μέσα στο διάστημα αυτό έδωσε την καρδιά του στον Κύριο. Και ευχαριστήσαμε πολύ τον Θεό όλες και όλες οι εκκλησίες που προσευχήθηκαν. και ήθελα να έρθω, αλλά κάποια στιγμή προσευχήθηκα και είδα ότι ενώ ήθελα να έρθω, ο Κύριος με κράτησε εκεί. Και παίρνω τηλέφωνο τον Βασίλη, του λέω, Βασίλη, δεν μπορώ να έρθω. Παρόλο που ήταν αυτή η περίοδος μεγάλη της ασθένειας του πατέρα μου, νιώθω ότι τώρα με θέλει εδώ. Και την Κυριακή εκείνη ήταν που έδωσε ο πατέρας μου την καρδιά του στον Κύριο. Αδελφοί, είναι σημαντικό να ακούμε τη φωνή του Κυρίου. Να βγούμε από τη δική μας επιθυμία, από τα δικά μας όνειρα, σχέδια. Να αφήσουμε την καρδιά μας μπροστά στον Χριστό. Και ο Θεός δεν θα μας αφήσει να κάνουμε λάθος. Θα μας οδηγήσει. Και νόμιζα τότε, εδώ είναι το σημαντικό, νόμιζα ότι όλο αυτό το διάστημα, 12-14 μήνες, έχασα χρόνο. Δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ τόσο με τα κηρύγματα, να τρέξω. Και κερδίθηκε μία ψυχή. Και είδα, Κύριε, όχι μόνο χάσιμο χρόνο δεν ήτανε, αλλά αυτός ο χρόνος, έτσι όπως έγινε, ήταν η καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου που εσύ μου είχες δώσει. Να στηριχτούμε στον Κύριο, στον Θεό. Η καρδιά μας να είναι απαλή μπροστά στον Θεό.
2: Μάλιστα, ναι, αδελφοί. Σας έλεγα και εγώ όσον αφορά τα συναισθήματα, ότι εγώ εξιδίων κρίνω τα λότρια, βλέπω από τον εαυτό μου ότι πολλές φορές δεν συμβαδίζει η καρδιά μου με την πίστη που βλέπουμε στο Λόγο του. Θέλω ο Κύριος πρέπει να πιστέψει και να προχωρήσει. Και εγώ λέω, Κύριε, δεν το νιώθω. Αλλά αν περιμένω να το νιώσω, εγώ πρέπει να εμπιστευτώ και να πιστέψω στον Κύριο. Χωρίς να το νιώθω. Και ο Κύριος νομίζω θα κάνει τα υπόλοιπα και γύρω μου και μέσα μου. Όσοι είμαστε λίγο πιο συναισθηματικοί, έχει συννεφιά νομίζω έξω. Η συννεφιά μας επηρεάζει, τα βλέπουμε όλα μαύρα όταν φύγει ο ήλιος. Αλλά δεν είναι μαύρα επειδή εμείς τα βλέπουμε μαύρα. Βεβαίως τα συναισθήματα μας τα δίνει ο Κύριος, είναι μέσα στη φυσιολογία μας, αλλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε απόλυτα. Ακόμα και τα μάτια μας δεν μπορούμε να τα βασιζόμαστε απόλυτα. Καμιά φορά έχουμε και οφθαλμαπάτες και βλέπουμε κάτι που λέμε, αφού το βλέπω, δεν πιστεύω στα μάτια μου. Δεν πιστεύω στα μάτια μου. Και αν το βλέπω, δεν είναι όαση στην έρημο, είναι μια οφθαλμαπάτη. Και με τα συναισθήματά μας καμιά φορά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι βέβαια εξαίρεση του κανόνα. Ο Στέφανος κάτι ήθελε να.
4: Πάνω σε αυτό, αδελφοί, αν και απαντήθηκε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Μέγερ Θαρό που λέει «Στο φως του θείου θελήματος». Και δίνει πολύ ωραίο άνθρωπος αυτό στην εξής σειρά. Υπάρχει πρώτα η αλήθεια του Θεού, μετά η πίστη και μετά τα συναισθήματα. Αν εμπιστευτούμε στις αλήθειες του Θεού, μέσω της πίστης ο Θεός θα δώσει μέσα μας τα σωστά συναισθήματα. Αν δηλαδή εγώ πιστέψω ότι ο Χριστός πέθανε για μένα και είμαι παιδί δικό του, μέσω της πίστης θα έρθουν και σε μέρα τα ανάλογα συναισθήματα. Αν όμως εγώ πιστέψω ότι είμαι ένας τυποτένιος, ότι είμαι χαμένος, ότι δεν έχω μέλλον, μέσω πάλι της πίστης θα έρθουν άλλα δυσάρεστα, λαβερά συναισθήματα.
2: Όμορφη παρατήρηση, ευχαριστούμε. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη. Υπάρχει.
3: Γιατί τα συναισθήματα. Βάσει του Λόγου του Θεού, αλλά και την πραγματική ζωή τη χριστιανική, τα συναισθήματα δεν συμφωνούν ποτέ. Πολλές φορές τα συναισθήματα δεν είναι σωστά απέναντι. Δεν θέλω να πάω στην προσευχή, δεν θέλω να πάω. Με φέρει το συνέστημα στο κήρυγμα ή στην προσευχή, μια επίσκεψη, ένα έργο. Και όμως το θέλει ο Θεός να πας και θα πας και μετά βλέπεις τα αποτελέσματα. Δεν έχει καμία σχέση το συνέστημα με το έργο του Θεού ή με την υπακοή στο Θεό και στο θέλημα του Θεού.
2: Έχουν και αυτό το ρόλο τους, αλλά ας μην βασιζόμαστε σε αυτά.
3: Να μην το μας καγιδέσει τώρα.
2: Ναι. Ο αδελφός Αντίνος.
5: Την πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με αυτό το μεγάλο πρόβλημα των συναισθημάτων ήμουν, πρέπει να ήμουν στις αρχές 18 χρονών, στις αρχές της πίστης μου. Και ήταν κάτι που με προβλημάτιζε. Και θυμάμαι τον αδελφό μας, τον Χαρίλα, τον Κατσάρκα, όταν μου είπε, ξέρεις, πάρα πολλές φορές δεν έχω όρεξη να μελετήσω και δεν έχω όρεξη να προσεκτώ. Και επειδή δεν έχω διάθεση εκείνη την ώρα, νομίζω ότι μπορώ να το αλλάγω άλλο, να το. Αυτό συνήθιζε να σηκώνεται πολύ πρωί, να μελετάει και να προσεύχεται. Αλλά ζήτησα χάρη από το Θεό, μου λέει, και ξεπέρασα αυτό το πρόβλημα και ο Θεός με ευλόγησε μέσα από αυτές τις ώρες. Τα συναισθήματα, και πολύ σωστά ο Στέφανος μας είπε, έρχονται σε πολύ κατοπινή σειρά από ό,τι η υπακοή μας, ο Λόγος του Θεού και η πίστη μας. Σίγουρα. Σίγουρα. Δεν είναι κάτι στο οποίο πάνω μπορούμε να στηριχθούμε. Δεν είναι κάτι που μπορεί να στηριχθεί κανείς επάνω στα συναισθήματα. Επειδή ο Θεός μου χάρισε πολλά χρόνια να δουλεύω με νέους ανθρώπους στην Εκκλησία και όχι μόνο, στην Εκκλησία μας και όχι μόνο, θυμάμαι έναν νεαρό αδελφό ο οποίος ήρθε μια φορά στο σπίτι και σχεδόν κλαίγοντας μου είπε ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν γυρίζουμε από το συνέδριο, γιατί όταν έχουμε κάποια εκδήλωση στην Εκκλησία είμαι τόσο καλά με τον Κύριο και όταν περάσει αυτό ύστερα νιώθω ότι δεν πάω καλά με τον Κύριο. Λέω, τότε κουβεντιάσαμε για πολύ καιρό. Σήμερα ο αδελφός αυτός μεγάλωσε, είναι μεγαλύτερος, και όταν αναφερθήκαμε σε αυτό το γεγονός, λέει, θυμάμαι πόσο λάθος έκανα γιατί στηριζόμουν πάνω στα συναισθήματα. Και ο λόγος του Κυρίου έχει ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Στο όρος της μεταμόρφωσης, τότε που ήταν όλα εκπληκτικά, θαυμάσια, λαμπρά, ο Κύριος, ο Μωυσής, ο Ηλίας, Κύριε, τι να κάνουμε κάτω, να καθίσουμε εδώ, να κάνουμε και τρεις σκηνές και εμείς απ' έξω από τις σκηνές, δεν πειράζει. Όμως εδώ μαζί, τι ωραία. Ύστερα χάθηκε το όραμα. Και ύστερα κατέβηκαν κάτω στην κοιλάδα εκεί, στη ρουτίνα, στα συνηθισμένα, στα... Ήταν ο Κύριος εκεί. Να μην στηριζόμαστε, αδελφοί, στο πώς νιώθουμε. Να μην στηριζόμαστε. Έρχεται όμως η ειρήνη δική του, έρχεται η επιβεβαίωση μετά και έχουμε μέσα μας την ευλογία του Θεού. Μετά έρχεται ο Κύριος και μας βεβαιώνει ότι είμαστε και στεκόμαστε σε σωστό, στέρεο έδαφος. Γιατί σήμερα νιώθω καλά, πραγματικά. Είναι μερικοί που τους αρέσει η Βασίλη Συνοικιά. Δεν τους αρέσει η πολύ λάμψη του ήλιου. Άλλοι είναι που νιώθουν έτσι. Φαντάζεστε πώς θα ήταν η πνευματική μας ζωή αν σε αυτό πρώτα στηριζόμασταν και μετά στα άλλα. Χάρηκα πάρα πολύ τον αδερφό Άκη ότι τοποθέτησε σωστά το θέμα της υπακοής, που είναι το βασικό. Η υπακοή μας στο θέλημα του Θεού. Η υπακοή μας στο θέλημα του Θεού. Έτσι όπως το λες εσύ, Κύριε, το θέλω και εγώ. Εγώ δεν το μπορώ, αλλά εσύ μπορείς να το κάνεις. Και εφόσον εσύ μπορείς να το κάνεις, εγώ υπακούω. Εκείνο το εδάφιο το οποίο για πολλά χρόνια στάθηκε ανάμεσά μας στους νέους κυριακούς εκείνο τον καιρό. Εάν καθαρίσουμε τον εαυτό μας από όλα αυτά, θα είμαστε σκεύη αγιασμένα, καθαρά. Δεν φτάνει αυτό. Και εύχριστα. Και εύχριστα και ετοιμασμένα για κάθε έργο αγαθό. Από εκεί και ύστερα μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Εκεί. Στοπα. Δύο.
2: Δύο. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Ο Τάκης και ο Κώστας.
0: Αδελφοί, έτσι είναι τα πράγματα. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Ας πω και μια άλλη ακόμη εμπειρία που πέρασα. Μόλις όταν είχα διαβάσει το περιστατικό αυτό με τον Μούντι που πήγε σε κουρίο, ενθουσιάστηκα. Και έτσι λοιπόν την επόμενη φορά που βρέθηκα στο Κουρίο, σε μια επαρχιακή πόλη, άρχισα να μιλάω για τον Χριστό. Αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν τα ίδια. Κάποια στιγμή που μιλούσα, έτσι ο κουρίας πατάει μια ψαλιδιά εκεί πέρα, έτσι κάπως περίεργη. Εγώ στην αρχή δεν έδωσα σημασία, αλλά εξακολούθησα να μιλάω για τον Χριστό. Και καθώς μιλούσα για τον Χριστό, ναι, άρχισα τον είδα και άρχισε και έτρεμε και βάλα και μια άλλη ψαλιδιά ακόμη εκεί πέρα. Και κατάλαβα πως ο Θεός ήθελε να δώσω με άλλο τρόπο τη μαρτυρία μου εκεί, σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Να παίρνουμε οδηγία από τον Θεό. Πώς ο Θεός οδηγεί. Τι ο Θεός θέλει. Μπορούμε να πάρουμε κάποια καλά στοιχεία, αλλά δεν είναι απαραίτητα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι ο ενδεικνυόμενος τρόπος. Να αφήσουμε την καρδιά μας, τη ζωή μας, τον Κύριο να οδηγεί. Το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να οδηγήσει. Και θα προστατευτούμε για εμείς βέβαια.
5: Ευχαριστώ, αδελφός Βασίλης, είπε κάτι στο ξεκίνημα της... εδώ. Είπε ότι δεν μιμούμαστε. Δεν μιμούμαστε, αλλά υπακούμε.
2: Αδελφοί, ξαναλέω, έχει περάσει η ώρα, αλλά νομίζω όλοι ευλογηθήκαμε και μαζί με κάποιες ανακοινώσεις θα παρακαλούσα. Εγώ θα ήθελα, επειδή εδώ είναι συνάντηση ανθρώπων που έχουμε εξήτηση του προσώπου του Κυρίου και άλλοι αδελφοί που δεν ήρθαν, δεν είμαστε μόνοι εμείς που έχουμε, αλλά εμείς τουλάχιστον που είμαστε εδώ, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κάναμε τον κόπο να έρθουμε αν δεν είχαμε. Έτσι να γνωριζόμασταν. Θα δώσουμε χρόνο το βράδυ. Χθες το βράδυ δεν δώσαμε πολύ χρόνο γιατί ήμασταν κουρασμένοι από το ταξίδι, αλλά απόψε θα το κάψουμε. Έτσι, Γιάννη. Να σηκωθεί. Από δύο λογάκια, μην μονοπολίσουμε. Να σταθώ να πει τι εμπειρία μας είπε τώρα με το Κουρίο ο Άκης και κάποιος άλλος και να ευλογήσουμε τον Κύριο. Χθες λέγαμε για τα αδέλφια που μας χάρισε τον Χριστόφορο, την αδελφή την Άγλα, για τον Ιάσονα. Εσείς, η αδελφή Ευρώπη, είχε πρόβλημα με την υγεία, αλλά τη βλέπω καλά.
0: Έχω ευτυχία να...

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

πλήρης η ουρανή και η γη της δόξης σου, ο Θεέ μας. Και εμείς, συνεπαρμένοι μέσα σε αυτή τη δόξα, ερχόμεθα να σε δοξάσουμε, να σε υμνήσουμε, να σε μεγαλύνουμε, να σε ευχαριστήσουμε, Θεέ μας, για την αγάπη σου, την ανεκδιήγητη για μας. Σε ευχαριστούμε για το δώρο σου το έξοχον, το δώρον του Υιού. Άνοιξες τους ουρανούς και τον έστειλες για να γίνει αυτός ο λυτρωτής μας, ο μοναδικός, η θυσία που μας έφερε πλησίον σου. Σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου. Το Άγιο σου Πνεύμα τώρα ξεχύνεται μέσα στις καρδιές όλων ημών, όλων εκείνων οι οποίοι πιστεύουν και επικαλούνται τον Υιόν σου. Σε ευχαριστούμεν, διότι αν το δώρο σου αυτό δεν είχε αποκαλυφθεί, αν το δώρο σου αυτό δεν είχε έλθει, ο κόσμος θα ήταν χαμένος, μέσα στα σκοτάδια βυθισμένος και στην απελπισία τη φρικτή. Σε ευχαριστούμεν όμως ότι άνοιξες λεωφόρον ζωής, φωτός και χαράς. Σε ευχαριστούμεν ότι γνωρίσαμε τον Υιόν της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμεν διότι γεννήθηκε ταπεινός στη φάτνη, όπως όλοι εμείς, για να ομοιάσει κατά πάντα καθομοιότητα με μας, χωρίς αμαρτίας. Και σε ευχαριστούμε ακόμα διότι απέθανε στο Γολγοθά και έδωσε τον εαυτόν του λύτρο μοναδικό για την σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε και παρακαλούμε την ώρα τούτη να ανοίξεις τους ουρανούς σου, να βρέξεις βροχές αθόρυβες ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας, να μας μιλήσεις εσύ, να μας αποκαλύψεις περισσότερο τα σχέδιά σου και το πρόσωπόν σου, να σώσεις ψυχές. Θυμήσου σε παρακαλούμε το έθνος μας, ελέησέ το εν μετανοία να στραφεί και να δεχτεί τον Υιόν της αγάπης σου. Ελέησε τον κόσμο. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας το πρωινό τούτο για το όνομά σου και για τη δόξα σου, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ψαλμό του Δαβίδ και άλλα εδάφια από το Λόγο του Θεού. Ενείτε τον Κύριον, ενείτε τον Θεόν εν το αγιαστηρίο αυτού, ενείτε Αυτόν εν το στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε Αυτόν δια τα μεγαλεία αυτού, ενείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε Αυτόν εν ήχος άλπιγκος. Ενείτε Αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε Αυτόν εν τυμπάνο και χοροστασία. Ενείτε Αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε Αυτόν εν κυμβάλις ευήχης. Ενείτε Αυτόν εν κυμβάλις αλλαλαγμού. Πάσα πνοή ασενή των Κύριων. Αλληλούια. Επίσης, από τον προφήτη τον Ισαΐα, μερικά εδάφια στο κεφάλαιο το θύμα.

Θεός του αιώνος, ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Και στο ΙΑ, στο 1-6 εδάφιο, και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει να βγει εκ των ριζών αυτού, και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί επ' αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Και θέλει κάμε αυτόν οξύνουν εις των φόβων του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνει κατά την θεωρία των οφθαλμών αυτού, ουδέ θέλει ελέγχει κατά την ακρόαση των οτίων αυτού, αλλά εν δικαιοσύνη θέλει κρίνει τους φτωχούς και εν ευθύτητη θέλει υπερασπίζεστε τους ταπεινούς της γης. Και θέλει πατάξει την γην εν τη ράβδο του στόματος αυτού και δια της πνοής των χιλέων αυτού θέλει θανατώνει τον ασεβή. Και δικαιοσύνη θέλει είστε η ζώνη της οσφίος αυτού και πίστης η ζώνη των πλευρών αυτού. Και εις το 10 εδάφιο και εν εκείνη τη μέρα προς την ρίζαν αυτήν του Ιεσέ, τον απόγονο του Ιεσέ, ή της θέλει είσταστε σημαία των λαών, θα γίνει σημαία όλων των λαών. Προς αυτόν θέλουσι προστρέξει τα έθνη και η ανάπαυση σε αυτού θέλει είστε δόξα. Και τέλος, το ιστορικό της γεννήσεως από το βιβλίο του το Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 2ο κεφάλαιο. Εν εκείνες τις ημέρες έξυλθε διάταγμα παρά του 4 Αυγούστου να απογραφεί πάσα η οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη, όταν ηγεμόνευε τη Συρία ο Κυρίνιος. Και ήρχοντο πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλη. Ανέβη δε και ο Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτη στην Ιουδαίαν εις την πόλη του Δαβίδ ή της καλείται Βιθλεέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ. Δια να απογραφεί μετά της Μαριάμ της ηραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα ή της ήτο έγκυος. Και νοήσαν εκεί, επληρώθησαν η μέρα του να γεννήσει και γέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνε αυτόν εν τη φάθνη, διότι δεν ήτο τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και ποιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακάς της νυκτός επί το πίμνιον αυτών. Και ιδού άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ήτις θέλει είστε εις πάντα των λαών. Διότι σήμερον εγεννήθη σε εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είστε το σημείον εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένον κείμενον εν τη φάτνη. Και εξέφνης μετά του αγγέλου εφάνη πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντον των θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι ποιμένες είπαν προς αλλήλους, ας υπάγομεν λοιπόν έως Βιθλεέμ και ας είδομεν το πράγμα τούτο το γεγονός το οποίον ο Κύριος εφανέρωσε εις ημάς. Και ήλθον με τα σπουδής και έβρον τίλτε Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Και οι δόντες διακήρυξαν των λόγων των λαληθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων εις αυτούς. Προς αυτούς, η δε Μαριά με φύλατε πάντα στους λόγους τούτους διαλογιζομένη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδον καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Δόξα εις των Θεών. Πιστεύω με τέλεια πίστη στην έλευση του Μεσσία και αν αργεί θα προσμένω καθημερινά τον ερχομό του. Με τούτα τα λόγια ο ευσεβής Ιουδαίος έκλεινε, ολοκλήρωνε τις 13 αρχές της ομολογίας της πίστεώς του, διαβεβαιώνοντας συνεχώς διαμέσου των αιώνων ότι προσμένει τον ερχομό του Μεσσία. Πιστεύω στον ερχομό του Μεσσία και αν αργεί

θα τον περιμένω καθημερινά, θα τον προσμένω καθημερινά. Και όχι μονάχα ο Ιουδαίος ο ευσεβής, αλλά και ολόκληρη η οικογένεια των Ορθοδόξων Ιουδαίων, κάθε φορά που έγεννα το ένα παιδί στην οικογένεια εκείνη, προσήφχοντο εις τον Θεόν να είναι αυτό το παιδάκι που γεννιέται ο Μεσσίας που θα φέρει την ειρήνη στον κόσμο και θα ελευθερώσει το λαό τον Ισραήλ. Αλλά και αυτή η ίδια προσδοκία και λαχτάρα δεν υπάρχει κατά κάποιον τρόπο και μέσα στα έθνη ξεχυμένη? Δεν είναι ξεχυμένη και σε όλους τους λαούς της γης? Σαν γεννάτε το πρωτότοκο παιδί, όλοι θέτουν την ελπίδα τους σε αυτό, προσμένοντας πως από αυτό το πρωτότοκο παιδί θα βγει σωτηρία στην οικογένεια, θα έρθει καλό στην οικογένεια, και όλοι προσμένουν με ελπίδα, θα έλεγε κανείς, μεσιανική, την εμφάνιση του Μεσσία. Αυτή είναι η κληρονομιά που μας κληρονόμησε η αρχαιότης. Και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ολόκληρη η ανθρωπότης διαπεράστηκε και διαποτίστηκε από αυτή την πίστη και την ελπίδα. Πως αργά ή γρήγορα θα φανεί. Αργά ή γρήγορα θα έρθει εκείνος που θα πάρει όλα τα δεινά, θα σηκώσει όλες τις ανάγκες, θα αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα, θα ελευθερώσει τον άνθρωπο από τη συμφορά μέσα στην οποία βυθίστηκε εξαιτίας της αμαρτίας. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος είχε δώσει αυτή την ελπίδα απαρχίσει στον άνθρωπο όταν σκοτάδια ήρθαν να σκεπάσουν την ανθρώπινη ζωή μετά την πτώση? Τότε που μίλησε ο Θεός, τότε που απεκάλυψε ο Θεός, τότε που ακτίνα ουρανού ήρθε να φωτίσει, να διασκεδάσει εκείνα τα σκοτάδια και να τους πει θα έρθει. Το σπέρμα της γυναικός. Και με τούτα τα παράξενα λόγια, δεν λέει το σπέρμα του ανδρός που θα έπρεπε να είναι φυσιολογικά αυτό, σπέρμα γυναικός. Πού μα τα ακούστηκε πάλι, γυναικός σπέρμα. Θα έρθει και θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως, εκείνου που στάθηκε η αρχική αιτία όλων των δεινών, όλων των κακών που μπήκαν μέσα στην ανθρώπινη οικογένεια. Και είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι κατά καιρούς μέσα στην ανθρώπινη ιστορία αγωνίστηκαν και προσπάθησαν. Προσπάθησαν να διορθώσουν τα πράγματα και να διορθώσουν τις συμφορές που τους βρήκαν. Τόσες και τόσες ανομαλίες μέσα στη ζωή. Φυσικές, κοινωνικές, πνευματικές, ψυχολογικές, τόσες που κυκλώνουν τον άνθρωπο από όλες τις μεριές και τον χτυπούν. Αλλά εις μάτιν, διορθωμός δεν ήρθε. Περίμεναν κάθε φορά κάποιον ήρωα ή ημίθεο να φανεί μες στην ιστορία. Και αυτός ο ήρωος ή ο ημίθεος ήταν από την πλευρά της παραδόσεως, ήταν μια ξεθοριασμένη, θα λέγε κανείς, προσδοκία εκείνου που έπρεπε να έρθει, του Μεσσία. Λέξεις όπως η ειρήνη, η ελευθερία, η λύτρωση μπήκανε μέσα στο λεξιλόγιο των διαφόρων κινήσεων, γίνηκαν ιερές λέξεις, λέξεις ταμπού, περίμεναν οι άνθρωποι την ειρήνη και την ελευθέρωση και τη λύτρωση, αλλά που να έρθει. Ο άνθρωπος έμενε πάντοτε στην ίδια κατάσταση. Σαν και εκείνον τον μυθικό Ηρακλή, αγωνιζόταν να κόψει τα κεφάλια της λερναίας ύδρας που τον περικύκλωνε από όλες τις μεριές, ένα έκοβε, δυο φυτρώναν. Άλλο έκοβε, άλλα δυο φυτρώναν. Και οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται και πολλαπλασιάστηκαν, έτσι που στον 20ο αιώνα που ζούμε να μπορούμε να λέμε ότι η λερναία ύδρα των αναγκών και των προβλημάτων μας κυκλώνει από όλες τις μεριές και οι ποικίλοι και διάφοροι Ηρακλείς μέσα στην ανθρώπινη ιστορία δεν μπόρεσαν να κόψουν τα κεφάλια αυτά, να υποτάξουν τη λερναία ύδρα, να την σκοτώσουν τελικά, να κυριαρχήσει η ελευθερία, η λύτρωση, η ειρήνη, η τόση υποθητή στην ανθρώπινη ψυχή. Δεν πρέπει να γίνει λάθος. Ο Θεός μίλησε απ' αρχής και δεν μίλησε για αφηρημένες ιδέες. Δεν μίλησε για ελπίδα, για λύτρωση, για ειρήνη, αφηρημένες ιδέες. Μίλησε για πρόσωπο. Και ο Θεός είπε το σπέρμα της γυναικός είναι αυτό που θα έρθει και θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως.
Και έτσι, απ' αρχής, οι αιώνες περίμεναν. Διαβάζομαι στο λόγο του Θεού, όταν αργότερα, λίγους αιώνες μετά, ο Λάμεχ, μετά από το γεγονός αυτό, γέννησε το πρώτο του παιδί, τον Νόε, τον ονομάζει Ανακούφιση. Με αυτή την ελπίδα, την προσδοκία, τα λόγια που είπε την ώρα της γεννήσεως, ονομάζοντας το παιδί, ίσως τούτος να είναι εκείνος, τον οποίον ο Θεός υποσχέθη ότι θα στείλει να μας ανακουφίσει από του κόπου των χειρών μας εξαιτίας της κατάρας με την οποία κατηράστη ο Κύριος την γήνε. Ακόμα αργότερα, αιώνες μετά, ο γέρον Ιακώβ στην επιθανάτια κλίνη του, καθώς ευλογούσε τα παιδιά του, στάθηκε στο παιδί του τον Ιούδα και είπε τα λόγια τούτα: «Δεν θέλει εκλείψει το σκύπτρον από του Ιούδα έως σου έλθει ο Σιλό, ο ειρηνοποιός». Με μία προφητική ενόραση, διασχίζοντας τους αιώνες, συνέλαβε το πρόσωπο του Μεσσία στο βάθος της ανθρώπινης ιστορίας και τον αναφέρει. Θα έρθει ο Σιλό, ο ειρηνοποιός, εκείνος που έπρεπε να έρθει, που θα φέρει ειρήνη στον κόσμο. Και πότε θα έρθει? Πριν λείψει το σκύπτρο από του Ιούδα. Φιλή του Ιούδα ήταν η ηγεμονική φιλή μέσα στο Ισραήλ μέχρι το 70 μετά Χριστόν, ηγεμόνευε στο Ισραήλ έως το 70 μετά Χριστόν, όταν καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ. Συνεπώς ο Μεσσίας, ο Σιλό ο ειρηνοποιός, πρέπει να έχει έλθει πριν εκλείψει το σκύπτρον από του Ιούδα, πριν από το 70 μετά Χριστόν. Και όντως ήλθε πριν. Ακόμα αργότερα, όταν ο άφρον εκείνος προφήτης ο Βαλάμ μισθώθηκε από τον βασιλιά τον Βαλάκ να καταραστεί τον Ισραήλ, αντί να τον καταραστεί τον ευλόγησε και είπε: «Άστρον θα εξέλθει εξ Ιακώβ». Άστρον, λέξη συμβολική του βασιλέως, και αυτός θα κατασυντρίψει τους εχθρούς του και αυτός θα κυριαρχήσει. Και ακόμα πιο πέρα, ο Ισαΐας ο προφήτης, ο πέμπτος ευαγγελιστής, όπως ονομάστηκε, έρχεται σε ωραία κεφάλαια σαν αυτά τα οποία διαβάσαμε, να μας αναγγείλει και να προαναγγείλει την γέννηση του Μεσσία. Στο 7ο κεφάλαιο προφητεύει: «Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιόν, και το όνομά του θα κληθεί Εμμανουήλ, που θα πει μυστηριωδός, κατά έναν τρόπο ασύλληπτον, θα είναι εκείνος μια υπερβατική παρουσία, ο Θεός με θυμών». Στο επόμενο μεθεπόμενο κεφάλαιο, το 9ο, μιλάει για τη βασιλεία του. Το βλέπει γεννημένον: «Ιδού παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς». Και μιλάει με θαυμαστά λόγια για την βασιλεία του και το θαυμαστό του πρόσωπο. Θα ονομαστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Και στο μεθεπόμενο κεφάλαιο μιλάει για τη βασιλεία του, τότε που το λιοντάρι θα τρώει και θα βόσκει μαζί με το αρνί. Και θα είναι ειρήνη ξέχυλη απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης σαν τα κύματα της θαλάσσης. Και δεν είναι μονάχα στον Ιουδαϊκό κόσμο που ήταν αυτό, που περίμενε το Μεσσία, που πιστεύω και ομολογώ στον ερχομό του Μεσσία και αν αργεί, με προσδοκία θα τον περιμένω κάθε μέρα. Ήταν και στον εθνικό κόσμο ακόμα. Πόσα σημάδια μέσα στον εθνικό κόσμο. Τι άλλο ήσαν εκείνοι οι ήρωες, οι μύθεοι μέσα στη συνείδηση του λαού, παρά ο Μεσσίας που επρόκειτο να έλθει. Και αν δεν τον ονόμαζαν έτσι, όμως ήταν ο Μεσσίας στην πραγματικότητα για αυτούς. Οι αυτοκράτορες της Ρώμης πήρανε ονόματα δανεισμένα φυσικά από τον Ισραήλ, ονόματα και πέδωσαν στους αυτοκράτορές των ονόματα θαυμαστά που τέριαζαν στον Υιόν του Θεού. Ο Κέσαρ, ο Ιούλιος Κέσαρ, ονομαζότανε Θεός, η υπέρτατος σωτήρας της ανθρώπινης ζωής. Ο Αύγουστος, Υιός Θεού, ο Δομητιανός, Κύριος και Θεός. Ο Αύγουστος, ο Κλάβιος και ο Νέρον, μέγας σωτήρας του κόσμου και βασιλεύς βασιλέων. Τα διατάγματά τους ονομάζονται Ευαγγέλια. Οι επιστολές τους, ιερά γράμματα. Η άφηξή τους κάπου, παρουσία. Η επισκεψή τους, επιφάνεια. Και μέχρι σήμερα η αναμονή κάποιου να έλθει ονομάζεται κατά τον ίδιο τρόπο. Αυτά όλα είναι παρμένα από την προφητεία και την όραση.
για να σημάνουν και μέσα στον εθνικό κόσμο την προσδοκία εκείνου που έμελε να έρθει. Και έχουμε ακόμα σημάδια τόσο θαυμαστά, σαν και εκείνη του Σοκράτη, την απολογία στους δικαστές του, όταν τους είπε, να με καθαρίσετε, να με βγάλετε από τη μέση, μα δεν καταλαβαίνετε ότι με έβαλε εμένα ο Θεός ανάμεσά σας, σαν την αλογόμηγα να σας ξυπνάω. Και αν εμένα με βγάλετε, τότε τους λέει, θα κοιμηθείτε, καθεύδετε. Η μύτην άλλον Θεός κηδόμενος ημών πέμψιαν. Και θεωρήθηκε αυτή η απολογία του Σοκράτη σαν ένα μήνυμα προς εκείνο τον κόσμο, πως οι θεοί θα με ρυμνούσαν, ο Θεός θα με ρυμνούσε, κάποιον να στείλει στον κόσμο τούτον για να τους ξυπνήσει από το λίθαργο στον οποίο είχαν πέσει της αμαρτίας. Ο Σουετώνιος, ο Τάκητος, στις ιστορίες τους για του Κέσαρας μιλούνε για κάποιον που θα έρθει από την Ανατολή να βασιλεύσει. Και ο περίφημος χρησμός της Κυμαίας Σίβυλλας, αυτό που ονομάστηκε Preparatio Evangelica, η προετοιμασία η Ευαγγελική, Θεού πες, ανθρώπης η ύξη, σαρκοφόρος, θνητής, ομοιούμενος εν γη. Παιδί Θεού, θα έλθει σαρκοφόρο ανάμεσα στους θνητούς, εξομοιούμενος με αυτούς, εδώ κάτω στη γη. Και ο Βιργίλιος, στην τέταρτη ποιμενική του οδή, μιλάει για ένα παιδί που θα έρθει από τον ουρανό, θα βασιλεύσει, η ειρήνη θα πλώσει στο πρόσωπο της γης. Το λιοντάρι θα τρέφεται, θα ζει μαζί με το μοσχάρι και είναι μια μακρινή απήχηση εκείνης της μεσιανικής προφητείας του Ισαΐα. Έτσι, ολόκληρος ο αρχαίος κόσμος επρόσμενε την έλευση του Μεσσία και την ορισμένη στιγμή ο Θεός προετοίμασε. Προετοίμασε δημιουργώντας τις συνθήκες τριγύρω, ενώτης από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία ενός απέραντου κόσμου, ενώτης πολιτιστική μεταξύ των λαών, παγκόσμια επικοινωνία μεταξύ τους, η ελληνική γλώσσα σαν γλώσσα διεθνής για να υπηρετήσει σαν όργανο το Ευαγγέλιο του Χριστού, η Ιουδαϊκή διασπορά στον κόσμο που διέδωσε παντού την προσδοκία του Μεσσία, η μετάφραση των Εβδομήκοντα που έκανε προσιτή τη γραφή σε όλους τους λαούς της γης, η περίφημη Pax Romana, η ειρήνη που εξισφάλισε τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινωνικές και διεθνής, ώστε οι δρόμοι του Ευαγγελίου να ανοίξουν, και από την άλλη μεριά η ηθική κατάπτωση και απελπισία όλου του αρχαίου κόσμου. Να η προετοιμασία, το μήνυμα που ήρθε από μέσα από τα βάθη των αιώνων, η προσδοκία μέσα στις καρδιές, η ώρα η κατάλληλη που άνοιξε, ώστε την ορισμένη στιγμή να σταλεί από τον ουρανό ο Μεσσίας, εκείνον τον οποίον οι ψυχές περίμεναν είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Η χοροδία μας θα μας ψάλλει τώρα έναν ύμνο, να διακόψουμε. Σηκώθηκε, παιδιά.

και σαν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, μια κίνηση του πνεύματος και όλα άρχισαν πλέον να μπαίνουν στην ιστορική τους πραγμάτωση. Δεν είναι τίποτε αδύνατον στα χέρια του Θεού. Ο κόσμος είναι στα δικά του τα χέρια. Σαν ένα γάντι στο χέρι του ανθρώπου τον κινεί τον κόσμο καθώς εκείνος θέλει. Και έτσι η ελπίδα, η πίστη κατεβαίνει μέσα στην ιστορία και γίνεται ιστορική πραγματικότητα. Μια ανάγκη για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια ανάγκη, για έλεγε κανείς, τον αναγκάζει να διατάξει γενική απογραφή όλης της οικουμένης. Αλλά ειδικά στη γωνιά εκείνη που ζούσε ο Ισραήλ, τα πράγματα ήσαν επικίνδυνα. Ο ατίθασος αυτός λαός δεν ήταν δυνατόν να δεχτεί ένα διάταγμα τέτοιο του Κέσσαρα να απογραφεί για λόγους φορολογικούς. Και για να μπορέσει να σπάσει αυτό το συγκεντρωμένο δυναμικό του λαού, για να τον συγχύσει και συγχρόνως να τον κολακεύσει, διέταξε ειδικά για τον Ισραήλ η απογραφή να γίνει όχι στον τόπο της κατοικίας τους όπου έμεναν, αλλά στον τόπο της καταγωγής τους. Έτσι άρχισε μια κίνηση, μια αναστάτωση κοινωνική και εθνική μέσα σε εκείνο το λαό. Ο καθένας έπρεπε να τρέξει, να πάει να βρει τον τόπο της καταγωγής του, να απογραφεί εκεί από όπου κατήγεται. Αυτό το γεγονός θα επέφερε συγχρόνως την δυνατότητα να μην μπορέσει ο λαός να εγερθεί εναντίον του αυτοκράτορου σε επανάσταση. Κι έτσι το ταπεινό ζευγάρι του Ιωσήφ και της Μαρίας, δια τους οποίους μας μιλάνε οι Άγιες Εγγραφές στα Ευαγγέλια, ξεκινάει από τον τόπο της κατοικίας τους, τη Ναζαρέτ, την ορεινή της Ιουδαίας, και κατεβαίνει αρκετά χιλιόμετρα, ένα μακρύ δρόμο, για να βρει τον τόπο της καταγωγής, την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Η Μαρία ήταν έγκυος, σε προχωρισμένη εγκυμοσύνη, έτοιμη να γεννήσει. Και ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, προεισαγωγικά μας δίνει το μυστικό αυτής της εγκυμοσύνης, ότι όταν ο Ιωσήφ διεπίστωσε ότι η μνηστή του, η ραβωνισμένη με αυτόν, πριν ακόμα συνέλθουν, παντρευτούν, ήταν έγκυος, ή θέλησε, σύμφωνα με τον νόμο, έπρεπε να την παραδειγματίσει, να την βγάλουν έξω, να την λιθοβολήσουν. Αλλά αυτός, επειδή ήταν δίκαιος, θέλησε λαθρέως να την διώξει, να την κρύψει. Κι άγγελος Κυρίου τη νύχτα ήρθε να του αναγγείλει, πρόσεξε τι κάνεις, διότι αυτό που θα γεννηθεί από αυτήν θα είναι Άγιος, είναι Υιός Θεού. Είναι εκείνος τον οποίον ο Θεός απαρχής είχε υποσχεθεί. Είναι το σπέρμα της γυναικός. Κι ήταν ανάγκη να έρθει από πάνω. Ήταν ανάγκη να αποκλειστεί ο άνθρωπος. Ήταν ανάγκη να υπάρξει μια υπερφυσική γέννηση. Διότι η προσωπικότητα μεταβιβάζεται από τον άνδρα και έπρεπε αυτό που θα έγινε άτο να μην έχει μέσα του την κληρονομικότητα της αμαρτίας. Έπρεπε συνεπώς να έρθει από πάνω ένα εγώ, το εγώ του Θείου Λόγου, το θείον εγώ, να κατεβεί κάτω, να δείθει την ανθρώπινη φύση, να ομοιωθεί κατά πάντα με ανθρώπους τριγύρω, κατά πάντα με εμάς, χωρίς αμαρτίας. Και το ζευγάρι στη μακρινή του πορεία, πάνω από 150 χιλιόμετρα, βέβαια με τα μέσα της εποχής εκείνης, σε ένα γαϊδουράκι επάνω, η κατάσταση στην οποία η Μαρία βρισκόταν, εγκυμοσύνη προχωρημένη, θα έπρεπε να τους κάνει να αργοπορούν, να βαδίζουν σιγά, να σταματούν, για να φτάσουν στην Βηθλεέμ, η οποία ήταν περίπου 8 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ, απάνω σε ένα υψόμετρο περίπου 1200 μέτρων. Η Βηθλεέμ, η μικρά, μέσα στις χιλιάδες του Ιούδα, ήταν η Βηθλεέμ Εφραθά. Η Βηθλεέμ Εφραθά ή η Βηθλεέμ του Ιούδα, για να την ξεχωρίσουν από την άλλη που ήταν στου Ζαβουλών. Και καθώς πορεύοντο την πορεία εκείνη για να πάνε στον τόπο της καταγωγής, πλήθος
εν δόξων ιστορικών αναμνήσεων τους κατέκλυζαν. Εκείνη η μικρή Βηθλέμ ήταν συνδεδεμένη με τόσα γεγονότα ιστορικά του παρελθόντος που μπορούσαν να τους κάνουν και μέσα τους να ενθαρρύνονται και μέσα τους να καυχόνται και να ενθαρρύνουν και την πορεία τους, την μακρινή πορεία και κοπιαστική, αν μάλιστα ήταν χειμώνας, ακόμα πιο δύσκολη. Εκεί στη Βηθλέμ, γεγονότα λέγω ιστορικά, όπως το γεγονός ότι η Ραχήλ, η αγαπημένη σύζυγος του Ιακώβ, απέθανε εκεί στην Βηθλέμ απ' έξω και ετάφηκε και ο τάφος της δείχνεται μέχρι σήμερα κατά παράδοση εκεί, και σε εκείνους που θα επισκεφθούν το Ισραήλ θα δουν τον τάφο της Ραχήλ. Ακόμα αργότερα ο Βοόζ, ο απόγονος του Χάλεβ, είχε στην περιοχή εκείνη της Βηθλέμ, είχε τα κτήματά του, είχε τα χωράφια του, και ήταν εκεί που η Ρούθ σταχυολογούσε. Η Ρούθ, η μεγάλη απόγονος του Ισραήλ, η Μωαβίτισσα, η οποία έβλεπε από μακριά τα βουνά της πατρίδος της, του Μωάβ. Εκεί ακόμα ο Σαμουήλ ο προφήτης βρήκε το 7ο παιδί του Ιεσέ, τον Δαβίδ, και τον έχρισε βασιλέα στον Ισραήλ, ενώ έβοσκε τα πρόβατά του στα μέρη εκείνα. Εκεί ο Δαβίδ, όπως είπαμε, έβοσκε τα πρόβατά του, και εκεί ακόμα οι τρεις άνδρες του Δαβίδ διέσχισαν το στρατόπεδο των Φιλιστέων και φτάσανε ως την πύλη της Βηθλέμ, στο Φρέαρ, το πηγάδι που ήταν μπροστά στην πύλη, για να αντλήσουν νερό, αφού διέσχισαν το στρατόπεδο των Φιλιστέων. Και ο Δαβίδ πήρε το νερό και το όχισε στην πέτρα και το έκανε σπονδύ στο Θεό. Δεν θέλησε να το πιει, διότι αντιπροσώπευε την ζωή εκείνων των θαραλέων στρατιωτών. Και ακόμα εκεί κοντά, εκεί κατά τον Μιχαία, τον προφήτη, εκεί θα γινόταν το μεγάλο γεγονός. Η μεγάλη εκείνη προφητεία του Μιχαία που λέει, ενώ μιλάει για το λαό του Ισραήλ και για το μέλλον του και για τα γεγονότα που θα γινόντουσαν εκεί, έρχεται ξαφνικά και στρέφει την προσοχή του όχι στην Ιερουσαλήμ, στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, αλλά στη μικρή Βηθλέμ, και λέει και εσύ Βηθλέμ η μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει σε με ηγήτων, ο οποίος θα ηγηθεί επάνω στον λαό μου τον Ισραήλ, του οποίου έξοδοι είναι απαρχής από ημερών αιώνας. Τι προφητεία! Να ορίσει και τον τόπο, να μιλήσει για τον ηγήτορα αυτόν και να μιλήσει ότι αυτός ήταν μια θαυμαστή προσωπικό της, θεία προσωπικό της, ότι η καταγωγή του ήταν απαρχής από ημερών αιώνας. Εκεί λοιπόν στη Βηθλέμ έφτασαν. Και όπως μπορεί κανείς να το αντιληφθεί, κατάκοποι, κουρασμένοι από την πορεία και βραδυπορούντες, δεν μπόρεσαν να βρούνε κατάλημα. Το κατάλημα τι θα ήταν? Το καραβάν σεράι, όπως το λέγανε, ήταν μια σειρά από δωμάτια με ανοιχτό τον τοίχο μπροστά τη φάτσα που έβλεπαν στενή αυλή, χαμηλοτάβανα, ακάθαρτα. Ο καθένας θα έπρεπε να έχει τι θα φάει και θα έπρεπε να έχει καμιά κουρελού να τη βάλει κάτω να κοιμηθεί. Αυτό ήταν το υπέροχο ξενοδοχείο, το πανδοχείο, το καραβάν σεράι. Και αφού εφτάσανε καθυστερημένοι και όλα ήσαν κατηλημένα, δεν βρήκαν πουθενά πού να κατακληθούν και αναγκάστηκαν να πάνε έξω από την αυλή, στα σπήλαια των βράχων, εκεί τα σπήλαια τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για να βάνουν τα ζώα, τις καμήλες, τα γαϊδουράκια, οι σκύλοι, οι παρίες πήγαιναν εκεί να βρούνε καταφύγιο, και είναι εκεί που ο Ιωσήφ και η Μαρία βρήκαν καταφύγιο, και είναι εκεί που την έπιασαν οι πόνοι, και είναι εκεί που γέννησε τον Υιόν αυτής, τον πρωτότοκον μας λέγει η Γραφή, και κατέκλυνε αυτόν εν τη φάτνη και σπαργάνωσε αυτόν. Σε εκείνο τον τόπο, σε εκείνο τον τόπο ο οποίος θεωρεί το πλέον ιερός από το 130 π.Χ. από το 130 μετά Χριστόν, θεωρεί το ιερός. Εκεί όπου ο Άγιος Ιερώνυμος εδαπάνησε ολόκληρα 30 χρόνια σε προσευχή και νηστεία. Εκεί όπου
στους βράχους, στο σπήλαιο συνεγγύς της κόμης, λέει ο Ιουστίνος ο μάθης. Εκεί έγινε και το ασύλληπτο γεγονός. Ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Εκείνον τον οποίον οι άγγελοι εθαύμαζαν και δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν, αλλά σκέπαζαν με τα φτερούγια τα μάτια και τα πόδια και μετά άλλα πετούσαν και έκραζαν «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων». Εκεί αυτός ως, όπως έψαλε η πρώτη εκκλησία του Χριστού, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και είναι εκεί που αυτός ο Κύριος της δόξης διημάς επτόχευσε, θα πει ο Απόστολος Παύλος, πλούσιος όμ, αν και ήταν πλούσιος, είναι εμείς τι εκείνου πτωχία πλουτίσετε. Για να μπορέσετε εσείς όλοι, λέει ο Παύλος, να πλουτίσετε στην πτωχία εκείνου. Αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, αν και ήταν επάνω στους ουρανούς εν μορφή Θεού, έλαβε δούλου μορφή και σκήνωσε ανάμεσά μας. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα είναι ένας λόφος, τον οποίο ονομάζουν ο λόφος στο βουνό του μικρού παραδείσου. Εκεί λοιπόν στο βουνό του μικρού παραδείσου ήσαν τα λαμπρά οικήματα του Ηρώδη και οι μισθοφόροι του φυλάγανε φρουρές για τον βασιλιά τους. Εκείνος όμως ο οποίος ήταν ο βασιλεύς του σήμαντος, ο Κύριος της δόξης, ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των κυρίων, δεν είχε πού να γεννηθεί. Οι πόρτες όλες ήσαν κλειστές, οι καρδιές όλες ήσαν κλειστές, στο κατάλημα δεν υπήρχε τόπος. Και για εκείνον τον Κύριον, τον Σεραφείμ και τον Χερουβείμ, εδόθηκε τόπος, ευρέθηκε τόπος στη σπηλιά, ανάμεσα στους σκύλους, ανάμεσα στα γαϊδουράκια, στις καμήλες της συνοδείας, στα ζώα όλων των καραβανιών, οποία πτωχή γέννησης, ο μεγάλος πτωχός. Για να μην υπάρξει κανένα στρώμα κοινωνικό που δεν το έπιασε αυτός, για να μπορεί να νιώθει και ο πιο πτωχός και απεριμένος τον λυτρωτή ότι είναι δικός του, όπως είναι και του μεγάλου του πλουσίου. Για να μπορεί και ο ταπεινός, όπως και ο υπερήφανος ο μεγάλος, να τον νιώθουν δικό τους. Για να μας δώσει δείγματα μιας απείρου ταπεινώσεως, βάθη απροσμέτρητα ταπεινώσεως, για να γίνει ο λυτρωτής μας. Και όπως λέει κάποιος, το σύμπαν από πάνω εκκινήθηκε ολόκληρο, σαν έλειψε από το θρόνο εκείνος ο Κύριος της δόξης. Κι όμως εδώ στη γη τίποτα δεν γίνηκε, φίλο δεν σύστηκε, τίποτα δεν ακούστηκε. Όλα γίνηκαν σε μια περίεργη σιγαλιά, σε μια ταπείνωση, σε μια ησυχία. Ο Θεός εργάζεται έτσι θαυμαστά το έργο το δικό του. Δόξα εις το Θεό. Η ελπίδα γίνηκε ιστορικό γεγονός. Η χοροδία μας θα μας ψάλει έναν ύμνο πάλι.

0: πιστεύω στο Μεσσία και αν αργεί θα τον περιμένω καθημερινά, θα τον προσμένω. Ένα μίλι ως 2 χιλιόμετρα περίπου έξω από τη Βηθλέμ στα χωράφια είναι ένα παρεκκλήσι το οποίο ονομάζεται «Ο Άγγελος προς τους Ποιμένας». Και σύμφωνα με την παράδοση το παρεκκλήσι αυτό εκτίστηκε στον τόπο ακριβώς όπου ποιμένες ήσαν αγραβλούντες, φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί το πύμνιον αυτό. Θα πρέπει να ήσαν άνθρωποι ευσεβείς. Υπάρχει υποψία ότι τα πρόβατα αυτά ήσαν εκείνα τα οποία θυσιάζονται εις των ναών. Και συνεπώς αυτοί ήσαν υπηρέτες του ναού οι άνθρωποι. Και συνεπώς προετοιμασμένοι και ευσεβείς, ώστε μέσα στις καρδιές τους να περιμένουν την εκπλήρωση των προφητιών του Θεού. Και εκεί που ήσαν στο λόφο, στα χωράφια έξω, φυλάσσοντες φυλακάς το ποιμνιόν τους, και ενώ θα συζητούσαν προφανώς για τις υποσχέσεις τις οποίες ο Θεός είχε δώσει στην προφητεία και στην ενόραση από τα αρχαία χρόνια για την έλευση του Μεσσία, ξαφνικά ο καθάριος εκείνος ουρανός, ο νυχτερινός, ο χειμωνιάτικος, ανοίγει. Και φάνηκε πλήθος αγγέλων. Και άγγελος κήρυκας επικεφαλής τους διακηρύσει το μεγάλο, το χαρμόσυνο γεγονός. Μη φοβήστε, διότι γεννήθηκε σε εσάς σήμερα στην πόλη Δαβίδ σωτήρας, ως της είναι Χριστός Κύριος. Και ακούστε το μήνυμα του Αγγέλου. Του Αγγέλου κήρυκα το μήνυμα. Ένα μήνυμα προς ανθρώπους, ένα μήνυμα προς όλη την ανθρωπότητα, ένα μήνυμα προς εμάς τους ίδιους. Μη φοβήστε, κάτω οι φόβοι. Φόβοι και ανησυχίες για τα οικονομικά, φόβοι και ανησυχίες για το μέλλον, φόβοι και ανησυχίες για τη ζωή μας, φόβοι για την ύπαρξή μας την ίδια. Κάτω οι φόβοι. Το Ευαγγέλιο είναι χαρά. Πάρτε χαρά μεγάλη στις καρδιές σας. Γεννήθηκε σε εσάς τι πράγμα? Σωτήρας. Μα εμείς λέγαμε ότι μας χρειάζεται κάτι άλλο. Να έχεις και μια τράπεζα χρήματα. Να κερδίσεις και μια πολυκατοικία. Ένα διαμέρισμα. Να κερδίσεις, να πάνε καλά οι επιχειρήσεις. Να τα οικονομικά, τα διεθνή προβλήματα, να γίνει αφοπλισμός πιθανόν. Όχι. Οι άνθρωποι βλέπουν με το μάτι το δικό τους. Αλλά ο Θεός βλέπει με το μάτι το δικό του τι έχουμε ανάγκη. Και εκείνο το οποίο ο άνθρωπος είχε ανάγκη πραγματικά και μοναδικά είναι ένας σωτήρας. Σωτήρας που θα τον σώσει από την αμαρτία. Σωτήρας που θα τον σώσει από την εξουσία και τη δυναστεία του διαβόλου. Σωτήρας που θα τον σώσει από τη φθορά. Σωτήρας που θα τον σώσει από το θάνατο. Σωτήρας που θα αλλάξει την όψη της ζωής. Και η όψη της ζωής, σας το θυμηθούμε, δεν θα αλλάξει έως ότου έλθει ο σωτήρας. Ας παλεύουν οι μεγάλοι, ας παλεύουν οι ισχυροί, ας σκύβουν οι εγκέφαλοι, τα μεγάλα κεφάλια να λύσουν τα προβλήματα. Αυτά θα πολλαπλασιάζονται σαν της Λερναίας ύδρα στα κεφάλια. Καμιά λύση. Δεν μας δίδαξαν τουλάχιστον τόσες χιλιάδες χρόνια πολιτισμοί που ήρθαν ο ένας απάνω στον άλλον και έσβησαν χωρίς να φέρουν αποτέλεσμα? Δεν μας δίδαξαν. Ακόμα ο άνθρωπος θα περιμένει μάταια. Σας χρειάζεται σωτήρας. Και αυτή τη μεγάλη ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής την γνώριζε ο ουρανός. Γι' αυτό από την αρχή, από το ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας, είπε το σπέρμα της γυναικός. Αυτός που θα έρθει από γυναίκα μόνον. Αυτή η υπερφυσική γέννηση που θα σφραγίσει τον ερχομό του μεγάλου αυτού προσώπου. Αυτός είναι ο σωτήρας. Αυτόν έχετε ανάγκη. Μόνον αυτόν. Και αυτός είναι Χριστός. Και χρησμένος από το Θεό. Σφραγισμένος από το Θεό. Και είναι και Κύριος. Κύριος των αγγέλων, των Σεραφείμ και των Χερουβείμ. Πόσο καταπληκτικά λόγια. Και τι Ευαγγέλιο. Τι χαρμόσυνο μήνυμα για όλο τον κόσμο. Το λένε οι άνθρωποι, το ψάλλουν οι άνθρωποι, αλλά δεν καταλαβαίνουν το νόημά της, το νόημά του. Δεν μπαίνουν στην ουσία. Δεν δράχνονται, δεν αρπάζονται από το γεγονός. Να δοξάσουν το Θεό και να μεγαλύνουν το Θεό για το μεγάλο σωτήρα που επραγματοποίησε σωτηρία ολοκληρωτική για τον άνθρωπο. Και η Φάτνη δείχνει το Γολγοθά. Και ο Γολγοθάς αναφέρεται στη Φάτνη. Και τα δύο γεγονότα μας δείχνουν την άπειρη ταπείνωση του Υιού του Θεού και τον λύτρο που πληρώθηκε για τη δική σου εξαγορά και τη δική μου. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιόν αυτού εκ γυναικός για να εξαγοράσει τους υπονόμων, για να εξαγοράσει όλους εμάς, όχι μόνο υπονόμων, υπό την εξουσία του σατανά, υπό την εξουσία της φοράς, να μας εξαγοράσει τους δουλωμένους, τους σκλάβους. Αν μπορεί ο άνθρωπος να ανοίξει τα μάτια του να καταλάβει τι σκλαβιά τον συνέχει, τον κατέχει. Και μαζί με τον άγγελο Κήρυκα εφάνηκε ουράνια στρατιά αγγέλων που ψάλανε γι' αυτό το μήνυμα του αγγέλου «Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Ο αγγελικός κόσμος ήξερε να ψάλει, αν και δεν τον αφορούσε άμεσα το γεγονός. Οι άνθρωποι όμως πόσο το δέχονται και πόσο ψάλουν. Γι' αυτό το μεγάλο γεγονός που γίνηκε. Εκείνοι όμως οι ποιμένες εδέχτηκαν τη χαρμόσυνη αυτή είδηση. Όπως την δέχεται κάθε καρδιά προετοιμασμένη από το Θεό να πάρει το μήνυμα του ουρανού μέσα της. Εδέχτηκαν το μήνυμα. Και είπαν μεταξύ τους, καθώς οι άγγελοι έφευγαν για τον ουρανό πάλι, επέστρεφαν, ας υπάγουμε λοιπόν να είδομε το πράγμα τούτο το γεγονός, το οποίο ο Θεός εφανέρωσε σε εμάς. Ας υπάγουμε. Και μας έδωσαν δείγματα μια ειλικρινούς πίστεως, η οποία γίνεται έργο, γίνεται πράξης και γίνεται απόλαυσης, η εμπειρία της απολαύσεως, της χαράς, την οποία ο Θεός προσφέρει. Σηκώθηκαν πάρα αυτά και πήγαν να δουν. Εμείς τι έχουμε κάνει? Ο κόσμος τι έχει κάνει? Οι άνθρωποι σηκώθηκαν να πάνε να δεχθούν το γεγονός αυτό, το οποίο ο Θεός αποκαλύπτει. Ας υπάγομεν, είπαν. Και γιατί να μην πας? Και γιατί να μην πειραματιστείς? Ο πειραματισμός δεν στοιχίζει. Γεύσαστε και είδετε ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Πάρε να γευθείς. Γιατί να μην πας? Τόσα πειραματίζεσαι κάθε μέρα. Πάρε τη σωτηρία του Χριστού. Πάρε το Χριστό στην καρδιά σου. Μέσα σου θα ανεβούν ύμνοι και δοξολογίες προς το Θεό. Επήγαν να δουν. Και πήγαν στη σπηλιά εκείνη. Και τι είδαν? Είδαν τάχα αγγελούδια να πετάνε από πάνω. Είδαν λαμπρά φώτα να κτηνοβολούν. Είδαν αυτή την ομορφιά που συνήθως οι ζωγράφοι την εμφανίζουν. Ίσως τα μάτια της πίστεως διαμέσου των αιώνων να είδαν αυτά τα φώτα και τους αγγέλους και να τους ζωγράφισαν και να τους σήμνησαν. Στην πραγματικότητα τίποτα από αυτά δεν ήσαν. Ίσως κάποιο φαναράκι που θα έτρεξε ο Ιωσήφ πλάι στο κατάλημα και θα ζήτησε βοήθεια και θα φέραν κάποιο φαναράκι και το κρέμασαν σε κάνα σπάγκο εκεί πέρα λίγο να δίνει φως. Μέσα στις πιο απλές, απέριτες, ταπεινές, φτωχές συνθήκες που υπήρξε και έζησε ποτέ ανθρώπινη ζωή. Και ήρθαν και είδαν το βρέφος στη Φάτνη και τα μάτια της πίστεως, διότι είχαν δεχθεί και πιστεύσει αυτό το οποίο είπε ο άγγελος Κήρυκας, τους οδήγησε να λατρεύσουν και γονάτισαν και προσεκύνησαν εκείνον που ήλθε εν σαρκή τόσο ταπεινός για σένα και για μένα, για τη σωτηρία τη δική σου και την σωτηρία τη δική μου. Βέβαια στα ψευδευαγγέλια, αν ανατρέξει κανείς, έχει να δει παραμύθια και φασαρίες μέσα εκεί που αναφέρονται. Τα νερά σταμάτησαν όταν γεννήθηκε ο Ιησούς. Τα χέρια εκείνων που πλένανε στη σκάφη σταμάτησαν. Ο Τσοπάνος πέταξε την κλίτσα να πιάσει το ποδάρι του προβάτου και έμεινε το χέρι του κοκαλωμένο έτσι και το ποδάρι του προβάτου κρεμασμένο, τα φύλλα στα δέντρα σταμάτησαν να κινούνται. Τίποτα από όλα αυτά. Τα μεγαλεία του Θεού γίνονται μυστικότητη. Και όπως ο Χριστός γεννήθηκε στη Φάτνη σε απόλυτη μυστική ησυχία, κατά ανάλογο τρόπο μυστηριωδώς γεννάται και μέσα στη δική σου την καρδιά και πραγματοποιείται η αναγέννηση χωρίς κανείς να καταλάβει πώς αυτό το υπέροχο, το θαυμαστό γεγονός της απελευθερώσεώς σου, της λυτρώσεως, της μεταβολής, της αναγεννήσεως μέσα σου πραγματοποιείται μέσα στην ψυχή σου. Το σύμπαν, λέγω, κινήθηκε από πάνω, αλλά εδώ κάτω στη γη τίποτε δεν εσάλεψε. Μόνο η μαρτυρία άρχισε να βγαίνει από τα χείλη των βοσκών, όπως αργότερα από τα χείλη των σοφών εκείνων των μάγων, ότι είδαμε και προσκυνήσαμε τον βασιλέα της δόξης. Και αυτή η ίδια μαρτυρία βγαίνει από όλα τα χείλη και από όλες τις καρδιές που μέσα τους γεννήθηκε Χριστός, είναι μια εμπειρία απολαύσεως την οποία διηγούνται στους πλαγινούς τους, ότι εμείς είδαμε και απολαύσαμε τη λύτρωση την οποία αυτός δίδει, τον δεχθήκαμε και τον προσκυνήσαμε και σας ομολογούμε αυτόν τον βασιλέα, τον Κύριον των δυνάμεων, να τον δεχτείτε κι εσείς. Ως Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, έγινε και δίκαιος. Το πνεύμα τον απεκάλυψε ότι είναι δίκαιος. Όφθη αγγέλης, τον είδαν εκείνοι που τον ανήγγυλαν στον κόσμο, και εμείς σήμερα από εκείνους τους αγγέλους που φέρνουμε την αγγελία στον κόσμο, διότι είδαμε και πειραματιστήκαμε και γευτήκαμε ότι ο Ιησούς είναι ο λυτρωτής, ο σωτήρας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Το μεγαλύτερο γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία συνετελέστη. Και από τότε πάνε 2000 ολόκληρα χρόνια. Και ο ίδιος άγγελος κήρυκας υπό διαφόρους μορφάς έρχεται και αναγγέλει σε κάθε άνθρωπο τη μεγάλη χαρά εγεννήθη. Πού είναι όμως η αποδοχή? Πού είναι η πίστης? Πού είναι ο άνθρωπος να αποκτήσει αυτή την εμπειρία της απόλαυσης του μεγάλου αυτού γεγονότος, για να μπορέσει να μεταβληθεί ο ίδιος σε κήρυκα, εξαγγελέα των μεγαλείων του Θεού σε όλο τον κόσμο? Και τέτοιους μας καλεί να γίνομαι. Δεν είναι η χριστιανική αλήθεια μια παράδοση, μια υπόθεση οικογενειακή, παράδοση ή διδασκαλία, που είναι ατομική εμπειρία. Προσωπικά γεύτηκες, είδες το λυτρωτή σου στη Φάτνη, τον είδες στο Γολγοθά που έχισε το αίμα του για να γίνει λύτρο για τη δική σου εξαγορά, να σε ξεσκλαβώσει. Το γεύτηκες. Αν το γεύτηκες, θα έχεις μια σωστή, αληθινή, πιστική μαρτυρία τριγύρω σου στον κόσμο. Και είναι από αυτή τη μαρτυρία που ο Θεός περιμένει το αποτέλεσμα. Αυτή η μαρτυρία θα φέρει αποτέλεσμα γύρω, θα ανοίξει άλλες καρδιές, αν σύ ομολογείς.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Συγκινημένος μετά από πολύ πολύ καιρό, είμαι πάλι μεταξύ σας. Έχετε τους χαιρετισμούς και την αγάπη της συζύγου μου. Και θα ήθελα επίσης να καλησπερίσω και τους αγαπητούς αδελφούς που έχουμε εδώ από την Αλβανία, γιατί έμαθα ότι υπάρχουν και κάποιοι Αλβανοί εδώ μεταξύ μας. Μιρμπρούμα πρά, γιαμψούμι ικνάκιουρ και γένιε δε γιούβεκ του, δε γιου προσοντές νέμαρ είναι κρίστιτ. Αδέλφια, το θέμα μας είναι γύρω από την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τη ζωή, πιστεύω, του χριστιανού. Πριν ξεκινήσω να δούμε μαζί μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού και λίγα πράγματα από την πορεία αυτού του γεγονότος που λέγεται Ευαγγελισμός μέσα στην ιστορία, θα ήθελα να σας πω μια ιστορία πραγματική από την Αλβανία. Ξέρετε ότι οι πόντοι ανάμεσα στους Ιεραποστόλους είναι οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, θα αναφερθώ λοιπόν σε μια ιστορία με Αμερικανούς Ιεραποστόλους στην Αλβανία. Όπως ξέρετε, ήμουνα για αρκετά χρόνια σε ένα ορφανοτροφείο στην Αυλώνα και το ορφανοτροφείο εκεί ήταν κέντρο για πολλές δραστηριότητες. Και μία από τις δραστηριότητες στις οποίες είχα εμπλακεί ήταν επισκέψεις επάνω στα βουνά. Είχα γνωριστεί με μία ομάδα ποιμένων, τσομπάνιδων, οι οποίοι με είχαν καλέσει μία φορά και από εκεί και μετά είχαμε συνέχεια επαφές και ανέβαινα πάνω στα βουνά, πάνω στα ακροκεράβνια, στο βουνό της Τσίκας, όπως λένε οι Αλβανοί. Μιλάμε για ένα βουνό το οποίο είναι περίπου 2.400 μέτρα. Η ιστορία για να ανέβει κανείς εκεί ήταν περίπου 4 ημέρες. Πηγαίναμε σε ένα χωριό στους πρόποδες, κοιμόμαστε και μετά άρχιζε η άνοδος με τα πόδια σε ένα βουνό πολύ κακοτράχαλο και περίπου 4 μέρες τα πόδια κρατούσε το ταξίδι. Την πρώτη φορά πήγα με τον γραμματέα μου, που σήμερα είναι και κουνιάδος μου, τον Γκζίμι. Και όταν γυρίσαμε στο ίδρυμα, αφού είχαμε περάσει συναρπαστικά επάνω με τους τσοπάνους, εκεί μας περίμενε ένα γκρουπ Αμερικανών. Και μας ρώτησαν πού είσαστε, διηγηθήκαμε πώς είχαμε περάσει. Και τότε ένας προφέσορ που ήταν ανάμεσά τους, «I got it! That's it!» Του χρόνου, λέει, «θα είμαστε μαζί σας στα βουνά». Δεν κατάλαβα αν είχε καταλάβει ακριβώς τι εννοούσα όταν τους μιλούσα για τα βουνά, αλλά λέω μέχρι του χρόνου θα το έχει ξεχάσει. Ήταν μέσα Ιουνίου όταν συνέβη αυτό. Τον επόμενο χρόνο, γύρω στα τέλη Μαΐου, εμφανίζεται ο Αμερικανός προφέσορ με 15 ακόμα για να πάμε στα βουνά. Τα βουνά είχαν ακόμα χιόνια. Οι άνθρωποι δεν είχαν αρχίσει ακόμα, σιγά σιγά οι τσομπάνιδες είχαν αρχίσει και ανεβαίνανε προς τα πάνω. «Δεν μπορούμε», του λέω, «να πάμε τώρα». Ο άνθρωπος πικράθηκε, «εμείς ήρθαμε γι' αυτό, εμείς έχουμε κινητοποιήσει, έχουμε κάνει, έχουμε έρθει να ανέβουμε στα βουνά και για να μην του χαλάσω χατήρι». Ειδοποιώ τους τσομπάνους, μου λέει, «έχει ανέβει επάνω ο αδερφός μου», μου λέει ο ένας, «και εντάξει, θα πάμε». Εμφανίζονται οι φίλοι μας με τα μπαγκάζια τους, αλλά όταν μιλάμε για μπαγκάζια, μιλάμε για μπαγκάζια. Εγώ όταν ανέβαινα επάνω στα βουνά, δεν έπαιρνα τίποτα μαζί μου, μόνο ένα σακουλάκι με λίγο νερό, γιατί εκεί δεν μπορείς να κουβαλήσεις τον εαυτό σου, όχι να κουβαλάς και βάρη. Και όταν ζούσα εκεί, ζούσα όπως και οι τσοπάνιδες. Δηλαδή, κοιμόμουν και εγώ τυλιγμένος με μία γούνα. Και μερικές φορές τη μοιραζόμαστε και δύο τη γούνα αυτή. Προσπαθούσα να είμαι όσο πιο ελαφρύς. Και το είχα πει τότε στις αρχές. Εκείνοι εμφανίστηκαν με σκηνές, με τρόφιμα, με πράγματα. Πού να πάμε με όλα αυτά τα πράγματα? Τέλος πάντων, να πάμε. Πάμε στο χωριό. Οι τσοπάνιδες λένε, «αυτά δεν ανεβαίνουν. Αυτά πρέπει να βρούμε μουλάρια». να βρούμε μουλάρια. Βρίσκουμε μουλάρια, φορτώνουμε τα κυβότια. Υπήρχαν κάτι κυβότια, τα οποία ήταν ασήκωτα. Τι έχουν εκεί μέσα? Σίδερα έχουν, τι έχουν? Δεν σηκωνόντουσαν με τίποτα. Αγκομαχήσαμε να ανέβουμε στην κορυφή του βουνού. Τα μουλάρια πώς δεν έσκασαν από το φορτίο που είχαν πάνω τους. Φτάνουμε εκεί, μας βλέπει ο αδερφός του, γιατί εκεί ξέρετε, δεν υπήρχαν επικοινωνίες για να τον πάρει στο CD, στο τηλέφωνο να του πει ερχόμαστε, ετοίμασε. Εκεί μας είδε και του λέει ο αδερφός του, ήρθαμε, να είμαστε. Τι να κάνει ο άνθρωπος, αρπάζει ένα κρυάρι από τα κέρατα, του κόβει το κεφάλι. Οι Αμερικανοί κοντέψαν να λιποθυμήσουν. Τι λέει, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, λέει. Κρούελ, κρούελ, απάνθρωπο. Τι απάνθρωπο, λέει, εσείς δεν τρώτε κρέας στην Αμερική? Ναι, αλλά το κρέας το δικό μας, λέει, είναι αλλιώτικο. Δηλαδή, πώς είναι αλλιώτικο, λέει, από αυτή τη διαδικασία δεν περνάει. Να μην σας τα πολυλογώ. Το γδέρνουν οι άνθρωποι μπροστά στα μάτια τους, βέβαια, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε να το κρύψουν από πίσω να το γδάρουν. Του βγάζουν τα έντερα, τα τυλίγουν τα έντερα, τα κάνουν όπως ήταν, γιατί εκεί δεν είχε νερά. Για να πας στην πηγή ήθελες 2 ώρες δρόμο, φορτωμένα τα μουλάρια. Τα έντερα λοιπόν, αφού τα έκανε έτσι, συγγνώμη, τα έπλεξε κοτσίδα, τα έριξε στη χόβολη, μέχρι λέει να γίνει το σφαχτό, εμείς θα ξεκινήσουμε με ζεδάκια τα έντερα. Οι Αμερικάνοι τα παρέβασαν. Να μην σας τα πολυλογώ, αφού ετοιμάστηκε και το σφαχτό, οι Αμερικάνοι βγάζουν τα popcorn και αρχίσανε να τρώνε popcorn. Και μένω εγώ και οι 2 τσοπάνιδες να φάμε το σφαχτό. Βρε παιδιά, τους λέω, για το όνομα του Θεού, είναι προσβολή. Το σφαξε για μας, γι' αυτό να κοστίζει μια περιουσία αυτό το πράγμα που έκανε. Είναι κρίμα. Παιδιά, έτσι κάνανε. Να μην δούνε το σφαχτό. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπόρεσα να τους πείσω. Στήσανε τις σκηνές τους, κάνανε τα διάφορα που είχαν να κάνουν. Τα κουτιά εκείνα, τα βαριά που κοντέψανε να κάνουν τα μουλάρια να ψοφήσουν, δεν είχαν ανοιχτεί ακόμα. Την επόμενη μέρα μάθανε και κάτι άλλοι τσοπαναρέοι ότι είχαμε ανέβει επάνω, από περιέργεια ήρθανε και αυτοί εκεί με τα υποστατικά τους εκεί. Λοιπόν, και τότε ήρθε η μεγάλη στιγμή να ανοιχτούν αυτά τα βαριά κουτιά. Αυτά τα βαριά κουτιά ήτανε Άγιες Γραφές. Αλλά οι τσοπάνιδες, κανένας από αυτούς δεν ήξερε να διαβάζει. Βέβαια, τους Αμερικάνους δεν τους ενδιέφερε και πάρα πολύ αν ήξεραν να διαβάζουν ή όχι οι τσοπάνιδες. Τους βάλαν όλους στη σειρά, σε μία πλαγιά. Τους δώσανε και από μία γραφή, οι οποίοι άλλοι τη βαστάγανε ανάποδα, άλλοι τη βαστάγανε στο πλάι, άλλοι τη βαστάγανε από εδώ, από εκεί, και αμέσως αρχίσαν τσαφ, τσαφ, τσαφ, φωτογραφίες. Εγώ έβλεπα απέναντι το Ιόνιο, την Κέρκυρα, και μου ερχόταν να πηδήξω από 2.500 μέτρα στη θάλασσα. Βέβαια, όταν γυρίσαμε πίσω, ήταν κατενθουσιασμένοι. Είχαν ευαγγελίσει τους Αλβανούς τσοπάνιδες. Και με πολλά τρόπαια, φωτογραφίες και ταινίες και πράγματα και θάματα, γυρίσανε στην πατρίδα τους και γράφανε τα prayer letters. Είναι αυτό πράγματι η Ιεραποστολή? Λοιπόν, εγώ θα σας διαβάσω αυτό το εδάφιο και από εκεί θα ξεκινήσω, που είναι η βάση για αυτό που λέμε Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή. Βρίσκεται στο τελευταίο κεφάλαιο του Ματθαίου και είναι το 19 εδάφιο. «Πορευθέντες, λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αδελφοί, συνήθως επικεντρωνόμαστε στο «πορευθέντες» και ξεχνάμε τη λέξη «μαθητεύσατε». Τι θα πει «μαθητεύσατε»? Εδώ στο χώρο μας για αιώνες η μαθητεία είχε μια συγκεκριμένη έννοια, η οποία εκφράζεται πολλές φορές και από τα δημοτικά τραγούδια. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το τραγούδι της Άρτας που λέει 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες γιοφύρι θεμελιώνανε στη Άρτα στο ποτάμι. 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες. Κάθε μάστορας είχε από 1 ή 2 μαθητάδες, οι οποίοι δεν ήταν ότι μαθαίνανε μια ξερή γνώση που την είχαν στο μυαλό τους. οι οποίοι ζούσανε με το Μάστορα, οι οποίοι μαθαίνανε τη γλώσσα του Μάστορα, μαθαίνανε την τέχνη του Μάστορα. Δεν μπορούσε κάποιος να πάει να διαβάσει ένα βιβλίο και να γίνει Μάστορας. Έπρεπε να ξέρει πώς θα πιάσει το μυστρί, έπρεπε να ξέρει πώς θα πελεκίσει την πέτρα, να το δει, να το κάνει, να το ελέγξει πολλές φορές ο Μάστορας. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τους κουδαραίους και τα κουδαρέικα. Οι κουδαραίοι ήταν αυτές οι συντεχνίες των κτιστών, οι οποίες την εποχή της τουρκοκρατίας ξεκινούσαν από την Ήπειρο και την Πελοπόννησο και φτάνανε μέχρι τα βάθη της Μικράς Ασίας και το Δούναβι και χτίζανε όλα τα σπίτια, τις εκκλησίες και τα γεφύρια που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν γλώσσα δική τους. Οι κουδαραίοι, τους λέγανε κουδαραίους αυτούς τους κτίστες, είχαν τα κουδαραίικα. Τα κουδαραίικα ήταν μια γλώσσα που άλλος δεν μπορούσε να την καταλάβει όταν την άκουγε, για να μην τους κλέψει την τέχνη. Προστατευόταν η τέχνη τους. Μαθητεύσατε λοιπόν, πάντα τα έθνη, τι να κάνετε να μαθητεύσετε. Δεν λέει πηγαίνετε, περάστε, μοιράστε φυλάδια, πέστε πέντε κουβέντες και φύγετε και πάτε παρακάτω. Και τι να μαθητεύσει ένας χριστιανός. Καταρχήν, ένας χριστιανός, για να ονομαστεί χριστιανός, πρέπει ο ίδιος να έχει περάσει από μία διαδικασία μαθητείας. Δεν αρκεί να μάθουμε ότι ο Χριστός σώζει κατά χάρη, αλλά πρέπει να μάθουμε να τη ζούμε στην καθημερινή μας ζωή αυτή τη χάρη. Να μάθουμε να εξαρτώμεθα πρακτικά από το Θεό. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που μαθαίνεται μέσα στη ζωή. Και μαθαίνετε από παραδείγματα. Δεν είναι κάτι που θα το διαβάσεις και τέλειωσε και μπήκε η γνώση στο μυαλό σου. Για να ανατρέξουμε και να δούμε τι μαθήτευε ο Παύλος, οι Απόστολοι και οι άλλοι, πρέπει να δούμε τι μάθανε αυτοί από τον Χριστό και πώς το μάθανε και τι λέγανε, όπως μας το λέει η Αγία Γραφή, σε εκείνους τους οποίους αυτοί κάνανε μαθητές τους. Ο Χριστός, όπως θυμάστε, τους μαθητές τους δικούς του, που ήταν συγκεκριμένα άτομα, δεν ήταν πλήθη, τους κράτησε κοντά του 3,5 χρόνια. Με το δάσκαλο τρώγανε, με το δάσκαλο πίνανε, με το δάσκαλο κοιμόντουσαν. Αυτό θα πει μαθητεία. Ο δάσκαλος ήταν για αυτούς το μοντέλο. Θα ήθελα να σας διαβάσω από τα πρώτα κομμάτια των πράξεων των Αποστόλων για το πώς ζούσε και ποια ήταν η καθημερινή πρακτική της Εκκλησίας, την οποία καθημερινή πρακτική μετέδιδαν δια της δικής τους ζωής οι Απόστολοι και στους άλλους. Και ειδικότερα ο Παύλος, ο οποίος μας αφήνει πάρα πολλά στοιχεία για αυτή τη μαθητεία. Πράξεις των Αποστόλων, λοιπόν. Δύο κομματάκια. Το πρώτο είναι από το δεύτερο κεφάλαιο, από το 43 μέχρι και το 47, και το δεύτερο είναι από το τρίτο κεφάλαιο, επανάληψη του ιδίου θέματος, χάριν έμφασης, από το 32 μέχρι και το 35. Δείτε την καθημερινή πρακτική την οποία μετάγγιζαν οι πρώτοι χριστιανοί στους μαθητές τους. «Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος, και πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων, και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχον τα πάντα κοινά». Πού, σε τι κόσμο? Θυμηθείτε λίγο το ιστορικό περίγραμμα. Είχανε τα πάντα κοινά. Πώς ήταν δυνατόν να έχουν τα πάντα κοινά τη στιγμή που τότε ακόμα υπήρχε η δουλεία και άνθιζε η δουλεία? Και ο ιδιοκτήτης ενός δούλου ήταν ιδιοκτήτης και ο δούλος ήταν αντικείμενο. Πώς μπορούσανε πιστοί δούλοι και πιστοί κύριοι να έχουν τα πάντα κοινά, όταν και ανάμεσα στους κυρίους υπήρχαν τέτοιες διαφαθμίσεις και τέτοιες αποστάσεις κοινωνικές? Κι όμως εδώ λέει ότι είχαν τα πάντα κοινά. «Και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήραζον αυτά εις πάντας, καθήν έκαστος είχε χρίαν. Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδώνεν το ιερό και κόπτοντες τον άρτον κατοίκους, μετελάμβανον την τροφή εν αγαλιάσει και εν απλότητη καρδίας, δοξολογούνται στον Θεό και ευρίσκονται χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την Εκκλησία του σωζωμένους. Αδελφοί, οι Ιεραποστολές πάνε για να κάνουν καινούριους πιστούς. Τους καινούριους πιστούς τους κάνει ο Κύριος όταν εμείς βιώνουμε τον Κύριο. Όταν εμείς στεκόμαστε σαν ένα αναμένο κερί, που το κερί μεν λιώνει, αλλά φωτίζει. Δεν είμαστε εμείς που μπορούμε να αλλάξουμε τα μυαλά κάποιου ανθρώπου και από αμαρτωλό να τον κάνουμε άνθρωπο του Θεού. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Ο Κύριος είναι αυτός που προσέθεται τότε τους σωζωμένους, όταν η Εκκλησία ήταν ομοθυμαδών, είχε τα πάντα κοινά, είχε συνέστηση της κοινότητας. Τι θα πει η Εκκλησία, αδελφοί? Υπάρχουν μερικοί όροι μέσα στην Αγία Γραφή και ειδικά στην εκκλησιαστική ζωή, οι οποίοι είναι δανεισμένοι από τη Δημοκρατία των Αθηνών. Και δεν είναι τυχαία δανεισμένοι από εκεί. Ο όρος Εκκλησία για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε τον 5ο αιώνα στην Αθήνα για να δηλώσει όλους εκείνους οι οποίοι βγαίνανε από την πόλη και πηγαίνανε στην άκρη της πόλης που ήταν η Πνίκα για να αποφασίσουν από κοινού για την πόλη τους. Οι οποίοι είχαν την αίσθηση του ανήκειν σε αυτή την κοινότητα και σε αυτή την πόλη. Και ήταν αυτή η δημοκρατία που οδήγησε στο Χρυσού αιώνα και στους Παρθενώνες και στους φιλοσόφους και στους τραγικούς και στους ποιητές. Ήταν αυτή η δημοκρατία που έκανε τους πολίτες των Αθηνών υπεύθυνους πολίτες. Και εκεί μέσα βλέπουμε και άλλους όρους. Βλέπουμε τον όρο χειροτονία. Ο όρος χειροτονία ήταν ένας από τους τρεις τρόπους που οι αρχαίοι Αθηναίοι ψηφίζανε. Ο στρακισμός, η βοή και η χειροτονία. Σήκωναν τα χέρια τους. Πώς κατάντησε να έχει αυτό το νόημα που έχει σήμερα αυτή η λέξη? Αδελφοί, εάν δεν έχουμε το αίσθημα του ανήκειν, δεν κάνουμε τίποτα. Εάν ο δεσμός μας με την οικογένεια του Θεού δεν είναι ισχυρότερος δεσμός από τον δεσμό της φυσικής μας οικογένειας, είμαστε απλά μέλη ενός κλαμπ. Είμαστε απλά μέλη ενός κόμματος. Άμα δεν έρθει μια ισχυρότερη αγάπη μέσα στη ζωή μας, που να φτάσει σε τέτοιο βαθμό να σπάσει τους δεσμούς αγάπης της οικογένειας, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Από εκεί ξεκινάει η υπόθεση όλη και προσέθεται ο Κύριος τους σωζωμένους. Πάμε παρακάτω να δούμε το επόμενο κομμάτι. Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή η τομία. Και ουδεής έλεγε ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Πόσοι από μας έχουν συνείδηση ότι της περιουσίας μας είμαστε απλά διαχειριστές και όχι ιδιοκτήτες? Πόσοι από μας ξέρουν τώρα βαθιά μέσα τους ότι από εδώ είναι περαστικοί και ότι μαζί τους δεν θα πάρουν τίποτα παρά μόνο τα ρούχα που θα τους βάλουν εκείνη την ημέρα στην κάσα? Πόσοι από μας το ξέρουν αυτό το πράγμα και το ζουν και το βιώνουν? Έλεγαν, λέει, δεν τολμούσανε να πούνε οι αδελφοί τότε ότι είχανε κάτι δικό τους. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. Και χάρις μεγάλη ή το επιπάντα σε αυτούς. Επειδή, ακούστε τούτο, επειδή ουδέ ή το τις μεταξύ αυτών ενδεείς. Μια κοινότητα αρκετά πολυμελής για τα πλαίσια εκείνης της περίοδου στην Ιερουσαλήμ, που δεν είχε μέσα διακονιάριδες, που δεν είχε μέσα φτωχούς, που δεν είχε μέσα ανθρώπους που να έχουν ανάγκη. Πώς είναι δυνατόν? Τούτα είναι τα κομμάτια που κάνανε κάποιον τη φαντασία να τρέξει και θέλανε να χτίσουν έναν παράδεισο χωρίς Θεό και έφτιαξαν το κομμουνιστικό σύστημα που τόσα δεινά έφερε στους λαούς του. Αυτά τα κομμάτια ήταν. Αλλά αυτά τα κομμάτια τα φτιάχνει ο Θεός στη ζωή εκείνων που πιστεύουν βαθιά. Αδελφοί, εάν πάμε πιο κάτω και δούμε τι έλεγε ο Παύλος εκεί που πήγαινε. Κάθισα και μάζεψα και έχω μία λίστα από εδάφια, την οποία αν θέλετε, είναι χειρόγραφη, αν θέλετε μπορεί να σας δώσω αυτά τα εδάφια, να δείτε πόσες φορές λέει σε αυτούς τους οποίους κήρυτε, μιμητέ μου γίνεστε. Σεις εγίνατε μιμητέ ημών και του Κυρίου. Δια να σας δώσομεν εαυτούς τύπων εις το να μιμήστε ημάς. Διότι σεις εγίνατε αδελφοί μιμητέ των εκκλησιών του Θεού. Μη δεις, ας μη ζητεί. Λέει πολλά, πάρα πολλές φορές λέει αυτό το πράγμα. Μιμητές, μιμητές. Τι μιμητές. Τι έκανε ο Παύλος. Πώς ζούσε ο Παύλος. Αδελφοί, ο Παύλος ξέρετε τι λέει. Δεν ζητάω το δικό μου συμφέρον, αλλά των πολλών. Το λέμε εμείς αυτό το πράγμα. Ο Παύλος ξέρετε τι λέει. Τι ασθενεί και δεν ασθενώ. Τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Όταν ο διπλανός σου, ο αδερφός σου, εκείνος που έχεις πιο κοντά, έχει πρόβλημα, εσύ έχεις πρόβλημα, μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Και δεν το λέω μόνο για τον οποιοδήποτε αδελφό που μπορεί να, να είμαστε και πιο κοντά, για το γείτονά σου. Του μιλάς του γείτονά σου για αγάπη, για μια αγάπη που δεν υπάρχει όμοιά της στον κόσμο. Τι βλέπεις στη ζωή σου. Όταν ο γείτονάς σου έχει πρόβλημα, όταν χτυπήσει ο θάνατος την πόρτα του, εσύ πού είσαι εκείνη την ώρα. Στη χαρά του, εσύ πού είσαι. Χαίρεσαι μαζί του. Αυτό είναι η Ιεραποστολή, αδελφοί. Λέει στους Εφέσιους, στο 20ο κεφάλαιο ο Παύλος, όταν τους χαιρετάει, μια για πάντα, όταν πλέον δεν θα τους ξαναδεί. 3 έτη, λέει. Νύχτα και ημέρα δεν έπαυσα, νουθετών με τα δακρύων ένα έκαστο. 3 χρόνια, τον καθένα χώρια, όχι ελάτε όλοι μαζί, με δάκρυα, τι τους έλεγε 3 χρόνια. Τι τους έλεγε 3 χρόνια, σε τι τους νουθετούσε. Είναι δύσκολο αδερφοί μου να κάνουμε πράκτη στην αγάπη. Είναι δύσκολο να παραιτηθούμε από τα κεκτημένα μας, αυτά που εμείς θεωρούμε κεκτημένα δικαιώματα. Κύριε, σου λέει, εγώ το κληρονόμησα. Αδελφοί, θα ήθελα να δούμε τις σχέσεις που εντελώς αποσπασματικά, τις σχέσεις που δημιουργούσε ο Παύλος με τις εκκλησίες τις οποίες πήγαινε και κήρυτε. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας διαβάσω από μία εκκλησία με την οποία φαίνεται ότι είχε προβλήματα. Ένα μικρό κομματάκι. Να δείτε το βαθμό των σχέσεων. Γαλάτας. Λέει λοιπόν στους Γαλάτας. Στο 5ο κεφάλαιο. Στο 4ο κεφάλαιο με συγχωρείτε. Το 15 εδάφιο. Επειδή μαρτυρώ προς εσάς ότι εάν ήταν δυνατόν και τα μάτια σας τα βγάζατε να μου τα δώσετε. Με τους Γαλάτες είχε τέτοια σχέση αγάπης που εάν είχε εφευρεθεί τότε η μεταμόσχευση ματιών, επειδή ο Παύλος είχε πρόβλημα με τα μάτια του, ο Παύλος πίστευε ότι κάποιοι θα βγάζανε τα μάτια τους να του τα δώσουν εκείνου. Όχι σχήμα λόγου, δεν το πιστεύω. Ήτανε τέτοια η αγάπη τους. Και γι' αυτό είχε και το δικαίωμα, προσέχτε το, να τους λέει ανόητους. Δεν μπορείς να πεις ανόητο κάποιον, γιατί θα σου το ανταγυρίσει. Θα σου έρθει στη φάτσα. Πρέπει να ξέρει ο άλλος ότι τον αγαπάς και του το λες για καλό. Και να το δεχτεί. Και να καταλάβει τι θέλεις να του πεις. Τέτοιες ήταν οι σχέσεις τους. Εμένα μου κάνει εντύπωση και κάτι άλλο. Οι σχέσεις που σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ανέπτυξε ο Παύλος με τους Θεσσαλονικείς. Την ιστορία της Θεσσαλονίκης την ξέρουμε. Μόλις πήγε από τους Φιλίππους στη Θεσσαλονίκη ο Παύλος, βρήκε έναν Εβραίο τον Ιάσονα, που μόλις τον εγνώρισε, ο Ιάσονας τον έβαλε στο σπίτι του, άρχισε να μιλάει, το πήρε χαμπάρι η συναγωγή, άρχισε το πατατράκ, δραπέτευσε ο Παύλος σε ελάχιστο χρόνο στη Βέρεια, από τη Βέρεια στην Αθήνα, και τους γράφει από την Αθήνα, ακούστε τι τους γράφει. Πότε πρόλαβε και ανέπτυξε τέτοιες σχέσεις μαζί τους. Αλλά εμείς, αδελφοί, ορφανισθέντες αφημών, προς ολίγων καιρών προσωπικός, ουχή κατά την καρδία, εσπουδάσαμε περισσότερον μετά πολλής επιθυμίας, δια να είδομε το πρόσωπό σας. Δια τούτο, ηθελήσαμε να έρθουμε προς εσάς. Εγώ, μάλιστα, ο Παύλος, και άπαξ και δεις, και εμπόδισεν ημάς ο Σατανάς. Διότι τις η ελπίση μόν, ή η χαρά ημών, ή ο στέφανος της καυχήσεως, ουχή εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια τούτο συνεχίζει. Μη υποφέροντες πλέον, εκρίναμεν εύλογον να απομείνομεν μόνοι εν Αθήνες και επέμψαμεν Τιμόθεον των αδελφών ημών και διάκονων του Θεού και συνεργό ημών, δια να μη κλονίζετε μη δεις εν τες λήψες οι ταύτες, διότι εσείς εξεύρετε ότι εις τούτο είμαι θα τεταγμένοι. Θεσσαλονικής, τους λέει από την Αθήνα ο Παύλος, αισθάνομαι να έμεινα ορφανός χωρίς εσάς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποιος μένει ορφανός όταν του πεθάνουν οι γονείς. Δεν μπορείς να μείνεις ορφανός άμα σου πεθάνει ο καλύτερος φίλος σου ή άμα σου πεθάνει ξέρω εγώ ποιος άλλος. Τέτοιες ήταν οι σχέσεις του Παύλου με τους Θεσσαλονικείς που πολύ λίγο χρόνο είχε την ευκαιρία να διακονήσει. Ορφανισθέντες. Πιο κάτω προχωράει και λέει εσείς είσαστε η ελπίδα μας, η χαρά μας, ο στέφανός μας. Λένε οι παντρεμένοι στους συζύγους το στεφάνι μου. Ο Παύλος λέει στους Θεσσαλονικείς το στεφάνι μου, είσαστε το στεφάνι μου. Πάμε και σε μια άλλη εκκλησία. Μια εκκλησία που, όπως είπε και το πρωί ο κύριος Δημοσθένης, ήταν η κατεξοχήν αμαρτωλός εκκλησία. Η εκκλησία εξόλης και προόλης. Η εκκλησία στην οποία ο Παύλος γράφει πορνεία, τέτοια ακούγεται μεταξύ σας, που δεν ακούγεται ούτε στα έθνη. Η εκκλησία της Κορίνθου. Μια εκκλησία η οποία ζούσε σε ένα περιβάλλον χλιδής, πλούτου, απόλαυσης και ό,τι αμαρτίας μπορεί να βάλει το μυαλό σας. Την οποία βέβαια οι άνθρωποι, αφού την είχαν ζήσει, πολλές φορές την κουβαλάγανε και στην εκκλησία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι λέει σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό θα σας το διαβάσω στο κείμενο, γιατί χάνει πολύ από τη μετάφραση. Λέει λοιπόν στους Κορινθίους ο Παύλος, «Εγώ δε ήδιστα δαπανίσω και εκδαπανηθήσομαι υπέρ των ψυχών ημών». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Εγώ, ιδέως, θα πει ευχαρίστος. Από την ίδια ρίζα είναι και η λέξη ειδονή. Δηλαδή, με το απολαμβάνω. Ήδιστα, όπως είναι εδώ, είναι στον υπερθετικό βαθμό. Είναι η πιο μεγάλη μου ευχαρίστηση. Να ξοδέψω ό,τι έχω για σας. Και όχι μόνο, αλλά να λιώσω, να σβήσω, να εκδαπανηθώ εγώ ολόκληρος. Για σταθείτε, σε ποιος το λέει. Το λέει στον αγρό του τον Ιεραποστολικό. Το λέει σε ανθρώπους που δεν ήταν οι φίλοι του, που τους γνώρισε επειδή πήγε εκεί κάποτε. Δεν ήτανε τα ξαδέρφια του, δεν ήτανε η οικογένειά του. Και για να ξεφύγουμε από τη βίβλο και να προχωρήσουμε λίγο στην εκκλησιαστική ιστορία. Το 250 μετά Χριστόν, από ρωμαϊκές πηγές ξέρουμε ότι το 60% της Μικράς Ασίας ήτανε χριστιανοί. Είχε δε τόσο πολύ προκαλέσει τους Ρωμαίους, οι οποίοι λέγανε ότι οι χριστιανοί αναπτύσσονται σαν επιδημία. Και πολλοί την έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη, επιδημία. Και πιστεύω ότι εμείς, σαν χριστιανοί, πρέπει να τη μελετήσουμε. Τι θα πει επιδημία? Πώς αναπτύσσονταν οι χριστιανοί σαν επιδημία? Και θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τα ιεραποστολικά ταξίδια του Παύλου, δεν μας είναι κανένα άλλο ιεραποστολικό ταξίδι κανενός γνωστό εκείνη την εποχή. Δεν ξέρουμε ότι φεύγανε άνθρωποι από εδώ και πηγαίνανε εκεί και λέγανε και κάνανε και αυτόνανε, εκτός από τον Παύλο. Αυτά τα 250 χρόνια ανοίγεται ο χριστιανισμός σαν επιδημία. Πώς? Τον ζούσανε τον χριστιανισμό. Τον βιώνανε τον χριστιανισμό και μεταδιδότανε με το πνεύμα, με την πνοή. Θα ήθελα να φέρω σαν παράδειγμα αυτού που είπαμε προηγουμένως, δεσμών, αγάπης, αίσθηση του ανήκειν στην κοινότητα, στην εκκλησία, που είναι η οικογένεια του Χριστού, το σώμα του επιγής Χριστού. Θα ήθελα να φέρω δύο παραδείγματα, όχι ένα. Το ένα είναι το παράδειγμα μιας νεαρής γυναίκας από την Καρχιδόνα, της Περπετούης. Η Περπέτουα συνελήφθη, ήταν νιώπαντρη, είχε κάνει και ένα μωρό. Ήταν 22-23 χρονών. Με το αδίκημα ότι ήταν χριστιανή και πήγαινε για θάνατο. Και πάνε στη φυλακή ο πεθερός της, η πεθερά της, ο άντρας της και το μωρό. Και της λένε, κορίτσι μου, εμείς αγαπάμε. Εμείς λιώνουμε για σένα. Και αν εσύ δεν μας αγαπάς εμάς, το σπλάγνο σου, πες ναι, ρίξε λίγο λιβάνι μπροστά στο άγαλμα του αυτοκράτορα. Σε έχουμε ανάγκη. Δεν το έκανε. Την εφάγανε τα λιοντάρια. Ήτανε τόσο εύκολο να βγει από εκεί μέσα. Αλλά θα ήθελα να φέρω μπροστά σας το παράδειγμα των Φιλίππων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το θέατρο των Φιλίππων που χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. για να γίνονται παραστάσεις τραγωδιών και θεάτρου, όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι, του αφαιρέσανε τα πρώτα καθίσματα, σηκώσανε θωράκια και τον κάνανε χώρο θηριωμαχιών. Ακόμα τώρα γίνονται ανασκαφές εκεί, και όχι μόνο ανασκαφές αλλά και αναστήλωση, και είναι πολύ καθαρός και ο χώρος που βάζανε τα λιοντάρια και όλα αυτά. Αυτός ο χώρος εκεί, ο μικρός του θεάτρου, ξέρετε ότι έχει γίνει μάρτυρας πολλοί από τους αδελφούς μας να φεύγουν για τον ουρανό καταβροχθισμένοι από τα λιοντάρια. Τόσο κοντά μας, εδώ είναι, δίπλα μας. Ένας από τους πιο φοβερούς διωγμούς που συνέβη ήταν ο διωγμός του Διοκλητιανού, ο οποίος κατεξοχήν συνέβη εδώ, στη Μακεδονία. Στο Ιλλυρικό, στην ευρύτερη περιοχή, αλλά εδώ πολύ περισσότερο. Τέλη του 3ου αιώνα, γύρω στο 290, αποφασίζει ο Διοκλητιανός να καθαρίσει μια για πάντα το πρόβλημα χριστιανή. Το 303 παρετείται και εδώ στην Θεσσαλονίκη ο Γαλέριος συνεχίζει την τακτική του. Τότε ήταν που μαρτύρησε ο Δημήτριος, ο Άγιος Δημήτριος. Τότε ήταν που πρέπει να έγιναν και πάρα πολλές σφαγές και διωγμοί και στους Φιλίππους. Το 312 ο Κωνσταντίνος, βλέποντας ότι δεν ξεριζώνεται αυτή η επιδημία της Ανατολής που λέγεται χριστιανισμός, αποφάσισε να αλλάξει πολιτική και υπογράφει με το Λυκίνιο το διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας. Στους Φιλίππους το 214, το 314, δύο χρόνια μετά, οι πιστοί, αυτοί που τους φάζανε, που τους κάνανε, που φαίνεται ότι underground από κάτω υπήρχαν και υπήρχαν πολλοί, αγοράζουν στη μέση της πόλης, δίπλα στην αγορά και δίπλα στο Ηρώον, αγοράζουν ένα μικρό χτηματάκι και χτίζουν μία αίθουσα. Θεωρείται ότι είναι το αρχαιότερο κτίριο που χτίστηκε ευθύς εξ αρχής σαν χριστιανικός ευκτήριος οίκος. Το στρώνουν με μοσαϊκά, με ψηφιδωτά, ένα μικρό κτηριάκι. Και σε μία γωνία γράφουνε ότι αυτό το δωμάτιο, αυτή τη σάλα, την αφιερώνουμε στον Παύλο, που κήρυξε εδώ πρώτος το Ευαγγέλιο. Είχε περάσει ο Παύλος περίπου 250 χρόνια πριν από εκεί. και τη λέξη Παύλος τη γράφουν με χρυσές ψηφίδες. Από το 314 που συνέβη αυτό μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα, 3 φορές επεκτάθηκε αυτό το κτίριο. Η τελική του μορφή ήταν οκτάγωνο. Είναι το οκτάγωνο των Φιλίππων που λένε. Αγοράσανε μέχρι και το Ηρώον της πόλης. Το ξυρίσανε από πάνω, αφήσανε τον τάφο από κάτω άθικτο, τον σφραγίσανε και έγινε εκεί πέρα ολόκληρη συνοικία των χριστιανών. Ποια ήταν η Ιεραποστολή που τα έκανε αυτά τα πράγματα? Η Ιεραποστολή και χριστιανισμός αργότερα εμφανίζεται με το παράδειγμα των 3 Καπαδόκων. Ξέρετε πότε φτιάχτηκε για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία ορφανοτροφείο και πτωχοκομείο? Τα ορφανά και τους πτωχούς τους είχαν για ζητιάνους. Ήτανε οι απόκληροι. Αυτό το έφτιαξε ένας χριστιανός, ο οποίος σε πολύ νεαρή ηλικία έχασε τους γονείς του και κληρονόμησε μια κολοσιαία περιουσία. Ήτανε ο Βασίλειος από την Κεσάρια, ο οποίος την περιουσία αυτή την έδωσε και έφτιαξε ένα ίδρυμα, την Βασιλιάδα, η οποία στέγαζε ορφανά, στέγαζε φτωχούς, είχε συσίτια κάθε μέρα. Και τότε ξέρουμε ότι αυτά γινόντουσαν όχι μόνο στους χριστιανούς, αλλά πολύ περισσότερο στους εθνικούς. Την ίδια εποχή εντυπωσιάζει η συμπεριφορά των χριστιανών στην Αλεξάνδρεια. Έπεσε πανούκλα στην Αλεξάνδρεια. Ο κόσμος έφευγε να γλιτώσει από την πανούκλα. Ποιοι έμειναν στην πόλη? Οι πανουκλιασμένοι και οι χριστιανοί που τους προσέχανε. Με τον κίνδυνο να κολλήσουν και αυτοί πανούκλα βέβαια και να πεθάνουν. Δεν ήταν μόνο τα λιοντάρια. Ήταν όλη η συμπεριφορά των χριστιανών εκείνης της εποχής που μαγνήτιζε. Βέβαια, αλλάξανε τα χρόνια, η Εκκλησία έγινε κρατική και ανέλαβε η κρατική Εκκλησία τον Ευαγγελισμό σε εισαγωγικά και την Ιεραποστολή. Και κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται μετά τον 7ο αιώνα ο εκχριστιανισμός των Ρώσων και των Σλάβων. Και ξέρετε πώς έγινε? Με ένα συνοικέσιο. Η αδερφή του Ηρακλείου, η Θεοφανό, παντρεύτηκε τον Βόριδα της Ρωσίας, ο οποίος για λόγους πολιτικούς, για, βαφτίστηκε χριστιανός με το όνομα Βασίλειος. Και οι Ρώσοι έγιναν χριστιανοί. Και έχουμε τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο και πολιτική και η Ιεραποστολή πηγαίνανε μαζί. Οικονομαχίες, τα προσπερνάμε όλα αυτά τα πράγματα. Φτάνουμε στον 18ο αιώνα. Σηκώνονται οι Ευρωπαίοι, οι Ιεραπόστολοι, να ευαγγελίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και στα βάθη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ό του παραδόξου θαύματος, βρίσκουν κοινότητες χριστιανών, για εκείνους το ό του παραδόξου θαύματος, οι οποίες έχουν λατρεία ανικονική. Είναι πιστοί σαν και εμάς, χωρίς εικόνες, χωρίς παπάδες. Οι οποίοι εκεί, ποιος ξέρει από πόσους αιώνες, ποια προέλευση, οικονομαχία άραγε, Κύριλλος, Λούκαρης, ποιος ξέρει από πότε βρέθηκαν. Και άνθησε το έργο του Θεού στη Μικρά Ασία και στον Πόντο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζούσανε σαν κοινότητα, μαζί. Ο ένας πραγματικά αγαπούσε τον άλλον και μοιραζόταν τη ζωή του. Λέει ο Παύλος για τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, το κεφάλι τους λέει, βάλανε στον τουρβά για μένα. Αδελφοί, αξίζει τον κόπο να διαβάσετε όλες αυτές τις βιογραφίες που κυκλοφορούν και κυκλοφορούσαν παλιότερα για να δείτε τι γινόταν στη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Αν πέσουν στα χέρια σας τα βιβλία του Αγαπίδη ή του Πουρσαέα ή η Πρωτοπόρη που έχει κυκλοφορήσει η Πρεσβυτερική Εκκλησία, διαβάστε τα, αξίζει τον κόπο να δείτε τι γινότανε. Στα βάθη της Μικράς Ασίας, στα βάθη της Ανατολίας, υπήρχαν κοινότητες που είχαν τα δικά τους σχολεία. Αυτόνομες κοινότητες. Έφτασαν να έχουν δικό τους πανεπιστήμιο. Το Ανατόλια College που είναι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, προϋπήρξε στη Μερτζιφούντα σαν ευαγγελικό πανεπιστήμιο. Και θέλω να φτάσω πιο κοντά. Στον αιώνα μας. Στην Ελλάδα. θα σας πω τρεις ιστορίες. Και μετά θα έρθω στα δικά μου, τα πιο προσωπικά. Η μία ιστορία, στις αρχές του αιώνα μας, στην Κέρκυρα. Ξέρετε ότι από τότε που η Κέρκυρα πέρασε στη Βενετία, δηλαδή μετά το 1204, μέχρι και όταν η γαλλινοτάτη δημοκρατία στο τέλος του 18ου αιώνα καταλήθηκε από τον Απολέοντα με τη συνθήκη του Καμποφόρμιο, τα Ιόνια νησιά ήτανε βενετοκρατούμενα και ζούσανε με την κοινωνική διαστρωμάτωση της Βενετίας. Δηλαδή υπήρχαν οι αφεντάδες, οι κύριοι, αυτοί των οποίων τα ονόματα ήταν γραμμένα στη λίστα, on the list, το λιστόν στην Κέρκυρα για όσους ξέρουν, το Libro d'Oro, και του λαού, το πόπολο, που είχε το κεφάλι πάντα σκυμμένο κάτω, που ήταν δούλος, δούλα. Τότε λοιπόν, και αυτά είναι μέχρι σήμερα. Σήμερα, αν θα πάτε στην Κέρκυρα, θα δείτε παλιούς Κερκυραίους να βλέπουν κάποιον γέροντα, άλλοι γέροντες, και να βγάζουν το καπέλο και να του λένε «Πέρασε, αρχοντά μου». Και αυτός να περνάει ο γέροντας, ας πούμε. Είναι ο δούλος και ο κύριος. Μου κάνει μεγάλη έκπληξη όταν με κάλεσε μια καθηγήτριά μου, Κερκυραία, η κυρία Θεοτόκη, και πήγα σπίτι της και εκεί είδα τις δούλες της. Όχι τις υπηρέτριες, τις δούλες της, οι οποίες στο κεφάλι κάτω, κυρία, 90 χρονών η κυρία Θεοτόκη. Και οι δούλες 70 χρονών. Όλοι τους τη ζωή ανήπαντρες υπηρετούσαν την κυρία. Λοιπόν, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί μια γυναίκα από το πόπολο που τόλμησε να δώσει τη συγκούνα της στη γειτόνισσα που ήταν φτωχιά, συνελήφθη και εν πομπή τη διαπομπέψανε και την πήγανε στο παλιό φρούριο που ήταν οι φυλακές, γιατί ήταν πιστή. Αυτή ήταν η αδερφή του Κώστα Μεταλλινού, η Παγώνα, η μητέρα του Ζερβόπουλου. Συνέλαβαν την Παγώνα από την Κορακιάνα και εν πομπή την πήγανε και την εξευτιλίζοντάς την σαν αιρετικιά στο κάστρο. Και τότε μία αρχόντισσα, η οποία ήταν πιστή, η οποία είχε πιστέψει από τις κουβερνάντες της, δύο εγγλέζες κουβερνάντες, η Κοντέσα Δαμασκηνού, βρήκε την ευκαιρία να δείξει σε όλη την κοινωνία της Κέρκυρας, της τότε Κέρκυρας, την ενότητά της με αυτή τη διαπομπεμένη γυναίκα. Πήρε τις υπηρέτριές της, φόρεσε τα καλύτερα ρούχα που είχε, πήρε τα καλύτερα σερβίτσια της, διέσχισε όλη την Κέρκυρα και πήγε στο κάστρο. Και λέει στους φύλακες, ήρθα να προσφέρω τσάι στην εχριστό αδελφή μου. Προκάλεσε σεισμό η συμπεριφορά της. Η αρχόντισσα Δαμασκηνού πήγε στις φυλακές με όλες τις δούλες της για να προσφέρει τσάι στην δούλα εν Χριστώ αδελφή της. Σκεφτείτε το, αδελφοί. Αυτό είναι η Ιεραποστολή. Πάμε πιο κάτω. Μια άλλη ιστορία. Αυτή συνέβη σε ένα χωριό του νομού Ηλίας. Από ένα ορεινό χωριό του νομού Αχαΐας, ένας πιστός τσοπάνος, το χειμώνα κατέβαζε τα πρόβατά του στον κάμπο της Ηλίας. Και πήγαινε σε ένα χωριό που λέγεται Τραγανό. Ξέρετε ότι στα χωριά, ακόμα και σήμερα, υπάρχει ένα μαγαζί που είναι καφενείο, χασάπικο, μπακάλικο, όλα. Ό,τι θέλεις, αυτό το μαγαζί είναι. Και εκεί μαζεύονται τα βράδια οι άντρες, παίζουν κανένα χαρτάκι, λένε καμιά βλακία να περάσει η ώρα. Λοιπόν, εκεί στο καφενέ πήγαινε και ο Μπαρμπαλιάς, που μνημονεύτηκε και νωρίτερα. Νεαρός ο Μπαρμπαλιάς τότε, ήρθε η κουβέντα, τους είχε και ξαναμιλήσει, τους μίλησε για τον Χριστό. Αυτοί δεν δώσανε σημασία, τον κοροϊδέψανε και εκείνος φόρεσε την κάπα του και σηκώθηκε και του λέει «Θέλετε, δεν θέλετε, αυτή είναι η αλήθεια. Άμα θέλετε, την εδεχόσαστε. Άμα δεν θέλετε, ο Θεός μια μέρα θα σας κρίνει». Και πάει να βγει. Και τότε κάποιος τον πιάνει από την άκρη της κάπας του και τον τραβάει στην άκρη. Γυρίζει και τον κοιτάει, ήταν ένας γύφτος από το Μαχαλά, από τις σκηνές, Αυτοί ζούσανε με τσαντήρια, ήταν τσαντήρο γύφτη. Δεν μου λες μπάρμπα, του λέει. Αυτά που είπες σε αυτούς εδώ, έρχεσαι να τα πεις στο τσαντήρι. Έρχομαι. Και πήγε στο τσαντήρι. Και ο Τζοπάνης αυτός από το Κάλφα της Ηλίας κατασκήνωσε ανάμεσα στους γύφτους. Και έζησε 50 χρόνια. Και πίστεψαν οι γύφτοι. Και από τους γύφτους ιδρύθηκαν άλλες εκκλησίες στην Αυστραλία και τη Γερμανία. Και σήμερα, αν θα πάτε σε αυτό το χωριό, ο Μαχαλάς δεν υπάρχει πια, σκηνίτες δεν θα δείτε, αλλά θα σας φανούν οι ντόπιοι, οι χωρικοί, γύφτοι, μπροστά στην προκοπή των πρώην σκηνητών γύφτων. Και ένα τρίτο παράδειγμα, η Ιεραποστολής του αιώνα μας. Μίσε και μάζεψε σπίτι του 15 νεαρούς και τους τάιζε. Και αυτοί σπουδάζανε και ζήσανε σπίτι του 3,5-4 χρόνια. Και ήταν αυτή η γενιά που μέχρι τώρα μας υπηρέτησε, αλλά δυστυχώς σε αυτό το θέμα δεν ακολούθησε το παράδειγμά του. Αυτό είναι η Ιεραποστολή, αδελφοί. Τους μοίραζε το αυγό. Αυτός ο άνθρωπος στην εποχή εκείνη δεν είχε δεύτερο ρούχο να φορέσει. Είχε ένα τριμμένο παλτό. Και του λέγανε, όταν θα γίνουμε κάτι θα σου πάρουμε ένα παλτό. Και το έλεγε και γέλαγε. Αυτός παιδιά δικά του δεν είχε. Σπούδασε τα ξένα παιδιά που έγιναν το μέλλον της Εκκλησίας. Όσοι από μας σκεφτήκαμε να βοηθήσουμε έναν αδελφό μας, όχι πολλούς, έναν αδελφό μας, από τις χώρες τις γείτονες, να πάρουμε ένα παιδί και να του πούμε εσύ, δεν μπορείς να δουλέψεις, δεν μπορείς να ζήσεις στη χώρα σου. Έλα εδώ, θα είσαι ένα παιδί, δικό μου παιδί, και για 4 χρόνια εγώ θα πληρώνω να τελειώσεις το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και να πας στη χώρα σου και εκεί στη χώρα σου να μιλήσεις για τον Χριστό. Αυτό είναι μαθητεία. Αυτό είναι μαθητεία, αδελφοί. Και τώρα θα σας μιλήσω λίγο για τη δική μου ζωή. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για τη δική μου ζωή, αλλά πιστεύω ότι κάτι περιμένετε να ακούσετε, μια και είμαι ένας από αυτούς που λένε Ιεραπόστολος. Εγώ κατάγομαι από ένα χωριό δίπλα στην Αθήνα, που το λένε Κοροπή. Ξεκίνησα να γίνω παπάς. Στο δρόμο πήρα το Ευαγγέλιο και γνώρισα την αλήθεια. Στο χωριό μας υπήρχε μια οικογένεια η οποία σήκωνε όλη την τροπή της αλήθειας. Η οικογένεια Γκίκα, όλοι τους δείχνανε με το δάχτυλο. Δεν θα κάτσω σε αυτά τα πράγματα. Θα σας πω μόνο ότι το χωριό τους κρατούσε σε απομόνωση και τους θυμότανε μόνο μία φορά το χρόνο. Αυτοί είχαν ένα μικρό λιοτρίβι μέσα στην αυλή τους και ήταν το μόνο λιοτρίβι που δεν όθευε το λάδι και που δεν το έκλεβε. Και μόνο τότε βγάζανε την τροπή στην άκρη οι χωριανοί και πηγαίνανε ο ένας πίσω από τον άλλο και η ουρά ήταν χιλιόμετρα για να βγάλουν το λάδι τους στους Γκικαίους. Τον υπόλοιπο χρόνο, προσοχή, μην μπεις σε αυτό το σπίτι. Έχουν καρφώσει τις εικόνες κάτω από το πάτωμα. Όποιος μπαίνει εκεί μέσα, η ιεροσυλή. Η ντροπή και η φρίκη. Το σπίτι των Γκικαίων. Εγώ κατάλαβα πολύ σύντομα ότι αυτοί έχουν την αλήθεια. Και μια μέρα, όταν ήμουν 18 χρονών, αποφάσισα να ταχθώ στο πλευρό της αλήθειας. Και ενώ μέχρι τότε έψαλα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και όλοι και οι γονείς μου, και οι γονείς μου, το τονίζω αυτό το πράγμα, περιμέναν ότι πολύ σύντομα θα γίνω παπάς, εγώ άρχισα να μπαινοβγαίνω σε αυτό το σπιτικό, της ντροπής. Και με καλεί ο πατέρας μου και μου λέει το εξής. Η σχέση μου με τον πατέρα μου ήταν πάρα πολύ καλή μέχρι τότε. Και ο πατέρας μου με καμάρωνε. Και έλεγε θα τον στείλω στο εξωτερικό, θα τον κάνω, θα τον αυτόσω να σπουδάσει. Εγώ γι' αυτό τα παιδιά λιώνω στη δουλειά και πράγματι έτσι ήταν. Λοιπόν, με καλεί ο πατέρας μου και μου λέει, αγόρι μου, άκουσα να σου πω. Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις. Ένα πράγμα θέλω από σένα. Όχι με τους Γκικαίους. Δεν θέλω να έχεις καμία επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό με κάρφωσε. Και του λέω, πατέρα, εάν αυτούς τους ανθρώπους εσύ τους κατηγορείς για ανθρώπους κακούς, για ψεύτες, για απατεώνες, σου υπόσχομαι ότι δεν θα γυρίσω το κεφάλι μου να τους ξαναδώ. Πρόσεξε όμως, πατέρα, όμως, του λέω. Εάν το πρόβλημα είναι ο Χριστός, πρέπει να σου πω ότι στη φάτσα του Θανάση του Γκίκα εγώ βλέπω τον Χριστό που περπατάει στα σοκάκια του χωριού μας. Και όταν μου ζητάς να μην έχω επαφή μαζί τους, είναι σαν να μου ζητάς να μην έχω επαφή με τον Χριστό. Εσύ, του λέω, τι θα έκανες? Θα αρνιώσουν στη ζωή σου τον Χριστό? Ο πατέρας μου δάγκωσε τα δόντια του, έσκυψε το κεφάλι, δεν είπε κουβέντα και μετά από λίγο σήκωσε τα μάτια πάνω, με κοίταξε και μου λέει, το παιδί μου το μεγάλο σήμερα πέθανε. Ήξερα πού ανήκα. Είχα καταλάβει ότι αυτό που με έδαινε, η αγάπη που με έδαινε με το Θανάση τον Γκίκα και την οικογένειά του, ήταν μια αγάπη που πέρναγε από τον τάφο και πήγαινε από την άλλη μεριά. Μια αγάπη που δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο η αγάπη μέσα στην οικογένειά μου. Μια αγαπημένη οικογένεια. Σε ελάχιστο διάστημα ο πατέρας μου έβαλε στη φωτιά τα βιβλία και πήρε ένα μαχαίρι και βγήκε να ψάξει να με βρει για να καθαρίσει την τροπή που του είχα δημιουργήσει. Λίγο αργότερα το μαχαίρι έγινε ντουφέκι. Και εγώ έφυγα από το χωριό. Έφυγα από το χωριό, ήταν 2 του Μάρτη του 1980, με τα ρούχα που φόραγα, έτσι έφυγα. Μείναν οι σπουδές στη μέση, δεν λογάριαζα τίποτα. Εκείνο το πρώτο βράδυ ήταν ένα πολύ τραγικό βράδυ, γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει καν τι είχε συμβεί. Όμως, λίγο καιρό πριν, είχα ακούσει την ιστορία κάποιου μεγάλου σε ηλικία τότε αδελφού, ο οποίος σήμερα ήταν ευκατάστατος, τότε δηλαδή το 80, και ο οποίος όταν ήταν νεαρός, ήταν και αυτός επαρχιώτης και τον είχαν διώξει από το σπίτι του, τον είχαν κυνηγήσει. Και σκέφτηκα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο μόνος που μπορεί να με καταλάβει και να με βοηθήσει. Γιατί ξέρετε, είχα πρόβλημα, δεν είχα λεφτά, δεν είχα να φάω. Άμεσο πρόβλημα, με τα ρούχα που φόραγα έφυγα. Και πάω και τον βρίσκω αυτόν τον άνθρωπο στο γραφείο του και του λέω την ιστορία έτσι και έτσι και έτσι και του λέω επιπλέον να σας πω και το εξής, ότι με κυνηγάει και η αστυνομία, γιατί ο πατέρας μου πήγε στην αστυνομία και τότε η ενηλικίωση ήταν στα 21, όχι στα 18. Σήκωσε το κεφάλι πάνω και μου λέει, παιδί μου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πάντα θα έχεις ένα πιάτο φαΐ εδώ, αλλά λυπάμαι πολύ, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πιστεύω ότι θα ήταν αρκετό

βέβαια ποιος ήταν τότε, ούτε πιστεύω ότι αυτός με ήξερε εμένα. Ήταν ο κύριος Μάνος Παπαδαντωνάκης. Πολύ ηλικιωμένος με τον μπαστούνι του. Με το που άγγιξε τον ώμο μου και γύρισα και τον είδα, δεν με ρώτησε πώς σε λένε, τίποτα. Μου λέει, παιδί μου, πού θα κοιμηθείς απόψε? Σήκωσα την πλάτη μου, δεν ξέρω. Με πήρε από το χέρι και με πήγε σπίτι του. Και λέει στην γυναίκα του, ετοίμασε το κρεβάτι της Ρούλης. Εγώ ούτε Ρούλη ήξερα ούτε τίποτα. Να κοιμηθεί το παιδί και βάλ του να φάει. Και πήγαινε να φέρεις δίπλα από τον Θοδωρή εσώρουχα να αλλάξει, να κάνει μπάνιο. Εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Εγώ είχα ζητήσει βοήθεια το πρωί της ίδιας μέρας και μου είχαν κλείσει την πόρτα. Και κάτσαμε στο τραπέζι και άρχισα να τρώω και άρχισε να μου διηγείται μια ιστορία που είχε συμβεί 70 χρόνια πριν, όταν αυτός ήταν 14 χρονών στην Κρήτη. Και ήταν η δικιά μου ιστορία. Το ίδιο πράγμα. Και συνέβησαν πολλά. Βρέθηκε ένας άνθρωπος άλλος που εγώ δεν περίμενα ότι θα βρεθεί από μια άλλη εκκλησία, ενός άλλου δόγματος, όχι δόγματος, ομολογίας, ο οποίος ήρθε και με βρήκε. Ήτανε μακρινός συγγενής του πατέρα μου, είχε μάθει από το χωριό τι είχε συμβεί. Πεντηκοστιανός ήτανε. Μου λέει, δεν μου λες, πού θα πας, πού θα μείνεις? Λέω, δεν ξέρω. Μερικές μέρες μετά, θα έρθει στο σπίτι μου, μου λέει. Εγώ έχω τρία παιδιά, εσύ θα είσαι ο τέταρτος. Του λέω, με συγχωρείς, θείε Μιχάλη, γιατί έτσι τον έλεγα. Το ξέρεις ότι με κυνηγάει η αστυνομία? Έψαχνα για δουλειά, δεν έβρισκα. Ζητάγαν όλοι να έχω τελειώσει το στρατό. Μου λέει, άκουσε να δεις. Κάποτε τους χριστιανούς τους τρώγανε τα λιοντάρια. Το να περάσω ένα βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για μένα είναι τιμή μου και καμάρι μου. Και έμεινα σπίτι τους τρεις μήνες. Και πήγα στρατιώτης και γύρισα από το στρατό και έπιασα δουλειά. Και σε κάποια φάση τέλειωσα και τις σπουδές μου. Και ο Θεός επισκέφθηκε τον πατέρα μου και πίστεψε και ο πατέρας μου. Και εγώ βρέθηκα να είμαι αρχιλογιστής στην Πάτρα. Ήτανε το 1990. Και πίστευα ότι είχα φτάσει. Και τότε έπεσε το σύστημα, το ανατολικό, και εμφανίζεται κάποιος φίλος, Ελληνοαμερικανός, και μου λέει, αμάν σώσε μας. Να πάμε στην Αλβανία, να κάνουμε κάποια μετάφραση για κάποιο ορφανοτροφείο, για κάτι... Εγώ είχα πάει την εποχή του Χότζα σαν τουρίστας εκεί και είχα πει «Αμάν μακριά, αν υπάρχει κόλαση, σε αυτή τη χώρα βρίσκεται». Γιατί είχα ένα προνόμιο. Είμαι αρβανίτικης καταγωγής και από τη γιαγιά μιλούσα αρβανίτικα. Και ενώ είχαμε πάει σε αυτή τη χώρα σαν τουρίστες, εγώ καταλάβαινα τι γινόταν γύρω μου. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ο φίλος εκείνος μου ζήτησε τη βοήθειά του να πάμε στην Αλβανία. Από τα παρακάλια του δέχτηκα και πήγαμε και έγιναν πολλά και καταπληκτικά πράγματα. Πήραμε το δρόμο από την Κακαβιά να φτάσουμε στα Τύρανα και ένα από τα πρώτα γεγονότα που εμένα με σοκάρισε ήταν τα εκατοντάδες παιδάκια που πέφτανε μπροστά στο αυτοκίνητο, ξυπόλυτα, πεινασμένα, 1991 και μας κάνανε έτσι. Πέρασα την κανονική μου άδεια στις διαπραγματεύσεις της Ιεραποστολής της AMG για το ορφανοτροφείο. Και όταν τέλειωσαν οι διαπραγματεύσεις και κατοχυρώθηκε στην Ιεραποστολή το ορφανοτροφείο της πόλεως της Αυλώνης της Αλβανίας, είπα εγώ, ουφ, τελείωσα, θα γυρίσω στη δουλειά μου. Και πήγα στη δουλειά μου και άρχισα πάλι το λογιστηλίκι μου και μου έρχεται ένα γράμμα από την Ιεραποστολή που λέει, ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες σας και όλα αυτά τα πράγματα και σας κάνουμε μία πρόταση. Θέλετε να δουλέψετε εθελοντής με μας, γιατί μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή για το ορφανοτροφείο ένας πιστός άνθρωπος που να μιλάει αγγλικά, που να μιλάει αλβανικά, που να είναι και οικονομολόγος για να κάνει, να πάρει τη διαχείριση του ιδρύματος. Και νομίζουμε ότι αυτός ο άνθρωπος που συμπληρώνει όλα αυτά τα πράγματα, είστε εσείς. Τι να σας πω. Ταμπλάς μου ήρθε. Ταμπλάς μου ήρθε. Περνούσε η μέρες, περνούσαν οι μέρες, εγώ έπρεπε να απαντήσω και δεν μπορούσα τα βράδια να κοιμηθώ.

0: τι να έκανα. Εγώ μια ζωή είχα αγωνιστεί για να φτάσω κάπου, να γίνω ένας αρχιλογιστής και να βγάζω επιτέλους έναν καλό μισθό. Και τώρα να πάω εθελοντής. Ερχόταν ο Θεός και μου έλεγε, τα θυμάσαι αυτά τα χεράκια? Αυτά τα παιδάκια στο ορφανοτροφείο, αν δεν πας εσύ, θα πεθάνουνε. Εγώ θα βρω άλλο τρόπο να κάνω τη δουλειά μου. Αλλά εσύ χάνεις μια πολύτιμη ευκαιρία να περπατήσεις μαζί μου χέρι-χέρι. Και ένα βράδυ, εκεί που προσευχόμουνα, σκέφτηκα ότι λίγο ζούμε. Πολύ λίγο ζούμε. Και ότι αυτό που έχει αξία στη ζωή μας είναι το θέλημα του Θεού. Λέω, Κύριε, θα πάω στην Αλβανία. Πάω την άλλη μέρα, του λέω του αφεντικού μου, υποβάλλω παρέτηση. Γιατί, μου λέει, υποβάλλεις παρέτηση? Του λέω, θα πάω στην Αλβανία. Έλα ρε, μου λέει, είσαι με τα καλά σου. Πλάκα μου κάνεις, θα πας στην Αλβανία. Μήπως θέλεις να σου κάνω αύξηση? Πες το μου στα ίσια. Όχι, του λέω, εγώ θα πάω στην Αλβανία. Έλα ρε, μου λέει, μίλας ανοησίες. Τέλος του μηνός θα φύγω, του λέω. Μέσιασε ο μήνας, αυτός δεν είχε βρει άνθρωπο να με αντικαταστήσει. Του λέω, ο μήνας μέσιασε και θα μείνεις χωρίς άνθρωπο. Γιατί εγώ σε ειδοποίησα και εγώ θα φύγω. Τότε ο άνθρωπος κατάλαβε ότι εγώ ήμουν σοβαρός. Μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, τα έχω χαμένα. Όποτε θέλεις δουλειά, εγώ θα είμαι πάντα στη διάθεσή σου και. Και σηκώθηκα και πήγα στην Αλβανία. Και έζησα εκεί 5 χρόνια. Δεν ήξερα ότι αυτό λέγεται Ιεραποστολή. Ούτε πήγα να δουλέψω σαν Ιεραπόστολος. Εκεί πήγα να δουλέψω σε ένα ορφανοτροφείο που είχε ορφανά παιδιά. Το τι έγινε γύρω μου ήταν κάτι που συνέβη χωρίς εγώ να το καταλάβω. Ήμουν από τους πρώτους ξένους που πήγανε σε αυτή την πόλη. Το ίδρυμα άρχισε να έχει βοήθεια απ' έξω. Άρχισε να έχει γάλα. Βρίσκομαι τώρα στον πειρασμό να σας πω κι άλλες ιστορίες, αλλά δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο. Βρήκαμε έναν άνθρωπο μεταφραστή, γιατί μας χρειαζόταν ένας μεταφραστής. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν από την ελληνική μειονότητα, τον Μπαρμπαπέτρος, θα τον δείτε στα slides αύριο. Καθηγητής πανεπιστημίου, είχε σπουδάσει στη Μόσχα και είχε κάνει μεταπτυχιακή στο Βουκουρέστι, στη Βουδαπέστη, πάνω σε πυρηνική φυσική και χημεία. Φυσιογνωμία. Γνώστης 7 γλωσσών. Μια μέρα με είχε σαν παιδί του, έτσι, τον πρώτο καιρό που ήμουν Έλληνας, έτσι, το ευχαριστιότανε. Ρε αγόρι μου, λέει, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Πόσα πιάνεις για να είσαι εδώ? Πόσα πιάνω ρε Μπαρμπαπέτρο, του λέω. Εγώ εθελοντής είμαι εδώ πέρα. Εθελοντής, μου λέει. Τι εθελοντής, μου λέει. Δεν μπορεί, μου λέει. Οι Αλβανοί φεύγουν από εδώ μέσα και εσύ ήρθες εδώ. Πρέπει να καλοπληρώνεσαι για να έρθεις εδώ πέρα. Μπαρμπαπέτρο, του λέω, εμένα εδώ με έφερε η αγάπη του Χριστού. Εγώ ένιωσα στη ζωή μου την αγάπη του Χριστού και αυτή την αγάπη ήρθα να μοιραστώ με αυτά τα παιδάκια. Παιδί μου, την ψώνησες, μου λέει. Είσαι λοξός. Δεν το ξέρεις, μου λέει, ότι είσαι λοξός? Μπορεί, του λέω, να είμαι λοξός. Αλλά αυτός είναι ο λόγος που ήρθα. Περάσανε κάνα 2-3 μήνες. Καθόμαστε μια μέρα στο μπαλκόνι. Γυρίζει, με κοιτάει, κουνάει το κεφάλι του. Τι να σου πω ρε παιδί μου, μου λέει. Δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτεσαι. Αλλά έχεις κάτι που με κάνει να σ' αγαπάω όσο δεν αγαπάω το γιο μου. Έλα μωρέ Μπάρμπα, του λέω. Ο Χριστός είναι. Εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους που βλέπεις απ' έξω. Αν σου μιλήσω για τον εαυτό μου χωρίς Χριστό, τότε θα καταλάβεις. Τι να σου πω ρε παιδί μου. Και περνάνε και 3-4 μήνες ακόμα και μια μέρα μου σκάει ο Μπαρμπαπέτρος την εξής ιστορία που μ' άφησε σε ξύλο. Αγόρι μου, μου λέει, το Ευαγγέλιο που εσύ κηρύττεις, εγώ το έχω ξανακούσει. Πού το έχεις ξανακούσει, του λέω. Στη Μόσχα? Όχι, μου λέει. Μήπως στη Βουδαπέστη? Στην Κορίτσα? Ο θείος της γυναίκας μου, μου λέει, ήταν ο πάστορας της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίτσας. Ο άνθρωπος αυτός το 1967 συνελήφθη με το έγκλημα καθηγητής γαλλικών φυσιογνωμίας στην Κόριτσα, με το έγκλημα το θρησκευτικό, που έφτανε μέχρι και το θάνατο. Το δικαστήριο το παρακολούθησαν ελάχιστοι, γιατί έγινε και κλεισμένον των θυρών. Εγώ, μου λέει, επειδή ήμουν μέλος στο κόμμα, ήμουν ένας από τους ανθρώπους που ήταν μέσα στη δίκη. Του είπανε, εσύ είσαι ένας μορφωμένος άνθρωπος. Είσαι ένας άνθρωπος με όνομα στην κοινωνία της Κόριτσας. Παράτησε αυτές τις χαζομάρες της θρησκείας και θα εξακολουθήσεις να απολαμβάνεις τη ζωή σου όπως και πρώτα. Γιατί αλλιώς, πρόσεξε, και γυρίζει αυτός και λέει, ότι είμαι, το οφείλω στον Ιησού Χριστό, για τον οποίο είμαι έτοιμος να στερηθώ ό,τι έχω. Ο άνθρωπος αυτός για αυτή του την απάντηση καταδικάστηκε σε ισόβια και πέθανε στη φυλακή, ή μάλλον καλύτερα χάθηκε στη φυλακή. Η οικογένεια του εξορίστηκε, ο αδερφός του, ο οποίος ήταν μέλος της εκκλησίας και πιστός, συνελήφθηκε αυτός, ο οποίος κάτω από τον φόβο και τον τρόμο του τι συνέβη στον αδερφό του, υπέγραψε ότι δεν θα ξανασχοληθεί με τα θρησκευτικά. Βέβαια, η υπογραφή του δεν τον αλάφρωσε για πολύ, γιατί του στερήθηκε, ακούστε ποιο δικαίωμα του στερήθηκε σαν τιμωρία, το δικαίωμα εργασίας. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να μην έχει δικαίωμα εργασίας. Πώς θα ζήσει? Ο άνθρωπος αυτός έμεινε και πέρασε όλα του τα χρόνια ανύπαντρος, μόνος, από τις ελεημοσύνες κάποιων που τον λιπόντουσαν, σε ένα δωματιάκι, σε ένα καλυβάκι έξω από την πόλη, και ήταν ο μόνος άνθρωπος που έζησε από αυτή την τραγωδία. Και όταν αργότερα ξαναδόθηκαν το 90 και μετά 93 οι περιουσίες, του δόθηκε το σπίτι εκείνο που γινόντουσαν οι συνάξεις, και από αυτό το σπίτι ξαναξεκίνησε το Ευαγγέλιο στην Κόριτσα. Αυτό είναι, αδελφοί, η Ιεραποστολή. Μαζεύτηκε γύρω μου ένας όρος κόσμος. Ερχόντουσαν να πάρουν γάλα. Ήθελα να βοηθήσω, δεν ήξερα πώς. Αποφάσισα ότι θα κρατήσω στο Ίδρυμα εφόδια μόνο για ένα μήνα. Ό,τι έχω περισσότερο από ένα μήνα θα διανύμεται δωρεάν σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Δεν μ' άφησε ο Θεός κανένα μήνα χωρίς εφόδια. Ήτανε ρίσκο, γιατί δεν ήξερα πότε θα έρθουνε. Ήτανε μια χώρα που δεν είχε τηλέφωνα τότε. Όλη η πόλη της Αυλώνος, μια πόλη 100.000 κατοίκων, είχε, πόσα λέτε, 3 τηλέφωνα. Και για να πας να τηλεφωνήσεις, έπρεπε να σηκωθείς 4 η ώρα το πρωί για να τηλεφωνήσεις, αν τηλεφωνήσεις το βράδυ. Όταν αργότερα στην Αυλώνα συνέβησαν σημεία και τέρατα, πριν φτάσω στα σημεία και τέρατα και αυτή την ιστορία, θα σας πω το εξής. Γύρω μου σχηματίστηκε ένας κύκλος νεαρών, οι οποίοι ερχόντουσαν τα βράδια στο σπίτι μου και οι οποίοι βρίσκανε πάντοτε ένα τέντζερο με φαγητό. Σήμερα τα παιδιά αυτά είναι η εκκλησία σε αυτόν τον χώρο. Αγωνίζονται τρομερά να επιβιώσουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη φτώχεια. Θα δείτε slides αύριο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την κατάντια, την οικονομική. Όμως, το Ευαγγέλιο του Χριστού σηκώνεται ψηλά και ακτινοβολεί. Θα σας πω δύο μικρά περιστατικά ακόμα για την εποχή της μεγάλης ανακατοσούρας στην Αυλώνα το 97. Με τις πυραμίδες, με αυτά τα ξέρετε. Για 3 μήνες η πόλη της Αυλώνας ήταν περικυκλωμένη από το στρατό και δεν έμπαινε, δεν έβγαινε τίποτα. Μέσα στην πόλη τρώγανε γάτες και σκυλιά. Η πόλη ήταν παραδομένη στο έλεος των συμμοριών. Πέφτανε η όλμη από τις συμμορίες, η μία συμμορία χτυπούσε την άλλη συμμορία με όλμους. Οι σφαίρες βροχή. Πάνω από 1.000 νεκροί μέσα σε αυτούς τους 3 μήνες, σε αυτή την πόλη. Η ζωή σε αυτή την πόλη διαρκούσε μόνο 2 ώρες το πρωί. Μετά όλοι χάνονταν, κρύβονταν. Ήταν η ώρα από τις 9 μέχρι τις 11 που βγαίνανε να πάνε στο παζάρι, μήπως βρούνε τίποτα. Ό,τι είχαν στις αυλές τους, κάποιοι οι οποίοι θέλανε να τα πουλήσουν τα βγάζανε τότε και κάποιοι άλλοι που θέλανε να αγοράσουν για να μαγειρέψουν πηγαίνανε να βρούνε. Ο πατέρας που συνήθως έβγαινε για να κάνει αυτή τη δουλειά φιλούσε όλα τα μέλη της οικογένειας γιατί δεν ήξερε αν θα γυρίσει πάλι. Συνήθως εκείνη την ώρα κατεβαίνανε και οι συμμορίες, πετάγανε 2 χειρομβοβίδες μες στο παζάρι, σκοτώνανε μερικούς, φεύγανε οι υπόλοιποι και μαζεύανε όλη την πραμάτια να φάνε τα παλικάρια. Τότε βγαίνανε τα παιδιά της εκκλησίας σε αυτό το δίωρο με φυλάδια και κοιτούσανε τους ανθρώπους στα μάτια και τους λέγανε «Θα πεθάνεις και θα πεθάνω μετά από λίγο. Ξέρεις που θα πας. Πάρε ένα φυλάδιο να μάθεις». Εμένα μου συνέβη το εξής περιστατικό. Πριν αρχίσει, πριν ανοίξουν τις αποθήκες πυρομαχικών, όταν υπήρχε η μεγάλη αναστάτωση, ήμουνα με τον γραμματέα του Δημαρχείου στην κεντρική πλατεία και σταματάει ένα αυτοκίνητο και κάποιος με ένα 4x4 πολυτελές άρχισε να φωνάζει το όνομά μου. Εγώ γύρισα, δεν το γνώριζα. Μου λέει αυτός εσένα φωνάζει. Κατεβαίνει αυτός, έρχεται, το παρκάρει στη μέση του δρόμου, στον κεντρικό δρόμο μπροστά, έρχεται εκεί, Κώστα, φιλιά, πράγματα. Εγώ τον κοίταζα και μου είχαν πέσει τα χέρια κάτω. Λέω, πού τον ξέρω, πού τον ξέρω. Μπείτε μέσα, λέει, να σας πω για έναν καφέ. Τον είδα και τον γραμματέα. Μπαίνουμε μέσα με τον γραμματέα, με τον Στέφανο. Μας πάει στο καλύτερο ρεστοράν, φέρνει εκεί αστακούς, πράγματα, θάματα, ο καφές αυτός. Εγώ είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό και ο Στέφανος και εγώ όλο το διάστημα αυτό προσπαθούσα να δω πού τον ξέρω, πού τον ξέρω. Και αρχίζει τώρα να διηγείται την ιστορία. Μια πολύ κοινότυπη ιστορία του ορφανοτροφείου. Ετούτος ο άνθρωπος του λέει του γραμματέα, ξέρεις τι μου έχει κάνει εμένα. Μου έχει σώσει το παιδί μου. Α, μάλλον λέω, πώς το έχω σώσει το παιδί του. Την εποχή που γέννησε η γυναίκα μου, δεν είχε γάλα η αυλώνα. Και η γυναίκα μου δεν είχε γάλα να το θυλάσει. Και με το γάλα που μας έδινε το ορφανοτροφείο, εμείς γλιτώσαμε το παιδί και το παιδί έχει μεγαλώσει και φιλιά και υποχρέωση. Αυτός ήταν ένας από τους εκατοντάδες όμως, εγώ δεν τον θυμόμουν. Μου λύθηκε το μυστήριο, μας γύρισε πίσω στην αυλώνα και εκεί την ώρα που, στην πλατεία και εκεί στην ώρα που χωριζόμαστε, γυρίζει και μου λέει. Και πρόσεξε, μου λέει, αν σε πειράξει κανείς, θα έρθει στο Σούλιο. Έτσι τον λέγανε, Σούλιο, Σουλεϊμάν. Θα έρθει στο Σούλιο και ο Σούλιος θα σου στείλει το κεφάλι του στο ταγάρι. Έλα, μωρέ Σούλιο, του λέω. Έλα, μωρέ Σούλιο, του λέω. Σταμάτα. Σταμάτα, μωρέ Σούλιο. Ναι, μου λέει, άκου που σου λέω. Μας χαιρέτησε και έφυγε. Και γυρίζει ο γραμματέας. Βρε, μου λέει, ξέρεις ποιος ήταν αυτός. Ποιος ήταν, του λέω. Ο αρχιμαφιόζος της Αυλώνας, λέει, που έχει όλο, όλο το δρομολόγιο των παράνομων, πώς το λένε, μεταναστών προς την Ιταλία. Τι είπες, του λέω, ναι, μου λέει, αυτός ήταν. Αδελφοί, μπορώ να σας κρατήσω μέρες εδώ και να σας λέω τι ο Θεός έκανε και πώς δούλεψε σε αυτή τη χώρα. Αλλά ένα πράγμα θέλω να σας μείνει. Ότι η Ιεραποστολή κάνουμε όταν μοιράζουμε όχι τα ψίχουλά μας και ότι μας μένει στους φτωχούς που πεινάνε, αλλά όταν μοιράζουμε τον εαυτό μας και τη ζωή μας. Εμένα με αυτούς τους ανθρώπους με έχουν δέσει πολλά πράγματα. Νιώθω ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Και ο Θεός στο τέλος μου χάρισε και σύζυγο από αυτή τη χώρα. Αδελφοί, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή και με ακούσατε. Αμήν.
1: Να ρωτήσω κάτι θέλω, αδελφό. Ποια είναι η γνώμη σου, αδελφέ μου, όσον αφορά το φαινόμενο αυτό στις μέρες μας? Το ότι στην Εκκλησία οι αδελφοί δεν έχουμε αυτό που είπες, το να είμαστε μια ψυχή, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δώσουμε και αυτή την ψυχή μας στον κόσμο. Γιατί δεν γίνεται αυτό σήμερα? Έκανες μια ιστορική αναδρομή, αλλά βλέπουμε ότι δεν γίνεται αυτό σήμερα. Πού οφείλεται αυτό, αν έχεις κάποια γνώμη πάνω σε αυτό και αν υπάρχει κάποια λύση γι' αυτό?
0: Έχω πολλές προτάσεις, αλλά δεν είναι του παρόντος. Όμως θα ήθελα να πω το εξής. Ο Θεός μας καλεί να είμαστε σαν τον Πέτρο. Να τολμήσουμε να βγάλουμε το πόδι μας έξω από τη βάρκα με την πεποίθηση ότι το νερό δεν θα βουλιάξει και ότι θα βαστίξει το βάρος μας επάνω και ότι θα περπατήσουμε πάνω στη θάλασσα. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Να τολμήσουμε να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον. Προτείνω λοιπόν να δημιουργηθούν κοινά ταμεία. Να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον και να πούμε εγώ 5%, 1% του μισθού μου το μηνιαίου το ενώνω, αδελφέ μου, με το 1% του δικού σου μισθού για να δούμε τι θα μας οδηγήσει ο Θεός να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση του να υπηρετήσουμε αδέλφια μας αναξιοπαθούντα καταρχάς μέσα στον ίδιο μας το χώρο. Αδέλφια, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες, ειδικά στην ελληνική επαρχία και παλιότερα ακόμα περισσότερες, που οι άνθρωποι τα φέρουν δύσκολα. Σπουδάζουν παιδιά. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που έχουν σπιταρώνες και τις ανοίγουν μια φορά το χρόνο. Ενώ θα μπορούσαν να διαθέσουν ένα δωμάτιο για το παιδί του αδελφού από την επαρχία που σπουδάζει. Γιατί να πάει να πληρώνει ένα? Να υπάρχει ένα κοινό ταμείο μεταξύ μας για αδελφούς από τις γειτονικές μας χώρες που δεν έχουν καμία, μα καμία κάλυψη ιατροφαρμακευτική που να τους καλύπτει έξοδα νοσηλείας. Εγώ αυτή τη στιγμή από το δικό μου το περιβάλλον στην Αλβανία έχω 3-4 περιπτώσεις πολύ σοβαρές και δεν σας κρύβω ότι έχω βαρύνει τόσο πολύ τον Άγιο Λουκά πηγαίνοντας του ανθρώπους που ντρέπομαι να πάω να παρακαλέσω άλλη μια φορά. Αλλά το κάνω και το ξανακάνω και ρίχνω τη μούρη μου κάτω. Είναι στο χέρι μας να εμπιστευτούμε ο ένας τον διπλανό του, τον άλλον. Εγώ το Φιλίμωνα και να του πω, ρε Φιλίμωνα, βγάζεις τόσα, βγάζω κι εγώ άλλα τόσα. Τα βάζουμε μαζί, ένα μικρό ποσοστό. Να δούμε τι θα μας δείξει ο Θεός. Έτσι να ξεκινήσουμε. Ο ένας με τον άλλον. Και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να δούμε ποιος έχει ανάγκη πρώτα από γύρω μας. Σκεφτείτε, στην πρώτη εκκλησία δεν υπήρχε ενδεής. Θα μου πείτε, είναι σχήματα που δεν διαρκούν πολύ. Δεν πειράζει. Και της πρώτης εκκλησίας το σχήμα, το ότι δεν υπήρχαν ενδεής, λίγο κράτησε. Δεν κράτησε πολύ, αλλά έγινε μαρτυρία και μνημείο για να το διαβάζουμε εμείς σήμερα. Ένας να βοηθηθεί, μεγάλο πράγμα είναι. Αυτού θα του γίνει μάθημα και θα βοηθήσει άλλους δύο. Είναι ευκαιρία για μας σήμερα, τους χριστιανούς της Ελλάδας, που είναι η Αμερική των Βαλκανίων, να πάρουμε νεαρούς και νεαρές από τη Ιουγκοσλαβία, από τη Βουλγαρία, από την Αλβανία και να τους πούμε πιστά μας, αδέρφια, ελάτε στην Ελλάδα να σπουδάσετε, να γίνετε γιατροί, να γίνετε δάσκαλοι, να γίνετε ό,τι θέλετε και να γυρίσετε στη χώρα σας. Να υπηρετήσετε το Χριστό. Και αυτό που θα κάνουμε δεν το κάνουμε για τους ανθρώπους που μπορεί και να μας απογοητεύσουν. Θα το κάνουμε σαν επένδυση στο Χριστό που δεν θα μας απογοητεύσει. Και τότε να δείτε η Ιεραποστολή. Αυτό είναι η Ιεραποστολή. Έχω δει Ιεραποστόλους που έχουν έρθει στην Αλβανία και έχουν βάλει ταμπέλες, ήρθαν εκεί, φέρανε και τα κοντέινερ μέχρι και τη λεκάνη της τουαλέτας μαζί τους από την Αμερική. Πιάσανε τα καλύτερα σπίτια της Αλβανίας, τα χτίσανε, τα ξαναμοντάρανε στο δικό τους το σύστημα, βάλανε και μια τεράστια ταμπέλα που να φαίνεται από όλη την πόλη, στήσανε και έναν άμφωνα, ελάτε να σας μιλήσουμε για τον Χριστό. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτό φυσάει ο αέρας στο έργο και το παίρνει και χάνεται.
2: Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Τασούλης, ότι σήμερα δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Βλέπουμε με τη χάρη του Θεού ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες και πολλά άτομα και πολλοί πιστοί σήμερα που βιώνουν μια τέτοια ζωή.
0: Δοξασμένο το όνομα του Θεού.
2: Ναι. Και θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε το πρωί ο αδερφός ο Δημοσθένης. Όταν ο Λόγος του Θεού απευθύνει κάτι, απευθύνεται προσωπικά σε μένα. Δεν απευθύνεται στο σήμα που είναι δίπλα μου. Κάθε μήνυμα που ακούμε από το Λόγο του Θεού θα πρέπει να το δεχόμαστε προσωπικά. Όταν ακούμε για κάποια ανάγκη, ας μην σκεφτόμαστε, «Α, κατάλληλος είναι ο άλλος». Εγώ είμαι ο κατάλληλος. Γιατί εγώ πήρα το μήνυμα και εγώ πρέπει να υπακούσω στο μήνυμα. Έτσι μόνο θα πάει μπροστά το έργο του Θεού και θα πάει καλά η Ιεραποστολή. Όταν μιληθούμε ο καθένας προσωπικά, από το Πνεύμα το Άγιο και θα το πάρουμε την κλίση προσωπικά ο καθένας.
3: Υπάρχει κάποιος ακόμα.
4: Χριστό.
3: Μάθε μας να ζούμε όπως ο Απόστολος Παύλος. Κάνε μια τέτοια δυνατή μαρτυρία την Εκκλησία σου, ώστε αυτή η μαρτυρία να ευαγγελίσει και να κάνει ιεραποστολή. Εργάσου στον καθένα μας ξεχωριστά και δυνατά με το Πνεύμα σου το Άγιο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε

Πατέρα μας ουράνιε, ο Θεός μας, ο Κυρίαρχος του Σύμπαντος, ερχόμαστε μπροστά σου με το δικαίωμα που μας δίνει ο Ιησούς Χριστός ο Σωτήρας μας. Το δικαίωμα που μας δίνει το αίμα του που χύθηκε στο Σταυρό για μας. Ουράνιε Πατέρα μας, προσευχόμαστε αυτή την ώρα να είναι το Άγιο το Πνεύμα το δικό σου που θα ερμηνεύσει στις καρδιές του καθενός μας το λόγο σου. Ερχόμαστε μπροστά σου αυτή τη μέρα που όλος ο κόσμος γιορτάζει την Ανάσταση του Χριστού χωρίς να ξέρει τι σημαίνει. Προσευχόμαστε ιδιαίτερα, Πατέρα μας, αυτή την ώρα να αναστηθεί ο Χριστός στις καρδιές τους. Να καταλάβουμε ότι εκείνος είναι σωτήρας, ότι εκείνος είναι ο Χριστός που πέθανε για αυτούς. Να είσαι μαζί μας την ώρα αυτή. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Πάντα από το ίδιο υμνολόγιο να ψάλουμε τον ύμνο που έχει αριθμό 375. Στο καινούριο το πλέι υμνολόγιο, ύμνος 375.

Αμήν. Διαβάζω από τη μετάφραση του Βάμβα που χρησιμοποιούμε συνήθως τον ψαλμό Ξι Σίγμα. Ψαλμός 66. Ο Θεός να σπλαχνιστεί ημάς και να ευλογήσει ημάς. Να επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς. Διαναγνωριστεί εν τη γη η οδός σου. Εν πάση της έθνεσιν η σωτηρία σου. Ας εϊμνώσει η λαή Θεέ. Ας εϊμνώσει πάντες η λαή. Ας εφρανθώσει και ας αλλαλάξωσει τα έθνη. Διότι θέλεις κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη και τα έθνη εν τη γη θέλεις οδηγήσει. Ας εϊμνώσει η λαή Θεέ. Ας εϊμνώσει πάντες η λαή. Η γη θέλει δίδει των καρπών αυτής. Θέλει μας ευλογήσει ο Θεός. Ο Θεός ημών. Θέλει μας ευλογήσει ο Θεός και θέλουσι φοβηθεί αυτόν πάντα τα πέραντα της γης. Διαβάζω και από τον Ψαλμό 16, τα εδάφια 8 μέχρι 11. Ενώπιον μου ήχων τον Κύριον διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου, δια να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλία σε η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει τη ψυχή μου εν το άδη, ούτε θέλεις αφήσει τον όνσιό σου να είδει διαφθοράν. Εφανέρωσας εις εμέ την οδόν της ζωής. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Είναι προφητικός ψαλμός ο δεύτερος του Δαβίδ, για τότε ο Χριστός δεν θα μείνει στον άδη. Να ψάλουμε τον ύμνο 377, πάντα από το ίδιο υμνολόγιο. Ψάλτε λαοί της γης και εφρανθείτε. Ανέστη ο Χριστός και τώρα ζει.

Πατέρα μας ουράνιε, βρισκόμαστε στην παρουσία σου αυτή την ώρα για να σε λατρεύσουμε. Να λατρεύσουμε εσένα, το μόνο αληθινό Θεό. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό που ζει μαζί σου. Μόλις τώρα ψάλαμε αυτό και σε δοξάζουμε γιατί εσύ τον ανέστησες. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι μαζί σου αναστημένος. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα ουράνιε, γιατί αυτή η ανάστασή του άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Σε ευχαριστούμε όμως ιδιαίτερα ο καθένας από εμάς γιατί τον έχουμε δεχθεί στην καρδιά μας σωτήρα και λυτρωτή. Προσευχόμαστε αυτή την ώρα, Πατέρα ουράνιε, για τους αδελφούς μας που δεν μπορούν να είναι εδώ, γιατί κάποια αρρώστια τους κρατάει στο κρεβάτι, εσύ να επισκεφθείς με έλεος και θεραπεία. Προσευχόμαστε ακόμα για τους αδελφούς μας που λείπουν, καθώς αυτή τη μέρα είναι ευκαιρία να είναι μαζί με τους δικούς τους, εσύ να τους ευλογήσεις εκεί που είναι και να τους δώσεις ευκαιρία μαρτυρίας της σωτηρίας που έκανε ο Χριστός στη ζωή τους. Σε ευχαριστούμε που μας ακούς. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Τις ώρες της Εκκλησίας, αδελφοί, τις ξέρετε.

Ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο ΚΓ, το τελευταίο εδάφιο. Λουκάς 23, εδάφιο 55. Οικολούθησαν δε και γυναίκες, έτινες είχον έλθει μετ' αυτού από της Γαλιλαίας, και είδον το μνημείον και πώς ετέθη το σώμα αυτού. Και αφού υπέστρεψαν, ετοίμασαν αρώματα και μοίρα, και το μεν Σάββατον ησύχασαν κατά την εντολή. Την δε πρώτη ημέρα της εβδομάδος, εννοείται ο όρθρος βαθύς, ήλθον εις το μνήμα φέρουσε τα οποία ετοίμασαν αρώματα και άλλε τινές με ταυτόν. Εύρον δε των λίθων αποκεκυλισμένων από του μνημείου, και εισελθούσε δεν εύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και εννοήσαν εν απορία περί τούτου, ιδού δύο άνδρες εστάθησαν έμπροσθεν αυτόν με ημάτια απαστράπτονται. Καθώς δε αυτά εφοβήθησαν και έκλεινον το πρόσωπον εις την γην, είπον προς αυτάς, «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, αλλά νέστη. Ενθυμήθητε πώς ελάλησε προς εσάς, εννοείτο έτι εν τη Γαλιλαία, λέγον ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Και ενεθυμήθησαν τους λόγους αυτού». Και αφού υπέστρεψαν από το μνημείο, απήγγειλαν ταύτα πάντα προς τους ένδεκα και πάντα στους λοιπούς. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και Μαρία η μήτρη του Ιακώβου και ελιπέ με ταυτόν, έτινες έλεγον ταύτα προς τους Αποστόλους. Και οι λόγοι αυτών εφάνισαν ενώπιον αυτών ως φλιαρία και δεν επίστευον εις αυτάς. Ο δε Πέτρος σηκωθείς, έδραμεν εις το μνημείο και παρακύψας βλέπει τα σάβανα κείμενα μόνα. Και ανεχώρησε θαυμάζον καθ' αυτόν το γεγονός. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Σήμερα όλος ο κόσμος νομίζει ότι γιορτάζει κάτι που νομίζει ότι έχει καταλάβει. Το πρόβλημα είναι όμως ότι γιορτάζουν γιατί θέλουν να βρουν μια μέρα ακόμα να ξεσπάσουν από ό,τι φαίνεται, να ξεσκάσουν, να διασκεδάσουν. Γιατί δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό που έγινε εκείνη τη μέρα που ο Χριστός αναστήθηκε. Καθώς διαβάσαμε αυτά τα εδάφια και αν δούμε την ίδια ιστορία και στα άλλα Ευαγγέλια, γιατί περιγράφεται η ιστορία της Ανάστασης του Χριστού, μάλλον η ιστορία μετά την Ανάσταση του Χριστού περιγράφεται και στα τέσσερα Ευαγγέλια, γιατί αυτό καθ' αυτό τη στιγμή της Ανάστασης δεν την είδε κανείς. Ήταν κάτι που έγινε τη νύχτα. Ο Χριστός παρουσιάστηκε αναστημένος στους δικούς του. Ακόμα και οι μαθητές και οι δικοί του δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς έγινε. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αν το δούμε από την αρχή του, θα δούμε ότι ο Χριστός, σήμερα τον λέμε Ιησού Χριστό, δεν αναφέρεται σαν Χριστός, αναφέρεται σαν Ιησούς. Γιατί ότι είναι Χριστός, το κατάλαβαν οι μαθητές μετά την Ανάσταση. Εκτός από πολύ λίγες εξαιρέσεις. Αν δούμε την ιστορία της Ανάστασης εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι έχουν πάει ο Πέτρος μαζί με τον Ιωάννη και βλέπουν τον Άδειο Τάφο. Και μάλιστα ο Ιωάννης που φτάνει πρώτος, όπως μας γράφει ο ίδιος στην αφήγηση για τον εαυτό του, δεν μπήκε μέσα να δει, αλλά περίμενε να μπει πρώτα ο Πέτρος. Και όταν μπήκε εκείνος και είδε, τότε είδε τα σάβανα που ήταν στιβαγμένα και το σουδάριο από την άλλη μεριά, όπως μας λέει, και τότε είδε και πίστεψε. Ο Ιωάννης πίστεψε όταν είδε αυτό. Κάποιοι άλλοι διαφορετικά. Θα ήθελα να τους δουν αυτούς τους κάποιους άλλους πριν. Όπως διαβάσαμε, οι άγγελοι δύο που παρουσιάστηκαν στις γυναίκες αυτές, τους είπαν ότι ο Χριστός σας το είχε πει, ότι θα παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών και θα σταυρωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Αυτό τους το είχε πει σε προηγούμενο κεφάλαιο του Καταλουκά Ευαγγελίου, καθώς τους μιλούσε. Και αν το βρούμε και το διαβάσουμε που είναι στο κεφάλαιο 9, στο 1 το κεφάλαιο, στο 22 εδάφιο, θα δούμε ότι είναι αμέσως μετά από εκεί που είχε κάνει την ερώτηση «Ποιος νομίζετε ότι είμαι» και ο Πέτρος τους είχε πει ότι «Εσύ είσαι ο Χριστός του Θεού». Ο Πέτρος λοιπόν ήταν ένας από εκείνους που είχε καταλάβει από πριν ότι είναι ο Χριστός του Θεού. Γιατί το Ιησούς Χριστός δεν είναι όνομα και επώνυμο όπως έχουμε εμείς όλοι. Το Ιησούς θα πει σωτήρας στα ελληνικά. Και το Χριστός είναι ελληνική λέξη, θα πει και χρησμένο. Στα εβραϊκά είναι ο Μεσσίας. Μεσσίας και Χριστός είναι το ίδιο δηλαδή. Να θυμηθούμε πού αλλού λέει για το Μεσσία. Πριν από τη Σταύρωση του Χριστού και πριν την Αναστασή του.
Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που σας είπα, αν το δούμε από την αρχή, φαίνεται πολύ καθαρά αυτό. Όταν στο πρώτο κεφάλαιο βλέπουμε τους μαθητές τους πρώτους, τον Ανδρέα, που ήταν ο Ανδρέας ο πρωτόκλητος όπως τον λένε στην παράδοση, ο πρώτος μαθητής που κάλεσε ο Χριστός να πάει να βρει τον Πέτρο και του λέει «Βρήκαμε το Μεσσία». Ο Ανδρέας μαρτυρεί στον Πέτρο και του λέει ότι «Βρήκαμε το Μεσσία». Δεν ξέρω πώς το είχε καταλάβει, πόσο βαθιά στην καρδιά του το είχε καταλάβει, αλλά του το είπε έτσι, ξεκάθαρα. Βρήκαμε το Μεσσία, δηλαδή αυτό που περιμένουμε, αυτό που θα είναι σωτήρας μας. Στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη έχουμε την ιστορία του Χριστού με τη Σαμαρίτισσα. Μια αμαρτωλή γυναίκα που όμως είχε, θα λέγαμε, θρησκευτικές αναζητήσεις μέσα της. Γιατί όταν της μίλησε ο Χριστός, του είπε, ξέρουμε ότι θα έρθει ο Μεσσίας και θα μας τα εξηγήσει αυτά όλα. Και εκείνος της λέει ότι εγώ είμαι που σου μιλάω, ο Μεσσίας. Και δείχνει η γυναίκα αυτή θαμπωμένη από αυτό το γεγονός, γιατί παράτησε τη στάμνα της, αν θυμηθείτε την ιστορία. Δεν πήρε νερό να πάει πίσω στο χωριό της, παράτησε τη στάμνα της εκεί και πήγε πίσω στο χωριό και τους λέει, ντρεπόμενη ίσως για αυτό που ήταν, γιατί ήταν μια γυναίκα που δεν ήταν θρησκευόμενη. Ελάτε να δείτε, λέει, βρήκα κάποιον. Μήπως είναι αυτός ο Μεσσίας που θα έρθει, ο Χριστός. Μήπως είναι αυτός ο Χριστός. Και έρχονται όλοι οι Σαμαρίτες εκεί και πιστεύουν πολύ από αυτούς, γιατί γνωρίζουν τον ίδιο τον Χριστό. Ο Ιωάννης, όπως είδαμε, όταν είδε ότι είχε αναστηθεί ο Χριστός, πίστεψε. Η Ανάσταση ήταν ένα γεγονός που έκανε όλους τους ανθρώπους από εκεί και μετά να είναι σε διαφορετική κατηγορία. Ο αναστημένος Χριστός είναι το κήρυγμα των Αποστόλων από εδώ και μπρος. Μέχρι τώρα ήταν μαζί του και ήταν ο Χριστός που τους δίδασκε και τους έστελνε και τους κήρυτε. Αλλά από την Ανάσταση και μετά είναι για μερικές μέρες μαζί τους ο Χριστός, τους διδάσκει ακόμα μερικά πράγματα και μετά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, που το Πνεύμα το Άγιο πια μέσα τους αρχίζει να τους διδάσκει και είναι αυτοί που διδάσκουν τον κόσμο. Αν δούμε τις πράξεις των Αποστόλων και τις ομιλίες που έχουμε εκεί από τον Πέτρο, από τον Στέφανο, από τους μαθητές τους άλλους, από τον Παύλο αργότερα, τις απολογίες του, μέσα στο βιβλίο των πράξεων αναφέρεται 19 φορές ξεκάθαρα η Ανάσταση σε κηρύγματα. Και μάλιστα με πολύ διαφορετικά λόγια κάθε φορά, αλλά με το ίδιο μήνυμα. Ο Χριστός που εσείς σταυρώσατε, τους λέει ο Πέτρος εκεί που μιλάει την Πεντηκοστή, αυτός αναστήθηκε, τον ανέστησε ο Θεός. Αυτή η Ανάσταση λοιπόν είναι επιβεβαίωση στο μυαλό του Πέτρου αλλά και το δικό μας ότι ο Θεός έκανε δεκτή τη σωτηρία που έκανε ο Χριστός. Αργότερα θα δούμε τον ίδιο τον Πέτρο να μιλάει στον Κορνήλιο, εκεί μάλιστα έχει μια λεπτομέρεια που είναι ενδιαφέρουσα. Καθώς του λέει ότι ο Χριστός αναστήθηκε και τον είδαμε, όχι όλοι, αλλά οι πιστοί δικοί του. Καθώς τις μέρες αυτές μου είχαν αναθέσει οι αδελφοί να έχω την ώρα αυτή την αναστάσιμη ομιλία εδώ μαζί σας, έψαξα και βρήκα διάφορα εδάφια. Και μου έκανε εντύπωση ότι από την περασμένη Κυριακή, δηλαδή σε διάστημα μιας εβδομάδας, σε κηρύγματα που δεν ήταν όλα πασχαλινά και αναστάσιμα, κανένα δεν ήταν μάλιστα αναστάσιμο, αυτές τις ιδέες που είχα να σας πω, που ήθελα να σας πω, τα πράγματα που ο Θεός έβαλε στην καρδιά μου να μοιραστώ μαζί σας, τα άκουσα όλα. Και μάλιστα το είπα αστεία την προηγούμενη Κυριακή το βράδυ στον αδελφό Δημοσθένη, ότι τα μισά από όσα θέλω να πω την Κυριακή, την άλλη τα ακούσαμε τώρα το βράδυ εδώ, την ώρα που μας μιλούσε για το νόημα του Σταυρού του Χριστού. Είναι όμως αλήθεια ότι ο Σταυρός του Χριστού και η Ανάστασή του είναι κάτι που έχουν αλλάξει τη ζωή μας και μπορεί να μας ακούγονται ίδια αυτά τα πράγματα, αλλά είναι κάτι που το νιώθουμε μέσα στην καρδιά μας. Είναι κάτι που άλλαξε τη δική μας τη ζωή και θέλουμε να αλλάξει και τη ζωή όλων των συνανθρώπων μας. Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε, είπε ο Άγγελος στις γυναίκες που πήγαν εκεί. Όταν αυτές πήγαν στους μαθητές μετά να το πούνε, οι μαθητές τ' άκουσαν τα λόγια του σαν φλιαρία. Το κείμενο λέει σαν λύρος, παραλήρημα δηλαδή. Νόμιζαν ότι τους φλιαρούν, νόμιζαν ότι λένε μόνο σας ότι φαντάστηκαν ότι θα ήθελαν να γίνει. Αλλά δεν ήταν έτσι. Ήταν η αλήθεια. Ο Χριστός αναστήθηκε. Και μετά αποκαλύφθηκε στις γυναίκες εκείνες και μετά και σε εκείνους τους μαθητές που στην αρχή δεν τις πίστευαν. Ο ίδιος Χριστός που αναστήθηκε τότε είναι εκείνος που αποκαλύπτεται και σε εμάς σήμερα. Πώς αποκαλύπτεται σε εμάς σήμερα, ο αναστημένος Χριστός. Με το Πνεύμα του το Άγιο. Γιατί το Πνεύμα του Άγιο είναι εκείνο που μετά την Πεντηκοστή ήρθε στους πιστούς και δεν έφυγε. Είναι εδώ. Το Πνεύμα του Άγιο είναι εκείνο που οδηγεί τον καθένα μας. Κάποιοι άνθρωποι όταν έρχονται στον Χριστό
Ζητάνε και κάτι ακόμα. Ζητάνε και κάτι ακόμα γιατί δεν κατάλαβαν τι σημαίνει η Ανάσταση του Χριστού. Ανάσταση του Χριστού σημαίνει ότι αφού έγινε δεκτή η σωτήρια πράξη αυτή του Χριστού, σημαίνει ότι και εγώ είμαι μέτοχος αυτής της Ανάστασης. Μάλιστα, γι' αυτό έχουμε και το βάπτισμα. Το βάπτισμα που έχει ο πιστός σημαίνει ότι θάβει τον εαυτό του μετά το Σταυρό του Χριστού και αναστένεται μαζί με τον Χριστό. Το γράφει μάλιστα ο Λόγος του Θεού έτσι ακριβώς, ότι αντίτυπο της Αναστάσεως και του Σταυρού του Χριστού είναι το βάπτισμα. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σας πω αυτή την ώρα είναι σχετικά με τις ώρες της Ανάστασης και με τις ώρες του πάθους του Χριστού. Είναι κάτι που στο δικό μου το μυαλό ήταν μπερδεμένο παλιότερα, καθώς ξέρετε έχω μεγαλώσει σε οικογένεια πιστή και άκουγα για τη σωτηρία του Χριστού από πολύ μικρός. Αλλά καθώς μου λέγανε συνεχώς ότι στον ουρανό δεν υπάρχουν γόνια, αλλά μόνο παιδιά, κατάλαβα κάποια στιγμή ότι πρέπει να το δεχτώ δικό μου σωτηρία τον Χριστό. Αλλά ακόμα και όταν τον δέχτηκα τον Χριστό σωτήρα μου, μπερδευόμουν σχετικά με το τι γίνεται. Γιατί όχι μόνο εγώ, αλλά και όλος ο κόσμος σήμερα είναι μπερδεμένος ακριβώς με τα γεγονότα της Σταύρωσης και των άλλων ημερών του Χριστού. Χαίρομαι γιατί προχθές την Πέμπτη το είδαμε σε φωτεινή διαφάνεια εδώ, γι' αυτό σας είπα ότι αυτά που ήθελα να πω τα πιο πολλά τα ξαναείδαμε. Μας το έδειξε ο αδελφός Παντελής, το πώς ακριβώς ήταν οι μέρες εκείνες. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, πρέπει να ξέρουμε ότι οι Εβραίοι μετράνε τις μέρες ξεκινώντας από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 6 την άλλη μέρα το απόγευμα. Δηλαδή, Παρασκευή για τους Εβραίους είναι από τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι τις 6 το απόγευμα της ίδιας της Παρασκευής. Το Πάσχα, λοιπόν, που ο Χριστός σταυρώθηκε, ήταν 14 του μήνα Νισάν, που είναι σεληνιακός μήνας και είναι η μεγάλη Παρασκευή, όχι δική μας, αλλά των Εβραίων. Το Πάσχα είναι την προηγούμενη εβδομάδα κανονικά. Εμείς το γιορτάζουμε μια εβδομάδα μετά. Δεν έχει σημασία βέβαια αυτό. Αλλά οι 14 Νισάν είναι πάντα ίδια μέρα για τους Εβραίους, είναι πάντα Παρασκευή. Όταν ο Χριστός λοιπόν πήγε να φάει σε εκείνο το ανώγιο μαζί με τους μαθητές του το Πάσχα, ήταν το απόγευμα της Παρασκευή, της Πέμπτης μετά τις 6, που ήταν Παρασκευή για αυτούς και ήταν Πάσχα. Την ίδια μέρα μετά αμέσως πήγε στον κήπο της Γεστημανή, προσευχήθηκε, προδόθηκε από τον Ιούδα, παραδόθηκε. Η δίκη του γινόταν όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα ο Χριστός ήταν ξάγρυπνος και τον μαστίγωναν και τον πήγαιναν από τον Άννα στον Καϊάφα και από τον Καϊάφα στον Πιλάτο. Όλη τη νύχτα γινόταν αυτό. Και το πρωί στις 9 η ώρα, οι ώρες των Εβραίων είναι, οι ώρες που γράφει η γραφή είναι 6. Όταν λέει τρίτη ώρα και έκτη ώρα γίνεται 9. 9 το πρωί σταυρώθηκε. Πήγε να σταυρωθεί. Τι του Θεού. Εκείνη τη στιγμή από τις 3 μέχρι τις 6 ήταν ακόμα Παρασκευή, εκείνες τις ώρες ήταν που ο Χριστός παρέδωσε το πνεύμα, τάφηκε στον τάφο. Και το Σάββατο άρχισε στις 6 της Παρασκευής. Μία μέρα που μένει εκεί, Παρασκευή, στον τάφο, την πρώτη μέρα για λίγες ώρες, δεύτερη μέρα ολόκληρο το Σάββατο και τρίτη μέρα για λίγες ώρες την Κυριακή. Η Ανάστασή του έγινε κάποια στιγμή από τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, που για αυτούς ήταν Κυριακή, πρώτη μέρα της εβδομάδος. Μέχρι την ώρα που πήγαν οι γυναίκες πρωί ξημέρωμα να τον αλείψουν με μοίρα που διαβάσαμε. Αυτό μου θυμίζει κάποιες φορές που δεν μπορούσα να μετρήσω καλά τις μέρες, τις μετράνε λίγο ανορθόδοξα θα λέγαμε, γιατί δεν μετράνε ολόκληρες τρεις μέρες, αλλά μετράνε τις μέρες καθώς κυλάνε με το ημερολόγιο το δικό τους. Και καθώς ήμουν μικρός, εγώ ήμουν άνθρωπος που θα ήθελα να τα έχω όλα αυτά σε τάξη. Και δεν μπορούσα να καταλάβω καλά, λέω πώς γίνεται. Την Πέμπτη των Σταυρών, την Παρασκευή. Τον θάβουν το Σάββατο, αναστένεται, πού είναι οι τρεις ημέρες, τι γίνεται, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ένα άλλο που δεν μπορούσα να καταλάβω ήταν το γιατί ακριβώς έπρεπε να σταυρωθεί ο Χριστός. Το γιατί έπρεπε να σταυρωθεί ο Χριστός για τις δικές μας αμαρτίες. Ήξερα τι πρέπει να κάνω εγώ, ότι να τον δεχτώ σωτήρα μου, ότι πρέπει να μετανοήσω, αλλά έλεγα γιατί έπρεπε να σταυρωθεί ο Χριστός, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Αυτό είναι κάτι που μας το λέει ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού. Ο Χριστός έπρεπε να σταυρωθεί για να πάρει τις δικές μας αμαρτίες, γιατί στον νόμο της Παλιάς Διαθήκης, από τη στιγμή που ο Αδάμ έπεσε, είχε θεσπιστεί από τον Θεό ότι η αμαρτία συγχωρείται μόνο με αίμα. Και είχε πει στους Εβραίους εκείνους που ήταν ο λαός ο δικός του, ότι για κάθε αμαρτία που κάνουν πρέπει να παίρνουν είτε ένα αρνί, ανάλογα με την ευπορία τους, είτε κάποιο άλλο μεγαλύτερο ένα μοσχάρι, να το θυσιάσουν, να χυθεί το αίμα του για να μπορέσει να συγχωρηθεί η αμαρτία του.
η αμαρτία τους. Υπήρχαν ακόμα κάποια άλλα που ήταν, ας πούμε, ο τράγος του εξυλασμού που τον άφηναν να φύγει, φορτωνόμενος στις αμαρτίες του λαού. Υπήρχαν διάφορα τυπικά που, άμα τα διαβάσει κανείς στην Παλιά Διαθήκη, πρέπει να έχει συνέχεια ένα σημειωματάριο και να κάνει αυτά που λέει για να μπορέσει, εκτός από τον νόμο του, να μην κάνει τίποτα. Γι' αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο νόμος ήταν όχι πολύ δύσκολος, ήταν αδύνατο να τηρηθεί από κάποιους ανθρώπους. Και να μην κάνει αμαρτίες κανείς, αλλά και όταν έκανε, γιατί ήταν άνθρωπος και θα έκανε αμαρτίες, ήταν δύσκολο να συγχωρεθούν αυτές οι αμαρτίες. Υπήρχε ακόμα μια συνήθεια στους αρχαίους Εβραίους που είχε μείνει από τον Μωυσή. Θα θυμάστε και όταν ο Θεός ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ από την δουλεία των Αιγυπτίων, είχαν έρθει οι πληγές του πάνω στις οικογένειες των Αιγυπτίων, οι 10 πληγές του Φαραώ που λέμε εμείς σήμερα. Η τελευταία πληγή εκείνη που είχε έρθει ήταν ο θάνατος των πρωτοτόκων. Τότε ο Χριστός τους είχε πει, ο Θεός τους είχε πει, ότι για να μην θανατωθούν τα δικά σας παιδιά, πρέπει να πάρετε ένα αρνί και να το σφάξετε και να βάλετε το αίμα του στις πόρτες. Και ο άγγελος που θα δει το αίμα αυτό θα περάσει και δεν θα σφάξει τα πρωτοτόκα σας, ενώ των Αιγυπτίων θα θανατωθούν όλα. Ο Χριστός λοιπόν την Παρασκευή 14 του μηνός Νησάν, το Πάσχα των Εβραίων, γι' αυτό έχει μείνει και το όνομα το Πάσχα το δικό μας, ήταν ακριβώς την ίδια μέρα που οι Εβραίοι σφάζανε αυτά τα αρνιά και βάζανε στις πόρτες τους σε ανάμεση εκείνου του γεγονότος, την ίδια ακριβώς εκείνη η μέρα που πέθανε στο Σταυρό. Όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει «Να ο αμνός του Θεού», αυτό έχει στο μυαλό του γιατί το έχει βάλει το πράγμα του Θεού. Αν δεν το δούμε εμείς έτσι, δεν θα το καταλάβουμε. Τι θα πει ο αμνός του Θεού? Ο αμνός του Θεού θα πει αυτός που ήρθε για να πεθάνει και να αντικαταστήσει όλα αυτά τα αρνάκια που θυσιάζονται κάθε χρόνο για τις αμαρτίες του λαού. Για να μπορέσει να γίνει η θυσία δεκτή, έπρεπε ο καθένας από εμάς να σταυρωθεί, καθένας από εμάς να πεθάνει και να χύσει το αίμα του για τον εαυτό του. Αυτό όμως δεν ήταν δυνατό να γίνει. Γι' αυτό ο Θεός έκανε αυτό το σχέδιο της σωτηρίας μέσω του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα αυτό το σχέδιο της σωτηρίας το έκανε πάρα πολύ νωρίς. Αν θυμηθούμε, στον κήπο της Εδέμ, όταν αμάρτησαν ο Αδάμ και η Εύα, είπε στη γυναίκα ότι θα γεννάς τα παιδιά σου με οδύνες, και είπε και στο φίδι ότι το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Αυτό ήταν μια πρόβλεψη, γιατί είχε σχέδιο ο Θεός να το κάνει για τη θυσία του Χριστού. Γιατί ο διάβολος νόμιζε ότι όταν θανατωθεί ο Χριστός, γιατί ο διάβολος ξέρε πάρα πολύ καλά ποιος ήταν ο Χριστός όταν ήρθε εδώ στη γη να ζήσει σαν άνθρωπος, ότι θα κάνει κάτι. Αλλά αυτό ήταν το σύντριμα του κεφαλιού του. Γιατί ο Χριστός, καθώς πέθανε στο Σταυρό και αναστήθηκε μετά, σύντριψε το κεφάλι του διαβόλου. Ο θάνατος έχει μπει μέσα στη ζωή των ανθρώπων από τη στιγμή που έγινε εκείνο το αμάρτημα στον κήπο της Εδέμ, στον Παράδεισο. Ο θάνατος είναι αυτός που ξέρουμε όλοι μας, καθώς βρισκόμαστε στη γη, ζούμε ορισμένα χρόνια και είναι κάτι που δεν θα την γλιτώσει κανείς μας. Θα έρθει κάποτε για όλους μας ο θάνατος. Αυτός ο θάνατος όμως είναι που για τους πιστούς έχει άλλο νόημα. Όλοι οι άνθρωποι φοβούνται το θάνατο. Ο Χριστός όταν ήρθε να ζήσει σαν δεύτερος Αδάμ, σαν τέλειος Αδάμ, ήρθε να ζήσει τη ζωή που ο Αδάμ ο πρώτος δεν κατάφερε να ζήσει, νίκησε το θάνατο αυτό. Και καθώς νίκησε αυτό το θάνατο στο Σταυρό, ο Χριστός τον ανέστησε. Ο Θεός τον ανέστησε. Ο Χριστός αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Εξυλασμός είναι μια έννοια που υπήρχε από την Παλιά Διαθήκη και ήταν αυτή η αντικατάσταση που έκανε των αμαρτιών των ανθρώπων το αίμα εκείνου του ζώου που θυσιαζόταν. Αυτό τον εξυλασμό το δικό μας έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Παραμετανιωμένοι να σταθούμε μπροστά στο Σταυρό και να του πούμε σε ευχαριστώ. Τα υπόλοιπα τα κάνει εκείνος. Τα υπόλοιπα είναι η αλλαγή της ζωής μας, η αναγέννηση. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται και κατοικεί μέσα στον πιστό. Και είναι εκείνο που μας πληροφορεί και μας κάνει σίγουρους για αυτή την επιλογή μας. Είναι εκείνο που οδηγεί τη ζωή μας. Πριν να κλείσω αυτά τα λίγα λόγια που ήθελα να πω για την Ανάσταση και για το Σταυρό του Χριστού σε εσάς, θα ήθελα να σας πω
μερικές στροφές από ένα ποίημα της αδελφής μας Ιδρέας Σιλβίας για την Ανάσταση. Ο τίτλος είναι «Αν δεν ήταν η Ανάσταση». Και θα σας καλούσα, καθώς θα διαβάσω δύο στροφές, να σκεφτούμε αν δεν ήταν η Ανάσταση, πού θα ήμασταν εμείς. Αν δεν ήταν η Ανάσταση, όλη η γη θα ήταν άγχος. Η ελπίδα δεν θα άνοιγε τα πλατιά της φτερά να πετάξει ψηλότερα, να περάσει τους κόσμους, τους φθαρτούς και τους άφθαρτους, για να βρει τη χαρά. Αν δεν ήταν η Ανάσταση, πόσος πόνος και θλίψη, ματωμένα τα δάκρυα θα κυλούσαν στη γη. Σαν τυφλοί θα γυρίζαμε και οι βαριές αλυσίδες των παθών θα μας φύγανε. Θα γίνονταν πληγή. Αλλά η Ανάσταση έγινε. Καθώς σημείωνα μερικά πράγματα για να σας πω σήμερα το πρωί, προσπαθούσα να θυμηθώ πώς θα ήταν ο κόσμος αν δεν είχε γίνει η Ανάσταση. Που μου έδωσε την ιδέα αυτό το ποίημα της αδελφής μας. Θα ήταν όλα τελείως διαφορετικά. Θα ήταν όλα μαύρα, απελπισία παντού. Όλοι οι άνθρωποι θα ζούσαν σύμφωνα με ό,τι τους έλεγε το μυαλό το δικό τους. Δεν θα υπήρχε η οδηγία του Πνεύματος του Θεού στη ζωή μας. Δεν θα υπήρχε η λύτρωση του Χριστού. Αλλά τον δοξάζουμε γιατί εκείνος πέθανε και αναστήθηκε για μας. Σας είπα πριν ότι όταν μιλούν οι μαθητές στις πράξεις των Αποστόλων, αλλά και ο Παύλος στις επιστολές του, αναφέρουν πάρα πολλές φορές την Ανάσταση. Σε όλα τους τα κηρύγματα σχεδόν αναφέρουν την Ανάσταση και μάλιστα πολλές φορές γίνονται περίγελος. Αν θυμηθούμε στην Αθήνα, όταν μίλησε ο Παύλος, λέγανε οι άλλοι ότι τους λέει ότι υπάρχει Ανάσταση. Και τότε οι Αθηναίοι, που ήταν μόνο λογικοί άνθρωποι, δεν είχαν θρησκευτικό συνέστημα σαν εκείνο που είχε ο λαός Ισραήλ, δεν καταλάβανε τι θα πει η Ανάσταση. Και κορόιδευαν. Κάποιοι όμως πίστεψαν, γιατί τους άγγιξε το πράγμα του Θεού. Το ίδιο γινόταν και μέσα στους Εβραίους, που εκείνοι ήξεραν και περίμεναν το Μεσσία. Και εκεί υπήρχαν κάποιοι που δυσπιστούσαν, δεν ήξεραν ποιος είναι ή γιατί ήταν που ο Χριστός ήρθε στη γη. Αν θυμηθούμε την ιστορία του Γαμαλίλ, που είναι στις πράξεις των Αποστόλων, όταν το συνέδριο συνέρχεται και θέλουν να δουν τι θα κάνουν τους μαθητές, τους λέει ότι αν αυτό που κηρύττουν αυτοί είναι από Θεού, εμείς θα βρεθούμε θεομάχοι. Προσέξτε λοιπόν να μην το κάνετε. Αν είναι όμως από ανθρώπους, θα σβήσει. Και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, σκεφτόμαστε ότι πόσα άλλα ήταν εκείνα που σβήσανε, σαν εκείνα που εννοούσε ο Γαμαλίλ, αλλά ο Χριστός, η λύτρωσή του στο Σταυρό, δεν έχει σβήσει. Είναι κάτι που οδηγεί στην αρχή 3.000 ανθρώπους στις πράξεις, άλλες 2.000 μετά ακολούθησαν άλλες χιλιάδες ανθρώπων και φτάνει μέχρι σήμερα. Το μήνυμα της Ανάστασης είναι φρέσκο ακόμα και σήμερα. Είναι κάτι που ο Θεός το λέει και σε εμάς σήμερα. Η Ανάσταση του Χριστού σημαίνει ότι εμείς είμαστε δίκαιοι μπροστά Του. Μια σκέψη ακόμα που ήθελα να σας πω, ότι ο Θεός μας βλέπει δίκαιος μπροστά Του όπως τον Χριστό. Το είδαμε και αυτό γραμμένο στις διαφάνειες προχθές την Πέμπτη. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο και κάτι που πρέπει να το ξέρουν και να το θυμούνται πάντα όλοι οι πιστοί του Χριστού. Ο κάθε πιστός του Χριστού είναι μπροστά στο Θεό δικαιωμένος όπως ο Χριστός. Δεν είναι όμως δικαιωμένος επειδή μόνος του έκανε κάτι. Είναι δικαιωμένος επειδή ο Χριστός πήρε τη δικιά του τη θέση. Επειδή ο Χριστός έκανε αντικατάσταση για αυτόν πάνω στο Σταυρό. Εκείνος πέθανε για μας. Τον δοξάζουμε γι' αυτό και τον ευχαριστούμε. Κάτι που πρέπει να θυμόμαστε στη σημερινή μας ζωή είναι ότι ο Χριστός, όταν ήρθε να ζήσει στη γη, ο Θεός που έγινε άνθρωπος, για να μπορέσει να γίνει αυτή η απολύτρωση και ο εξηλασμός ο δικός μας, έπρεπε να είναι άνθρωπος. Έπρεπε να σταυρωθεί σαν άνθρωπος πάνω στο Σταυρό. Αλλά και σαν άνθρωπος να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού κατά πάντα. Αυτό δηλαδή που έκανε λάθος ο Αδάμ, που από την υπερηφάνεια του ήθελε να γίνει σαν το Θεό, γι' αυτό έφαγε εκείνο τον καρπό, όπως μας λέει η Γένεση. Ο Χριστός, ενώ ήταν Θεός, είναι μια αντίθεση. Ο Αδάμ από υπερηφάνεια, ο Χριστός από ταπείνωση, έζησε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και αν δούμε εκείνο το
τον ύμνο στην προς Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο που λέει ότι ο Χριστός εκένωσε τον εαυτό του και πήρε μορφή δούλου, είναι το αντίθετο ακριβώς από τον Αδάμ. Ο Αδάμ ήθελε να γίνει Θεός, ενώ ο Χριστός ήταν Θεός και ήρθε να γίνει άνθρωπος, ήρθε και ταπεινώθηκε και έζησε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού κατά πάντα. Αυτό το θέλημα του Θεού κατά πάντα είναι αυτό που καλεί και εμάς να ζήσουμε σήμερα και που πολλές φορές οι πιστοί του Χριστού το ξεχνούν. Νομίζουν ότι ο Χριστός μας άλλαξε τη ζωή μας, μας αναγέννησε και όλα τελειώσανε. Στην πραγματικότητα είναι έτσι, αλλά από εδώ και πέρα ο πιστός καλείται να ζήσει τη ζωή του Χριστού όπως την έζησε εκείνος. Να ζήσει μια ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να ζήσει μια ζωή όπως θα έπρεπε να ζήσει ο Αδάμ ο πρώτος που δεν μπόρεσε να τη ζήσει. Αυτό όμως δεν γίνεται όταν είναι κανείς άνθρωπος, γιατί η ανθρώπινη φύση μας έχει εγωισμό από μέσα της. Από τον Παράδεισο ήταν δύο πράγματα που μας μπήκαν και μένουν στους ανθρώπους. Το ένα είναι ο εγωισμός του ανθρώπου και το άλλο είναι ότι για όλα μας φταίνει η άλλη. Αυτά τα δύο πράγματα ήρθε να τα αλλάξει ο Χριστός. Ήρθε να μας διδάξει την ταπείνωση. Γι' αυτό ζώστηκε την ποδιά του, αν θυμάστε, και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Αλλά το κυριότερο για εκείνον ήταν ότι έκανε κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Όλες οι στιγμές της ζωής του Χριστού, από τη στιγμή που γεννήθηκε μέχρι τη στιγμή που παραδόθηκε και σταυρώθηκε, ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό καλείται και ο πιστός να κάνει. Να ζητάει από το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας να τον οδηγεί να ζει μια ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί μόνο έτσι θα ευχαριστεί το Θεό και θα είναι άξιος αυτής της προσκλήσεως που έχουμε προσκληθεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ψάλουμε ένα ύμνο σε αυτό τον λυτρωτή μας, τον Χριστό, δίνοντάς του την καρδιά μας περισσότερο και ολόκληρη. Δεν κρατάμε τίποτα για μας. Ύμνος 292 στο καινούριο ημνολόγιο. Οι άγγελοι γλυκά σου στέλνουν ως ανά.

Ουράνιε Πατέρα μας, και πάλι στο όνομα του Χριστού βρισκόμαστε στην παρουσία Σου. Σε ευχαριστούμε για αυτά τα λόγια που ακούσαμε από το Λόγο Σου σήμερα. Σε παρακαλούμε να σχολιάσεις τις καρδιές όλων μας, το Άγιο Πνεύμα να ερμηνεύσει και να δώσει στον καθένα ό,τι χρειάζεται. Εσύ το ξέρεις. Είμαστε αφημένοι στο θέλημά Σου. Σαν τα μικρά παιδιά, θέλουμε να κάνουμε ό,τι Εσύ μας πεις. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο, που οδηγεί τις ζωές μας. Ευχαριστούμε για το Πνεύμα του Άγιο που μας φωτίζει. Εσύ σε παρακαλούμε να είσαι μαζί με όλους μας, καθώς θα φύγουμε και θα πάμε σπίτια μας. Ακόμα σε παρακαλούμε εσύ να είσαι μαζί μας με όσους μείνουμε στην ανάμνηση των παθημάτων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στο όνομα Εκείνου, σε ευχαριστούμε που μας ακούς. Αμήν. Διαβάζω δύο εδάφια πριν να κλείσουμε. Για να πάρουμε μαζί μας όσοι δεν μείνουμε στο δείπνο. Σήμερα είναι η μέρα που πολλοί έχουν καλεσμένους και γι' αυτό συγχωρείτε να μην μείνουν όλοι στο δείπνο. Είναι από την επιστολή του Ιωάννου, την πρώτη, το 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 1. Πας όστις πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη. Και πας όστις αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Και διαβάζω από το εδάφιο 4 και 5, διότι πάνω ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο, η πίστη ημών. Τι είναι ο νικών των κόσμων, η μοιοπιστεύωνε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αμήν.

από στα μάτια σου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Ζήτα 25. Τα γλυπτά των θεών αυτών θέλετε καύση εν πυρή. Δεν θέλεις επιθυμήσει το αργύριο ή το χρυσίο το επαυτόν. Ουδέ θέλεις λάβει αυτόν για τον εαυτό ή σε αυτόν. Δια να μην παγιδευτεί, γιατί υπάρχει παγίδα, διότι είναι βδέλυγμα εις Κύριος των Θεών σου. Και δεν θέλεις φέρει βδέλυγμα εις τον οίκον σου, για να μην γίνεις ανάθεμα, να μην γίνεις ανάθεμα ως αυτό. Θέλεις αποστραφεί αυτό διόλου και θέλεις βδελυχτεί αυτό διόλου, διότι είναι ανάθεμα. Θα τα βρεις μπροστά σου και μερικά από αυτά θα είναι και επιθυμητά, γιατί στο κάτω-κάτω είναι ντυμένα με φύλλο χρυσού και φύλλο από άργυρο. Και να τα βάλεις σε μια εταζέρα να μαζεύεις μερικά τέτοια, κακό δεν είναι. Είναι ανάθεμα, είναι βέλιγμα. Και από την εταζέρα θα μπουν στην καρδιά σου και από την καρδιά σου στη μέρα σου, στη ζωή σου. Και θα γίνεις εσύ ανάθεμα όπως αυτά. Κάψτα λοιπόν να τα αποστραφείς για να ευαρεστήσεις τον Θεό. Το ίδιο πνεύμα Β' Κορινθίου, σίγμα, από το 16 εδάφιο, πάλι γνωστό, πάλι αληθινό. Τι να δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα, διότι σεις είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπε ο Θεός, ότι θέλω κατοικεί μέσα σε αυτούς και περιπατεί και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτοί θελούσι είστε λαός μου. Σταματάω εδώ. Έτσι το έχει ο Θεός στο μυαλό του. Αυτό ήθελα να κάνω. Θα είστε ναός μου, θα κινούμε ανάμεσά σας, θα με λατρεύετε, θα σας λατρεύω, θα είστε Θεός μου, θα είμαι λαός. Γι' αυτό, επειδή έχω τέτοιο στο μυαλό μου, δια τούτο εξέρασε τέχνες του αυτόν και αποχωρήσετε και μη εγγύσετε ακάθαρτον. Και εγώ τότε θα σας προσδεχτώ και θα σας κάνω γιους μου και θυγατέρες μου. Τότε Κύριε, τότε λέει, βάζει ένα τότε, που σημαίνει ότι θα δω τη διάθεση της καρδιάς σας, ότι τα μισείτε και τότε εγώ θα έρθω και το Πνεύμα μου το Άγιο θα αναπαυθεί μέσα σας. Και εξίσου σημαντικό και στο ίδιο θέμα, Αποκάλυψη Ιωάννου κεφάλαιο 3 γάμα ή Εκκλησία των Λαοδικαίων από το 14 εδάφιο, ένα μικρό μόνο κομμάτι. Και προς τον Άγγελον της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψτε, τάστα λέγει ο Αμήν, ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα του. Η λέξη έργα σε μερικούς χτυπάει. Μα εμείς δεν μιλάμε για έργα. Ο λόγος του Θεού για έργα μιλάει. Μα εγώ πιστεύω. Μα εγώ έρχομαι στην Εκκλησία. Εξεύρω τα έργα σου. Τη ζωή σου δηλαδή. Τη μέρα σου. Το μήνα σου. Το χρόνο σου. Ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Είσαι να είσαι ένα από τα δύο. Κάτι θα μπορούσαμε να κάνουμε παραπάνω. Έτσι, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, σε αηδιάζω, μέλλον να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω ανάγκη από κανένα και δεν εξεύρει. Αυτό που ξέρω εγώ, αυτό που βλέπω εγώ, λέει ο Θεός, ότι εσύ είσαι ταλέπορος και λεϊνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι δοκιμασμένο και καθαρισμένο εκ πυρός για να πλουτίσεις και ρούχα λευκά για να ντυθείς και να μη φανεί η ντροπή της γυμνότητάς σου και να χρήσεις τα μάτια σου με κολύριο να βλέπεις. Γενού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον, λέει ο Λόγος του Θεού στην Εκκλησία των Εσχάτων ημερών. Όλοι μας συμφωνούμε και δεν υπάρχει καμία διαφωνία, αντίρρηση ότι έχουμε έναν εχθρό. Εχθρό της ψυχής μας τον λέμε. Και ότι είναι δικός μας, κατά δικός μας αυτός ο εχθρός. Όλοι μας συμφωνούμε ότι έχουμε έναν εχθρό που θέλει το κακό μας. Αυτό θα πει εχθρός άλλωστε. Αν δεν ήθελε το κακό μας δεν θα ήταν και εχθρός. Όλοι μας συμφωνούμε πως αυτός ο εχθρός της ψυχής μας που θέλει το κακό μας είναι εναντίον μας και είναι και εναντίον του Θεού. Μας πολεμάει και πολεμάει διημών που είμαστε τα δημιουργήματα του Θεού, τον ίδιο μας τον Κύριο. Όλοι μας συμφωνούμε πως όσα κρατάει στα χέρια του ο εχθρός μας είναι αμαρτία και τα προσφέρει. Και ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Εκεί που δεν συμφωνούμε είναι ο τρόπος που δουλεύει αυτός ο εχθρός μας. Το υλικό που χρησιμοποιεί ο εχθρός μας. Για πάρα πολλούς χριστιανούς ο εχθρός είναι πολύ μακριά. Πα, μη μου συζητάς, πάρ' το από εδώ, αυτό δεν είναι για μας. Και φεύγει και το εντάσσει σε μια άλλη κατηγορία θεμάτων τα οποία δεν τον απασχολούν. Ο εχθρός είναι στον κόσμο για πολλούς χριστιανούς. Ο εχθρός είναι στις καφετέριες, στις δισκοτέκ, στη σατανολατρία. Ο εχθρός είναι στο New Age, όπως τώρα έχουμε ενημερωθεί και το λέμε για όσους ξέρουν. Και όμως, ενώ τα λέμε όλα αυτά, εκείνος την ώρα ακριβώς που τα λέμε σκάει ένα χαμογελάκι πολύ πολύ όμορφο και μεστό. Γιατί είναι ανάμεσά μας, γιατί είναι δίπλα μας και δουλεύει ο εχθρός της ψυχής μας, ο διάβολος, ο σατανάς, και δουλεύει πάρα πολύ αποτελεσματικά. Ίσως μία από τις αποδείξεις είναι που τον έχουμε ξαποστείλει μακριά κι ούτε να κατεβόμαστε. Έτσι μπορεί και δουλεύει μέσα μας και ανάμεσά μας. 2000 χρόνια περίπου παλεύει να πνίξει με τα χέρια του. Είναι χαρακτηριστική η λέξη πνίγω. Το ζουλά να μην πάρει αναπνοή για να τελειώνει. Δεν κρατάει παραπάνω από 1-1,5 λεπτό το πνίξιμο. Παλεύει να πνίξει την Εκκλησία του Χριστού. Παλεύει να την ξεκάνει, βαριά και η μία λέξη, βαριά και η άλλη, το ξέρω. Από τότε που ξεκίνησε η Εκκλησία, αγωνίζεται. Τους ρίχνα στα λιοντάρια, τους πριονίζανε, τους αλείβανε με πίσα και κοιτάζανε να είναι και καλοταϊσμένοι για να κάψουν αρκετή ώρα, γιατί άμα ήταν ξερακιανοί θα τελειώνανε γρήγορα. Και τους πάλευε για να μπορέσει να τους νικήσει. Όμως δεν κατάφερε πολλά πράγματα, τουλάχιστον με αυτές τις πρώτες του επιθέσεις όπως τις έχει καταγράψει η ιστορία. Ο τρόπος για να καταφέρει να πνίξει και να μολύνει την Εκκλησία είναι δύσκολο. Τι να πει, να πει ότι ο Θεός δεν είναι αγάπη, θα χαμογελάγαμε όλοι. Να πει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού δεν έτρεξε, έτρεξε και παραέτρεξε και κανένας δεν θα του έδινε σημασία. Να πει ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε, να πει ότι ο ουρανός είναι παραμύθια, τίποτα από αυτά. Και τουλάχιστον λίγο νιονιό διαθέτει ο εχθρός της ψυχής μας. Κάτι άλλο πολύ αποτελεσματικό που το έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν στη Παλαιά Διαθήκη. Να ρίξει αμαρτία μέσα στην Εκκλησία. Να ρίξει αμαρτία μέσα στο στρατόπεδο του Κυρίου. Του το είχε πει, θυμόσαστε την περίπτωση Βαλάμ και Βαλάκ. Δεν θα κάνει τίποτα. Έχουν τον Θεό μαζί του. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Να πάρεις τον Θεό, να τον διώξεις με κάποιο τρόπο. Ρίξε αμαρτία και θα φύγει ο Θεός. Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος. Και τότε θα μείνουν μόνοι του. Τότε σφάχνουν. Αλλά τώρα έτσι όπως είναι, με τον Θεό αποκλείεται. Είναι ο Θεός μαζί τους. Η αμαρτία σε όλες τις μορφές, εκδηλωμένη η εσωτερική σαν αγάπη, σαν διάθεση της καρδιάς μας, διώχνει τον Θεό από τη ζωή μας. Απομονώνει τον πιστόν, μένει μόνο. Γύρω γύρω ξυφολόγχες και είναι μόνος. Και δεν έχει να κάνει τίποτα. Μα δεν ήμουνα μόνος, έμεινες μόνος εξαιτίας της αμαρτίας και τον αποδυναμώνει τον πιστόν. Ταυτόχρονα τον ταπεινώνει, γιατί είναι παιδί του Θεού ο πιστός. Είναι διαλεγμένος, είναι αγορασμένος, είναι από τον Κύριο, είναι με τον Κύριο. Πώς κατάντησες έτσι, μόνος, γυμνός, και θα προσπαθήσω να θυμηθώ τα ρήματα εδώ, τα ονόματα, ταλέπορος, φτωχός, γυμνός, ελεϊνός, τυφλός. Τα θυμήθηκα, πέντε, ό,τι πιο άθλιο. Και τα λέει αυτά για εκκλησία, την εκκλησία των Λαοδικαίων. Πιο ταπεινωτικό από αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς κατάντησες έτσι. Η αμαρτία. Αξίζει όμως το σημείο αυτό να προσέξουμε δύο σημεία, γιατί οι κινήσεις του εχθρού των ψυχών μας δεν είναι τυχαίες. Η αμαρτία που χρησιμοποιεί ο εχθρός μας είναι ειδική αμαρτία για αυτή του την αποστολή, για την εκκλησία του Χριστού εδώ κάτω. Λέγεται κόσμος αυτή η αμαρτία. Κοσμικοποίηση, κοσμικότητα. Είναι άλλη μορφή αμαρτίας, τελείως διαφορετική από τις άλλες. Και χρησιμοποιεί πολύ αποτελεσματικά και χρησιμοποίησε στο παρελθόν τα παιδιά μας, τα δικά μας τα παιδιά, τα ίδια. Το να φέρει κάποιον άνθρωπο από τον κόσμο εδώ μέσα, όλους άκους κι αν είναι, όσο κοσμικός κι αν είναι, θα χαμογελάσουμε με συγκαταβατικότητα. Πούμε, ας τον καημένο, ας, θα έρθει η ώρα του κι αυτού να καταλάβει. Αλλά δεν θα πούμε το ίδιο για τα παιδιά μας όταν με το κουταλάκι του γλυκού σιγά σιγά θα φέρουν τον κόσμο μέσα στα σπίτια μας. Είμαστε έτοιμοι να καυτηριάσουμε και να καταδικάσουμε την αμαρτία οπουδήποτε γύρω μας, εκτός από τα παιδιά μας. Όταν τα παιδιά μας την αγαπάνε, όταν σιγά σιγά τη φέρνουν στο σπίτι, όταν σιγά σιγά τη φοράνε, τότε εμείς οι πιστοί του Χριστού σωπαίνουμε, ενώ εκείνη είναι η ώρα που πρέπει να φωνάξουμε. Τότε κατεβάζουμε το κεφάλι, είπαμε η αμαρτία ταπεινώνει τον πιστό. Το κατεβάζει το κεφάλι σαν τον Σαμψόν και τον κάνει τον τελευταίο από όλους. Και αρχίζουμε και μιλάμε με γενικότητες, αοριστείες. Ναι, ναι, έτσι είναι ο Θεός, το έλεος του Κυρίου. Κάτι μακροπρόθεσμα πράγματα που δεν έχουν όμως αυτό που ο Λόγος του Θεού θα ήθελε και το Πνεύμα του Θεού να έχουν. αλλά εκτός του ότι σωπαίνουμε, εκτός του ότι κατεβάζουμε το κεφάλι και μιλάμε γενικά και αόριστα, κάνουμε και κάτι άλλο που είναι χειρότερο εμείς τα παιδιά του Θεού. Τι κάνουμε? Όταν δούμε τα παιδιά μας να προχωράνε στον κόσμο, όταν δούμε τα παιδιά μας να αγαπούν τον κόσμο, να τον ζουν μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, τότε κατεβάζουμε τις απαιτήσεις της αγιότητας του Θεού. Αλλά δεν εννοεί αυτό ο λόγος του Θεού. Σου πω εγώ τι εννοεί. Για να μπορέσουμε στην ευρύτερη τώρα περιοχή να μπει και το δικό μας, που από πάνω μέχρι κάτω είναι βουτυγμένο στην αμαρτία. Κατεβάζουμε τις απαιτήσεις του Θεού, τα στάνταρ του Θεού. Άλλε, κοίταξε να δεις τώρα. Να το έλεγες αυτό πριν 15 χρόνια, να σου πω ναι. Σήμερα όλοι τα κάνουν. Και τι είναι επιχείρημα αυτό? Σήμερα όλοι έτσι δίνονται. Σήμερα όλοι έτσι τα φοράνε. Και για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε τα παιδιά μας, κατεβάζουμε τον αναλύωτο και Άγιο Θεός που ήταν ο Αυτός χτες, σήμερα και εις τους αιώνας των αιώνων είναι ο ίδιος και δεν αλλάζει. Με το να φαρδένουμε τον δρόμο τίποτα δεν πετυχαίνουμε. Ήταν, είναι και θα είναι στενός μέχρι την τελευταία ώρα, στιγμή που θα έρθει ο Χριστός να πάρει τους δικούς του. Κάποτε διαβάζουμε στην Αγία μας Γραφή μία βαβυλωνιακή στολή, μία! Μα Κύριε, ολόκληρος ο λαός θα χτυπιέται και θα ταλαιπωρείται και θα θρηνούμε θύματα για ένα που έβαλε κάτω από το ράτσο του μία βαβυλωνιακή στολή με συρρίκια. Όλος ο λαός πενθούσε, όλος ο λαός κουνιόταν συθέμελα για μία βαβυλωνιακή στολή. Σήμερα φοριώνται οι βαβυλωνιακές στολές, όπως ακριβώς δείχνει η τηλεόραση και τα φιγουρίνια, τα φοράμε εμείς και παίρνουμε μέρος στο δείπνο και δεν κάνει εντύπωση ούτε για αυτόν που τις βλέπει από εδώ πάνω, ούτε και για αυτούς από κάτω από την εκκλησία. Ένας από τους κύριους στόχους και σκοπούς του χριστιανικού σπιτιού, των πιστών γονιών, του πιστού, της πιστής οικογένειας, είναι ανάμεσα στα άλλα να δείξουν στα παιδιά τους και να τα διδάξουν το τι είναι αμαρτία. Και εδώ ίσως θα πει κάποιος, μα καλά θα ασχοληθούμε με την αμαρτία, εδώ έχουμε τα μεγαλεία του Θεού και τα θαυμάσια, η αγάπη του, το έλεος του, η ζωή αιώνια. Ναι, όλα αυτά με κύριο φόντο. Τι είναι η αμαρτία, πως βλέπει ο Θεός την αμαρτία, πως αντιμετωπίζει ο Θεός την αμαρτία. Και θυμάμαι πως μου ήρθε αυτό το παράδειγμα. Τον θυμάμαι καλά τον παππού μου τον Νικολάκη, όσοι δεν τον θυμόσαστε, εγώ τον γνώρισα και τον θυμάμαι, που καθήταν λοξά στον άμβονα και φώναζε να μιλάς για την αμαρτία, να λες για την αμαρτία και να τη φωνάζεις την αμαρτία. Γιατί βέβαια εκείνος είχε ζήσει και είχε πάθει πολλά από την αμαρτία και το εννοούσε. Για να γίνει όμως αυτό για τους πιστούς γονείς με τα παιδιά τους, πρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι σαν γονείς να καταλάβουμε το τι είναι αμαρτία. Να πιστούμε, να πονέσουμε, να τρομάξουμε από την αμαρτία. Και τότε θα μας αποκαλυφθεί το δράμα της αμαρτίας. Θα μας πιάσει σύγκριο για το τι είναι αμαρτία. Και με τον ίδιο τρόπο θα μπορέσουμε να διδάξουμε τα παιδιά μας. Αν δεν μας αποκαλυφθεί το τι είναι αμαρτία, τότε η αμαρτία θα είναι μια ανώδυνη περίπτωση, αποχρωματισμένη και αδύναμη, και δεν θα μπορέσουμε να την μεταφέρουμε ποτέ σωστά στα παιδιά μας, να φοβόνται την αμαρτία όπως τη σεβαστήκαμε και την φοβηθήκαμε εμείς. Πώς θα καταλάβουμε εμείς το τι είναι αμαρτία και πώς θα μπορέσουμε να το μεταδώσουμε? Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, αυτά είναι αλυσίδα. Αν δεν καταλάβεις γιατί ο Σταυρός, αν δεν καταλάβεις πώς ο Σταυρός, αν δεν μας καθυλώσει το δράμα του Σταυρού, δεν θα καταλάβουμε ποτέ τι είναι η αμαρτία, πως σκοτώνει η αμαρτία για τον Θεό. Και με αυτόν τον τρόπο οι ίδιοι καθυλωμένοι και τρομοκρατημένοι να το εκπέμπουμε κάθε μέρα στα παιδιά μας, με τη ζωή μας και με τα λόγια μας. Εδώ μία μικρή παρένθεση, γιατί έχουμε αρκετούς νέους από ανάμεσά μας. Ξέρεις, θα πει κάποιος νέος στον μπαμπά του ή στη μαμά του ή στον εργάτη της εκκλησίας, μου φαίνεται ότι δεν είναι πάντα καθαρό μέσα στο λόγο του Θεού το τι είναι αμαρτία και το τι δεν είναι. Παράδειγμα, ας πούμε, δεν λέει ο λόγος του Θεού για όλα τα πράγματα. Δεν λέει για το τσιγάρο, λέει, δεν λέει. Δεν λέει για το γήπεδο, δεν λέει για την όπερα, το θέατρο, δεν λέει για τα κοντά της μόδας ή για τα μακριά. Η αλήθεια είναι πως έτσι φαίνεται στον άνθρωπο που δεν έχει φως, που δεν έχει πνεύμα Θεού. Τα λέει όλα ο λόγος του Θεού. Λέει ακριβώς όσα χρειάζονται και είναι απόλυτα προσδιορισμένα και με μεγαλύτερη ακρίβεια από το αν μίλαγε για τη μόδα ή για το τσιγάρο ή για το ένα ή για το άλλο. Και μάλιστα διαχρονικά αγκαλιάζει την αμαρτία πριν 1000 χρόνια και τη σημερινή αμαρτία, γιατί η ίδια είναι η ρίζα. Όταν λέει ο λόγος του Θεού μη αγαπάτε τον κόσμο, αποστομώνει το κάθε επιχείρημα. Ούτε μη φοράτε, ούτε μη κοιτάτε, ούτε μη αγοράτε. Μη αγαπάς. Από τη στιγμή που το αγαπάς, όλα τα άλλα μετά δεν ενδιαφέρουν τον Θεό. Γιατί φόλιασε αυτή η αγάπη μέσα στη ζωή μας και διώχνει την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού δεν είναι μέσα σε αυτό. Όταν λέει ο λόγος του Θεού μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο, είναι ό,τι πιο καθαρό μπορεί να δώσει ο Κύριός μας. Όταν λέει είτε τρώγετε, είτε πίνετε, είτε πράτετε τι, δεν ξέρω να υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή μας. Τρώμε, πίνουμε, κάνουμε. Επιλέγουμε, διαλέγουμε, περπατάμε. Πράτετε εις δόξαν Θεού. Με έπιασε ένας νέος, το θυμήθηκα τώρα. Εκεί που ήμουνα, μου λέει, ξέρεις, θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα. Δεύτερη μέρα, τρίτη θέμα, κάτσε να συζητήσουμε για το θέμα. Αφού με κυνηγάς από πίσω. Ξέρεις, μου λέει, και έπαιζε τη Βέρα του εδώ, που στους αραβωνιαστικούς είναι ενοχλητική λιγάκι, δεν την έχουν συζητήσει. Η αραβωνιαστικιά μου και με την αραβωνιαστικιά μου, ναι, ωραία, τη γνώρισα. Καλό κορίτσι, ο Θεός να σας ευλογεί. Πρόβλημα μου, τι πρόβλημα, πού έχεις το πρόβλημα. Λέει, άκουσα συζητήσεις διάφορες, εκεί πέρα οι σχέσεις πριν από το γάμο. Τέτοιο πρόβλημα, πώς δεν έχω. Εδώ ακούγονται χίλια δυο πράγματα. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου. Προχώρα. Όπως νομίζεις προχώρα. Μονάχα γονάτισε και πεις, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου και για τη δόξα σου. Και σήκω, χαμογέλα και προχώρα. Μπορείς να το κάνεις. Όχι, δεν μπορώ. Δεν βλέπεις λοιπόν. Τις έχει τις απαντήσεις ο λόγος του Θεού. Το θέλει σάρκα, το θέλει αμαρτία, το θέλει ο παλιός άνθρωπος και έρχεσαι να σου απαντήσω εγώ. Είναι απαντημένο. Κοίτα τον Θεό σου κατάματα και θα δεις την έχει την απάντηση. Απόλυτος ο λόγος του Θεού. Πολύ καθαρός, πεντακάθαρος. Και εκτός αυτού, αν θέλεις και το άλλο, έχουμε και το πνεύμα του Θεού που οδηγεί, που δίνει ειρήνη, που δίνει γαλήνη και που μας καλεί να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Ιησού Χριστού. Ό,τι δεν είναι Χριστός είναι αμαρτία. Είναι ξεκάθαρο αξίωμα μέσα στο λόγο του Θεού. Έστω και αν φοριέται, έστω και αν το συνηθίσαμε. Ό,τι δεν είναι Χριστός, ο Χριστός του Ευαγγελίου είναι θάνατος. Αντί λοιπόν τα παιδιά μας να δούνε όλα αυτά μέσα στο σπίτι μας, το σπίτι υποχωρεί. Η Εκκλησία υποχωρεί. Το σπίτι λέει δεν πειράζει. Δεν εννοεί έτσι ο λόγος του Θεού. Μην τα στενεύουμε τα παιδιά. Το αποτέλεσμα είναι πολύ τραγικό. Η γενιά που έρχεται, οι γενιές που ακολουθούν, τα ίδια μας τα παιδιά, τον φοράνε ήδη τον κόσμο μπροστά στα μάτια μας. Τον προκρίνουν, τον συζητούν και στις συμμελέτες τους πολλές φορές κάθονται να λύσουν διαφορές. Μα είναι, δεν είναι, μα δεν εννοεί έτσι. Και αν το πάρουμε έτσι, πώς γίνεται, συζητήσεις ανεπίτρεπτες για χριστιανικές οικογένειες και για παιδιά του Θεού. Θυμάμαι, βρέθηκα σε ένα αδελφικό σπίτι και είχαν απορία. Η κακιά μας η μοίρα, όλο απορίες να λύνουμε. Λέει να μας πεις εδώ για το ένα για το άλλο θέμα, η κόρη μας θέλει να πάει. Πιστή οικογένεια, πολύ καλή, πολύ πιστή. Να πάει στο θέατρο, είναι κουλτούρα το θέατρο να δει μια καλή θεατρίνα εκεί να παίζει. Μα πρέπει να ξοδέψαμε 2-2,5 ώρες εκεί πέρα στο μπαλκόνι. Τα μεγαλεία του Θεού, η φεγγαράδα, η θάλασσα. Και εμείς συζητάγαμε να πάει να μην πάει στο θέατρο. Αποτέλεσμα, σε μια στιγμή δεν άντεξα. Μεγάλωσα σε ένα χριστιανικό σπίτι πριν 15-20 χρόνια. Ούτε μία ώρα συζήτηση 18 χρόνια που έμεινα σε αυτό το σπίτι δεν είχαμε τέτοιο θέμα. Ούτε μία ώρα. Και στα σημερινά σπίτια κάθε μέρα. Να το φορέσω, να μην το φορέσω, να το κάνω και πού το λέει και πού δεν το λέει. Μα και εμείς είχαμε μόδα, και εμείς είχαμε κόσμο. Και σήμερα ξοδεύονται ώρες πολύτιμες να πείσουμε τα παιδιά μας και χωρίς δύναμη. Οι γονείς οι σημερινοί δεν έχουν δύναμη. Από πιστούς γονείς δεν περιμένει πλέον παρά ελάχιστη συνέχεια ο Κύριος. Δεν έχουν συνέχεια οι πιστές οικογένειες. Και θα σας πω ένα παράδειγμα που το έχω στο μυαλό μου. Ο παππούς πιστός και αφιερωμένος. Από τα λίγα ονόματα της γενιάς που κράτησαν τον Χριστό. Τα παιδιά του, γενιά πρώτη, πιστά όλα παιδιά και λίγο Νέα Δημοκρατία. Τα εγγόνια του όλα στον κόσμο. Και μερικά από αυτά και πολύ βαθιά. Μάο, Λένιν και ιστορίες τέτοιες με μπότες και με αλυσίδες. Γιατί, Κύριε, άμα ψάξουμε την αιτία θα τη βρούμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Η αμαρτία μπαίνει στο σπίτι και αθρίζεται. Οι γονείς αγαπάνε τον κόσμο αλλά περιορίζονται. Τώρα στη Νέα Ιωνία είμαστε μια οικογένεια. Πού να βάλω αυτά που θα ήθελα να βάλω, πώς να απολαύσω. Αλλά υποχωρούν μπροστά στην αμαρτία των παιδιών τους και κατεβάζουν, όπως είπαμε, το κεφάλι. Μερικοί γονείς στερούνται, αλλά τουλάχιστον στα παιδιά τους, με μανιακό τρόπο να κάνουν αυτά που στερήθηκαν οι ίδιοι. Συμβιβασμός μέσα στο σπίτι και αποτέλεσμα ο Θεός δεν ευλογεί τα παιδιά. Δεν δουλεύει ο Κύριος. Κατηγορούμε πολλές φορές Τα παιδιά και λέμε που δεν επέστρεψαν στον Κύριο. Μα δεν είναι δουλειά των παιδιών να επιστρέψουν στον Κύριο. Είναι δουλειά των πιστών γονιών να επιστρέψουν τα παιδιά τους στον Κύριο. Και αν γι' αυτό έχετε απορία, μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Εγώ στην ομολογία μου λέω, και το έχετε ακούσει αρκετές φορές, δεν μπορούσα να μην επιστρέψω στον Θεό. Δεν μπορούσα. Δεν ξέρω αν ήμουν ελεύθερος ή όχι, αλλά με καταδίωκε μια αγία ζωή και με έφερε τελικά να πέσω στην απόχη της αγάπης του Θεού. Δεν ευλογεί ο Θεός, δεν ευωδώνει ο Θεός και θα έρθουν οι ευλογίες αυτές. Δεν έρχονται οι ευλογίες και δεν λειτουργούν οι υποσχέσεις του Θεού. 15 λεπτά είχα κάθε βράδυ στην λεπτοκαριά εκεί στο συνέδριο που ήμουν να μιλάω για το θέμα αυτό των παιδιών. Οι αδελφοί που ήταν εκεί το είδανε. Και μίλησα για το θέμα «Σύ και ο οίκος σου θα σε ευλογήσει ο Κύριος τα παιδιά σου». Υπήρχαν πολλές αντιθέσεις. Ανάμεσα στα άλλα με έπιασαν μερικοί αδελφοί γνωστά πράγματα, γνωστά επιχειρήματα. Τα παιδιά του Μωυσή, το ξέρεις ότι δεν ακολούθησαν τον Θεό. Το ξέρω. Τα παιδιά του Σαμουήλ, το ξέρεις ότι ήταν έξω. Και αυτό το ξέρω. Διαβασμένος είναι, το ξέρω. Τι έχεις να πεις για αυτά, δεν ξέρω. Ο Μωυσής, δεν την ξέρω την περιοχή εκείνη. Δεν ξέρω και τον Σαμουήλ πώς φέρθηκε για τα παιδιά του, αλλά μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Μπορώ να σου πω για τους σύγχρονους Μωυσίδες και Σαμουήλ, για τα πιστά των αδελφών μου και γονιών των παιδιών. Τι έχεις να πεις? Γύρω από το 85% των πιστών συζύγων βάφουν τα μαλλιά. 85% και πολύ επί 20. Το έχω σβήσει, είχα γράψει άλλο νούμερο, πιο ψηλό. Και βάφουν τα μαλλιά. Και κακό είναι αυτό. Είναι κόσμο. Είναι ειδωλολατρεία. Άσχετα αν σήμερα δεν το συζητάμε. Είναι δανεισμένο στοιχείο από εκεί. Δεν εξυπηρετεί τη δόξα του Θεού παρά μονάχα τη σάρκα. Και η αμαρτία αθρίζεται. Το αποτέλεσμα είναι η κόρη δεν θα σταματήσει στα βαμμένα μαλλιά, αλλά θα κλεφτεί με το γιο του γείτονα από το απάνω διαμέρισμα και θα κλαίει όλη η εκκλησία. Αλλά θα είναι πάρα πολύ αργά. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω, γύρω στις 12.30 ώρα τηλεφώνημα. Γεια σου, τι κάνεις, καλά, αδελφικό. Καλά, παλεύουμε εδώ στη δουλειά. Πώς πάει, τα άμαθες? Ο τάδε αραβωνιάστηκε με την τάδε. Α, δόξα στο Θεό. Τι δόξα στο Θεό. Κλεφτήκανε και τους κυνηγάνε τώρα. Πιστοί γονείς μεν, πιστοί δε. Α, δεν τα βρίσκανε, δεν ξέρω, στα σόγια. Και κλεφτήκανε. Και τώρα ψάχνουν να βρουν κάποιον να τους παντρέψει. Και θα βρουν κάποιον από την εκκλησία να τους παντρέψει. Παιδιά μας, παιδιά πιστών γονιών. Και είναι ανεπίτρεπτο στο λόγο του Θεού. Έγινε πολύ δυσδιάκριτο και το άγιο και το αμαρτωλό. Δεν βρίσκουμε τα όρια. Πού ξεχωρίζει το ένα και πού ξεχωρίζει το άλλο. Στον δρόμο δεν το διακρίνεις. Στις εκκλησίες δεν το διακρίνεις. Και έκανα μια σκέψη, ίσως είναι εξτρεμιστική λιγάκι, αλλά ακούστε τι. Μα Κύριε, τα παιδιά σου και την ώρα που κάνουν μπάνιο. Στη θάλασσα, μαγιουδάκι, ομπρέλα, έτσι κάνουμε μπάνιο. Δεν θα έπρεπε και εκεί τα παιδιά σου να ξεχωρίζουν. Ο τρόπος τους, η εμφάνισή τους, δεν ξέρω τι τεχνική. Μα είναι παιδιά σου. Μα είναι παιδιά του ουρανού, Κύριε. Θα έπρεπε και εκεί, θα έπρεπε παντού η αγιότητα. Κι όμως έχει γίνει ούτε άσπρο, ούτε μαύρο. Γκρίζο. Και το γκρίζο είναι εμετικό για τον Θεό. Δεν είναι ούτε ζεστό, ούτε κρύο. Ήθε να είσαι ζεστός ή κρύος. Με αυτές τις ειλικρινείς, ξεκάθαρες θέσεις δουλεύει ο Θεός. Αλλά με το χλιαρό του προκαλεί αηδία ο Κύριος. Και γιατί το λέω αυτό? Βρέθηκα σε μια ομάδα νέων, πολύ μεγάλη ομάδα νέων, πάνω από 200, ίσως 300 παιδιά. Και είχαν μαζευτεί να κάνουν τα συνέδριό τους κάπου και μαζευόντουσαν σιγά σιγά. Και εγώ περπατούσα να πάω να πάρω γάλα και γιαούρτι με τις παντόφλες. Και λέω, Θεέ μου, πρέπει να είναι αυτά παιδιά της εκκλησίας. Και πολύ πιθανό με ξέρουν, γιατί και εγώ πάω στα συνέδρια. Και να λένε, κοίτα, ο Ωρέσης ο Φραγκόπουλος Ψιλομύτης δεν μας χαιρετάει. Μα δεν ξέρω αν είναι παιδιά του Κυρίου, Κύριε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κοίτα, τα βαμμένα τους τα μάτια, τα σόρτς τους, τα κολλητά τους. Μα και είναι οι κοπέλες του κόσμου εδώ, τοπικές, δεν ξέρω να ξεχωρίσω. Και πέρασα από μια καφετέρια και ήταν μερικοί νέοι, και λέω, και αυτά μπορεί να είναι παιδιά της εκκλησίας, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω, Κύριε. Και κατέβασα το κεφάλι και δεν χαιρέτησα κανένα. Και μάλιστα άκουσα το αστείο αλλά τραγικό, μοίραζαν φυλάδια, φυλάδια, κάπου αλλού, όχι εκεί που ήμουνα, κάπου αλλού και σκουντάει. Πάλι την πάτησε, δικιά μας ήταν κι αυτή. Και που θες να ξέρω ότι είναι δικιά μας? Μα φυλάδιο δίνεις τις δικές μας. Μα που θες να ξέρω ότι είναι δικές μας? Μα είναι παιδί του Χριστού, μα παίρνει μέρος στο δείπνο. Και εσύ τις δίνεις λόγοι ζωής? Αν είναι δυνατόν ο Θεός του ουρανού να αδειάσει τον ουρανό, να κατεβάσει το γιο του εδώ κάτω για να φτιάξει αυτό το έκτρωμα που ζούμε στις μέρες μας με τα ίδια μας τα παιδιά, στις κατασκηνώσεις μας, στα σπίτια μας, στις εκκλησίες μας. Το χάσαμε το παιχνίδι, αν συνεχίσουμε έτσι. Αν δεν κλάψουμε και αν δεν μετανοήσουμε σε επίπεδα Νινεβή, τελείωσε η υπόθεση. Δεν έχει συνέχεια η επόμενη γενιά Ο κόσμος μπήκε και θρονιάστηκε στα σπίτια μας και δεν κάνει καμία διαφορά. Μου έλεγε μια αδερφή, όταν ο γιώκας της με πελώρια δισκοθήκη από rock και pop μουσική και hard rock, πώς τα λένε αυτά, κύριε Μαρία, άγνωστες λέξεις, σου τα εξηγήσω μετά εγώ αυτά. Λοιπόν, και κουβάλισε το πρώτο δίσκο των Beatles, τον πρώτο. Του λέει, εσύ τι έκανε, τζάκι δεν έχει το σπίτι σας. Και αν δεν έχει τζάκι, δεν έχουν όλα τα σπίτια τζάκι. Άλλαξε το φούρνο που ψήνει στην τυρόπιτα και βάλ τον μέσα να λιώσει, μπροστά στα μάτια του να βλέπει. Εγώ και ο οίκος μου, όσο είσαι στο κεραμίδι του πατέρα σου, μεθαύριο κάνε ό,τι θέλεις. Φώναξε και τους ίδιους τους Beatles, αν ζουνε στο σπίτι σου. Αλλά όχι εδώ μέσα. Μα λέει, θα φύγει, να φύγει. Κι εγώ θα δώσω τη μάχη της προσευχής μου. Έτσι γίνεται ο άρχοντας, ο πιστός άνθρωπος του Θεού, που σέβεται τα Άγια του Κυρίου και έχει τον πατέρα του πάνω απ' όλα, πάνω και από τα ίδια του τα παιδιά. Άκουσα κάτι αδελφούς μας που πήγαν στο εξωτερικό και επισκέφτηκαν μια εκκλησία, όχι εδώ. Λέει, τι χαρά που έχουμε, τι χαρά έχετε. Να λέει, μας έρχεται καινούριος ποιμένας. Και ο ποιμένας μας τώρα είναι αναγεννημένος. Μπα. Γιατί ο προηγούμενος δεν ήταν αναγεννημένος, γέρασε, παίρνει σύνταξη, αλλά τίποτα δεν παίρναμε τόσα χρόνια. Τουλάχιστον αυτός, ρε παιδί μου, τον ακούσαμε, έχει λίγο Χριστό, έχει φωτιά. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Καθόμουν στο μπαλκόνι εκεί που μας τοποθέτησε ο Κύριος το καλοκαίρι και άκουγα μουσική, χριστιανική υποτίθεται μουσική, και παρακάλαγα τον Θεό να είναι κασέτα και να μην είναι ζωντανό. Αλλά μετά σκέφτηκα, ανόητε, και κασέτα να είναι. Έχει θέση μέσα στα Άγια του Θεού τόσο ουρλιαχτό, τόσο η ροκ μουσική, τόσος κόσμος, τόσος συμβιβασμός. Και δυστυχώς ήταν ολοζώντανο. Και μάλιστα μου είπανε ότι ήταν break dance. Αυτό είναι και για μένα άγνωστη λέξη, παρόλο που θεωρούμε διαβασμένος και ενημερωμένος. Και έλεγε, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, έλεγε αυτό το πράγμα. Και κουνιότανε το σύμπαν. Τι λες? Πώς είναι δυνατόν και πώς θα καταλάβω εγώ ότι είναι κατασκήνωση πιστών παιδιών και δεν είναι προσκοπάκια που φώναξαν ένα ροκ συγκρότημα για να μπορέσουν να διασκεδάσουν. Το αμαρτωλό πλησίασε το Άγιο. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός πλησιάζει και έρχεται, γιατί δεν έμειναν παρά ελάχιστα σπυριά από αλάτι. Το όνομα έχεις ότι ζεις εκκλησία. Το όνομα. Θέλεις να δεις με τα δικά μου τα μάτια. Ταλέπορος, ελεηνός, γυμνός, τυφλός, και είχαν κήρυγμα στην εκκλησία των Λαοδικαίων. Ήταν πιστοί άνθρωποι και κάναν και γάμους και κάναν και δείπνο. Έτσι βλέπει ο Κύριος και έτσι βλέπουν και οι πιστοί του με τα μάτια του Θεού. Και η τηλεόραση, μου είπε κάποιος με πολύ αγάπη, σταμάτα το αυτό, κόφτο που λέμε πια. Μα το πες μία, το πες δύο, δεν είπα τίποτα. Τους αδελφούς μας τους δίνει η τηλεόραση, τους ταΐζει η τηλεόραση, τους κλέβει το χρόνο η τηλεόραση και το βίντεο, αν είναι δυνατόν. Σκεφτείτε μόνο μια σκηνή. Ο άγγελος πέρασε, έτσι λέμε τουλάχιστον, ο εξολοθρευτής άγγελος, ράντισε το παραστάτη με αίμα, είμαστε έτοιμοι, ποδεμένοι και σφιγμένα τα ζωνάρια μας και η μαγούρα στο χέρι τουλάχιστον, έτσι λέει ο λόγος του Θεού, και ετοιμαζόμαστε για να φύγουμε. Ελέω, να έρθει ο Κύριος, πρόξε μια βιντεοκασέτα, γιατί βραδύνει να έρθει ο Κύριος, αν είναι δυνατόν. Το χρόνο του Κύριου, την υγεία του Κυρίου, τις ώρες του Κυρίου, τα παιδιά μας στο σπίτι μας, εμείς να τα γεμίζουμε σάρκα. Είδα εργάτη του Ευαγγελίου και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, να παίζει το πρώτο τάβλι, το πρώτο, ζαριές από εδώ μέχρι τη γωνιά απέναντι. Πώς είναι, σε αυτή την καρδιά, σε αυτό το μυαλό, πώς έτυχε όλα αυτά? Η απάντηση είναι απλή, πολύ σιγά, όχι έτσι. Όχι ξαφνικά όπως το βλέπεις εσύ, λίγο-λίγο. Και μιλάει με άνεση και υπηρετεί τους νέους και παίζει τάβλη μαζί τους. Και ρώτησα, έχει και τράπουλα, θα συνεχίσει? Και μου είπαν, όχι, τράπουλα, είναι πολύ τραβηγμένο. Γιατί τα λέμε όλα αυτά απόψε, ας πούμε στο ξεκίνημα της χειμερινής σεζόν και μάλιστα μετά από διακοπές ηλιοψημένη. Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν το σεβαστήκαμε. Έχουμε άλλο Ευαγγέλιο στην εκκλησία μας και στη ζωή μας, που είναι κοντά σε αυτό το Ευαγγέλιο, αλλά δεν είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Λοξέψαμε. Εδώ είναι το Ευαγγέλιο, πιο λοξά πήγαμε εμείς, για να μπορέσουμε να το κάνουμε, να το φέρουμε στα μέτρα μας. Έχει πίστη το Ευαγγέλιο που πιστεύουμε, αλλά όχι τόση πίστη και τέτοια όπως το Ευαγγέλιο. Έχει αγιότητα, αλλά λέει, ας μην τα τραβάμε στα άκρα. Οι βιβλικές θέσεις στις μέρες μας είναι οι ακραίες θέσεις. Αν ακούσετε πιστούς ανθρώπους, λένε, κοίταξε τώρα, μην τραβάμε στα άκρα. Μα είναι το Ευαγγέλιο αυτό, είναι εδάφια αυτά που λέω. Ναι, είναι ακραία. Και δεν ξέρω αν έχω ακούσει πιο βλάσφημη θέση από αυτήν, ότι οι θέσεις του Ευαγγελίου είναι ακραίες. Έχει καθαρότητα το Ευαγγέλιο, αλλά μην πηγαίνουμε σε υπερβολές. Γιατί το Ευαγγέλιο έχει υπερβολές. Και τώρα πώς θα κακοκαρδίσουμε τόσα παιδιά και τόσους αδελφούς. Εάν έτσι συνεχίσουμε και που συνεχίζουμε, το χάσαμε το παιχνίδι και χάσαμε και τα παιδιά μας, γιατί δεν σεβαστήκαμε το Ευαγγέλιο εμείς οι ίδιοι. Κόσμος μέσα στα σπίτια μας, κόσμος καθαρός μέσα στην εκκλησία μας, που δεν μπορούμε να κάνουμε αυτήν τη διάκριση. Και φτιάξαμε αυτό το έκτρωμα. Ποιο? Χωρίς πίστη, χωρίς Θεό, χωρίς αγιότητα. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών. Κάντε ένα βήμα και αποχωρίστητε και μη εγγύσετε, αγγίξετε. Και εγώ θα σας προσδεκτώ και τότε θα είμαι πατέρα σας. Θυμήθηκα, και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, ο Θεός το έβαλε στη σκέψη μου, είχα ακούσει παλιά ιστορία, μπορεί και να είναι λάθος, όποιος νομίζει μπορεί να με διορθώσει. Κάποτε που έφτιαχνε μια επιτροπή αυτό το υμνολόγιο, υπάρχει ένας ύμνος μέσα που δεν λέει τη λέξη ούτε Χριστός ούτε Θεός. Ξέρετε ποιος ύμνος είναι αυτός? Μέσα σε στέπες άγονες. Και η επιτροπή των πιστών ανθρώπων είπε, δεν τον βάζουμε αυτόν τον ύμνο, γιατί δεν λέει τη λέξη Χριστός και Θεός? Ρε παιδιά, μια χαρά ύμνος είναι, λέει όλα τα άλλα. Όχι! Και ακούς σήμερα όλη την απομίμηση, την γκάμα της ροκ και της pop μουσική, και είναι δεκτοί και είναι παρόντες και εργάτες του Ευαγγελίου που να έπρεπε να το πιάσουν αυτό το μικρόφωνο και να ουρλιάζουν σαν να βλέπουν έναν άνθρωπο να πέφτει στη φωτιά, και δεν τον βλέπουν και δεν έχουν δύναμη και παράστημα να σηκωθούν μπροστά στον Θεό. Θα δει τα αποτελέσματα αυτών. Θυμάμαι, συζήτησα με κάποιον αδελφό και είχαμε διαφορετική γνώμη σε ορισμένα θέματα και ήταν και κάποιοι άλλοι αδελφοί εκεί, και στο τέλος μου λέει κάποιος, κοίταξε, άστονε, όταν θα δει αυτά τα αποτελέσματα αυτών που λέει στα ίδια του τα παιδιά, τότε θα καταλάβει. Και η απάντηση ήταν, δεν θα τα δει ποτέ τα αποτελέσματα. Γιατί? Γιατί τα παιδιά του θα μείνουν στην εκκλησία. Γιατί τα παιδιά του δεν έχουν κανένα λόγο να φύγουν από την εκκλησία. Ευπρόσδεκτα είναι. Και αυτός θα κοιμάται και τα παιδιά του στην κορυφή του καταρχείου, ότι πάμε στον ουρανό. Το όνομα έχεις ότι ζεις. Το όνομα σου έμεινε. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο επίκαιρη για τις μέρες μας και για τις ώρες που περνάμε φράση. Αλλά είσαι για μένα πεθαμένος. Τι θα κάνουμε για όλα αυτά? Ο Λόγος του Θεού έστω και στην τελευταία εκκλησία της Αποκαλύψεως δίνει ελπίδα. Εσύ μάνα, εσύ πατέρα, εσύ πιστέ άνθρωπε του Θεού, εσύ εργάτη, γενού ζηλωτής και μετανόησον. Μετανόησον? Μα έχω μετανιώσει, Κύριε, και πέρασα και τις εξετάσεις του Πρεσβυτερίου και είμαι και μέλος στην εκκλησία. Ξαναμετανόησε από την αρχή και ζήλεψε και λακτάρισε τα Άγια του Θεού. Τα δε λέγει Κύριος, αλλιώς το χάσαμε το παιχνίδι, και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Σεβάσου τα Άγια του Θεού που δεν τα σεβάστηκες. Δεν τα σεβάστηκες. Γι' αυτό το ένα δεν πειράζει και το άλλο δεν πειράζει και το τρίτο δεν πειράζει. Και έτσι, θυμάμαι, χάζευα, θα μου πεις, με αυτά ασχολείσαι. Γιατί να μην ασχολούμαι και με αυτά? Λέει, τα παντελόνια στις κοπέλες τώρα χτυπάνε. Κοίταξε. Φαρδίναμε τα παντελόνια των ανδρών, στενέψαμε τα παντελόνια των κοριτσιών και προχωράει στον δρόμο και δεν μπορείς να διακρίνεις. Φοράει φαρδιά παντελόνια ή φοράει στενές φούστες. Και είναι το ίδιο πράγμα. Και είναι τόσο άθλιο αυτό, γιατί κάποτε τους ξεχώριζαν τους Αγίους του Κυρίου και τους ρίχναν στα λιοντάρια. Σήμερα δεν μπορούν να βρουν ποιον θα ρίξουν στα λιοντάρια. Δεν μπορεί κανείς να μαρτυρήσει για τον Χριστό από αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι τακτοποιημένοι και περνάνε καλά και κάνουν τα συνέδριά τους και έχουν ευλογίες και γιορτάζουν τα 40 και τα 50 χρόνια. Θα κλείσω τα δυσάρεστα όλα αυτά, αλλά νομίζω χρήσιμα για όποιον θέλει να τα αξιοποιήσει, με μια ομολογία μιας αδελφής. Κλασική αδελφή, γνωστή αδελφή από τη Βόρειο Ελλάδα. Άκουσε μια σειρά ομιλιών και με δάκρυα είπε στα μάτια, σήμερα αναγεννήθηκα. 20 χρόνια μπαίνω βγαίνει στην εκκλησία και είσαι από τα πιο γνωστά ονόματα. Σήμερα αναγεννήθηκα και τρόμαξα και τρομοκρατήθηκα και ζητάω έλεος από τον Θεό. Γίνεται αυτό? Βεβαίως γίνεται αυτό. Και νομίζω και κάποιος άλλος εργάτης που υπηρετούσε χρόνια μια εκκλησία, ένα πρωί με δάκρυα στα μάτια είπε, εχθές το βράδυ αναγεννήθηκα. Γιατί το λες αυτό? Ίσως χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω. Ίσως ο εχθρός της ψυχής μας έπαιξε ένα παιχνίδι πολύ άσχημο, μας αποκίνησε και δεν βλέπουμε ουρανό με τέτοια ζωή, με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο όνομα. Έχω μια δική μου θεωρία, μπορεί και να είναι σωστή, το ομολογώ ότι είναι δική μου, για την ώρα εμένα με βολεύει. Πότε θα έρθει ο Χριστός? Κάποια μέρα θα έρθει, κάποια ώρα, κάποια στιγμή, και φαίνεται έχουμε κάποια σημαδάκια μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα έρθει ο Ιησούς Χριστός όταν θα τον στείλει ο Πατέρας. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Και πότε θα τον στείλει ο Πατέρας? Όταν άνθρωποι πάνω στη γη θα έχουν διαβρωθεί τόσο όλα από τον κόσμο και την κοσμικότητα που δεν θα μπορούν να σωθούν ούτε από το κήρυγμα,
1: ούτε από τις εκκλησίες, ούτε από τίποτα. Θα είναι όλα τόσο εξομοιωμένα, τόσο όλα δεν πειράζει, τόσο δεν βαριέσαι, τόσο όλοι τα κάνουνε, που πλέον δεν θα ευαρεστείται ο Θεός και δεν θα υπάρχει ελπίδα πάνω στη φλούδα της γης. Όλα είναι business, όλα είναι διαβρωμένα από την αμαρτία. Πήγαινε, μάζεψε το πιστό υπόλοιπο, τα λίγα σπυριά από το αλάτι, να τελειώνει η ιστορία, να μην βασανίζονται. Δεν θα υπάρχει και ο προφήτης, ο Βοόρ, να φωνάζει, να αναστέλει τον Θεό, γιατί δεν θα υπάρχουν προφήτες, γιατί όλοι θα έχουν διαβρωθεί. Είναι κοντά, είναι μακριά, αυτό το ξέρει ο Κύριος μας. Και το ξέρουμε κι εμείς αν κοιτάξουμε γύρω μας με μια ματιά πίστεως. Εκείνο που μένει σε εμάς είναι να σκύψουμε το κεφάλι σαν άτομα και σαν οικογένεια, εκκλησία του Χριστού, όπου θέλουμε και αγαπάμε την αλήθεια. Ναι, γιατί όχι να ξαναθεωρήσουμε τα παιδιά που μεγαλώνουμε, Κύριε, με φόβο και τρόμο. Δεν θα τα βάλεις στο σπίτι σου, λέει. Έτσι του λέει. Δεν θα τα αγγίξεις. Είναι βδέλυγμα σε μένα. Ποτέ δεν ρωτήσαμε τον Θεό. Κύριε, το θέλεις. Ή μήπως το συχαίνεσαι. Αυτό θα πει βδέλυγμα. Και έχουμε μέσα στο σπίτι μας πράγματα που τα συχαίνεται ο Κύριος. Και περιμένουμε να ευλογήσει ο Κύριος και να φέρει αποτελέσματα. Εάν δεν ταπεινωθούμε και δεν γίνουμε ζηλωτές, ζηλωτής να πει καίγομαι για τον Κύριο. Λαχταράω του Θεού.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

όπως είμαστε καθιστοί να ζητήσουμε την παρουσία του Θεού. Με την καρδιά μας γεμάτη ευγνωμοσύνη, ευχαριστία και δοξολογία εν το ονόματι του Χριστού Πατέρα μας επλησιάζουμε στο θρόνο της χάριτος και του ελέου Σου να καταθέσουμε την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας. Το ευχαριστώ μας, τα σά εκ των σών, Συ το έβαλες και αυτό στο στόμα μας. Ξέρεις ποιοι είμαστε, πού μας βρήκες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ελύτρωσες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έσωσες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας εσυχώρεσες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας υιοθέτησες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδισες ένδυμα δικαιοσύνης. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, και τώρα μπορούμε να σε πλησιάζουμε όχι με δικιά μας δικαιοσύνη, αλλά με τη δικαιοσύνη τη δικιά Σου, αυτή που μας χάρισες Εσύ, εν Χριστώ Ιησού, δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε για την ώρα αυτή. Σε παρακαλούμε να αναλάβεις την ώρα Εσύ να μας μιλήσεις, να εξαφανίσεις τον άνθρωπο και να ακουστεί η δικιά Σου φωνή, γιατί μόνο στη δικιά Σου φωνή βρίσκει ανάπαυση η ψυχή μας. Πατέρα μας, πολλές φωνές ακούμε μέσα στον κόσμο, αλλά στη δικιά Σου φωνή καταλαγιάζει το πνεύμα μας, ξεκουράζεται η σάρκα μας, βρίσκει η ψυχή μας ανάπαυση. Δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιο. Σε παρακαλούμε, μίλησέ μας. Μίλησέ μας με το πνεύμα στο Άγιο, σε παρακαλούμε, και χόρτασέ μας με τις πνευματικές ευλογίες του ουρανού. Και αξίωσέ μας να είμαστε πιστοί μάρτυρές Σου στη ζωή που μας αφήνεις ακόμα. Δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιο, και κάθε παρόμοια συνάθρηση που θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αγνό και άδωλο, Εσύ να μιλήσεις για τον δούλου Σου. Εσύ να προετοιμάσεις καρδιές, ώστε ο λόγος Σου να πέσει ως υγεία αγαθή και να καρποφορήσει. Σε ευχαριστούμε για την πρωινή η ώρα του κηρύγματος. Σε ευχαριστούμε για τις ψυχές τις πολλές που έφερες και άκουσαν τον λόγο στον Άγιο. Συ να σχολιάσεις, Πατέρα μας, Συ να ελέγξεις, Εσύ να σώσεις. Σώσε ψυχές, σε παρακαλούμε, τους εσχάτους αυτούς καιρούς, και πρόσθεσε ψυχές στη Βασιλεία των Ουρανών. Σε ευχαριστούμε. Τιμήσου τους αρρώστους, τιμήσου τους μοναχικούς μεμονωμένους, τιμήσου τους γερόντους, τιμήσου τους εν κινδύνης, ξηράς, θαλάσσης, αέρος. Στη χάρη Σου παραδίδουμε τα πάντα και τους πάντας. Πατέρα μας, την πατρίδα μας ιδιαιτέρως, που πονάμε, που αγαπάμε, σε παρακαλούμε, φύλαξε από ταραχές, από διάφορες μεθοδίες του εχθρού. Δώσε περιθώρια ειρήνης να σωθούν ψυχές. Σε παρακαλούμε, Πατέρα μας, φώτισε τους άρχοντας του τόπου μας, πολιτικούς και θρησκευτικούς, να καταλάβουν το συμφέρον της πατρίδος μας και να μην εμποδίζουν το Ευαγγέλιο, αλλά ελεύθερα να κηρύτεται σε οδούς και φραγμούς. Δέξου το ευχαριστώ μας, Πατέρα μας, που Σου ανήκει μετά του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Να ψάλουμε και τον ύμνο 126. Ύμνος 126. Προς την πόλη την Αγία προχωρούμε, ή να ζούμε ευτυχείς.

Αν θέλεις ασφαλώς εκεί να φτάσεις, πρέπει να ακολουθήσεις τον Χριστό. Μία είναι η οδός της σωτηρίας, ή της Άγια ασφαλώς τον ουρανό. Την ευρίσκει της διά της μετανοίας και ειλικρινώς πιστεύει.

αν θέλεις ασφαλώς ετί να φτάσεις, πρέπει να ακολουθήσεις τον Χριστό. Σήμερον καλείσαι, φίλε, να εκλέξεις ποιον θέλεις δια να ακολουθείς. Της ψυχής σου τον εχθρό να απορρίψεις και αμέσως

Αν θέλεις ασφαλώς εκεί να φτάσεις, πρέπει να ακολουθήσεις τον Χριστό. Αμήν.

0: Θα το διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο. Είναι ωραίο. Φύγει λοιπόν η υπεροχή του Ιουδαίου, η τίση ωφέλεια της περιτομής, πολύ κατά πάντα τρόπον. Πρώτον μεν διότι εις τους Ιουδαίους ενεπιστεύσαν τα λόγια του Θεού. Επειδή αν κοινές δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου, μήπως η απιστία αυτών θέλει κατηργήσει την πίστη του Θεού, μη γέννητο. Αλλά έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύτης καθώς είναι γεγραμμένο. Για να δικαιωθείς εν της λόγη σου και να νικήσεις όταν κρίνεσαι. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει την δικαιοσύνη του Θεού, τι θερωμένη πει, μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργήν, ως άνθρωπος λαλό. Μη γέννητο, επειδή πώς θέλει κρίνει ο Θεός τον κόσμο, διότι αν η αλήθεια του Θεού επερίσσευσε προς δόξαν αυτού, δια του εμού ψεύθματος, δια τι πλέον εγώ κρίνομαι ως αμαρτωλός, και καθώς βλαστημούμεθα και καθώς κηρύττους οι τινές ότι εμείς λέγομαι, δια τι να μην πράττομαι τα κακά δια να έρθουσι τα αγαθά, των οποίων η κατάκριση είναι δικαία. Τι λοιπόν υπερέχομαι των εθνικών, ουχή βεβαίως, διότι προεξελέξαμεν Ιουδαίος δε και Έλληνας, ότι είναι πάντες υπό αμαρτία, καθώς είναι γεγραμμένο, ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής. Δεν υπάρχει τις εξητών των ζετών, δεν υπάρχει τις έχων σύνεση, δεν υπάρχει τις εξητών των θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξεχρεώθησαν, δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδεής. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρυνξ αυτών, με τη γλώσσα αυτών λαλός η δόλια. Φαρμάκιο ασπίδων είναι υπό τα χείλια αυτών, των οποίων το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας. Οι πόδες αυτών είναι ταχύσεις των αχύσους αίμα, ερήμωσης και ταλαιπωρία εν της οδής αυτών, και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν. Δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Εξεύρωμεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος, λαλεί προς τους υπονόμο, δια να εμφραχθεί παν στόμα και να γίνει πας ο κόσμος υπόδικος εις τον Θεό. Διότι εξέργου νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδε μία σάρξη ενώπιον αυτού, επειδή δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Τώρα δε, χωρίς νόμου, η δικαιοσύνη του Θεού φανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δέθε του Θεού διαπίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας. Διότι δεν υπάρχει διαφορά, επειδή πάντες σήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθεσε μέσον εξελεώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού δια την άφεσιν των προγενωμένων αμαρτημάτων δια της μακροθυμίας του Θεού. Προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόν δικαιρό, για να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησού. Πού λοιπόν η καύχησης, εκλείστη έξω. Δια ποιου νόμου, των έργων, όχι, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνομαι λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως χωρίς τον έργων του νόμου. Ή των Ιουδαίων μόνον είναι ο Θεός, ουχή και των εθνών, ναι και των εθνών, επειδή είναι ο Θεός, εις είναι ο Θεός, ώστις θέλει δικαιώσει την περιτομήν εκ πίστεως και την ακροβιστίαν δια της πίστεως. Νόμο λοιπόν καταργούμε δια της πίστεως, μη γέννητο, αλλά νόμο συνιστούμε. Το θέμα μας απόψε θα είναι το 24 και το 25 εδάφια. Δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξελεώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, δια την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων δια της μακροθυμίας του Θεού. ο Κύριος να σχολιάσει και να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές όλων μας. Η σωτηρία στην Αγία Γραφή λέγεται και απολύτρωση, που σημαίνει απελευθέρωση από τη δουλεία με πληρωμή λύτρων. Ως πιάναν οι ληστές έναν και ζητάγανε λίτρα, έπρεπε να πληρώσουν λίτρα για να τον αφήσουνε. Εμάς μας κράταγε η αμαρτία. Μας κρατούσε η αμαρτία. Είμαστε εχμάλωτοι στο διάβολο. Και ο Χριστός πλήρωσε λίτρα. Πλήρωσε με το αίμα Του. Έδωσε τη ζωή Του για να σωθούμε εμείς οι αμαρτωλοί. Για να ελευθερωθούμε και να πάρουμε τη δωρεά σωτηρία. Η έννοια αυτή της σωτηρίας είναι στην πραγματικότητα, γιατί η σωτηρία του αμαρτωλού έγινε πλήρης ικανοποίησης στη Θεία Δικαιοσύνη από τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, που έδωσε τη ζωή του λύτρων αντίπολων. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του Τιμοθέου Β 5-6 μαρτυρεί, διότι είναι εις Θεός και εις μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Έδωσε τη ζωή του, τον εαυτό του αντίλυθρο υπέρ πάντων ημών. Και στην πρώτη του Πέτρου, Α 18-19, μας λέει ο Πέτρος, «Δεν ελυτρώθητε από της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου και χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού, αμόμου και ασπίλου». Ποια όμως είναι η έκσταση της σωτηρίας? Περιλαμβάνει ολόκληρο το ζήτημα της αμαρτίας μας ή μόνο μας την απελευθέρωση από το προπατορικό αμάρτημα, όπως νομίζουν πολλοί, χωρίς να έχει σχέση με τις αμαρτίες που κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Περιορίζεται στην παρούσα μόνο κατάσταση ή επεκτείνεται και στη μελλοντική? Να ερωτήματα σπουδαία αυτής της αλήθειας. Ο Λόγος του Θεού δίνει πλήρης ικανοποιητική απάντηση. Ας δούμε τι περιλαμβάνει η σωτηρία. Η σωτηρία περιλαμβάνει τη συγχώρηση των αμαρτιών. Όταν ο αμαρτωλός δεχτεί τον Χριστό σωτήρα του με μετάνοια και πίστη, παίρνει συγχώρηση όλων των αμαρτιών του, όσο πολλές κι αν είναι αυτές. Το αίμα του Χριστού εξαλείφει αμέσως, μόλις δεχτεί δια της μετανοίας και πίστεως τον Χριστό ολόκληρο το σκοτεινό παρελθόν και καθαρίζει τη συνείδηση του αμαρτωλού. Το Χριστό ο Θεός προέθετε μέσον εξελαιώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού προς φανέρωση της δικαιοσύνης αυτού για την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων δια της μακροθυμίας του Θεού. Η σωτηρία είναι το ένδυμα του γάμου, το λευκό ένδυμα της δικαιοσύνης του Θεού, που τον δίνει ο Χριστός τον αμαρτωλό άνθρωπο και τον σκεπάζει, σκεπάζει την αμαρτωλή του κατάσταση και μπορεί να κάθεται στο τραπέζι το βασιλικό στη δικαιοσύνη του Θεού, στη βασιλεία του Θεού. Αλλά ο Σατανάς με την τέχνη του βάζει στους ανθρώπους που έχουν πολλές αμαρτίες ότι δεν μπορούν να πάρουν σωτηρία. Δεν μπορούν να τύχουν συγχωρήσεως. Αυτό είναι το ψέμα του διαβόλου, για να κάνει τον άνθρωπο να απογοητεύεται. Όσο μεγάλος αμαρτωλός και αν είσαι, τίποτα δεν μπορεί να σε αποκλείσει από τη σωτηρία του Χριστού, εφόσον μετανοήσεις και δεχτείς τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριο στη ζωή σου. Προϋποθέτει μετάνοια. Μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό, στο έργο που έγινε στο Σταυρό, έχισε το πολύτιμο αίμα του, εσφάγει και μας συγχώρασε στον Θεό και Πατέρα. Το αίμα του Χριστού είναι μια δύναμη που καλύπτει όλη την ανθρωπότητα όλων των αιώνων. Και είναι κρίμα να χάνονται ψυχές, να φεύγουν στην αιωνιότητα, χωρίς να έχουν δεχτεί τον Χριστό σωτήρα τους και να πηγαίνουν στην απώλεια, εκεί που δεν υπάρχει ο Θεός, εκεί που είναι το σκότος το εξώτερον. Ενώ έχουν πληρωθεί οι αμαρτίες, και ο άνθρωπος κλωσά πάνω στις αμαρτίες του και πεθαίνει τυλιγμένος με σάβανο τις αμαρτίες του. Είναι κρίμα, λέγω, κρίμα, πολύ κρίμα να έχει γίνει σωτηρία και να έχει πληρωθεί τόσο ακριβά και ο άνθρωπος να μην θέλει να πάει στο Χριστό, γιατί φοβάται. Μήπως ο Χριστός θα του πάρει κάτι, ενώ ο Χριστός θέλει να του πάρει τις αμαρτίες του και να τον δίσει ένδυμα δικαιοσύνης. Αυτό θέλει ο Χριστός. Να του πάρει τις αμαρτίες του, να πάει ταπεινωμένος και να του πει: «Κύριε, Κύριε, σε πρόσβαλα στη ζωή μου, αλλά έμαθα ότι πλήρωσες το Σταυρό και για μένα. Σε δέχομαι σωτήρα μου». Είναι δύσκολο? Είναι πολύ να το κάνει ο άνθρωπος? Κρίμα. Η Καινή Διαθήκη μαρτυρεί για τη σωτηρία δυο μεγάλων αμαρτωλών, ενός ληστού και μιας πόρνης, για να μην νομίσει κανένας ότι έχει κάνει τόσες μεγάλες αμαρτίες και δεν μπορεί ο Χριστός να τον σώσει. Το αίμα του Χριστού καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Πολλοί χριστιανοί που δεν έχουν αρκετό φως πιστεύουν όταν μετανοήσουν και πιστέψουν στο Χριστό ότι παίρνουν συγχώρεση των αμαρτιών τους, όσες και αν έχουν πράξει. Εν τούτης, δεν έχουν βεβαιότητα για τη συγχώρεση των αμαρτιών τους και δεν έχουν χαρά, γιατί τους λείπει το φως της γνώσεως στο σημείο αυτό και εξουδετερώνει τη χαρά τους και τους κάνει ανήσυχους. Η πρώτη τυχόν αμαρτία που θα φανεί στη ζωή τους τους γεμίζει φόβο και απόγνωση. Είναι αλήθεια ότι αν ο αναγεννημένος αμαρτήσει, η επικοινωνία του με τον Θεό διακόπτεται και πρέπει να γίνει ομολογία ενώπιον του Θεού για να γίνει αποκατάσταση της διακοπής της σχέσεως και κοινωνίας και να πάρει πάλι τη χαρά της παρουσίας του Θεού στη ζωή του. Ο σταυρικός θάνατος του Χριστού είναι η μόνη βάση που ο Θεός μπορεί να συγχωρεί τον αμαρτωλό εν δικαιοσύνη. Ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό, στο Γολγοθά, εβάσταξε στον ώμο του τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητος και όχι μόνον εκείνων που έζησαν την εποχή εκείνη, αλλά μέχρι τη συντελείας όλων των αιώνων, όλου του κόσμου. Ήταν ο αντικαταστάτης του αμαρτωλού ανθρώπου για όλες τις αμαρτίες του. Η θυσία του αίματος που πρόσφερε στο Σταυρό ο Χριστός είχε σκοπό να αθετήσει την αμαρτία και να τακτοποιήσει οριστικώς τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Εάν το αίμα του Χριστού δεν έχει αποτελεσματική δύναμη για τις μετέπειτα αμαρτίες του ανθρώπου, κανένας δεν θα μπορούσε να σωθεί. Ή θα έπρεπε ο Χριστός να ξανασταυρωθεί? Αλλά η Αγία Γραφή παρουσιάζει τη θυσία του Χριστού υπεραρκετή για όλους τους αιώνες. Και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί στο Εβραίος Ι 12-18 ότι αυτός, αφού πρόσφερε μια θυσία περί αμαρτιών, εκάθισε διαπαντός εν δεξιά του Θεού προσμένων του λοιπού, έως ότου οι εχθροί του τεθώσει υπό το πόδιον των ποδών του. Με μια προσφορά ετυλιοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Όπου είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Όπου είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Το Λόγος του Θεού λέει «Και στις αμαρτίες σας δεν τις θυμούμε πια». Δεν θυμάται πια τις αμαρτίες μας. Τις πέταξε στα βάθη των ωκεανών. Δυνάμει του σταυρικού θανάτου του Χριστού σώθηκε κατόπι και ο Απόστολος Παύλος. Δυνάμει της θυσίας του Χριστού εσώθηκαν δια μέσου των αιώνων οι μυριάδες των Αγίων που είναι στον ουρανό και δοξάζουν εκείνον που τους αγάπησε και τους έδωσε με το πολύτιμο αίμα Του και τους συγχώρεσε τις αμαρτίες τους. Δυνάμει του σταυρικού του θανάτου, σωζόμαθα και εμείς σήμερα. Οι αμαρτίες όλων που σώθηκαν από την εποχή του σταυρικού θανάτου του Χριστού μέχρι σήμερα, όλες συγχωρούνται. Επομένως, καμιά αμφιβολία δεν υπάρχει ως προς τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Μην αμφιβάλλεις, είναι από τον διάβολο. Μη σου βάζει ο διάβολος αμφιβολίες. Μόνο φτάνει να μετανοήσεις πραγματικά και να αναγνωρίσεις ότι έχεις προσβάλει το Θεό και να πεις: Θεέ μου, σε έχω προσβάλει σε όλη μου τη ζωή. Αλλά έκαμε σωτηρία, σε ευχαριστώ. Πάρτο και πάρε μια Καινή Διαθήκη στα χέρια σου. Πάρε το Ευαγγέλιο, διάβασε να δεις τι έκαμε ο Θεός. Όχι τι θα κάνει ο άνθρωπος για το Θεό. Τι ο Θεός έκαμε για τον άνθρωπο. Τι έκαμε ο Θεός για τον άνθρωπο. Συνήθως οι άνθρωποι λένε θα κάμισε τούτο, θα κάμισε εκείνο. Ο Θεός λέει έλα να ακούσεις τι έκαμα εγώ. Έλα να μάθεις τι έκαμα εγώ. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία. Έκαμα για σένα αμαρτία. Έλα να συμφιλειωθείς μαζί μου. Έλα, σε περιμένω. Σε περιμένω. Περιμένει ο Πατέρας. Ο Πατέρας ο Ουράνιος περιμένει. Για να πάμε εμείς οι αμαρτωλοί να συμφιλειωθούμε μαζί Του, που είμαστε εχθροί κατά τη διάνοια και τα έργα μας τα πονηρά. Όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται δυνάμει του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Η Αγία Γραφή δεν μιλάει περί μελουσών αμαρτιών, γιατί ως προς τον Θεό παρελθόν, παρόν και μέλλον είναι έννοια ανθρώπινη. Ως προς τον Θεό τα πάντα είναι ένα παρόν αιώνιο. Τα έχει μπροστά του όλα. Τι είχε γίνει, τι θα γίνει και τι θα πρόκειται να γίνει και τι γίνεται. Όλα τα έχει μπροστά του. Δεν υπάρχει για το Θεό ούτε παρελθόν, ούτε παρόν, ούτε μέλλον. Είναι όλα μπροστά του σαν ένα σχέδιο που έχει ένας μηχανικός και ξέρει τι θα κάνει, ξέρει τι θα φτιάξει. Έτσι είναι στα μάτια του Θεού τα πάντα. Όλες οι αμαρτίες μας ήταν ενώπιον της Θείας Δικαιοσύνης στο Σταυρό. Και όλες ετέθησαν στην κεφαλή του Ιησού Χριστού, του αμνού του Θεού, του έροντος στην αμαρτία του κόσμου. Ώστε δια του θανάτου του έθεσε την αιωνία βάση της συγχωρήσεως των αμαρτιών. Ώστε ο εσωσμένος χριστιανός σε κάθε στιγμή της ζωής του, από τις πρώτες ημέρες της επιστροφής του, που επέστρεψε και πίστεψε στον Χριστό, μέχρι την ημέρα που θα μπει στη δόξα του ουρανού, να μπορεί να λέει με θάρρος: «Έριξες τις αμαρτίες μου στα βάθη των αιτιανών και δεν τις θυμάσαι πια». Ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή Α9 διασαφηνίζει το ζήτημα αυτό. «Εάν ομολογόμεν τα αμαρτία ημών, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος να συγχωρήσει ημάς από πάσης αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας». Για τη συγχώρηση της αμαρτίας του αναγεννημένου απαιτείται μόνο ομολογία της συγκεκριμένης αμαρτίας. Όχι να ζητά συγχώρηση της αμαρτίας του, αλλά να την ομολογήσει ενώπιον του Θεού με μετάνοια και πίστη και αυτοκατάκριση. Γιατί οι αμαρτίες έχουν πληρωθεί. Αλλά όταν μια αμαρτία μπει στη ζωή μας, μας σταματάει την κοινωνία μας με το Θεό, μας την διακόπτει την κοινωνία μας με το Θεό και πρέπει να την ομολογήσουμε και αμέσως θα πάρουμε τη συγχώρηση. Όταν ομολογούμε τις αμαρτίες μας σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε την ενοχή μας και κατακρίνουμε τον εαυτό μας και πιστεύουμε ταυτοχρόνως ότι τακτοποιηθήκαμε ενώπιον του Θεού. Η συνείδησή μας καθαρίστηκε και η σχέση με το Θεό που είχε διακοπεί εξαιτίας της αμαρτίας τώρα αποκατεστάθηκε. Μπορεί όμως με μια ομολογία να συγχωρηθούμε η αμαρτία μας? Ο Απόστολος Ιωάννης μας λέει ότι ο Θεός ή πλήρης με το σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Δυνάμει του έργου αυτού χορηγεί συγχώρηση στον ομολογούντα αμαρτωλό τη συγκεκριμένη αμαρτία του. Είναι δίκαιος και δεν μπορεί να αρνηθεί τη συγχώρηση της ομολογουμένης αμαρτίας και δεν βάζει ποινή που έχει πληρώσει ο Χριστός στο Σταυρό. Την ποινή την έχει πληρώσει ο Χριστός, δεν μπορεί να πληρωθεί δύο φορές. Για σκέψου να χρωστάτε κάπου ένα ποσό και να πάει ένας άλλος να το πληρώσει και να θες ύστερα εσύ να πας να το πληρώσεις, όν και καλά θα το πληρώσουν, πρέπει το έχουν πληρώσει, πάρε την απόδειξη. Πάρε την απόδειξη, το πλήρωσε κάποιος άλλος. Όχι, θα το πληρώσω κι εγώ. Να επιμένεις. Αυτό το χρέος των αμαρτιών μας το έχει πληρώσει ο Χριστός στο Σταυρό. Και εμείς προσπαθούμε μόνοι μας να κάνουμε σωτηρία. Παρά πρέπει να πάρουμε μόνο την απόδειξη της συγχωρήσεως. Και η απόδειξη της συγχωρήσεως είναι η Ανάσταση του Χριστού. Πίστεψε την Ανάσταση του Χριστού. Αυτή είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σε συγχώρεσε, σε δικαίωσε, σε αγίασε, σε έκαμε παιδί Του. Δεν μπορεί ο Θεός να αρνηθεί τη συγχώρεση της ομολογουμένης αμαρτίας και δεν βάζει ποινή που έχει πληρώσει ο Χριστός στο Σταυρό. Είναι και πιστός. Δεν μπορεί να αρνηθεί συγχώρεση σε όποιον τη ζητά στο όνομα του Χριστού. Προσέξτε! Όποιος τη ζητά στο όνομα του Χριστού. Όταν ερχόμεθα μπροστά στο Θεό, στο όνομα του Χριστού, μας βλέπει Αγίους, μας δίνει τον Χριστό. Δεν βλέπει εμάς, βλέπει τον Χριστό. Γι' αυτό και οι προσευχές μας όταν προσευχόμεθα, έτσι πρέπει να αρνίγει η προσευχή μας. Στο όνομα του Χριστού, Πατέρα μας. Στο όνομα του Χριστού ανοίγουν οι ουρανοί. Και μας βλέπει σαν τον Χριστό, σαν να μην έχουμε αμαρτήσει ποτέ. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Η επιθυμία του Θεού για τον πιστό είναι να μην αμαρτάνει. Γιατί δεν μας κάλεσε σε ακαθαρσία, αλλά προς αγιασμό. Και οι κλήσεις μας είναι Αγία. Αλλά και αν ακόμα ο πιστός αμαρτήσει, η αμαρτία του δεν μπορεί ποτέ να τον κλονίσει από τη θέση του ενώπιον του Θεού, ούτε έχει φόβο να απολεστεί, γιατί βρίσκεται υπό χάρη. Και η αμαρτία δεν μπορεί ποτέ να τον κυριεύσει. Ποτέ δεν μπορεί να κυριεύσει η αμαρτία ένα παιδί του Θεού, ένα αναγεννημένο άνθρωπο. Γιατί ξέρει τον τρόπο να πηγαίνει μπροστά στον Χριστό και να ζητάει να τον συγχωρήσει. Και συγχωρείται αυθόνος. Ούτε έχει φόβο να απολεστεί, γιατί βρίσκεται υπό χάρη. Η αμαρτία του δεν μπορεί να τον κυριεύσει. Η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμο, αλλά υπό χάρη. Η θυσία του Χριστού έχει ανοίξει απεριόριστη πίστοση συγχωρήσεως. Και μπορεί να κάνει χρήση χωρίς δισταγμό καθένας. Και πάντα όμως ταπεινωμένος ομολογών ενώπιον του Θεού την αμαρτία μας. Εάν οι αμαρτίες του Χριστού, του πιστού, δεν συγχωρούνται δια της θυσίας του Χριστού, ούτε δια της μετανοίας, ούτε δια της ομολογίας, ούτε δια των προσευχών, και με κανένα άλλο τρόπο δεν μπορούν να συγχωρηθούν. Γι' αυτό η ομολογία μας της αμαρτίας δεν είναι για αυτόν που δεν έχει σωτηρία. Δεν έχει πάρει αυτός που δεν έχει πάρει τη σωτηρία του Κυρίου Ιησού Χριστού δια της θυσίας του αίματος του, αυτός πρέπει να μετανοήσει. Πρέπει να μετανοήσει και να στραφεί προς τον Θεό και να ζητήσει το έλεος του Θεού για να πάρει τη συγχώρεση των αμαρτιών του και να αναγεννηθεί. Αλλά για τον αναγεννημένο, για εκείνον που έχει δεχτεί το τετελεσμένο έργο του Χριστού και πήρε τη συγχώρεση όλων των αμαρτιών του, αυτός πρέπει να πάει να ομολογήσει τη συγκεκριμένη αμαρτία του.
1: Εάν λοιπόν καμιά αμαρτία δεν μπορεί να τον κυριεύσει τον πιστό, γιατί ενώ είμαστε συγχωρητικοί στη χάρη του Χριστού, γιατί να μην αμαρτάνουμε διαρκώς? Μια ερώτηση. Την απάντηση στο ερώτημα αυτό τη δίνει ο Απόστολος Παύλος. Τι λοιπόν θέλουμε, αμαρτάνει, γιατί δεν είμαι υπό νόμο αλλά υπό χάρη? Μη γέννητο. Μη γέννητο. Εμείς που πεθάναμε για την αμαρτία, πώς θέλουμε ζήσει πια σε αυτήν? Το ότι ο Θεός συγχωρεί την αμαρτία, αυτό δεν δικαιολογεί αιμονή σε αυτήν. Εάν ένας κυβερνήτης δώσει χάρη σε ένα κακούργο κατάδικο, αυτό δεν δικαιολογεί τον κατάδικο να επαναλάβει το έγκλημά του. Αλλά στον αναγεννημένο γίνεται μια εσωτερική μεταβολή και τον κάνει δούλο της δικαιοσύνης προς αγιασμό. Και ο πόθος του είναι πώς θα ευαρεστήσει τον λυτρωτή του, τον σωτήρα του, και να τον δοξάσει δια της ζωής του αγιασμού και της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Η σωτηρία περιλαμβάνει και την απελευθέρωση από τη δύναμη και την εξουσία της αμαρτίας. Εάν ο Θεός ηρκεί το να μας συγχωρήσει απλώς την αμαρτία μας, χωρίς να μας ελευθερώσει από τη δύναμη της αμαρτίας, αυτή η σωτηρία θα ήταν ατελής και ανώφελη για τον άνθρωπο, γιατί αμέσως μετά τη συγχώρηση θα ξαναπέφταμε πάλι στη δουλεία της αμαρτίας. Η σωτηρία που κάνει ο Θεός δεν είναι ατελής, γιατί ο Θεός ό,τι κάνει έχει τη σφραγίδα της τελειότητος. Το αποτέλεσμα που φέρνει η σωτήριος χάρης στον αμαρτωλό είναι η απολύτρωση από τη δουλεία και τη δύναμη της αμαρτίας δια του Αγίου Πνεύματος. Του έρχεται και κατοικεί στην καρδιά μας. Στο 7ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή, στο εδάφια 14-24, ο Λόγος του Θεού φανερώνει ποια είναι η θέση του ανθρώπου στη φυσική του κατάσταση πριν γνωρίσει τον Χριστό ως σωτήρα του. Και ακούμε να λέει: «Εγώ είμαι σαρκικός, πουλημένος στην αμαρτία, γιατί δεν πράττω το αγαθό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι πλέον αυτό εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτο, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστη σε με το κακόν. Διότι δίνομεν εις τον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικόν άνθρωπο, βλέπω όμως εν δεσμέλεσή μου άλλο νόμο, αντιμαχόμενον εις τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζετά με εις τον νόμο της αμαρτίας, τονώντα εν δεσμέλεσή μου». Και έρχεται να κράξει απελπισμένα: «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτο?» Την παλιά εποχή, όταν ένας έκανε ένα έγκλημα, σκότωνε κάποιον. Η τιμωρία του ήταν να τον δέσουνε το πτώμα του σκοτωμένου στην πλάτη του και να τον αφήσουν να ζήσει όσο ζήσει. Έφερνε το πτώμα στην πλάτη του, φορτωμένος το έγκλημά του. Αυτό έχει γίνει στον άνθρωπο. Έχουν δεθεί με τις αμαρτίες μας. Και από την κατάσταση αυτή καμιά δύναμη ανθρώπινη δεν μπορεί να μας ελευθερώσει. Κανένα άνθρωπο. Όλα τα μέσα που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος αποδείχτηκαν άχρηστα για να τον λυτρώσουν από τη δύναμη της αμαρτίας. Είναι το πτώμα του εγκλήματος που είναι δεμένο απάνω μας. Ούτε η μόρφωση, ούτε η ανάπτυξη, ούτε οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, ούτε ο πολιτισμός, ούτε οι πολυπίκυλες θρησκείες κατόρθωσαν να ελευθερώσουν μέχρι σήμερα την ανθρώπινη ψυχή. Και ο άνθρωπος, εξετάζων την κατάστασή του στο φως της αλήθειας του Θεού, εξακολουθεί ακόμα να φωνάζει και να θρηνοδεί ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου? Τι όμως που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, το κάνει ο Θεός. Το κάνει, το έκαμε ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό. Και το κάνει το Άγιο Πνεύμα. Και το ευλογημένο αποτέλεσμα της ενεργίας αυτού στη ζωή του αμαρτωλού, που δέχεται το Χριστό σωτήρα του, την κυριαρχία της αμαρτίας και του σατανά, ελευθερώνεται. Ιδού ποια είναι η διακήρυξη του Λόγου του Θεού. Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Χωρίς χάρις όμως εις τον Θεό, διότι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας πλην, υπακούσετε καρδίας εις τον οποίον παρεδόθητε, ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας, εδουλώθητε εις τη δικαιοσύνη. Ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και εδουλωθέντες εις τον Θεό, έχετε τον καρπό σας εις αγιασμό. Το δε τέλος, ζωή αιώνιο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος δια του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός φωνάζει, ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον Πέμψαντάμε, έχει ζωή αιώνιο. Όχι θα έχει, έχει. Όποιος ακούει τα λόγια μου και πιστεύει ότι με έστειλε ο Θεός ο Πατέρας να κάνω σωτηρία, έχει ζωή αιώνιο. Και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Εις κρίση δεν έρχεται, ναι. Γιατί η κρίση έπεσε στον Χριστό. Για να ελευθερωθούμε εμείς οι αμαρτωλοί που πιστέψαμε στον Χριστό. Η κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει. Όχι θα μεταβεί, μετέβει την ώρα που μετανοεί και πιστεύει στον Χριστό. Μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Ο Απόστολος Παύλος προηγουμένως φανέρωσε τη θέση που βρισκόταν και βρίσκεται κάθε αμαρτωλός άνθρωπος πρώτης επιστροφής του στον Ιησού Χριστό. Μας δείχνει στις Φιλιππισίους την νικηφόρο και λυτρωτική δύναμη που ο Χριστός δίνει και ασκεί στη ζωή του. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Πόσο θαυμαστή είναι η σωτηρία που χορηγεί ο Θεός. Η ιστορία του κόσμου έχει δείξει μυριάδες αμαρτωλών που σωθήκανε δια του αίματος του Χριστού, ελευθερώθηκαν από την αμαρτία και έζησαν ζωή νίκης και πίστεως, αγιασμού και υπακοής στο θέλημα του Θεού. Η σωτηρία έχει ακόμα και την αναγέννηση του αμαρτωλού. Η σωτηρία του Θεού δεν μπορεί περιορίζεται μέχρι εδώ, στη συγχώρηση των αμαρτιών και την απελευθέρωση από τη δύναμη και τη δουλεία της αμαρτίας, αλλά επεκτείνεται περισσότερο, αλλάζει την καρδιά του αμαρτωλού και τον κάνει κοινωνό θείας φύσεως. Μπορεί να το φανταστεί κανείς αυτό? Να αλλάζει η καρδιά του αμαρτωλού και να τον κάνει κοινωνό θείας φύσεως, να έχει κοινωνία με τον Θεό? Ναι. Πίστεψε το. Είναι αλήθεια. Γιατί ο Θεός το λέει. Δεν το λέει ο Φραγκίσκος. Ο Κύριος μας έδειξε στον Νικόδημο το μοναδικό τρόπο που μπορεί ο αμαρτωλός να γίνει πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών. Εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν εξίδατος και πνεύματος, δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Το γεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρξ. Και το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μια ωραία πλευρά της σωτηρίας είναι η αναγέννηση του αμαρτωλού. Η μεταβολή της καρδιάς του που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα και το κάνει καινούργια δημιουργία. Του ομορφαίνει τη ζωή, του νοικοκυρεύει τη ζωή. Το κάνει καινούργια δημιουργία. Εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα παλιά πέρασαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Εάν ήταν μόνο η συγχώρεση του αμαρτωλού και η απελευθέρωση από την εξουσία της αμαρτίας, χωρίς την αναγέννηση, δηλαδή χωρίς την αλλαγή της καρδιάς του, η ζωή του θα ήταν μια άχαρη ζωή. Γιατί ενώ είναι καλεσμένος να είναι ζωή αγιασμού και στην καρδιά του θα εξακολουθούσε

εκείνο που ο Θεός ενεργεί στον άνθρωπο με την αναγέννηση. Η αναγέννηση είναι η επιφάνεια, η εσωτερική μεταβολή των αισθημάτων και των πόθων που φέρνει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά του αμαρτωλού και τον κάνει κατάλληλο για τον ουρανό. Εάν ο αμαρτωλός δεν αναγεννηθεί δια του Αγίου Πνεύματος, θα είναι ο ουρανός για αυτόν άσχημος τόπος. Εάν στη γη δεν ευχαριστιέται στη χριστιανική λατρεία και στη σχέση του με τους Αγίους του Θεού, πώς είναι δυνατόν να ευχαριστηθεί στην κοινωνία των Αγίων στον ουρανό? Ο μη αναγεννημένος στενοχωριέται όταν βρεθεί με πιστούς, και ο αναγεννημένος δεν ευχαριστιέται στη συντροφιά των απίστων. Ο καθένας ζητά το ανάλογο περιβάλλον του. Το συμπλήρωμα της σωτηρίας που ενεργεί ο Θεός στη ζωή του αμαρτωλού, όταν μετανοήσει και δείξει τον Χριστό, δεχτεί τον Χριστό, είναι η χορήγηση θείας φύσεως. Και τον κάνει τον άνθρωπο κατάλληλο να ποθεί και να ζητά το Θεό και να επικοινωνεί, να έχει επικοινωνία μαζί με τον Θεό. Είναι η αναγέννηση. Χωρίς την αναγέννηση κανείς δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού στον ουρανό. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για τη δικαιοσύνη μας. Είναι απόδειξη ότι μας συγχώρεσε. Είναι το εξωφλετική απόδειξη η Ανάσταση του Χριστού. Εάν πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Πάρ' την απόδειξη. Πάρε τη βεβαιότητα. Σε έσωσε ο Θεός. Πλήρωσε ο Χριστός. Δεν χρωστάς τίποτα. Τα έχει πληρώσει όλα ο Θεός, ο Χριστός, στο Σταυρό. Το αίμα του Χριστού καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Επειδή η ώρα πέρασε, θα κλείσουμε με δύο λόγια προσευχή. Όπως είμαστε. Πατέρα μας, στο όνομα του Χριστού σε ευχαριστούμε, γιατί είχες πάλι μερίδα τροφής πνευματικής, χόρτασε τις ψυχές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί η παρουσία σου ήταν αισθητή. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Σε παρακαλούμε εσύ να σχολιάσεις το λόγο στις καρδιές μας και κάθε παρόμοια συνάθρηση να ευλογήσεις. Σώσε ψυχές, σε παρακαλούμε, στους εσχάτους αυτούς καιρούς και πρόσθεσε ψυχές στη Βασιλεία των Ουρανών. Το έργο της σωτηρίας έγινε. Πλήρωσε ο Χριστός. Χύθηκε το πολύτιμο αίμα Του. Και είναι κρίμα να χάνονται ψυχές και να πηγαίνουν στην απώλεια, στο σκοτάδι, μακριά από Σένα. Γιατί τούτο είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίσουν Σε τον μόνον αληθινόν Θεό και τον απέστειλασσι Ιησού Χριστό. Δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιο. Ξίωσέ μας όσοι βρισκόμαστε απόψε εδώ μπροστά Σου, την παρουσία Σου, κανείς να μην χαθεί, αλλά όλοι να δεχθούμε τη σωτηρία που έκανε στο Σταυρό στο Γολγοθά και να μπούμε στην αιώνια ζωή, γιατί η αιώνια ζωή είναι και το σκοτάδι. Μη γέννητο να βρεθεί κάποιος στο σκοτάδι. Πατέρα μας ο διάβολος όμως τρώει ψυχές. Κάθε μέρα φεύγουν για την αιωνιότητα και φεύγουν για το σκοτάδι και όχι για το φως. Σε ευχαριστούμε γιατί εμάς μας έσωσες, μας έβγαλες από το σκοτάδι και μας έφερες στο φως. Απόλυσέ μας τώρα με την ειρήνη τη δικιά στην καρδιά μας, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας το Πανάγιο Σου όνομα, το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ήτα. Είναι ο τελευταίος ψαλμός. Συγγνώμη, δεν είναι ο τελευταίος ψαλμός. Έπονται και άλλοι δύο. Ενείτε τον Κύριον. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Ενείτε αυτόν εν της υψίστης. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού. Ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιε και σελήνη. Ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα του φωτός. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι αυτός προσέταξε και εκτίστησαν και εστερέωσε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Έθεσε διάταγμα το οποίο δεν θέλει παρέλθει. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ και χάλαζα, χιόν και ατμής, ανεμοστρόβιλος ο εκτελών των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα τα βουνά, δένδρα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ της γης, νέοι και παρθένοι, γέροντες με τα νεωτέρων, ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι το όνομα αυτού μόνον είναι υψωμένον, η δόξα αυτού είναι επί την γην και των ουρανών. Κι αυτός ύψωσε κέραση των λαών αυτού, ύμνον εις πάντας τους οσίους αυτού, εις τους Ιούς Ισραήλ, λαού ως της συνεπλησίων αυτού. Αλληλούια! Να ψάλουμε, αδελφοί, τον ύμνο με τον αριθμό 30. Ψάλετε τα μεγαλεία του Θεού. Θα αναφερθούμε σε μια όμορφη βιβλική μορφή των Σιμεών, των γέροντα Σιμεών. Ζητώ την επιοίκειά σας, γιατί ξέχασα τις σημειώσεις μου. Λοιπόν. Διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 25. Επαναλαμβάνω, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 25. Και ιδού ή το άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτος ή το δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορίαν του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιον ή το επ' αυτών. Και ή το εις αυτών αποκεκαλυμμένων υπό του πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει ειδή θάνατον, πριν ήδη των Χριστών του Κυρίου. Και ήλθε δια του πνεύματος εις το ιερόν. Και ότε οι γονείς εισέφεραν το παιδίον Ιησούν δια να κάμωση περί αυτού κατά την συνήθειαν του νόμου, αυτός εδέχτη αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε «Νιν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, το οποίον ετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμών των εθνών και δόξαν του λαού σου Ισραήλ». Μέχρι εδώ η χοροδία θα μας ψάλει και έναν ύμνο. Της Αγίας Γραφής, σε αντίθεση με τις κοσμικές, είναι βραχύτατες, απλές και απέριτες, χωρίς περιτολογίες και μάταιες φλιαρίες, εκθέτουν τα γεγονότα και συνθέτουν την εικόνα των προσώπων. Στη σημερινή περικοπή ο Ευαγγελιστής Λουκάς σκιαγραφεί συγκλονιστικά και λακωνικά την μορφή του Σιμεών. Στις ελάχιστες γραμμές που του αφιερώνει, συμπυκνώνει νοήματα ύψιστα και μηνύματα έξοχα. Με χάρη λογοτεχνική προχωρεί στην καρδιά των γεγονότων, στην ουσία των πραγμάτων, μας δίνει την πεμπτουσία του ήρωά του. Τίνει το δάχτυλό του και μας τον συστήνει με την φράση «Ιδού άνθρωπος». Δεν ξέρουμε αν ο γέρον Σιμεών ήταν πλούσιος ή πτωχός, λαϊκός ή ιερέας, ισχυρός ή ταπεινός. Δεν ξέρουμε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας τον παρουσιάζει δίχως καμιά πληροφορία, δίχως εντυπωσιακά διακοσμητικά στοιχεία. Λιτά και σεμνά τον εκθιάζει με την φράση «Ιδού άνθρωπος». Όχι μόνον ο αρχαίος φιλόσοφος, αλλά και ο αιώνιος Θεός αναζητούσε ανέκαθεν άνθρωπο. Ακούστε την παμπάλαιη προτροπή του.
γυρίστε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ και δέστε τώρα και μάθετε και ρωτήστε στις πλατείες της αν μπορείτε να βρείτε άνθρωπο. Ο ίδιος ο Θεός διέκυψε από τον ουρανό για να δει, για να βρει άνθρωπο. Ο γέρον Σιμεών δεν διαθέτει τίτλους λαμπρούς, δεν κατέχει θέσεις περίοπτες, έχει την υπέρτατη τιμή η βίβλος να τον προσφωνεί άνθρωπο. Ιδού άνθρωπος. Σε μια εποχή που οι άνθρωποι είχαν καταντήσει απάνθρωποι, ο γέρον Σιμεών υπήρξε η φωτεινή, η δακτυλοδεικτούμενη εξαίρεση. Τι κι αν τα ήθη είχαν διαφθαρεί και διαστραφεί. Τι κι αν η κοινωνία είχε εξαχριωθεί και εξαγριωθεί. Ο γέρον Σιμεών υπήρξε άνθρωπος δίκαιος και ευλαβής. Δίκαιος απέναντι στους άδικους ανθρώπους, ευλαβής μπροστά στον Άγιο Θεό. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει πως ο κύριος σκοπός του ερχομού του Ιησού Χριστού στη γη, του σταυρικού του θανάτου, ήταν να χτίσει, να δημιουργήσει τον νέο άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει πως αυτός, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, είναι η ειρήνη μόν, ως της έκαμε τα δύο εν, και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού. Καταργήσε στην έκτραν εν της αρχή, τον νόμο των εντολών των εν της διατάθμαση, για να κτίσει τους δύο εις έναν νέον άνθρωπο, φέρον ειρήνη. Σήμερα, με την παντοδύναμη χάρη του, ο Ιησούς Χριστός μας αναγεννά, μας ανακαινίζει. Μας ανανεώνει εσωτερικά, χτίζει μέσα μας τον νέο άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει πως εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Ο νέος άνθρωπος είναι το ποίημα του Ιησού Χριστού. Είναι το αριστούργημα της χάρης του Θεού. Ακτινοβολεί την ωραιότητα του Κυρίου, την λαμπρότητά του. Ο νέος άνθρωπος παρουσιάζει μια άλλη ποιότητα ζωής. Εμφανίζει ένα άλλο ήθος, ένα άλλο ύφος, το ήθος και το ύφος του Ιησού Χριστού. Όσοι από εμάς δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό λυτρωτή και αναγεννηθήκαμε, απεκδυθήκαμε τον παλαιό άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού, ενδυθήκαμε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, ενδυθήκαμε τα χαρακτηριστικά του, τα σπλάχνα των νυκτηρμών, την Χριστότητα, την αγαθοσύνη, την πραότητα. Υποφέρουμε αλλήλους εν αγάπη και συγχωρούμε τους άλλους, καθώς και ο Χριστός μας συγχώρησε. Πόσοι από εμάς ζήσαμε αυτό το θαύμα? Πόσοι από εμάς αφήσαμε τον παντοδύναμο Χριστό να μας ανακαινήσει εσωτερικά, να χτίσει μέσα μας τον νέο άνθρωπο? Πόσοι? Αν ο Ευαγγελιστής Λουκάς παρευρισκόταν εδώ αυτό το πρωινό, αδελφέ μου, αδελφή μου, θα μπορούσε να τεντώσει το δάχτυλό του και να σε συστήσει με την φράση «Ιδού άνθρωπος, ιδού νέος εν Χριστώ άνθρωπος, χαριτωμένος και ευλογημένος, αναγεννημένος, ανακαινισμένος». Ιδού το ποίημα του Ιησού Χριστού. Ιδού το αριστούργημα της χάρης του Θεού. Σε μια εποχή που οι άνθρωποι έχουν καταντήσει υπάνθρωποι, ας ζήσουμε ως νέοι εν Χριστώ άνθρωποι. Ας παρουσιάσουμε στο περιβάλλον μας το ήθος, το ύφος του Ιησού Χριστού, να αντανακλούμε την ωραιότητα του ουρανού, την λαμπρότητα του Κυρίου. Να είμαστε όπως ο Σιμεών, δίκαιοι αλλά και ευλαβείς. Δίκαιοι απέναντι στους άδικους ανθρώπους, αλλά και ευλαβείς ενώπιον του Άγιου Θεού. Να φιλοδοξήσουμε, να περπατήσουμε όλες τις ημέρες της ζωής μας στους δρόμους της δικαιοσύνης. Ή δυνατόν να μην αδικήσουμε κανέναν ποτέ, ούτε με τις σκέψεις μας, ούτε με τις λέξεις μας, ούτε με τις πράξεις μας. Δίκαιοι απέναντι στους ανθρώπους, αλλά και ευλαβείς ενώπιον του Θεού. Να λατρεύουμε τον Κύριο των δυνάμεων ευάρεστα, με σέβας, με ευλάβεια, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκων. Πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος, νέος εν Χριστώ άνθρωπος.
δίκαιος και ευλαβής, αλλά και πλήρης Αγίου Πνεύματος όπως ο Σιμεών. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί πως πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτών και ήτο εις αυτών από και καλυμμένων υπό του Πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει δι θάνατον πριν ήδη των Χριστών του Κυρίου και ήλθε δια του Πνεύματος εις το Ιερόν. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, υπάρχουν υπερβατικές, αόρατες και θαυμαστές πραγματικότητες που οι κοσμικοί άνθρωποι τις αγνοούν ολότελα, γι' αυτό και τις αμφισβητούν επίμονα. Όμως, όσοι είμαστε αναγεννημένοι, όσοι είμαστε λυτρωμένοι, τις ζούμε κάθε μέρα, τις ψηλαφούμε όλη την ημέρα. Μια τέτοια θαυμαστή πραγματικότητα είναι η θεϊκή προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας. Το Άγιο Πνεύμα κυριαρχεί γύρω μας. Πώς μπορούμε να αμφιβάλλουμε για την παντοδύναμη παρουσία Του? Αμέτρητες φορές μας πλημμύρισε, μας συγκλώνησε, μας πυρπόλησε. Σήμερα διερχόμαστε την περίοδο του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα το Άγιο Πνεύμα αναζητά τους ανθρώπους που αναζητούν τον Θεό για να τους οδηγήσει στον Ιησού Χριστό όπως τον γέροντα Σιμεών. Καθώς μελετούμε την σημερινή περικοπή, επισημαίνουμε την απόλυτη κυριαρχία του Πνεύματος στη ζωή του Σιμεών. Το Άγιο Πνεύμα τον ενέπνε, τον κατεύθυνε, κυριαρχούσε επάνω του, τον οδηγούσε πάντοτε. Τη στιγμή που ο Ιωσήφ και η Μαριάμ έφεραν τον Ιησού στο Ιερό, το Άγιο Πνεύμα τον πληροφόρησε και κατεύθυνε τα βήματά του κοντά τους. Η Αγία Γραφή γράφει πως όσοι άγονται υπό του Πνεύματος ούτε είναι Υιοί του Θεού. Αδελφέ μου, οδηγήσε από το Άγιο Πνεύμα, κυριαρχήσε απόλυτα, εννοείς τα σημεία του, αντιλαμβάνεσαι την οδηγία του, γεμίζεις με την παντοδύναμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αδέλφια, θα ήθελα αυτό το πρωινό να σας καλέσω σε μια ζωή ευλογημένη, χαριτωμένη, πλημμυρισμένη με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Θέλω να σας προσκαλέσω σε μια ζωή σαν εκείνη του Σιμεών. Γι' αυτό θα επαναλάβω την βιβλική προτροπή. Μη μεθύσκεστε με ίνον το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάριτι άδοντες και ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Καθώς διαβάζουμε την σημερινή βιογραφία, θαυμάζουμε την ηθική ακεραιότητα του ανδρός. Γι' αυτό πίνουμε κι εμείς τον δάχτυλό μας και τον δείχνουμε με την φράση «Ιδού άνθρωπος». Άνθρωπος δίκαιος και ευλαβής, πλήρης Αγίου Πνεύματος, αλλά και πλήρης προσμονής. Το Άγιο Πνεύμα, βαθιά στην καρδιά του Σιμεών, είχε ψιθυρίσει την γλυκιά πληροφορία πως δεν θα έβλεπε τον θάνατό του πριν δει τον Κύριό του. Τι κι αν περνούσαν τα χρόνια. Ο γέρον Σιμεών προσδοκούσε ανίσταχτα, άγρυπνα, τον περιπόθητο Μεσσία. Τον προσδοκούσε καθημερινά. Μέσα στη νύχτα του καιρού του περίμενε να τύλει η αυγή. Όπως τότε, την μακρινή εκείνη εποχή, έτσι και σήμερα. Το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές των λυτρωμένων ψιθυρίζει την γλυκιά πληροφορία πως ο Ιησούς Χριστός έρχεται. Την πρώτη φορά ήρθε αδύνατος, πράος, ταπεινός, γλυκής. Την δεύτερη φορά θα έρθει θριαμβευτής, παντοδύναμος, ένδοξος. Θα έρθει. Αλλά πόσοι από εμάς τον προσδοκούμε σαν τον γέροντα Σιμεών? Πόσοι? Ω αδελφοί, να μας δινόταν αυτή η υπέρτατη τιμή, η απέραντη χαρά, πριν δούμε τον θάνατό μας, να δούμε τον Κύριό μας, να ζήσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Σε μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, ενώ βρισκόμαστε στο σπίτι ή ενώ περπατάμε στο δρόμο, ενώ δουλεύουμε στο γραφείο ή ενώ μελετούμε στο σχολείο, σε μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, να νιώσουμε να μας περιζώνουν δυνάμεις υπερβατικές, δυνάμεις θεϊκές, να μας υψώνουν στον ουρανό. Σε μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού να ξεκολλούμε από τη γη, να πετούμε σε ύψη δυσθεώρητα, να ηλικιούμε, να υμνούμε τον Κύριο. Σε μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού να συναντούμε μυριάδες Αγίων, μυριάδες Αγγέλων. Σε μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού να αφήνουμε πίσω στη γη τα βάρη μας, τα βάσανά μας, τα προβλήματά μας,
να πετούμε σαν σεραφείμ, να λαμποκοπούμε σαν αστραπές, σε μια στιγμή εν ρητή οφθαλμού να θεωρούμε τον Κύριό μας, να τον συναντούμε, να τον βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό, αδελφοί, είναι το ωραιότερο όνειρο που μπορούμε να ονειρευτούμε για το μέλλον. Αλλά πόσοι από εμάς προσδοκούμε τον Κύριο σαν τον γέροντα Σιμεών? Πόσοι? Αυτός είναι η παρηγοριά του Ισραήλ. Είναι η παρηγοριά του Σιμεών. Είναι η παρηγοριά των δικών μας καρδιών. Είναι η γλυκιά παρηγοριά της Εκκλησίας. Και θα έρθει! Θα έρθει! Θα έρθει! Το βεβαιώνουν τα σημεία των καιρών. Το επιβεβαιώνουν τα προμηνύματα του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας. Το διακηρύττει ο ίδιος ο Χριστός. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσι, έλα. Έλα, Κύριε Ιησού. Και όποιος ακούει αυτό το πρωί, ας πει μέσα από την καρδιά του, έλα. Έλα, Κύριε Ιησού. Αδελφέ μου, μπορείς να το πεις? Μπορείς αυτό το πρωί να ευχηθείς, να προσευχηθείς με όλη την καρδιά σου? Έλα, Κύριε Ιησού. Αδέλφια, θα θέλαμε αυτό το πρωί, τώρα, αυτή την ώρα, να λάβει χώρα η αρπαγή της Εκκλησίας? Θα θέλαμε? Ας το πούμε λοιπόν. Αμήν. Έλα, Κύριε Ιησού, έλα, έλα τώρα, τώρα, αυτή την ώρα. Έλα, Κύριε Ιησού, έλα. Είσαι έτοιμος? Είσαι ελεύθερος? Είσαι άγιος? Ο γέρος Σιμεών στην προσμονή του την άγρυπνη δεν διαψεύστηκε. Στην προσδοκία του την έντονη δικαιώθηκε απόλυτα. Όπως το Άγιο Πνεύμα τον είχε πληροφορήσει, έτσι και έγινε. Πριν δει τον θάνατό του, είδε τον λυτρωτή του. Τι στιγμή συγκινητική, τι σκηνή συγκλονιστική, όταν τα γέρικα, τα μαυρωμένα μάτια του ανοίχθηκαν, φωτίστηκαν και είδε τον λυτρωτή του. Όταν τα τρεμάμενα, τα γέρικα χέρια του απλώθηκαν και αγκάλιασαν τον αιώνιο θησαυρό του. Άξιζε μια ολόκληρη ζωή να δαπανηθεί για αυτή τη στιγμή. Αδελφοί, άξιζε να υπάρξουμε για να τον συναντήσουμε και για να τον αγκαλιάσουμε. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Ήρθαμε στην ύπαρξη για να τον συναντήσουμε και για να τον αγκαλιάσουμε. Σε αυτόν τον κόσμο όλοι αγκαλιάζουμε περίπαθα τους θησαυρούς μας. Άλλοι τα κτήματά τους και τα χρήματά τους, άλλοι τα παιδιά τους, την οικογένειά τους, άλλοι τον θησαυρό της γνώσης, άλλοι τον θησαυρό της τέχνης. Όλοι ανεξαίρετα αγκαλιάζουμε περίπαθα τους θησαυρούς μας. Και πώς τρομάζουμε και πώς φοβόμαστε μήπως τους χάσουμε. Όμως θα έρθει κάποια στιγμή αναπόφευκτα, αναπότρεπτα, θα έρθει κάποια στιγμή που όλα αυτά που αγαπήσαμε και λατρεύσαμε και αγκαλιάσαμε θα φύγουν μακριά μας για πάντα. Είτε η ζωή με τις διακυμάνσεις και τις αντιθέσεις, είτε ο θάνατος με την βιαιότητά του και την αγριότητά του, θα τα αρπάξουν αμήλικτα. Και η καρδιά μας θα απομείνει τραγικά αδιανή. Όμως, υπάρχει ένα πρόσωπο, υπάρχει ένα όνομα, υπάρχει ένας θησαυρός που ούτε ο θάνατος, ούτε η ζωή δεν μπορούν να αρπάξουν. Ένα όνομα, ένα πρόσωπο, ένας θησαυρός που αν τον αγκαλιάσουμε, αν τον κλείσουμε στην καρδιά μας, δεν θα τον αποχωριστούμε ποτέ, ποτέ. Θα μας συνοδεύει πάντοτε μέχρι το τέλος. Αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής. Αυτός είναι ο Σωτήρας μας που συγχωρεί όλες τις αμαρτίες μας. Αυτός είναι ο καλός μας ποιμένας που μας οδηγεί σε βοσκές κλωερές, σε ύδατα ανάπαυσης. Αυτός είναι ο προστάτης μας που μας προστατεύει από τους αμέτρητους κινδύνους. Αυτός είναι ο φίλος μας που στέκει στο πλευρό μας. Είναι το φως μας που χαράζει την πορεία μας. Είναι η χαρά μας. Είναι η ειρήνη μας. Είναι η ελπίδα μας. Είναι η ευτυχία μας. Είναι ο αιώνιος θησαυρός μας. Είναι το παν για μας. Είναι προσφυλέστερος από τα παιδιά μας και από την οικογένειά μας.
Είναι αγαπητότερος και από τον εκλεκτότερο φίλο. Είναι το παν για μας. Είναι το υπέρτατο αγαθό μας. Είναι ο αιώνιος θησαυρός μας. Γι' αυτό, αδέλφια μου, ας τον αγκαλάσουμε με πάθος. Ας τον αγαπήσουμε με θέρμη. Ας τον υπηρετήσουμε με όλη την καρδιά μας, με όλη τη δύναμή μας, με πάθος. Να ζήσουμε γι' αυτό, να τον τιμήσουμε, να τον δοξάσουμε όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη τη μακρινή εποχή, στο θρόνο της Ιουδαίας, κυριαρχούσε ο Ηρώδης, ο απάνθρωπος, ο αιμοδιψής. Ενώ στο ιερό της Ιερουσαλήμ θα συναντούσες τον Σιμεών. Αυτός ήταν άνθρωπος, δίκαιος και ευλαβής, πλήρης Αγίου Πνεύματος και πλήρης προσμονής, αλλά και νικητής, νικητής της ζωής, νικητής του θανάτου. Μπορείτε να φανταστείτε την έξαρση, μπορείτε να φανταστείτε την έκσταση όταν αγκάλασε τον λυτρωτή του. Ήταν τότε που είπε τα έξοχα λόγια. «Νιν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, το οποίον ετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμό των εθνών και δόξαν του λαού σου Ισραήλ. Τώρα, Κύριε, άφησε το δούλο σου να αναχωρήσει ειρηνικά σύμφωνα με το λόγο σου, γιατί τα μάτια μου είδαν τον σωτήρα μου». Αυτά τα υπέροχα λόγια είναι το κύκνιο άσμα μιας μεγάλης ψυχής μπροστά στην αιωνιότητα. Ο Σιμεών αισθάνεται πως εκτέλεσε την αποστολή του, πραγματοποίησε τον προορισμό του, έζησε τον σκοπό του και τώρα είναι απόλυτα ικανοποιημένος, είναι απέραντα ευτυχισμένος. Τώρα είναι άτρομος, είναι άφοβος, είναι αγέροχος, είναι έτοιμος μπροστά στην αιωνιότητα. Είναι νικητής, νικητής της ζωής, νικητής και του θανάτου. Όσοι από εμάς συναντήσαμε τον Ιησού Χριστό και τον αγκαλιάσαμε, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Είμαστε απέραντα ευτυχισμένοι. Είμαστε απέραντα ευτυχισμένοι γιατί τα μάτια μας είδαν τον σωτήρα μας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, είναι η γλυκύτερη ευτυχία, είναι η σπουδαιότερη ανακάλυψη, είναι η υπέρτατη αποκάλυψη. Τα μάτια μας είδανε τον σωτήρα μας. Ήρθαμε στην ύπαρξη για να τον συναντήσουμε και για να τον αγκαλιάσουμε. Τον είδαμε, αδελφοί, τον είδαμε. Τον είδαμε πάνω στο σταυρό, στεφανωμένο με ακάνθινο στεφάνι, να πονά, να αγωνιά, να χύνει το αίμα του. Τον είδαμε ταλαιπωρημένο. Τον είδαμε εγκαταλειμμένο. Τον είδαμε όπως γράφει ο προφήτης και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμενο αυτόν. Ήταν καταφρονημένος. Ποιος? Ο Υιός του Θεού, ο Δημιουργός του Σύμπαντος. Ήταν καταφρονημένος. Αδελφοί, ήταν καταφρονημένος ο Υιός του Θεού και απεριμένος τον απέρριψαν. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφεται στο πρόσωπο αυτού. Κατεφρονήθη, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίστημεν αυτόν. Μηδαμινός, ουτιδανός, ποιος? Ο Υιός του Θεού. Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών. Εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία η οποία έφερε την ειρήνη ημών ήτο επ' αυτόν έπεσε πάνω του. Η τιμωρία που άφησε σε σένα, σε μένα, έπεσε επάνω του. Και με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Τον είδαμε! Αδέλφια, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Είναι η γλυκύτερη ευτυχία. Είναι η σπουδαιότερη ανακάλυψη. Είναι η υπέρτατη αποκάλυψη. Τον είδαμε! Κάποτε άστραψε φως στο νου και στην καρδιά μας και τον είδαμε. Είδαμε το σωτήρα, δεχθήκαμε, γευθήκαμε την σωτηρία. Συγχώρησε τις αμαρτίες μας, μας ονόμασε παιδιά του ουράνιου πατέρα. Μας συμφιλίωσε μαζί του, μας έδωσε τον ουρανό της δόξας. Μας χάρισε τη νίκη της ζωής, τη νίκη του θανάτου. Τώρα
Αν ήρθε η ώρα, τώρα, αν ήρθε η δική μας η ώρα, μπορούμε να επαναλάβουμε τα γλυκά λόγια του Σιμεών. Νυν, απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Τι θαυμαστή, τι αξιοζήλευτη μακαριότητα του Σιμεών. Αισθάνεται πως είναι ο δούλος του Κυρίου που δούλεψε σε ολόκληρη τη ζωή του στο χωράφι του Θεού. Και τώρα ο ήλιος βασίλεψε. Το σούρου που απλώνει ολόγυρά του τις σκοτεινές σκιές του. Το μεροκάματο τέλειωσε. Τώρα παρουσιάζεται μπροστά στον Κύριό του και ζητάει την αναχώρησή του. Την επιστροφή του στο σπίτι, στο αιώνιο σπίτι. Αδελφοί, θα έρθει κάποια στιγμή που θα αναχωρήσουμε κι εμείς. Με όλη την καρδιά μας ευχόμαστε να πάρουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά, αν έρθει η στιγμή να αναχωρήσουμε ατομικά, είμαστε έτοιμοι, πώς θα αναχωρήσουμε? Όπως ο Σιμεών, ειρηνικά, θριαμβικά, ή όπως αμέτρητοι άλλοι, φοβισμένοι, τρομαγμένοι, γεμάτοι απέραντη αγωνία, πώς? Τι ανίποτη, τι απέραντη ευδαιμονία αυτή τη στερνή ώρα να αισθάνεσαι την συνείδησή σου αναπαυμένη, γαλινεμένη, να φεύγεις με την πεποίθηση ότι εκτέλεσες το χρέος σου. Να μπορείς να πεις τα λόγια: τα μάτια μου είδαν τον σωτήρα μου. Εκτέλεσα το χρέος μου. Έκανα το θέλημα του Θεού. Δεν αδίκησα άνθρωπο, ή κι αν αδίκησα, επανόρθωσα. Αγάπησα, υπηρέτησα, δόξασα τον Χριστό. Δίδαξα στα παιδιά μου τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, υπηρέτησα την Εκκλησία, στάθηκα ευλογία στην κοινωνία ολογυρά μου. Νυν, απολύεις τον δούλο σου δέσποτα εν ειρήνη. Αδελφοί, ας σταθούμε κι εμείς όπως ο Σιμεών, δούλοι αγαθοί. Κανένας μας να μην μείνει αδρανής, άπρακτος. Κανένας. Ζήτησε από τον Χριστό αυτό το πρωινό. Πες του, αφέντη, δώσ' μου ένα τσαπί. Δώσ' μου και ένα ξινάρι. Και πάρε με στα μπέλη σου. Κάνε μου

χιλιάδων, Θεός δυνατός, δίκαιος κριτής. Έρχεται σύντομα και όλοι θα τον δούνε, θα τον προσκυνήσουν, όλοι θα φανεί. Ο Ιησούς είναι Κύριος, Βασιλιάς βασιλιάδων, Θεός δυνατός, δίκαιος κριτής. Έρχεται σύντομα και όλοι θα τον δούνε, θα τον προσκυνήσουν, όλοι

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ευχαριστούμε πολύ Πατέρα μας, γιατί εσύ είσαι ο φύλακάς μας και ο προστάτης μας, η αιώνια μας ημερίδα, ο βράχος ο αιώνιος. Ευχαριστούμε πολύ γιατί ακουμπήσαμε επάνω σου τις καρδιές μας, τις ζωές μας, κάθε τι που έχει σχέση με εμάς. Πόσο σε ευχαριστούμε για εκείνη την ευλογημένη ώρα που καταλάβαμε το έργο που εσύ είχες κάνει για μας, την προσφορά σου, τη χάρη σου, και ανοίξαμε τις καρδιές μας και τη δεχθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ γιατί ήταν η πιο σημαντική απόφαση της ζωής μας όταν θελήσαμε να ενταχθούμε σε σένα. Ευχαριστούμε γιατί είμαστε τώρα παιδιά σου. Ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά αυτό το πρωινό για το εξυλαστήριο έργο του Ιησού Χριστού, για τη θυσία Του, για το θάνατό Του, για την Ανάστασή Του. Ευχαριστούμε πολύ γιατί μας ονομάζεις δικού Σου, γιατί έχεις προετοιμάσει για μας θέση στον ουρανό, τέτοια πράγματα που κανείς ποτέ δεν φαντάστηκε. Εσύ τα έχεις ετοιμάσει για μας. Σε ευχαριστούμε πολύ για το γραπτό Σου Λόγο, για τις αλήθειες που περικλεί, για τους ελέγχους Σου, για τις προτροπές Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ακόμα Εσύ περιμένεις τον αμαρτωλό. Είναι ανοιχτή η πόρτα της χάρης Σου. Και σήμερα το πρωί βρίσκονται στην αίθουσα αυτή αμαρτωλή. Άνθρωποι χαμένοι, χωρίς προορισμό, ξένοι προς Εσένα, νεκροί στην πραγματικότητα, και Εσύ θέλεις να τους ζωοποιήσεις. Δώσε σε παρακαλούμε να καταλάβουν το πόση ανάγκη έχουν από τη δική Σου τη ζωή, να εμφυσίσεις Εσύ μέσα τους τη δική Σου τη ζωή. Και σε εμάς παρακαλούμε που είμαστε δικοί Σου, ανανέωσε το φρόνημά μας. Τόνωσε παρακαλούμε την καρδιά μας. Καθώς ερχόμαστε μπροστά Σου και παρουσιαζόμαστε ενώπιόν Σου, Σου ζητούμε Εσύ να επιβλέψεις με ευμένεια στα αιτήματά μας. Να βρέξεις ουράνιες βροχές ευλογιών. Να απαντήσεις ερωτηματικά. Να γαληνεύσεις τρικυμίες. Να μας εξάξεις από το σκοτάδι στο φως. Να μας χαροποιήσεις το πρόσωπό Σου. Ευχαριστούμε πολύ γιατί κατά το αίτημά μας πιστεύουμε ότι και θα γίνει. Στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.

Διαβάζω μερικά εδάφια από το τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Και αφού πέρασε το Σάββατο, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να έλθουν και να αλείψουν αυτόν, το πτώμα του Ιησού Χριστού. Και πολύ πρωί, της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, έρχονται στο μνημείο, την ώρα που ανέτειλε ο ήλιος. Και έλεγαν η μία προς την άλλη, ποιος θα αποκυλήσει σε εμάς τον λίθο από τη θύρα του μνημείου? Και καθώς κοίταξαν, βλέπουν ότι ο λίθος είχε ήδη κυλιστεί, γιατί ήταν μέγας σφόδρα. Και μπαίνοντας στο μνημείο, είδαν νεανίσκο να κάθεται στα δεξιά και να έχει ντυμένη, και να είναι ντυμένος στολή λευκή. Και τρόμαξαν. Και αυτός τους λέγει, μην τρομάζετε. Ξέρω, ζητάτε τον Ιησού, τον Ναζαρινό, τον Σταυρωμένο. Αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Να ο τόπος όπου τον έβαλαν. Αλλά πηγαίνετε, πέστε στους μαθητές του και στον Πέτρο, ότι πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε, καθώς είπε σε εσάς. Και βγήκαν γρήγορα και έφυγαν από το μνημείο. Και ήταν τρομαγμένες και απορριμμένες. Και δεν είπαν τίποτα σε κανένα, γιατί φοβόντουσαν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Δύο σημεία είναι στα οποία θα ήθελα σήμερα το πρωί να σταθούμε. Το πρώτο είναι η αφήγηση, με αυτά τα πολύ λίγα λόγια, τα τόσο περιεκτικά, η αφήγηση της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βλέπετε πως από τις πρώτες χριστιανικές μέρες το πρώτο πράγμα που αμφισβητήθηκε στο κήρυγμα των Αποστόλων δεν ήταν η καλή τους πρόθεση. Δεν ήταν τα όσα έλεγαν, τα καλά λόγια που έλεγαν. Δεν ήταν πολύ περισσότερο τα θαύματα που έκαναν. Αλλά ήταν το κήρυγμα ότι ο Ιησούς Χριστός, αυτός που επί χρόνια ολόκληρα ζούσε στη Γαλιλαία, πορευόταν, κήρυτε, θεράπευε, αυτόν που πολλοί από αυτούς τον είχαν δει να πεθαίνει πάνω στο Σταυρό, αυτός ο Ιησούς Χριστός είχε αναστηθεί. Ήταν εκείνο το σημείο που από την αρχή οι άνθρωποι εκείνης της εποχής πολέμησαν. Και εκείνο το σημείο στο οποίο συγκεντρώθηκαν τα βέλη της αρνητικής κριτικής, ήδη από τότε. Μας διασώζει ο Λόγος του Θεού, πως όταν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός και έγινε σούσουρα ανάμεσα στους Φαρισαίους, γιατί αυτοί είχαν πρωτοστατήσει, ήταν εκείνοι οι ίδιοι οι οποίοι δασκάλεψαν τους δικούς τους στρατιώτες να πούνε πως το σώμα του Χριστού ήρθαν και το έκλεψαν βράδυ οι μαθητές. Και σημειώνει ο Λόγος του Θεού, διεδόθη η φήμη αυτή έως τη σήμερα. Και αυτή η φήμη η οποία έχει κυκλοφορήσει τότε, παραλλαγμένη, μετουσιωμένη, επενδυμένη με άλλα στοιχεία, υπάρχει και μέχρι τις μέρες μας. Ο Ιησούς Χριστός, πολύ καλός, δυνατή προσωπικότητα, με ακτινοβολία, εξαιρετικός δάσκαλος. Αλλά έζησε δυστυχώς για αυτόν και για την ανθρωπότητα, 33 μόνο χρόνια, και πέθανε. Ο Λόγος όμως του Θεού, και όχι μόνο αυτός, δίνει διαβεβαιώσεις για το ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε, αλλά ο Ιησούς Χριστός και αναστήθηκε. Και θα ήθελα σήμερα το πρωί να σταθούμε λίγο σε αυτό το γεγονός, το εξαιρετικά καθοριστικό για την ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά και εξαιρετικά καθοριστικό για τη ζωή του καθενός, αν θα θελήσει να το δει σαν ιστορικό γεγονός, όπως και είναι. Πολλοί είναι, θέλω να πω, εκείνοι που θα ήθελαν ο Ιησούς Χριστός, η δραστηριότητα μάλλον του Ιησού Χριστού, να είχε σταματήσει επάνω στο Σταυρό. Φέρνει πολλά δάκρυα, φέρνει πολλά ερωτηματικά, κινητοποιεί τις πιο ευαίσθητες χορδές της καρδιάς μας. Ένας άνθρωπος που πέθανε για τους άλλους, δεν είχε φταίξει, η κακία των άλλων πώς το σκότωσε. Και εκεί να σταματήσουμε. Δεν σταματάει όμως εκεί η γραφή. Λέει πως αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και είναι το κέντρο βάρους της χριστιανικής διδασκαλίας. Εκείνο το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία για τη χριστιανική διδασκαλία δεν είναι τόσο το ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε. Χρήσιμο, πολύ βασικό. Και πέθανε. Και αυτό επίσης. Το κέντρο βάρους της χριστιανικής διδασκαλίας είναι ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τονίζει και λέει ότι στο 15ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους, εκεί που αναφέρεται στα μέλλοντα να συμβούν και στην ανάσταση των νεκρών,
Λέει, αν σε αυτή τη ζωή μόνο πιστεύαμε στον Ιησού Χριστό, θα ήμασταν οι ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Εάν δεν πιστεύαμε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί από τους νεκρούς, θα ήμασταν άνθρωποι για να τους εκτείρει κανείς. Αλλά λέει, ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έγινε η απαρχή των και κοιμημένων. Εντόπισε δηλαδή από την αρχή ο Απόστολος Παύλος πως αυτό είναι το σημείο το οποίο ενδιαφέρει να το χωνέψει και να το πιστέψει κάθε άνθρωπος, αν θέλει να έρθει αντιμέτωπος με τη διδασκαλία του Χριστού. Σκέφτομαι ότι μερικές φορές στις μέρες μας, καθώς διαβάζουμε το λόγο του Θεού, καθώς οι ίδιοι τα σκεφτόμαστε, καθώς μιλάμε σε άλλους, είμαστε πρόθυμοι να μιλήσουμε για την αγάπη του Θεού, να μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη του Θεού, για την κρίση η οποία πρόκειται να έρθει στον κόσμο. Δεν ξέρω πόσο πρόθυμοι είμαστε να μιλήσουμε για την ανάσταση του Χριστού. Πως ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε και ζει. Αν εκείνη την περίοδο ήταν δύσκολο να αποδεχθεί κανείς την ανάσταση κάποιου από τους νεκρούς, στη δική μας, την καθαρά ελληνική εποχή, αυτό πια είναι ακόμη πιο δύσκολο, να πιστέψει κανείς ότι υπάρχει ένα πρόσωπο που ήρθε σε αυτή τη ζωή, πέθανε, αναστήθηκε και εξακολουθεί τώρα και ζει. Και όμως ο λόγος του Θεού λέει πως αυτό είναι εκείνο που έχει σημασία να καταλάβει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όταν βρέθηκε μέσα στο άντρο της φιλοσοφίας της εποχής εκείνης στην Αθήνα και ήξερε φυσικά που θα τον κοντράρουν οι Αθηναίοι, ξεκίνησε να τους παρουσιάζει τις αλήθειες του Ευαγγελίου και δεν δίστασε να τους πει ακόμη και αυτό που δεν μπορούσαν να ακούσουν, ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Θα πει κανείς, ποια είναι τα διεπιστευτήρια του Ιησού Χριστού? Αναστήθηκε, το λες εσύ, το λέει η Γραφή, το έχουν πιστέψει άλλοι. Και έπειτα, πολλά είναι εκείνα τα στοιχεία που θα είχε κανείς να παρουσιάσει για να δείξει πως η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι κάτι που όχι το δέχεται κανείς επειδή θέλει να το δεχθεί έτσι ελαφρά την καρδία, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο έχει πιστοποιηθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Με πάρα πολλούς τρόπους. Και έχει βεβαιωθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Για εκείνους οι οποίοι θέλουν βέβαια να αποδεχθούν τα αντικειμενικά γεγονότα και όχι εκείνα που έχει διαμορφώσει η ιστορία. Ένα όμως αξίζει σήμερα το πρωί να δούμε και να είναι το καθοριστικότερο. Τι αυτό το γεγονός, ποια επίδραση είχε αυτό το γεγονός στη ζωή όλων εκείνων οι οποίοι ζούσαν μαζί με τον Ιησού Χριστό. Τι μεταβολή επέφερε. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό να δει ποιοι ήταν, να δει κανείς, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι πριν από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και ποιοι ήταν οι ίδιοι άνθρωποι μετά από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Τους συναντούμε λίγο πριν να είναι φοβισμένοι, να είναι παγωμένοι. Λένε χαρακτηριστικά οι Ευαγγελιστές πως το βράδυ της Γεθσημανή, όταν είχαν έρθει οι Ιουδαίοι με επικεφαλή τον Ιούδα για να πιάσουν τον Κύριο, μόλις είδαν οι μαθητές τα ζόρια ότι τον έπιασαν, τον άφησαν, λέει, όλοι και έφυγαν. Δεν έμεινε ούτε ένας. Βέβαια, λίγη ώρα προηγούμενα έδιναν όρκους πίστης στον Ιησού Χριστό. Για πάντα μαζί σου. Ήταν όμως αρκετή η φωνή, ο θόρυβος, η τρομοκρατία από τους Ιουδαίους της εποχής εκείνης για να σκορπίσουν οι μαθητές και να φύγουν. Και δεν έμεινε κανείς. Δύο μόνο μαθητές τον ακολουθούσαν από μακριά. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Και αυτός ακόμη ο Πέτρος. Μέσα στην αυλή του αρχιερέα τον αρνήθηκε τρεις φορές μπροστά στον Ιωάννη. Γιατί λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, πως εκείνος ήταν, ο Ιωάννης ήταν εκείνος που μεσολάβησε στο θυρωρό για να αφήσει τον Πέτρο να μπει μέσα. Και την ώρα που ήταν μπροστά στον Ιωάννη ο Πέτρος, εκείνη την ώρα αρνιότανε τρεις φορές τον Ιησού Χριστό, όπως εκείνος του είχε πει. Ποιος τον ακολούθησε, ποιος στάθηκε κοντά του, κανείς απολύτως. Και βλέπουμε όμως λίγες μέρες μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, όχι πολλές μέρες, βλέπουμε αυτούς τους μαθητές, αυτούς τους ανθρώπους να είναι μεταμορφωμένοι. Να δίνουν ένα κήρυγμα μαρτυρίας, ένα κήρυγμα δυνάμεως, ένα κήρυγμα ζωής. Είδαμε τον Ιησού Χριστό, τον αναστημένο. Ο Παύλος θα πει αργότερα σε μια απολογία του, δεν έγινα, λέει, απειθής στην ουράνια οπτασία. Και όταν στα πρώτα τρομοκρατικά μέτρα που είχαν πάρει οι Ιουδαίοι, είχαν πιάσει τον Πέτρο, τον Ιωάννη, είχαν απειλήσει την πρώτη εκείνη χριστιανική κοινότητα, πως θα υποφέρουν τα πάνθυνα, τους λένε ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ακούστε, εμείς δεν μπορούμε να μην υπακούσουμε στον Θεό. Δεν είναι δυνατόν να μην κηρύττουμε αυτό το οποίο είδαμε και ακούσαμε. Και κήρυτταν πως ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και αυτή η μεταβολή η οποία επήλθε στους μαθητές, αυτή η βεβαιότητα, η πεποίθηση, γιατί τον είδαν, έφαγαν μαζί του, τους μίλησε, αυτή η πεποίθηση απλώθηκε και σε όλους τους άλλους. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν εμφανίστηκε βέβαια μόνο σε εκείνους, υπήρχαν και άλλοι πολλοί στους οποίους ο Ιησούς Χριστός είχε φανεί. Και λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, όταν χρειάζεται σε κάποια στιγμή να επικαλεστεί την ιστορικότητα αυτού του γεγονότος, λέει: μην πάτε μακριά. Υπάρχουν 500 στους οποίους σε μια στιγμή φάνηκε ο Ιησούς Χριστός. Πηγαίνετε και ρωτήστε τους. Στην επιστολή προς Κορινθίους. Πηγαίνετε και ρωτήστε τους. Αυτούς τους 500. Οι περισσότεροι, λέει, από αυτούς ζουν μέχρι σήμερα. Αν έχετε αμφιβολία, πηγαίνετε και ρωτήστε τους.
Αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Και θα έπρεπε πολλή ώρα και πολλές ώρες να ασχοληθούμε και να δούμε όλα τα στοιχεία τα οποία βεβαιώνουν και πιστοποιούν στο πνεύμα εκείνο ο οποίος ερευνάει πως πράγματι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Το ερώτημα όμως είναι, τι σημασία έχει η Ανάσταση του Ιησού Χριστού για μένα και για σένα? Είναι ένα ιστορικό γεγονός, ένα αμφισβήτητο, είναι. Τι σημασία έχει η Ανάσταση του Ιησού Χριστού για μένα και για σένα? Έχει και πολύ μεγάλη. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, εκείνος που αναστήθηκε από τους νεκρούς, ζει σήμερα. Και εκείνος ο οποίος νίκησε το θάνατο, έχει τη δυνατότητα να νικήσει και το θάνατο ο οποίος υπάρχει μέσα στον καθένα μας. Γεννηθήκαμε φέρνοντας μέσα μας το σπέρμα του θανάτου. Δεν είναι κανένας ο οποίος να μπορεί να απαλλαγεί από το σπέρμα του θανάτου. Η αναπνοή του θανάτου είναι πάνω μας. Το πιο σίγουρο πράγμα για τον άνθρωπο της σημερινής εποχής είναι ότι θα πεθάνει. Και ο αγώνας από τη στιγμή που έρχεται κανείς στην ύπαρξη δεν είναι για να ζήσει, είναι για να μην πεθάνει. Προσπαθούμε να παρατείνουμε τη ζωή μας όσο μπορούμε περισσότερο, αλλά ξέρουμε πως σε κάποια στιγμή θα έρθει μοιραίο το τέλος και θα πεθάνεις. Υπάρχει μέσα σου το σπέρμα του θανάτου. Και δεν είναι μόνο το σπέρμα του φυσικού θανάτου, είναι και το σπέρμα του πνευματικού θανάτου. Θυμάστε πως όταν ο άνθρωπος αμάρτησε στον κήπο της Εδέμ, του είχε πει ο Θεός πριν γίνει αυτό, την ημέρα που θα παρακούσεις και θα αμαρτήσεις, εξάπαντος θα πεθάνεις. Και τη μέρα που αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα, δεν τους βλέπουμε να έχουν πάει στο χώμα και να έχουν πεθάνει. Ήτανε γιατί ο πνευματικός ο θάνατος την ώρα εκείνη μπήκε μέσα τους. Αν κοιτάξεις λοιπόν τον εαυτό σου, θα δεις ότι έχεις επάνω σου τα στίγματα, τα αποτυπώματα, τις ανάσες του φυσικού θανάτου. Ξέρεις ότι θα πεθάνεις. Μια μέρα θα κατέβεις στο χώμα. Από την άλλη μεριά όμως έχεις μέσα σου και το σπέρμα του πνευματικού θανάτου. Ενώπιον του Θεού είσαι νεκρός. Ενώπιον του Θεού είσαι νεκρός. Δεν υπάρχεις για τον Θεό σαν ζωντανός άνθρωπος. Υπάρχει σαν ένας νεκρός άνθρωπος που θέλει να τον ζωοποιήσει. Μπορεί αυτές οι λέξεις να ακούγονται σκληρές. Ο Θεός, απάνθρωπος. Πώς βλέπει έτσι τους ανθρώπους νεκρούς? Έτσι είναι. Γι' αυτό και λέει ο λόγος του Θεού ότι εμείς που ήμασταν νεκροί ως προς τις αμαρτίες μας, εκείνος μας ζωοποίησε, μας έδωσε ζωή. Σήμερα το πρωί λοιπόν, το μήνυμα που έχω να δώσω, το μήνυμα που ο λόγος του Θεού έχει να δώσει, είναι ότι ο Ιησούς Χριστός που αναστήθηκε από τους νεκρούς, που νίκησε το θάνατο, έχει τη δυνατότητα να νικήσει και το δικό σου το θάνατο. Γιατί κουβαλάς μέσα σου το δικό σου, τον προσωπικό το θάνατο, είσαι νεκρός. Μπορεί να είσαι αξιοσέβαστο μέλος της κοινωνίας. Μπορεί να είσαι άνθρωπος που θα σε τιμούν οι πάντες. Να χαίρεσαι με αυτά που έχεις, να ικανοποιείσαι, να γεμίζεις από ειδονή με αυτά που έχεις, με τον τρόπο με τον οποίο τα αποκτάς, αυτά τα οποία απολαμβάνεις. Αλλά να ξέρεις ότι είσαι νεκρός και ο Θεός σε βλέπει σαν νεκρό. Και δεν τελειώνουν τα πράγματα όταν θα έρθει η πέτρα του τάφου και θα τα πλακώσει όλα. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν τελειώνουν. Είναι η ώρα που θα έρθει ο φυσικός ο θάνατος. Και από εκείνη την ώρα αρχίζει να λειτουργεί ο πνευματικός ο θάνατος. Μια αιωνιότητα για πάντα χαμένη. Μια αιωνιότητα χωρίς πισωγυρισμό. Και από αυτή τη δραματική κατάσταση, όταν τη σκεφτεί κανείς, ένα μέλλον χωρίς ελπίδα, έρχεται ο Ιησούς Χριστός να ελευθερώσει τους ανθρώπους. Και να μας διαβεβαιώσει πως εκείνος ο οποίος νίκησε το θάνατο μπορεί και εμάς σήμερα να μας κάνει να νικήσουμε το θάνατο. Δεν βεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός ότι εσύ ο οποίος θα τον δεχτείς δεν θα πεθάνεις. Αν και υπάρχει μια τάξη ανθρώπων που όταν θα έρθει εκείνος να πάρει την εκκλησία του θα ζουν και δεν θα γευτούν θάνατο. Βεβαιώνει όμως ότι καθώς θα έρθει η στιγμή που ο φυσικός ο θάνατος θα έρθει επάνω σου, είναι εκείνος που θα αναλάβει μετά να σε οδηγήσει όχι πια στον αιώνιο χαμό, αλλά στην αιώνια ζωή. Είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι το οποίο παίζουμε στις μέρες μας. Είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι το οποίο έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος του καιρού μας. Αφήνει τη μία μέρα και περνάει και την άλλη μέρα και περνάει και παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα κυριολεκτικά. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα και θα πεθάνεις, αλίμονο θα πεθάνεις για πάντα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να διαφύγεις. Δεν υπάρχει δυνατότητα τα πράγματα να είναι αλλιώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι έτσι όπως τα λέει ο λόγος του Θεού. Και δίνεις μια παράταση στον εαυτό σου και μια δεύτερη παράταση στον εαυτό σου. Ενώ ξέρεις τι λέει η Γραφή. Και ενώ ξέρεις πόσο αμαρτωλός είσαι ενώπιον του Θεού. Και ενώ ξέρεις πως αν εσύ ήσουν αθεός και αν εσύ ήθελες να είσαι δίκαιος, ανάμεσα σε αυτούς που θα καταδίκαζες θα ήταν σίγουρα και ο εαυτός σου. Αν θέλεις να είσαι ειλικρινής θα το παραδεχθείς αυτό. Γιατί εσύ ξέρεις ποιος είσαι στο βάθος. Και ξέρεις τι πραγματικά κρατάς μέσα στην καρδιά σου. Όχι το βερνίκι που δείχνεις στους άλλους. Αυτό είναι εκείνο το οποίο εσύ το ρυθμίζεις. Αλλά αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα σου δεν μπορείς να τα ρυθμίσεις. Και ξέρεις τι είσαι στην πραγματικότητα. Και ξέρεις πως ένας δίκαιος Θεός δεν έχει κανένα λόγο να είναι ευχαριστημένος μαζί σου. Ένας Θεός ο οποίος δεν ανέχεται μίγα στο σπαθί του. Δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος μαζί σου και το ξέρεις αυτό. Και εξακολουθείς και αφήνεις και περνάει μία μέρα, η άλλη μέρα, η παράλληλη μέρα. Ελπίζοντας σε τι? Να αλλάξεις τη ζωή σου. Και αν ακόμη την αλλάξεις τη ζωή σου, δεν είναι ευχαριστημένος ο Θεός από σένα. Που δεν μπορείς φυσικά να την αλλάξεις.
Γιατί εκείνο το οποίο ενδιαφέρει τον Θεό είναι τι στάση θα πάρει απέναντι σε αυτό το μοναδικό γεγονός. Στον Ιησού Χριστό που πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Το μήνυμα του Ευαγγελίου σήμερα το πρωί σε όλους εμάς είναι ένα μήνυμα ελπίδας, είναι ένα μήνυμα ζωής και ένα μήνυμα κρίσης. Να προσέξουμε γιατί δεν αναστήθηκε μάταια ο Ιησούς Χριστός. Όχι για να δημιουργήσει ιστορικά γεγονότα. Δεν είχε ανάγκη ο Θεός από το να δημιουργήσει ιστορικά γεγονότα. Αναστήθηκε για χάρη μας. Και αν εμείς αυτή την ανάσταση δεν την αποδεχτούμε για τους εαυτούς μας, είμαστε υπόλογοι ενώπιον του Θεού. Μας πρόσφερε μια σωτηρία, μας έκανε μια δωρεά και εμείς γυρίσαμε την πλάτη μας. Ήμασταν πολύ υπερήφανοι. Είχαμε μεγάλη εμπιστοσύνη στα χέρια μας. Και μια φορά θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός για αυτό το οποίο μας έδωσε και εμείς το αρνηθήκαμε. Δεν είναι στο χέρι μας να αποφασίσουμε εμείς για το μέλλον μας. Είναι προδιαγεγραμμένο το μέλλον μας. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Να διαλέξουμε που θα βάλουμε τις μερίδες μας. Αν θα τις βάλουμε με τον Θεό ή θα τις βάλουμε με τον διάβολο. Δεν υπάρχει μέση λύση. Όσοι διαβάζουν το Ευαγγέλιο το έχουν καταλάβει αυτό. Πως ο λόγος του Θεού φροντίζει να ξεκαθαρίσει ευθύς εξ αρχής στον άνθρωπο που τον διαβάζει, στον άνθρωπο που τον παρακολουθεί. Πως δεν υπάρχει μέση λύση, οδός διαφυγής, είτε έτσι είτε αλλιώς. Μάλιστα, για να γίνει πιο σαφές, λέει ο λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη: μακάρι, λέει, να είσαι είτε ψυχρός είτε ζεστός. Μην είσαι χλιαρός. Το πράγμα που αντιπαθεί ο Θεός είναι οι μεσοβέζικες καταστάσεις. Καλύτερα να είσαι αρνητικός παρά να είσαι χλιαρός. Παρά να είσαι και έτσι και αλλιώς. Και το λέει αυτό γιατί πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι, καθώς βλέπουν η ζωή τους να βελτιώνεται, διαβάζουν τη γραφή, έρχονται στην εκκλησία, βλέπουν άλλους αδερφούς, μπαίνουν σε μια κοινωνία αγάπης, εντυπωσιάζονται από τη ζωή άλλων, παίρνουν τα καλά τους στοιχεία. Μερικά από αυτά τα καλά στοιχεία περνάνε και στη δική τους τη ζωή. Και έτσι έχουν την εντύπωση πως επειδή επήλθε μια βελτίωση, καλυτέρευσαν κάπως, οι άλλοι τους λένε μπράβο, άλλαξες. Στο σπίτι τους είναι καλύτερη, η γυναίκα τους λέει καλώς. Νομίζουν ότι επειδή επήλθε έτσι μια μεταβολή, πως αυτό ήταν όλο και εδώ τελείωσαν τα πράγματα. Δεν τελείωσαν έτσι. Είσαι χλιαρός. Είσαι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήσουν πριν ξεκινήσεις. Πρόσεξε να φύγεις γρήγορα από αυτό το στάδιο. Γιατί είναι ένα στάδιο το οποίο δεν αρέσει στον Θεό. Κάποια μικροβελτίωση, αλλά από την άλλη μεριά έχεις κάτι άλλο τα οποία σου αρέσουν και ξέρεις ότι δεν αρέσουν στον Θεό, αλλά δεν θέλεις να τα παρατήσεις. Και το ένα και το άλλο δεν γίνεται έτσι. Μόνο εκείνος ο οποίος δέχεται τον Ιησού Χριστό, τη θυσία του Ιησού Χριστού, σαν και δική του θυσία, θυσία που μετράει για λογαριασμό του, μόνο εκείνος μπορεί να αποβλέπει στη χάρη την οποία ο Θεός δίνει. Και μόνο εκείνος μπορεί να έχει βεβαιότητα σωτηρίας. Όχι εκείνος που έχει βελτιώσει τον εαυτό του, όχι εκείνος που κάνει καλά έργα, αλλά εκείνος που προσφέρει τον εαυτό του στον Θεό και λέει: πάρε με έτσι όπως είμαι, βρώμικος και αμαρτωλός, εσύ να με αλλάξεις. Είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος γίνεται θερμός πια. Δεν είναι ούτε ψυχρός ούτε χλιαρός. Είναι θερμός. Το μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι σήμερα μήνυμα ζωής. Να το πάρουμε, να το δεχθούμε έτσι όπως εκείνος μας το δίνει. Ο αναστημένος Ιησούς Χριστός έχει τη δυνατότητα σήμερα το πρωί να αλλάζει καρδιές και να τις σώζει.

Η περικοπή που διαβάσαμε όμως έχει και ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο. Τις τρεις γυναίκες, όταν ξεκίνησαν για να πάνε να συναντήσουν τον Ιησού Χριστό, πήγαιναν να βρουν έναν Ιησού Χριστό στο μνήμα, χαμένο, πτώμα. Και τις βλέπουμε καθώς ξεκινούν να έχουν αγοράσει αρώματα, κατά τη συνήθεια της εποχής εκείνης, για να μοιράνουν το σώμα του Ιησού Χριστού. Και σκεφτόντουσαν καθώς πήγαιναν, ποιος άραγε θα κυλήσει το λίθο αυτό, τη μεγάλη αυτή πέτρα που πρόκειται να βρούμε. Κατήχε τις καρδιές τους μέσα μια απορία, μια ανησυχία. Ωστόσο όμως δεν δίστασαν να ξεκινήσουν. Παρόλο που σκέφτονταν τις δυσκολίες, παρόλο που φαντάζονταν τι θα βρουν, ξεκίνησαν για να πάνε να μοιράνουν το σώμα του Ιησού Χριστού. Χιό του θαύματος, καθώς πήγαν εκεί, βρήκαν την πέτρα να έχει κυλιστεί. Δεν υπήρχε πια πέτρα. Εκείνο που φαντάζονταν σαν τεράστιο, σαν ανυπέρβλητο, σαν ασήκωτο εμπόδιο, εκείνο το εμπόδιο ούτε καν το βρήκαν μπροστά τους. Όταν έφτασαν εκεί, ήδη είχε πέσει, ήδη είχε φύγει η πέτρα. Είναι πολύ όμορφη η εικόνα αυτή. Και είναι και συνάμα συμβολική. Μέσα στο σκοτάδι, καθώς ξεκίνησαν, πριν ακόμη ανατείλει ο ήλιος, ξεκίνησαν οι γυναίκες. Με φόβο, με πίκρα, με ανησυχία μέσα στην καρδιά τους. Τι θα γίνει? Ξεκίνησαν να πάνε να συναντήσουν την πέτρα τη μεγάλη. Και η πέτρα εκείνη είχε φύγει, δεν υπήρχε πια. Είναι πολύ όμορφη η εικόνα αυτή. Γιατί είναι μια εικόνα πίστης. Είναι μια εικόνα εμπιστοσύνης. Πώς ο άνθρωπος του Θεού, καθώς ξεκινάει και βρίσκει μπροστά του ένα πρόβλημα, πώς ξεκινάει με τόσους φόβους, με τόσες ανησυχίες, με τόσες έγνοιες στην καρδιά του. Και φτάνει η κρίσιμη ώρα του προβλήματος. Και εκεί βλέπει πως αυτό το οποίο είχε φανταστεί, έτσι όπως τα νόμιζε, έτσι όπως τα έβλεπε, έτσι όπως ήξερε ότι θα τα βρει, δεν είναι. Εκείνο που περίμενε και φανταζόταν σαν πρόβλημα, δεν υπήρχε καν. Πολύ όμορφη εικόνα αυτή. Γιατί δείχνει και είναι ένα μήνυμα ελπίδας. Δείχνει σε όλους εμάς πως υπάρχουν πάρα πολλές φορές μέσα στη ζωή μας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ποικίλες δυσκολίες, ποικίλα προβλήματα, ασήκωτα, για τις δικές μας τις δυνάμεις ανυπέρβλητα. Πως ήταν δυνατόν τρεις γυναίκες να ξεκινήσουν και να κυλήσουν αυτή την πέτρα? Αδύνατον. Δεν φαινόταν πουθενά να υπάρχει λύση. Ήταν εχθροί εκείνοι οι οποίοι φύλαγαν το μνήμα γύρω-γύρω. Αν θα τις άφηναν καν να προχωρήσουν. Ξεκίνησαν όμως. Δεν έμειναν εκεί που βρίσκονταν. Δεν έμειναν στις σκέψεις τους τι θα γίνει, δεν μπορούμε. Καλύτερα να καθίσουμε εδώ που είμαστε, να μην κάνουμε τίποτε. Παρόλα αυτά τα οποία θα συναντούσαν, παρόλα τα οποία φοβόντουσαν, εκείνα τα οποία φοβόντουσαν, ξεκίνησαν. Αυτή είναι η σωστή πνευματική θέση. Και αυτή είναι η θέση την οποία επικροτεί ο Λόγος του Θεού. Αν θυμηθούμε επεμβάσεις θαυματουργικές του Θεού μέσα στην ιστορία και του λαού Ισραήλ, αλλά και αργότερα στη ζωή της Εκκλησίας, θα δούμε πως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο Θεός περίμενε από τους δικούς του ανθρώπους και τους πρότρεπε μάλιστα να κάνουν το πρώτο βήμα. Θυμάστε πως όταν ο λαός Ισραήλ είχε βγει μέσα από την Αίγυπτο και ξεκίνησε για να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα, είπε ο Θεός στο λαό Ισραήλ μέσω του Μωυσή να προχωρήσουνε. Μα η θάλασσα ήταν μπροστά. Να προχωρήσουνε. Πώς να προχωρήσουνε? Δεν φαινόταν να γίνεται τίποτε. Ο Θεός όμως δεν τους είπε βαστάτε, όταν θα φύγουν τα νερά και θα έχει στεγνώσει από κάτω εκεί, τότε εσείς θα περάσετε. Την ώρα που τα πόδια των ιερέων που βάστασαν την Κιβωτό βρέχονταν στο νερό, εκείνη την ώρα ήταν η ώρα που επενέβη ο Θεός. Βρέχονταν τα πόδια τους. Ο Θεός όμως δεν άφησε να μην υπάρχει ούτε στάλα νερού, να μην υπάρχει καθόλου υγρασία, μέχρι εκεί που μπορούσαν, μέχρι εκεί που έφταναν οι δικές τους δυνάμεις. Προχωρήστε. Από εκεί και πέρα τα άλλα είναι δικά μου θέματα. Και αυτό προτρέπει ο Θεός σε όλους μας. Δυσκολίες, προβλήματα. Ξεκίνα. Μη διστάσεις. Μην πεις τι θα αντιμετωπίσω, πώς θα το βρω, τι θα κάνω. Είναι στο χέρι του Θεού. Ξεκίνα εσύ να προχωρήσεις. Όταν θα φτάσεις στο σημείο που δεν θα μπορείς, από εκεί και πέρα ο Θεός θα αναλάβει τα πράγματα. Αλλά πολλές φορές σκεφτόμαστε το μέλλον. Πολλές φορές ατενίζουμε στο μέλλον, είμαστε στο σκοτάδι και τα βλέπουμε όλα μαύρα και ατενίζουμε στο μέλλον και νομίζουμε πως είναι μια χαμένη υπόθεση. Πως ο Θεός μας καλεί σε ένα μάταιο αγώνα, καλύτερα να μην ξεκινήσουμε. Είναι πιο σοφό να μην ξεκινήσουμε. Αλλά δεν είναι έτσι. Οι γυναίκες αυτές ξεκίνησαν με πολύ φόβο, με πολύ ανησυχία, έλπιζαν όμως. Γι' αυτό και προχώρησαν. Το ίδιο ζητάει και από εμάς ο Λόγος του Θεού. Να ξεκινήσουμε μέσα στο σκοτάδι, χωρίς να βλέπουμε τίποτε, να ξεκινήσουμε. Το πρόβλημα το οποίο εμείς φανταζόμαστε δεν υπάρχει στην ουσία. Το πρόβλημα που φαίνεται για μας βαρύ και ασήκωτο το έχει λύσει ο Θεός. Μα πώς? Εκείνος το έχει λύσει. Εσύ δεν το ξέρεις. Όταν θα φτάσεις να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, όταν θα φτάσεις στην καρδιά του προβλήματος,
τότε θα δεις πως είναι λυμένο. Στα αλήθεια είναι λυμένο. Υπάρχουν δύο εκφράσεις, δύο εβραϊκές εκφράσεις μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που είναι αντίστοιχα τοπονύμια. Και νομίζω πως είναι οι δύο στήλοι επάνω στους οποίους πρέπει να στηρίζεται η πνευματική ζωή. Τουλάχιστον εμένα πολλοί με έχουν βοηθήσει. Η μία είναι αυτή η ονομασία που έδωσε ο Σαμουήλ σε μία περιοχή. Όταν έμαθαν οι Φιλιστέοι ότι ο λαός Ισραήλ από εκεί που ήταν διασπασμένος, πριν ακόμη έχουν τη βασιλιά του Σαούλ, όταν έμαθαν οι Φιλιστέοι ότι ο λαός του Θεού, ενώ ήταν διασπασμένος, ξαφνικά συνενώθηκε, ενώθηκαν οι διάφορες φυλές και είδαν ότι απέκτησαν μια δύναμη, ξεκίνησαν για να τους πολεμήσουν. Και τότε είπανε οι Ισραηλίτες στον Σαμουήλ, λέει, εσύ να μην σταματήσεις να προσεύχεσαι για μας. Και πράγματι ο Σαμουήλ ξεκίνησε και προσευχόταν για το λαό Ισραήλ. Και δεν σταμάτησε. Μέχρι ότου ο Θεός με ένα θαυματουργικό τρόπο έδωσε λύση και νίκησε ο λαός Ισραήλ. Και τότε πήρε ο Μωυσής μια πέτρα και την έβαλε στο σημείο εκείνο και ονόμασε εκείνο τον τόπο Εβενέζερ. Τι θα πει αυτό? Μέχρι τώρα ο Θεός μας βοήθησε. Μέχρι εδώ. Έχει σημασία αυτό. Τεράστια σημασία. Γιατί μέχρι εδώ που στεκόμαστε και κοιτούμε το παρελθόν μας, έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Θεός μας βοήθησε. Το βλέπουμε. Μέχρι τώρα ο Θεός μας βοήθησε. Και είναι αυτό ένα στοιχείο το οποίο μας οπλίζει με εμπιστοσύνη για το μέλλον. Γιατί αν ο Θεός μέχρι αυτή τη στιγμή στάθηκε πιστός, γιατί άραγε ο Θεός να φανεί άπιστος στο μέλλον? Εβενέζερ, μέχρι τώρα μας βοήθησε ο Θεός. Αυτό είναι το ένα. Και υπάρχει και μια άλλη ωραία έκφραση του Λόγου του Θεού. Όταν ο Αβραάμ είχε πάρει τον Ισαάκ για να πάει να τον θυσιάσει στο όρος Μοριά, όπως ο Θεός του είχε πει, καθώς πλησίαζαν στον τόπο της θυσίας, το καημένο το παιδί ο Ισαάκ αναρωτήθηκε και ρώτησε και τον πατέρα του, λέει, καλά, βλέπω τα ξύλα, βλέπω ότι υπάρχει πρόνοια για φωτιά, αλλά το σφάγιο πού? Και του λέει ο Αβραάμ, ο Θεός, παιδί μου, θα προβλέψει για τον εαυτό του. Και όταν ήρθε η ώρα που ο Αβραάμ είχε δέσει τον Ισαάκ, τον έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο για να τον θυσιάσει, εκείνη τη στιγμή άπλωσε ο Θεός το χέρι του και του λέει, μην κάνεις τίποτα. Είδα ότι είσαι πιστός, σε δοκίμασα, κοίταξε δίπλα σου και δες εκείνο το οποίο έχω ετοιμάσει εγώ για σένα. Και πράγματι κοίταξε δίπλα του και είδε ότι ήταν ένα ζώο πιασμένο σε ένα θάμα. Και αυτό θυσίασε. Και ονόμασε ο Αβραάμ εκείνο τον τόπο Ιεωβά Ιρέ. Ο Κύριος θα προβλέψει. Δύο λοιπόν στοιχεία έχει ο χριστιανός για να πιαστεί. Δύο μεγάλα, δύο βασικά στοιχεία. Το ένα είναι το Εβενέζερ. Μέχρι τώρα ο Θεός μας βοήθησε. Δεν στάθηκε άπιστος ο Θεός. Δεν μας ξέχασε. Μέχρι τώρα μας βοήθησε. Αλλά και το άλλο. Ιεωβά Ιρέ. Ο Κύριος θα προβλέψει. Να είσαι σίγουρος ότι ο Κύριος θα προβλέψει. Μα έφτασε ο Αβραάμ στα έσχατα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Σήκωσε το χέρι του για να σκοτώσει το μονάκριβο παιδί του. Σε μεγάλη ηλικία το είχε αποκτήσει. Ένα είχε μόνο. Και εκείνη την ώρα ο Θεός του είπε, την κρίσιμη, την τελευταία ώρα, του λέει, εγώ θα προβλέψω. Και πράγματι πρόβλεψε ο Θεός. Είχε ήδη προβλέψει ο Θεός πριν ο Αβραάμ καν το καταλάβει. Να θυμόμαστε τι έκανε ο Θεός στο παρελθόν. Πλούσιες αυτές οι μνήμες, χρήσιμες αυτές οι μνήμες. Μέχρι τώρα ο Θεός μας βοήθησε. Εβενέζερ. Αλλά και ο Θεός όμως είναι ένας Θεός που βεβαιώνει ότι και στο μέλλον θα είναι μαζί μας. Ιεωβά Ιρέ. Ο Κύριος θα προβλέψει. Αυτά είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία χαλιβδώνουν την πίστη. Ξεκινάς μέσα στο σκοτάδι να αποκυλήσεις ένα τεράστιο λίθο. Έχεις ένα πρόβλημα μπροστά σου που δεν φαίνεται να έχει λύσει. Θυμήσου αυτά τα δύο. Μέχρι τώρα ο Θεός σε βοήθησε. Μέχρι τώρα ο Θεός στάθηκε κοντά σου. Δεν σε εγκατέλειψε ο Θεός. Και στο μέλλον ο Θεός θα καθίσει δίπλα σου. Και στο μέλλον ο Θεός θα σταθεί δίπλα σου. Δεν θα σε αφήσει μόνος σου. Μη φοβάσαι. Εσύ δεν το βλέπεις, δεν το φαντάζεσαι, δεν το περιμένεις, δεν το ελπίζεις ίσως. Ο Θεός όμως δεν καθορίζει τη στάση του. Ευτυχώς απέναντί σου με ότι εσύ ελπίζεις ή όχι. Ο Θεός είναι αναλύωτος. Ο Θεός θα σου προσφέρει εκείνο που θέλει να σου προσφέρει. Γιατί εκείνος θα προβλέψει. Εβενέζερ, Ιεωβά Ιρέ. Έτσι θεμελιώνεται, έτσι στηρίζεται, έτσι προωθείται η πίστη. Πόσες φορές η πίκρα, η στενοχώρια έρχεται στην καρδιά μας. Διάβαζα πρόσφατα, ίσως και εσύ να το διαβάσατε κάπου, για πριν από πολλά χρόνια σε μια πόλη της Σκωτίας, σε μια επαρχιακή εκκλησία της Σκωτίας, ήταν ένας άνθρωπος του Θεού, ήταν όμως πολύ μεγάλο και ήταν πολύ κουρασμένος από τα χρόνια. Κήρυτε σε μια εκκλησία πολλά χρόνια, καρπός ανθρώπινα, πολύ λίγος. Μέχρι ότου ήρθε η πικρή ώρα της αλήθειας και κάποιος του λέει, αγαπητέ αδελφέ, στον χρόνο που πέρασε, ξέρεις τι συγκομιδή είχαμε? Ένας μόνο, λέει, δέχτηκε τον Ιησού Χριστό. Και αυτός, να, παιδάκι, πολύ μικρό. Γιατί προσπαθείς? Και βάρινε αυτό πολύ μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αλλά μια μέρα έρχεται αυτό το παιδάκι και του λέει,
«Κύριε», λέει, «νομίζετε ότι εγώ θα μπορέσω να γίνω ένας κήρυκας, να μπορέσω και εγώ να μιλάω σε άλλους ανθρώπους?» Και το είπε αυτός ο άνθρωπος του Θεού, αναφυσβήτητα πιστεύω, παιδί μου, πως θα γίνει αυτό. Και πέρασαν τα χρόνια και ο άνθρωπος αυτός έγινε ένας ξεχωριστός εργάτης του Θεού, ένας ιεραπόστολος στην Αφρική. Και πολλές φυλές άκουσαν από εκείνον το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αλλά δεν τελειώνει εδώ η ιστορία. Όταν κάποτε ο άνθρωπος αυτός, ο Σκοτσέζος και αυτός ιεροκήρυκας, ο συμπατριώτης της Τζένιφερ, είχε γυρίσει πίσω στην Αγγλία και χείριται, βρέθηκε στο ακροατήριό του ένας φοιτητής της ιατρικής. Και κίνησε την καρδιά του ο λόγος του Θεού, το μήνυμα το οποίο άκουγε. Και λέει, μήπως μπορώ να πάω κι εγώ? Και του λέει, αν σε καλεί ο Θεός, μπορείς να πας κι εσύ. Τον έλεγαν Δαβίδ Λίβινγκστον. Εκείνο το μικρό το παιδάκι, που για ένα ολόκληρο χρόνο, μόνο αυτό είχε προστεθεί μες στην εκκλησία. Αυτό το παιδάκι πρόκειτο να είναι ο κινητήριος μοχλός για να γνωρίσουν το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Χιλιάδες άνθρωποι. Πίστευε εκείνος ο γέρος ο άνθρωπος. Ο γέρος ο άνθρωπος πίστευε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει τη δύναμη να σώσει. Εμπιστευόταν εκείνον. Έτσι δούλεψε η πίστη του. Εμπιστευόταν στον Ιησού Χριστό, σε αυτά που εκείνος μπορούσε να κάνει. Και πράγματι ο Θεός τον τίμησε. Και αυτά έκανε. Μέχρι τώρα ο Θεός μας βοήθησε. Και στο μέλλον ο Θεός θα μας βοηθήσει. Αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις του λόγου του Θεού. Έχουμε πολλά λιθάρια μπροστά μας. Πολλούς μεγάλους λίθους φράζουν την καρδιά μας. Πέτρες ολόκληρες πλακώνουν την καρδιά μας. Κλέβουν τη χαρά μας, την ησυχία μας, την ειρήνη μας. Ας τα εμπιστευτούμε στον Θεό. Να ξεκινήσουμε μέσα στη νύχτα, χωρίς να ελπίζουμε σε τίποτε. Να πάρουμε όμως μαζί μας τα αρώματα. Να είμαστε έτοιμοι όταν ο Θεός θα μας καλέσει. Να είμαστε έτοιμοι να τα προσφέρουμε σε εκείνον. Μα πού ελπίζεις? Πουθενά δεν ελπίζω. Μόνο στο Θεό ελπίζω. Και ας εμπιστευτούμε έτσι τον Θεό. Εκείνος έχει τη δύναμη να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Όταν θα φτάσουμε μπροστά στην πόρτα του λίθου, ο λίθος θα έχει ήδη κυλιστεί. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Εκείνος να το σχολιάσει στις καρδιές μας. Αμήν. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι και κάποιος αδελφός σας κλείσει με προσευχή την ώρα μας. Μας για το έλεος σου και τη χάρη σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες πριν εμείς καν σε γνωρίσουμε. Χαμένοι καθώς ήμασταν μέσα στην αμαρτία, πόσα πολλά έκανες εσύ μέσα στη ζωή μας. Και πριν σε γνωρίσουμε, αλλά και από την ώρα που σε γνωρίσαμε, πόσο σε ευχαριστούμε γιατί έχεις φανεί Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Πόσο πραγματικός είναι ο λόγος σου. Πόση παρηγοριά, πόση ανακούφιση δίνει στις καρδιές μας. Αξίωσέ μας, παρακαλούμε, να μην λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο, να είναι η καρδιά μας στραμμένη προς το πρόσωπό Σου. Τόσο παρακαλούμε να έχουμε την επιθυμία να κάνουμε αυτό που Εσύ θέλεις. Καλλιέργησε μέσα μας τον πόθο και την εξήτηση για Σένα. Σε παρακαλούμε, δώσε να δούμε τους εαυτούς μας. Στο φως του Αγίου Σου Λόγου, για άλλη μια φορά, δώσε να δούμε τα βάθη τα δικά μας, όπως εσύ μας τα αποκαλύπτεις. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι πρόθυμος να κάνεις τα καλύτερα μέσα στη ζωή μας. Βεβαίωσε μας γι' αυτό, παρακαλούμε, στον καθένα από εμάς. Δώσε να ερχόμαστε σε σένα το ζωντανό νερό και να πίνουμε, να πίνουμε. Ευχαριστούμε πολύ γιατί πιστεύουμε ότι θα απαντήσεις τα αιτήματά μας στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Να ψάλουμε και τον ύμνο 130.

Θα διαβάσω μερικά εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού, από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο της Γενέσεως, κεφάλαιο 26, ΚΣ. Εδάφια 19 έως, συγγνώμη, και 22. Και έσκαψαν οι δούλοι του Ισαάκ στην κοιλάδα και βρήκαν εκεί φρέαρ, πηγάδι, ζωντανού νερού και λογομάχησαν οι ποιμένες των γεράρων της περιοχής εκείνης, λογομάχησαν με τους ποιμένες του Ισαάκ και είπαν «Δικό μας είναι το νερό». Και ονόμασε ο Ισαάκ το πηγάδι εκείνο «Εσέκ», που σημαίνει «λογομαχία», γιατί εφιλονίκησαν μαζί του. Και έσκασαν άλλο πηγάδι και λογομάχησαν και γι' αυτό και το ονόμασε αυτό «Σιτνά», το οποίο σημαίνει «έχθρα». Και αφού μετήκησε από εκεί, έσκαψε άλλο πηγάδι και γι' αυτό δεν λογομάχησαν. Και το ονόμασε αυτό Ρεχοβόθ, που σημαίνει ευρυχωρία. Και είπε, τώρα επλάτινε εμάς ο Κύριος και αύξησε εμάς επάνω στη γη. Στην περιοχή που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα αυτά χιλιάδες χρόνια πριν, ήταν εποχή που δερνόταν από την ξηρασία. Έτσι, το να ανοίξει και να έχει κάποιος ένα πηγάδι στην περιοχή εκείνη ήταν σπουδαία υπόθεση. Μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι οι κάτοικοι της περιοχής ήταν κατεξοχήν κτηνοτρόφοι. Αυτό ήταν το κύριό τους εισόδημα, η κύρια πηγή απασχόλησής τους. Έτσι, λοιπόν, για τον Ισαάκ ήταν πολύ σημαντικό το να βρει πηγάδι με ζωντανό νερό, με τρεχούμενο νερό, με φρέσκο νερό. Και ακόμη περισσότερο, γιατί ο Ισαάκ στην περιοχή εκείνη ήταν πλάνης. Δεν είχε μια μόνιμη κατοικία. Ήταν σήμερα εδώ, σήμερα εκεί, ήταν από δύο Πομπέως. Έτσι λοιπόν έπρεπε στις ποικίλες μετακινήσεις του να φροντίζει κάθε φορά να βρίσκει και ένα τόπο που να έχει νερό για να ποτίσει τα ζωντανά του. Ήταν εκατοντάδες. Και βλέπουμε εδώ τρεις διαφορετικές φάσεις του ίδιου συμβάντος. Να συναντούν οι δούλοι του Ισαάκ, να βρίσκουν οι δούλοι του Ισαάκ ένα πηγάδι. Κάποιοι άλλοι να τους λένε αυτό είναι δικό μας. Δεύτερη και τρίτη φορά. Και ήταν πολύ ωραίες, πολύ σωστές, και έτσι όπως ο Λόγος του Θεού στη συνέχεια στην Καινή Διαθήκη μας τις παρουσιάζει, πολύ επαγωγικές, διδακτικές οι ονομασίες που ο Ισαάκ έδωσε στα τρία αυτά πηγάδια, που ήταν και τρία περιστατικά της ζωής του. Λογομαχία, έχθρα και ευρυχωρία. Και με την ευκαιρία που έχουμε αυτή την εικόνα μπροστά μας, είναι χρήσιμο να δούμε αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα που έχει σχέση με τις σχέσεις που διέπουν την καθημερινή μας ζωή. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε πως καθώς βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και είμαστε άνθρωποι αναγεννημένοι, πάει να πει άνθρωποι που μας έχει πλύνει ο Ιησούς Χριστός, μας έχει καθαρίσει. Ήρθαμε σε εκείνον αμαρτωλοί, ήρθαμε βρώμικοι, καταλάβαμε την κατάστασή μας και ζητήσαμε το έλεος του. Εκείνος να μας αλλάξει και τον ευχαριστούμε γιατί μας άλλαξε. Όχι με τα λόγια, όχι με εντολές, όχι με υποδείξεις, αλλά μας άλλαξε με το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε για μας. Και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, γιατί μας χάρισε μια καινούργια ζωή. Και μας έβαλε έτσι μέσα στην Εκκλησία του, που είναι το δικό του σώμα. Από πού όμως έχουμε προέλθει ο καθένας? Από χίλιες δύο μεριές. Ποια είναι η καταγωγή του καθενός? Διαφορετική από την καταγωγή του άλλου. Το μορφωτικό επίπεδο του καθενός? Επίσης διαφορετικό του ενός από τον άλλο. Τι παιδικά χρόνια έχει περάσει καθένας? Άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Πόσο ταλαιπωρήθηκε ή δεν ταλαιπωρήθηκε στη ζωή? Λίγο ένας, πολύ ο άλλος, ακόμη πιο πολύ ο άλλος. Θέλω να πω, κουβαλάμε ο καθένας πίσω μας το δικό μας παρελθόν, που σχεδόν δεν μοιάζει καθόλου με το παρελθόν που κουβαλάει ο διπλανός μας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι έχουμε στη σκέψη μας μερικές αντιλήψεις, ιδέες, παραστάσεις από την προηγούμενη ζωή μας, προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Και μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Και κατά κάποιο τρόπο αποτελούμε μια κλειστή κοινωνία. Εμείς οι ίδιοι συναναστρεφόμαστε συνέχεια, ο ένας με τον άλλον. Βλέπουμε τα ίδια πρόσωπα, συναντάμε τους ίδιους ανθρώπους, κουβεντιάζουμε με τους ίδιους ανθρώπους. Με αυτούς είναι οι χαρές μας, οι λύπες μας. Κατά κάποιο τρόπο είναι μια κλειστή κοινωνία η Εκκλησία στην οποία βρισκόμαστε και στην οποία ο καθένας βρίσκεται. Εκείνος ο οποίος είναι μέλος σε μια Εκκλησία. Θα περίμενε λοιπόν κανείς, τουλάχιστον αυτό συμβαίνει σε αντίστοιχες ενώσεις που υπάρχουν έξω στον κόσμο, θα περίμενε λοιπόν κανείς μέσα σε αυτό το καθεστώς να υπάρχουν ποικίλες αντιγνωμίες, ποικίλες διαμάχες, έρηδες, τσακωμοί, το ένα, το άλλο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στην Εκκλησία δεν συμβαίνει αυτό. Και γιατί δεν συμβαίνει? Όχι βέβαια γιατί εμείς ήμασταν ικανοί. Όπως είπαμε, αν αναλογιστούμε ο καθένας στο παρελθόν μας, θα έπρεπε ο καθένας να είναι τσακωμένος με όλους τους άλλους.
Δεν θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Αλλά ευχαριστούμε πολύ τον Θεό γιατί η χάρη του είναι εκείνη που μας έχει κάνει να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Που έχει δώσει μέσα στην καρδιά μας πνεύμα κατανόησης, πνεύμα συγχωρητικότητας, ανοιχτή καρδιά. Δεχόμαστε ο ένας τον άλλον. Ωστόσο όμως, είναι ανάγκη να θυμόμαστε εκείνο το οποίο είχε πει ο Ιησούς Χριστός στον Πέτρο το τελευταίο βράδυ που τους έπλυνε τα πόδια. Εκείνος ο οποίος είναι λουσμένος, λέει, δεν έχει ανάγκη παρά μόνο τα πόδια του να πλύνει. Και άμα τα πλύνει τα πόδια του, είναι όλος καθαρός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσα στη ζωή που βρισκόμαστε, καθώς ζούμε έξω στον κόσμο, συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους του κόσμου, βρισκόμαστε ήδη μέσα σε έναν αμαρτωλό κόσμο. Καθώς συμβαίνει αυτό, είναι ενδεχόμενο, όπως λέει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, απερισκέπτος πώς, χωρίς να το πολύ έχει υπολογίσει, να μπερδευτεί λιγάκι, να πέσει κάποιος σε κάποιο αμάρτημα. Και έτσι υπάρχει ενδεχόμενο και στις μεταξύ μας σχέσεις σε κάποια στιγμή να υπάρξει κάποια πικρία, να υπάρξει κάποια θλίψη, κάποια στενοχώρια του ενός με τον άλλον. Και πιο ειδικά στο θέμα το οποίο εξετάζουμε, στο θέμα του λόγου. Κάτι να σου πω, κάτι να μου πεις, κάτι να σου παραπώ, κάτι να μου παραπείς. Και είναι ενδεχόμενο ότι σε κάποια στιγμή να υπάρξει μέσα στη ζωή μας, στις μεταξύ μας σχέσεις, τις δικές μου και κάποιου άλλου, να υπάρξει αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Θεού σαν λογομαχία, σαν πικρία. Το ευχόμαστε αυτό? Δεν το ευχόμαστε καθόλου. Και υπάρχει τρόπος κανείς να το προλάβει πριν να φτάσει σε αυτό το τελευταίο σημείο, πριν φτάσει στο σημείο της λογομαχίας? Βεβαίως υπάρχει. Εδώ θέλω εκ προημίου να κάνω μία παρατήρηση, γιατί θυμόμαστε στο μυαλό μας. Γιατί νομίζουμε ότι συμβαίνει έτσι, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει έτσι. Είμαστε πολύ πρόθυμοι να δώσουμε στους εαυτούς μας, όσον αφορά σε αυτό το θέμα του λόγου μας, πώς μιλάμε ο ένας στον άλλον, είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε στους εαυτούς μας και σε άλλους ίσως κάθε είδους συγχωροχάρτη. Ναι, λέει, το κάνει αυτό γιατί είναι βίος χαρακτήρας. Είναι από τη φύση του ευέξαπτος. Είναι από τη φύση του οξύθυμος. Τον θυμάσαι αυτόν πώς ήταν όταν είχε έρθει στην εκκλησία και τον βλέπεις πώς είναι τώρα? Μεγάλη αλλαγή. Αναφυσβήτητα είναι μεγάλη αλλαγή. Αλλά δεν σημαίνει πως το έργο που έχει αρχίσει ο Θεός να κάνει στη ζωή κάποιου έχει ορισμένα όρια και μερικούς φραγμούς που από εκεί και πέρα δεν μπορεί ο Θεός να προχωρήσει. Είναι σαν να λέμε δηλαδή, εκείνος ο οποίος από τη φύση του είναι ευέξαπτος, και πράγματι υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που από τη φύση τους είναι ευέξαπτοι, άλλοι που από τη φύση τους είναι ήρεμοι. Όπως υπάρχουν άνθρωποι που από τη φύση τους είναι αισιόδοξοι και άλλοι από τη φύση τους είναι απεσιόδοξοι. Είναι τύποι χαρακτήρων αυτοί. Πράγματι λοιπόν υπάρχουν μερικοί οι οποίοι από τη φύση τους είναι ευέξαπτοι και αρπάζουν εύκολα φωτιά. Οι αιματικοί τύποι. Δεν σημαίνει πως όταν έρθουν στον Ιησού Χριστό αυτοί οι άνθρωποι θα πει ο Χριστός: εγώ μπορώ να κάνω για τον καθένα ένα έργο αλλαγής, ένα έργο πλήρους μεταβολής, να αλλάξω τελείως τους ανθρώπους. Εσένα όμως δεν μπορώ να σου κάνω πολλά πράγματα, γιατί είσαι τέτοιου είδους χαρακτήρας. Αλίμονο. Πουθενά δεν λέει μέσα στη γραφή κάτι τέτοιο. Και πουθενά δεν δικαιολογεί ο λόγος του Θεού τα ολισθήματα και τις αμαρτίες που συμβαίνουν αφού γνωρίσει κανείς τον Ιησού Χριστό, μόνο και μόνο επειδή κάποιος επικαλείται την προηγούμενη ζωή του και το χαρακτήρα τον οποίο έχει κάθε άλλο. Ο Θεός τότε θα έκανε ένα έργο ημιτελές και θα ήταν πολύ περιορισμένος και οι δυνάμεις του Θεού δεν θα ήταν ανεξάντλητες. Αλλά ο λόγος του Θεού όμως δεν αναγνωρίζει τέτοιου είδους ελαφρυντικά και δεν λέει το είπες. Εντάξει, δεν πειράζει, εσύ το είπες και θυμάμαι που ήσουν. Ο άλλος όμως που είναι ηρέμος τύπος δεν επιτρεπόταν κατά κανέναν τρόπο να πει κάτι τέτοιο. Τους βάζει όλους στην ίδια μοίρα ο Θεός. Δεν υπάρχει ούτε ένα εδάφιο μέσα στη γραφή το οποίο να τεκμηριώνει μια τέτοια θέση. Ότι εσύ ο οποίος ήσουν τέτοιος, τώρα στην παλιά σου ζωή, τώρα έχεις πολύ περισσότερους λόγους να μην είσαι όπως είναι οι άλλοι, αλλά είσαι έτσι και εσύ λίγο πιο ευέξαπτος από ό,τι είναι οι άλλοι. Κάθε άλλο. Ας αφαιρέσουμε λοιπόν από τους εαυτούς μας κάθε είδους δικαιολογία, το παρελθόν μου, τα άσχημα παιδικά χρόνια τα οποία πέρασα, οι εμπειρίες τις οποίες είχα. Εάν επικαλούμαστε κάτι τέτοιο για να δικαιολογήσουμε τους εαυτούς μας, απλούστατα δεν έχουμε καταλάβει τη δύναμη την οποία έχει ο Ιησούς Χριστός να αλλάζει ζωές σε εκείνους οι οποίοι τον εμπιστεύονται, σε εκείνους οι οποίοι λένε ότι είναι αναγεννημένοι, που του παραχωρούν τις ζωές τους. Είναι ενδεχόμενο λοιπόν να φτάσει σε κάποια στιγμή η ώρα της προστριβής. Πριν φτάσει όμως αυτό το σημείο, η σχέση μας του ενός με τον άλλον, είναι ανάγκη να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Ποτέ ξαφνικά όταν κάθομαι με έναν άνθρωπο δίπλα δεν αρχίζω να τσακώνω, να του λέω, να μου λέει στα καλά καθούμενα. Αποκλείεται. Πάντα προϋπάρχει κάτι. Πάντα έχω δει κάτι το οποίο δεν μου έχει αρέσει και το έχω κρατήσει μέσα μου. Δεν το έχω ξεχάσει. Το έχω βάλει στα κρατούμενα. Πάντα μου έχει πει κάτι το οποίο το έχω σημειώσει. Πάντα υπάρχει κάτι στο παρελθόν. Και σε κάποια στιγμή έρχεται η αφορμή, κάτι ασήμαντο, και αρπάει αμέσως φωτιά. Και θα σου πει κανείς, μα για αυτό τον ασήμαντο λόγο. Ο λόγος πράγματι ήταν ασήμαντος. Εσύ όμως είχες πολλά τα οποία κράταγες πιο μπροστά. Και μόλις σου δόθηκε η ευκαιρία, τα έβγαλες. Και τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση αυτή, πώς μπορεί κανείς να προφυλαχθεί? Κάθε φορά που υπάρχει κάτι το οποίο μας πικραίνει, και πολλά μας πικραίνουν αναμφισβήτητα. Και εμένα με έχουν πικράνει αδελφοί, και εσάς θα έχουν πικράνει αδελφοί. Ίσως χωρίς να το θέλουν, τις περισσότερες φορές συμβαίνουν αυτά. Όταν λοιπόν δούμε κάτι τέτοιο, τι κάνουμε?
το γράφουμε στο blog του μυαλού μας. Όχι. Ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού και λέμε: Κύριε, επικράθηκα. Μου φέρθηκαν με τρόπο που δεν ήταν σωστός, δεν ήταν δίκαιος. Μου είπαν πράγματα που δεν έπρεπε να μην τα πούνε. Σε παρακαλώ πολύ να με βοηθήσεις να μην θυμάμαι τίποτα, να τα ξεγράψω από το μυαλό μου και να συγχωρήσεις τον αδερφό μου. Και αν και εγώ έκανα κάτι, να μου το αποκαλύψεις. Να μου δείξεις αν και εγώ σε κάποιο έσφαλα, σε κάποιο σημείο έσφαλα. Γιατί ίσως θα πρέπει και αυτό να το πούμε. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που η προστριβή ανάμεσα σε δύο ανθρώπους οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον έναν. Τις περισσότερες φορές οφείλεται και στους δύο. Βέβαια, ο ένας μπορεί να έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Πολύ μικρό ποσοστό. Υπάρχει όμως συνήθως. Πολύ μικρό ποσοστό. Αλλά βέβαια είναι πολύ αστείο να λες: Διορθώσου εσύ και θα διορθωθώ εγώ. Εδώ έχει εφαρμογή αυτό το εδάφιο του Λόγου του Θεού. Λέει: Βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δικό.

καρδιά μας κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα? Από εκεί και πέρα κατεβάζουμε τα μούτρα και δεν του ξαναμιλάμε? Όχι έτσι. Δεν σημαίνει πως επειδή με κάποιον αντάλλαξα δύο κουβέντες που δεν έπρεπε να τις πω, είπα μερικά πράγματα τα οποία δεν έπρεπε και μου είπε και εκείνος μερικά πράγματα τα οποία δεν έπρεπε, κόβω τις σχέσεις μου, άντε μετά από χρόνια πάλι, όταν θα ξαναειδωθούμε. Εν τω μεταξύ, αν είμαστε στην ίδια εκκλησία, θα φροντίσουμε να αποφεύγουμε ένας τον άλλον. Μην τύχει και τρακαριστούμε, γιατί μα τρακαριστούμε ο ένας πάνω στον άλλον, θα πρέπει να χαιρετηθούμε. Και πώς θα χαιρετηθούμε αφού τσακωθήκαμε? Άστο, με το χρόνο σιγά σιγά, μετά από πολύ καιρό, θα του πω μια καλημέρα, θα πούμε μια καλημέρα, κάπως θα ξαναφτιάξουμε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία απαντώνται στον κόσμο, όχι μέσα στην εκκλησία. Όταν διαταράσσονται οι σχέσεις μου με κάποιον, ίσως είναι δικαιολογημένο τη στιγμή της έξαψης, εκείνη τη στιγμή της φασαρίας, της ανακατοσούρας, ίσως είναι κάπως δικαιολογημένο να θελήσω να αποτραβηχτώ εγώ στην μια άκρη και να αποτραβηχτεί και ο άλλος στην άλλη άκρη. Και από εκεί και πέρα, ποια είναι η πορεία του θέματος? Λέει ο λόγος του Θεού, ο ήλιος ας μη δει επί των παροργισμών σας. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι τσακώθηκες, αρπάθηκες, έγινε το ένα, έγινε το άλλο, φρόντισε μέχρι να τελειώσει η μέρα να έχει αποκατασταθεί. Με απλά ελληνικά, αυτό σημαίνει αυτό το εδάφιο. Φρόντισε να έχεις δώσει εξηγήσεις, να έχεις ζητήσει συγγνώμη. Τώρα ο άλλος μπορεί να μην σου ζητήσει συγγνώμη, να μην κάνει αυτό το οποίο θα πρέπει. Εσύ θα κάνεις εκείνο το οποίο πρέπει. Το μέρος ο δικός σου θα το κάνεις. Πάντοτε στις σχέσεις δύο ανθρώπων ή και περισσότερων δεν μπορείς να επιβάλλεις τον άλλον τι θα κάνει. Μπορείς όμως να διορθώσεις τη δική σου θέση απέναντι του Θεού. Και επικαλούμε τη μνήμη όλων των αδελφών, οι οποίοι πέρασαν από τέτοια στάδια και βρήκαν αυτή τη δυσκολία, πως όταν υπήρξε μια προστριβή και μια όξυνση στις σχέσεις με κάποιον άλλον αδελφό, όταν πήγαμε εμείς οι ίδιοι και ζητήσαμε συγγνώμη και αποκατασταθήκαμε, πόση ανακούφιση και ειρήνη έφερε ο Θεός μας στην καρδιά μας. Τακτοποιήθηκε το θέμα μας. Και ξέρουμε ότι ο Θεός μας βλέπει σωστούς, έτσι όπως είμαστε, καθαρούς και άγιους. Τώρα ο άλλος δεν ήθελε να το παραδεχθεί. Εγώ στραβομουτσούνιασα, δεν μου μίλησε, δεν πειράζει. Εγώ απέναντι του Θεού είμαι τακτοποιημένος. Και όποτε το βλέπω τον αδελφό, το χαιρετάω με καθαρό πρόσωπο. Ο άλλος βέβαια μπορεί να εξακολουθεί να μου γυρίζει τις πλάτες. Δεν πειράζει. Εγώ όμως απέναντι σε αυτόν τον αδελφό είμαι λαμπίκος. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Και δεν μπορεί κάποιος να μου πει, α, αυτό δεν τον χαιρετάς. Βεβαίως τον χαιρετάω. Αν εκείνος δεν θέλει να με χαιρετήσει, εγώ του ζήτησα συγγνώμη, του έδωσα εξηγήσεις. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο. Ο ήλιος ας μη δει επί των παροργισμών σας. Έγινε ό,τι έγινε, τελειώνοντας σήμερα, κλείστο. Να κλείσει το θέμα, να μην υπάρχει πια. Θα πεις έχω δυσκολία, πάρε τηλέφωνο. Έστω στη χειρότερη περίπτωση την άλλη μέρα, μην το αφήσεις. Έτσι και το αφήσεις και χρόνισε, είναι πια πολύ δύσκολο να κάνεις αποκατάσταση και να διορθώσεις τη σχέση σου. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα μια οκαμούτρα που δεν μιλάει ο ένας στον άλλον. Πράγματα τα οποία στην αντίληψη του λόγου του Θεού είναι εντελώς απαράδεκτα. Να υπάρχουν μεταξύ των αδελφών τέτοιου είδους σχέσεις, στις οποίες ο ένας αποφεύγει τον άλλον. Ό,τι και να είναι εκείνο το οποίο χωρίζει εμένα από τον αδελφό μου, δεν επιτρέπεται κατά κανένα τρόπο. Έτσι όπως ο λόγος του Θεού λέει, να υπάρχει τέτοιο πλέγμα ανάμεσα στις σχέσεις μας. Να υπάρχει τέτοιο εμπόδιο ανάμεσα στις σχέσεις τις δικές μου ως προς τον αδελφό μου. Όποιο και αν είναι αυτό, ό,τι και αν σου έχει κάνει ο αδελφός σου. Γιατί αναρωτιέμαι, τότε που είναι η συγχωρητικότητά μας και που είναι το πνεύμα της αγάπης και που είναι το ανοιχτό πνεύμα το οποίο θα συγχωρήσει αυτό το πλατύνθητο το οποίο λέει ο Παύλος στους Κορινθούς, πού είναι? Και όταν δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε τους αδελφούς μας, πώς είναι δυνατόν να συγχωρήσουμε τους εχθρούς μας, που λέει ο λόγος του Θεού? Πώς είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα? Βέβαια, καλυπτόμαστε πίσω από ορισμένα άλοθη τα οποία έχουμε. Ναι, μα ξέρεις τι ήταν εκείνο το οποίο μου είχε κάνει, ξέρεις τι ήταν εκείνο που μου είχε πει και πόσες φορές προσπάθησα να αποκαταστήσω τις σχέσεις μου, αλλά εκείνος μετά πάλι έτσι. Θυμάστε τι είχε πει ο Κύριος στον Πέτρο όταν του είπε και πόσες φορές αναμαρτήσει σε μένα ο αδελφός μου να το συγχωρήσω? 7! Του λέει 70 7. Δεν υπάρχει περιθώριο δηλαδή να πεις ότι εγώ προσπάθησα μια και δυο και τρεις φορές να διορθώσω τα πράγματα και εκείνος δεν θέλησε. Συνεχώς εσύ θα προσπαθείς. Μα ο άλλος δεν εξαρτά ο λόγος του Θεού. Δεν λέει πουθενά ο Κύριος ότι θα εξαρτούμε τις σχέσεις μας προς τους άλλους ανάλογα με το πώς εκείνοι μας φέρονται. Όταν λέει ότι θα προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας, δεν λέει ότι αν η εχθρή μας είναι καλή, περισσότερο καλή ή λιγότερο καλή. Λέει στους εχθρούς μας. Και όταν κάποιος είναι εχθρός, είναι εχθρός. Τελείωσε. Και όμως λέει ότι για αυτούς τους εχθρούς θα προσεύχεσαι. Και πώς είναι δυνατόν να προτρέπει ο λόγος του Θεού να προσευχόμαστε για εχθρούς και εδώ να μην μιλάμε σε αδελφούς? Πράγματα τα οποία στο πνεύμα της γραφής είναι παντελώς απαράδεκτα. Και στο ότι υπάρχει λογομαχία και όξυνση για κάποιο θέμα. Κάποια φασαρία, κάποιο μπέρδεμα. Κάποιος λέει ότι αυτό είναι δικό μου και εσύ λέει όχι είναι δικό μου. Μα είναι δικό μου. Όχι είναι δικό μου. Τι θα γίνει? Και ο ένας λέει ότι έχει δίκιο και ο άλλος λέει ότι έχει δίκιο. Τι θα γίνει? Άστα κάτω. Πόσο ωραίο είναι αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι η ίδια εικόνα, η οποία εδώ παρουσιάζεται έτσι εικονικά, στην Καινή Διαθήκη παρουσιάζεται γραπτά και ενοιολογικά.

Μου λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί μάλλον δεν αδικήστε. Σου λέει κάποιος, αυτό είναι δικό μου, και εσύ λες, όχι, είναι δικό μου. Άστο το. Σου λέει κάποιος, εγώ έχω δίκιο, και εσύ νομίζω ότι εσύ έχεις δίκιο. Άστο να. Φύγε. Αυτό έκαναν οι δούλοι του Ισαάκ στην περίπτωση εκείνη. Λογομάχησαν για το φρέαρ, δεν κάθισαν να τσακώνονται, να παιδεύονται, μάχες το ένα το άλλο. Έφυγαν και πήγαν παραπέρα. Να ανοίξουν ένα άλλο πηγάδι. Στην ανθρώπινη λογική, βέβαια, αυτό είναι λάθος. Και γιατί να υποχωρήσεις, καλύτερος είναι ο άλλος από σένα. Αν υποχωρήσεις, δείχνεις ότι εκείνος έχει δίκιο. Δεν πειράζει. Δεν λέει τέτοιο πράγμα ο λόγος του Θεού. Να φανεί τελικά ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Εδώ δεν είπε κανείς ότι θα έπρεπε σώνει και καλά να πείσουν οι δούλοι του Ισαάκ, τους ποιμένες των γεράρων, ότι όχι, δικό μας είναι το νερό. Να επικαλεστούν τα κτήματά τους, τις διαθήκες τους, κάθε τι, τη δύναμή τους. Υποχώρησαν. Και έκαναν καλά. Άριστα έκαναν. Θα πει κανείς, αναγκάστηκαν να ταλαιπωρηθούν. Η πνευματική ζωή έχει κόστος. Θα τους θεώρησαν δειλούς. Η πνευματική ζωή έχει κόστος. Και ποιος είπε ότι μπορεί κανείς να κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει και με άνεση, χωρίς να του κοστίζει τίποτε. Βεβαίως και υπάρχουν αυτά. Και ίσως είναι ταπεινωτικό, και βεβαίως είναι, και τις περισσότερες φορές είναι ταπεινωτικό, σε μια διένεξη να πεις στον άλλο εντάξει. Και να υποχωρήσεις και να επικρατήσει το δίκιο του άλλου. Ο οποίος ενδεχομένως στα μάτια του τρίτου να έχει άδικο. Και πραγματικά να έχει άδικο. Αλλά δεν λέει εδώ η γραφή, ψάξε βρες το δίκιο σου. Παρέδιδε, λέει για τον Ιησού Χριστό, ο λόγος του Θεού, παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Και λέει ο Θεός, σε μένα ανήκει η εκδίκηση. Με το που θα κρατήσουμε ένα τουπέ απέναντι στον άλλον, ένα στυλ, με το που θα θελήσουμε να στυλώσουμε τα πόδια μας και να μην κουνηθούμε ρούπι μέχρι ώστε να κερδίσουμε το δίκαιο μας, δεν πετύχαμε τίποτε. Θα αποτραβηχτούμε και θα αφήσουμε στον Κύριο να εκδικάσει την υπόθεσή μας. Εκείνος είναι ο δίκαιος Θεός, ο οποίος ξέρει. Γιατί δεν αποκλείεται και στη δική μας την αντίληψη αυτό το οποίο εμείς νομίζουμε ότι είναι σωστό να είναι λάθος. Και ποιος μας βεβαιώνει ότι εμείς είμαστε οι αλάνθαστοι και εμείς είμαστε οι δίκαιοι. Να το βάλουμε το πράγμα αυτό σε πνευματικό δικαστήριο. Να το φέρουμε ενώπιον της Εκκλησίας. Να πούμε, εγώ έκανα το ένα, αυτός έκανε το άλλο. Ποιος έχει δίκιο, πέστε. Όχι. Υποχώρησε. Απλούστατα υποχώρησε. Γιατί μάλλον δεν αδικήστε. Και βλέπουμε πως οι ποιμένες του Ισαάκ, οι δούλοι του Ισαάκ, αυτό ακριβώς έκαναν. Υποχώρησαν. Πήγανε και άνοιξαν άλλο πηγάδι. Αλλά οι δύστυχοι δεν έμειναν ήσυχοι. Οι άλλοι δεν τους άφησαν ήσυχους. Ήρθανε πάλι και είπανε, όχι, αυτό το πηγάδι το οποίο ανοίξατε είναι πηγάδι δικό μας, το νερό είναι δικό μας. Τι θα έπρεπε να κάνουμε. Η υπομονή έχει τα όρια της. Αυτό δεν είναι εδάφιο. Δεν υπάρχει πουθενά μέσα στη γραφή αυτό. Τι θα έπρεπε να κάνουμε. Τα περιθώρια περιορισμένα. Υποχωρήσαμε μια φορά, να υποχωρήσουμε και δεύτερη. Να υποχωρήσουμε και δεύτερη. Γιατί ας μην ξεχνάμε, αδελφοί, ότι όταν με κάποιον αδελφό έρθουμε σε προστριβή και υπάρξει κάποια όξυνση και κάποια πικρία στις σχέσεις μας, αν αυτό γίνει δεύτερη φορά με το ίδιο πρόσωπο, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Αν τσακωθείς με κάποιον, δεν έχεις φροντίσει να αποκαταστήσεις τη σχέση σου και τσακωθείς και δεύτερη φορά με τον ίδιο, τότε είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Τότε οδηγούμαστε στην έχθρα. Και τότε είναι που εγκαθίσταται έχθρα μεταξύ των αδελφών. Οι επανειλημμένες προστριβές, τα επανειλημμένα προβλήματα, αυτά τα οποία δεν λύνονται, κρατούμενα του παρελθόντος, οι ρίζες της πικρίας που λέει ο λόγος του Θεού, μένουνε, ριζώνουνε. Έχει πιάσει πολύ βαθιές ρίζες πια αυτό το δέντρο. Κάποτε θα δώσει καρπούς, δεν είναι δυνατό να μην δώσει. Και το δέντρο αυτό δίνει καρπούς σε απρόβλεπτα σημεία. Και οι επιδράσεις που έχει αυτό στη ζωή μας είναι απρόβλεπτες και τεράστιες. Εμείς νομίζουμε πως αν δεν αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με κάποιον αδελφό, το πολύ πολύ θα είμαστε τσακωμένοι μαζί του. Δεν θα αισθανόμαστε τόσο άνετα να βρισκόμαστε στο ίδιο περιβάλλον. Θα κοιτάζουμε να αποφεύγουμε ένα τον άλλον, να επινοούμε μερικά τέτοια συστήματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν εξαντλούνται εκεί οι δυσμενείς επιπτώσεις. Έχει αυτό δυσμενείς επιπτώσεις στην εσωτερική μας ειρήνη και στην τακτοποίησή μας με τον Θεό. Στη γαλήνη την οποία έχουμε. Από τη στιγμή που αφήνουμε να υπάρχουν ανοιχτές σχέσεις και ανοιχτά προβλήματα με αδελφούς, δεν είναι δυνατόν να έχουμε στην καρδιά μας ειρήνη. Ό,τι και να κάνουμε, όσες προσευχές και να κάνουμε, θα υπάρχει μέσα μας εσωτερική ανησυχία και αναταραχή. Θα υπάρχει αμηχανία ως προς το μέλλον. Τι θα κάνουμε, πώς θα βρεθούμε, τι θα μας επισυμβεί στο μέλλον, τι να κάνω από εδώ, τι να κάνω από εκεί. Μας παραδίδει ο Θεός την επίνεια της καρδιάς μας, στην κακιά επίνεια της καρδιάς μας. Μας αφήνει να μπλεχτούμε μέσα στις σκέψεις μας και μέσα στους φόβους μας. Δεν επεμβαίνει ο Θεός γιατί φιλοξενούμε αμαρτία, γνωστή αμαρτία, την οποία τη φιλοξενούμε και δεν θέλουμε να την καταδικάσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως αυτό το οποίο κρατάμε μέσα στις σχέσεις μας και στην καρδιά μας έχει επίπτωση και στο έργο μας. Αν νομίζεις ότι μπορείς να έχεις τέτοια κρατούμενα
και να υπάρχουν μέσα στη ζωή σου κατάστοιχα που έχει σημειώσει αδελφούς κλπ. Και νομίζω ότι με επιτυχία μπορείς να ασχολείσαι στο έργο, είσαι γελασμένος. Μπορείς βεβαίως να ασχολείσαι. Και κανείς να μην ξέρει τίποτε. Μόνο εσύ και εκείνος, όποιος εκείνος. Αλλά ξέρω όμως ότι καρπούς από αυτό το έργο δεν θα δεις. Όσο και αν εσύ προσπαθείς, όσο και αν θέλεις, όσο και αν έχεις αυτή την πνευματική φιλοδοξία. Υπάρχουν μερικοί πνευματικοί νόμοι, τους οποίους καλά θα κάνουμε να τους χωνέψουμε. Δεν είναι δυνατόν εμείς να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός έχει θεσπίσει τα πράγματα να είναι. Και όταν ο Θεός λέει ότι δεν μπορεί να επέμβει αν υπάρχει αμαρτία στην καρδιά μας, δεν μπορεί να επέμβει. Το λέει ο Δαβίδ. Εάν εθεώρουν ο Κύριος αμαρτία εν την καρδία μου, δεν ήθελε μου ακούσει. Που σημαίνει ότι με ακούει ο Θεός, γιατί δεν βλέπει αμαρτία. Αντίστροφα, όταν βλέπει ο Θεός αμαρτία, δεν απαντάει. Και η γνωστή αμαρτία, την οποία την ξέρουμε, αλλά δεν την καταδικάζουμε, γιατί αν την καταδικάσουμε θα πρέπει να κάνουμε και αποκατάσταση, να πέσουμε στα μάτια του άλλου, των πολλών, των περισσότερων. Όταν το κάνουμε αυτό το πράγμα, μάλλον όταν δεν το κάνουμε και το κρατούμε μέσα μας, είναι μια αμαρτία την οποία την κρατούμε. Αυτό θα είναι σκουλίκι το οποίο μονίμως θα κατατρώει την πνευματική μας ζωή. Από τη λογομαχία λοιπόν, που είναι ίσως ένα πρώτο στάδιο, προχωράει κανείς ακόμη περισσότερο και φτάνει στην έχθρα. Και εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Εάν όμως κάποιος και αυτή τη δεύτερη, την τρίτη, την πολλωστή φορά υποχωρήσει, τότε είναι η ώρα της ευρυχωρίας. Είναι η ώρα της άνεσης που ο Θεός δίνει ανακούφιση, που ο Θεός δίνει απλοχωριά, δίνει ξεκούραση. Κάθε φορά που για χάρη του Ευαγγελίου και για χάρη της δόξας του Θεού υποχωρούμε, είμαστε άνθρωποι κερδισμένοι. Σε πρώτο στάδιο είμαστε άνθρωποι χαμένοι, γιατί έχασες κάτι το οποίο μπορούσε να το έχεις κερδίσει και στο τέλος ήταν δικό σου. Και κακός ο άλλος το διεκδίκησε. Δεν πειράζει. Θα σου το δώσει ο Θεός πολλαπλάσια. Εάν το κάνεις για τον Κύριο, εάν το κάνεις για να μην δυσφημιστεί το όνομα του Κυρίου, για να μην δυσφημιστείς εσύ το όνομα που ο Κύριος σου έχει δώσει, να μην βλαφτεί το έργο σου, το οποίο στο τέλος ο Κύριος σου το έχει δώσει, εάν συνεχώς υποχωρείς, ξέρω ότι σε κάποια στιγμή ο Κύριος θα σε τιμήσει για αυτό το οποίο κάνεις. Κάθε φορά που χάνουμε για τον Κύριο, το βρίσκουμε μπροστά μας. Και αυτός είναι ένας άλλος πνευματικός νόμος. Το είχε πει ο Κύριος στους μαθητές του. Λέει, αλήθεια σας λέω, κάποτε αισθάνθηκαν μειονεκτικοί. Λέει, εμείς τα αφήσαμε όλα. Γυναίκες, παιδιά, σπίτια, τι θα γίνει με εμάς. Και τους είπε ο Κύριος με κατηγορηματικότητα, αλήθεια σας λέω. Δεν είναι κανείς ο οποίος να άφησε οικογένεια, πατέρα, μητέρα, αδελφούς, σπίτια, το ένα, το άλλο, για να με ακολουθήσει και να μην τα πάρει εκατονταπλάσια. Είναι υπόσχεση του Θεού. Και εκείνος ο οποίος κάνει την οποιαδήποτε παραχώρηση, τα αφήνει, τα παρετεί, τα ξεχνάει. Γιατί εμπιστεύεται σε αυτή την υπόσχεση του λόγου του Θεού, εκείνος είναι ο άνθρωπος τον οποίο ο Θεός θα τον τιμήσει με την απάντηση σε αυτή την υπόσχεση. Αν βέβαια το κάνω γιατί με πιέζει το κοινωνικό μου περιβάλλον, με πιέζει το πνευματικό μου περιβάλλον, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά και κάνω κάποια πασαλήματα έτσι ίσα-ίσα για να κατασυγάσω τη συνείδησή μου. Αποτυχία είναι αυτή. Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα. Αλλά αν το πάρουμε σαν εντολή του Θεού και σαν υπόσχεση του Θεού, ότι αν το κάνουμε ο Κύριος θα μας τιμήσει, τότε πραγματικά ο Κύριος μπορεί να μας βγάλει σε ευρυχωρία. Μπορεί να μας φέρει σε απλωσιά πνευματική. Μπορεί να μας φέρει σε ανακούφιση. Θυμάμαι αυτό το εδάφιο που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους. Μηθείς λόγος σαπρός, ας μην εξέρχεται του στόματός σας. Άλλωστε είναι καλός για την οικοδομή των Αγίων. Αυτό έχει εφαρμογή και σε άλλους τομείς. Ο σαπρός λόγος. Και αλλού θα πει για τους αργούς λόγους. Όχι μόνο για εκείνους τους λόγους οι οποίοι είναι σάπιοι και βρωμάνε, αλλά για εκείνους τους λόγους οι οποίοι είναι αργοί, οι οποίοι είναι άχρηστοι. Είτε λέγονταν είτε δεν λέγονταν, ένα και το ίδιο ήταν. Πόση σημασία έχει να προσέχουμε τη γλώσσα μας. Γιατί όπως λέει ο Ιάκωβος, είναι μικρό όργανο η γλώσσα, αλλά μεγαλαθχή. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλη γλώσσα και λένε και λένε, κακό φέρουν και σε άλλους και στους εαυτούς τους. Όχι μόνο ο σχολιασμός, να σου πω τι είπε, να μου πεις τι είπε, από τον ένα στον άλλον, από το αυτή του ενός, το αυτή του άλλου. Βέβαια όλα μυστικά είναι. Κοινό μυστικό, το ξέρουν οι πάντες. Να σου πω, να μου πεις από εδώ, από εκεί. Να κυκλοφορήσει αυτό η μεγάλη γλώσσα, αλλά και η μεγάλη γλώσσα, ο γλωσσάς, που σου λέει κάποιος κάτι και φα! Του απαντάς αμέσως. Και του τα πετάς στο πρόσωπο, μην τυχόν και νομίσει ότι σε έβαλε από κάτω. Αλλά αυτές δεν είναι πνευματικές συμπεριφορές. Δεν είναι τρόπος να σταθεί κανείς σωστά ενώπιον του Θεού. Άλλο λέει ο λόγος του Θεού. Εκείνος ο οποίος θα ταπεινωθεί, εκείνος θα υψωθεί. Όχι εκείνον ο οποίος, μερικές φορές κάνουμε το λάθος και το ζητάμε στην προσευχή μας, ταπείνωσέ μας. Αν μας ταπεινώσει ο Θεός, αλίμονό μας. Η ταπείνωση την οποία θα φέρει ο Θεός, αν του ζητήσουμε να μας ταπεινώσει εμάς, είναι φοβερή ταπείνωση. Και δεν ξέρω ποιος μπορεί να υποστεί μια τέτοια ταπείνωση, την οποία ο ίδιος ο Θεός θα την κάνει. Και ενδεχομένως κάποια φορά να γίνεις ορισμένος, να σε ταπεινώσει ο Θεός.
Ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει εσύ να ταπεινωθείς μπροστά του. Να καταλάβεις πόσο μικρός είσαι. Πόσο λάθος έχεις κάνει. Πόσο τον έχεις αδικήσει. Πιστεύω πως ο Θεός στη ζωή του καθενός μας μπορεί να κάνει θαυμάσια πράγματα. Πολύ μεγάλα. Ποτέ δεν δέχθηκα, ποτέ δεν παραδέχθηκα ότι υπάρχουν άνθρωποι, αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι, οι γνωστοί, οι Απόστολοι, πρικοδοτημένοι ιδιαίτερα από τον Θεό, να έχουν μερικά ατούς στα χέρια τους, περισσότερα από ό,τι άλλοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι απλούστατα είχαν μάθει να αφήνουν το Θεό να δουλεύει μέσα στη ζωή τους και δεν δικαιολογούσαν τίποτα για τους εαυτούς τους. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι έγιναν μεγάλοι και στην παλαιά δυτική και στη σύγχρονη εποχή, είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί αφήνουν το Θεό να δουλέψει στην καρδιά τους. Και όταν κάτι τους το λέει, μα όσο και να κοστίζει, όσο και να πονάει, το κάνουν. Μεγάλη σημασία έχει αυτό. Και επικαλούμε το παρελθόν του καθενός ο οποίος είναι του Χριστού. Όταν αποφασίσαμε και δοθήκαμε στον Ιησού Χριστό, δεν είπαμε σε σένα παραχωρώ τα πάντα, πάρε τη ζωή μου. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με το παρελθόν μου, έτσι όπως ήμουν πριν. Θέλω να με αλλάξεις. Δεν σημαίνει αυτό ένα κόστος για μας. Ήρθαμε στον Ιησού Χριστό και σήμαινε πολλά για μας. Ίσως είμαι διωγμούς από την οικογένεια, διωγμούς από τη δουλειά. Ρισκάραμε πολλά, ήρθαμε όμως εκείνον. Και δεν μετανιώσαμε. Έτσι δεν είναι, δεν μετανιώσαμε. Αυτό λοιπόν το πνεύμα το οποίο είχαμε, το πνεύμα του ρίσκου, το πνεύμα του να χάσουμε, είναι ανάγκη να μας ακολουθεί και σε όλη μας την πνευματική ζωή. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι μερικές φορές αυτό το πνεύμα του να χάσουμε και να αδικηθούμε, κατά κόσμο τουλάχιστον να αδικηθούμε, το ξεχνάμε. Χριστιανοί όντες και μάλιστα χριστιανοί μερικών ετών. Βολευόμαστε σε εκείνα τα οποία έχουμε και δεν θέλουμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε κάποιες άλλες κινήσεις, οι οποίες είναι πνευματικές κινήσεις, μην τυχόν και στενοχωρηθούμε. Μην τυχόν και έρθουμε σε δύσκολη θέση. Αλλά η έννοια όμως του κινδύνου, η έννοια του χασίματος, του ρίσκου, πρέπει συνεχώς να μας ακολουθεί. Καθώς έχουμε εμπιστευτεί τον Θεό, κάνουμε βήματα στο κενό. Βήματα στο κενό. Αυτό το οποίο μας λέει εδώ ο λόγος του Θεού, σήμερα που έφερε μπροστά μας, στη μία διένεξη υποχώρησε, στη δεύτερη διένεξη υποχώρησε, στην τρίτη διένεξη υποχώρησε, είναι βήματα στο κενό. Εβάστα, μέχρι πού και πού θα οδηγήσει αυτό. Εμπιστεύεσαι στον Θεό. Ότι εκείνος ο οποίος σου το λέει αυτό, εκείνος είναι ο οποίος θα αναλάβει να σε φέρει στην ευρυχωρία και να σου δώσει το πηγάδι το οποίο έψαχνες και το νερό το οποίο έψαχνες. Δεν έχεις κάπου να πατήσεις, εδώ είναι η πίστη. Δεν έχεις κάπου να πατήσεις, δεν βλέπεις το κέρδος. Ακούς ότι υπάρχει κέρδος, έχεις ίσως δει σε άλλες περιπτώσεις τη ζωή σου εσύ κέρδος, σε αυτήν όμως την περίπτωση δεν βλέπεις το κέρδος. Προχώρησε χωρίς να το βλέπεις. Είναι η ώρα που ο Θεός θα σε τιμήσει, γιατί εσύ πρώτος τον τιμάς. Και είναι η ώρα που ο Θεός θα δώσει απάντηση. Είναι πολύ ωραία η εικόνα που ο Μέγερ γράφει σε ένα του βιβλίο για την πίστη. Η πίστη λέει, όταν έχει κανείς να διαβεί ένα ποτάμι, το βλέπει μεγάλο, ορμητικό. Πώς το περάσω λίγο. Αλλά καθώς πλησιάζεις κοντά, βλέπεις ένα σχαλοπατάκι. Βλέπεις μια πετρούλα που ξεχωρίζει, πατάς εκεί. Πιο πέρα βλέπεις μια άλλη, πατάς και εκεί. Πιο εκεί, πιο εκεί. Το βλέπεις και είναι πολύ μεγάλο. Πώς μπορώ να το κάνω εγώ, να ζητήσω συγγνώμη από κάποιον. Μα αυτόν είμαστε μαλωμένοι χρόνια. Αυτόν δεν μιλάμε χρόνια. Μου έχει κάνει και του έχω κάνει. Άσε, μην τα σκέφτεσαι. Ξέχαστα, όχι ξέχαστα. Υποθέσεις ετών είναι ανάγκη να τακτοποιηθούν ενώπιον του Θεού. Αλλιώς είναι ρίζες πικρίας που δεν ξεριζώνονται με κανένα άλλο τρόπο. Παρά μόνο αν εμείς τις καταδικάσουμε ενώπιον του Θεού και είμαστε πρόθυμοι αυτό το οποίο έφερε ο Θεός μπροστά μας να το πούμε και στους άλλους και να ζητήσουμε συγγνώμη. Από όποιον και από όσους χρειάζεται. Μερικά πράγματα βέβαια δυστυχώς δεν ξαναγίνονται. Τα λόγια τα οποία είπαμε για κάποιον, η συμπεριφορά την οποία δείξαμε σε κάποιον. Και αυτό έφτασε σε πίκο πολλών. Δυστυχώς δεν γυρίζει πίσω. Δεν μπορείς να πιάσεις όλους εκείνους τους οποίους κάποιον κακολόγησες, για κάποιον κάτι είπες και να τους πεις ξέρεις τα νερό, ξέρεις λάθος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς. Στο βαθμό όμως που γίνονται και ειδικά όταν είναι πράγματα που έχουν σχέση με δύο με τρία πρόσωπα, τελείως κλειστά, είναι απαραίτητο αυτή η αποκατάσταση να γίνει. Γιατί διαφορετικά η πνευματική ζωή θα είναι μίζερη, καθυλωμένη στη μετριότητα. Και αλίμονο, όσο και αν θέλουμε, όσο και αν επιζητούμε, δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτε. Λογομαχία, πρώτο στάδιο, να προσέξουμε, να διορθώσουμε τις σχέσεις μας. Ο ήλιος ας μηδύει στον παραλογισμό μας. Μην προχωρήσουμε περισσότερο, μετά οδηγούμαστε στην έχθρα. Αλλά αν είμαστε οι άνθρωποι εκείνοι που θα κάνουμε συνεχείς υποχωρήσεις, σε κάποια στιγμή ο Θεός θα μας φέρει στην ευρυχωρία, στη δική του την ευρυχωρία. Και ευλογημένοι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που έμαθαν στη ζωή τους να υποχωρούν και να επιζητούν την ευρυχωρία εκ μέρους του Θεού. Ο Κύριος τους τίμησε. Και ας μας δώσει ο Θεός μια τέτοια καρδιά, καρδιά υποχώρησης. Να είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε στην παρουσία του. Ό,τι τυχόν θα ήταν δικό μας και θα έπρεπε να είναι δικό μας. Αλλά να το κάνουμε για χάρη του Κύριου. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο της καρδιάς μας. Επειδή έχω μια πνευματική υποχρέωση, όπως ζήτησα την άδεια σε την αρχή, θα τελειώσουμε εδώ. Παρακαλώ κάποιος αδελφός, ας κλείσει την ώρα μας με προσευχή. Όρθιοι, αν θέλετε.

Για χάρη του ονόματος. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Δόξα εις τον Θεόν, τα πάντα είναι φωτεινά. Γιατί ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε στον κόσμο φως για να φωτίσει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Υπό τον όρον ότι ο άνθρωπος θα στραφεί σε Εκείνον, θα ανοίξει την καρδιά του και θα δεχτεί αυτό το φως για να διαλυθούν τα σκοτάδια τα οποία η αμαρτία και ο εχθρός έχουν δημιουργήσει. Και δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων σήμερα ζει μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στο πνευματικό σκοτάδι και νομίζουν ότι έχουν φως. Αλλά είναι στο σκοτάδι. Ο Κύριος είπε για τους Φαρισαίους, για τους γραμματείς και για όλη εκείνη τη θρησκευτική τάξη της εποχής εκείνης. Έχετε μάτια, λέει, αλλά δεν βλέπετε. Έχετε μάτια, αλλά δεν βλέπετε. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Έχουμε τα φυσικά μάτια που μας έδωσε ο Θεός για να βλέπουμε τα ουράνια και τα επίγεια. Και τα ουράνια και τον πνευματικό κόσμο θα τον δούμε μόνο με τα μάτια του Πνεύματος όταν δεχτούμε να μας ανοίξει ο Θεός αυτά τα μάτια. Αλλιώτικα ο άνθρωπος θα μείνει τυφλός και οδηγείται εις το αιώνιο σκοτάδι, στην αιώνια κόλαση. Λόγια τα οποία είπε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Παρακαλώ όρθιοι να ζητήσουμε τις ευλογίες του Κυρίου. Ευλογημένε μας Πατέρα ο Θεός μας, εν το ονόματι του λατρευτού μας Ιησού Χριστού, σε πλησιάζουμε και τούτη την ώρα τη βραδινή, για να ανοίξουμε τις καρδιές μας ενώπιόν σου, τις οποίες γνωρίζεις γυμνές και τετραχυλισμένες, για να σου εκφράσουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη, να λατρεύσουμε και να μεγαλύνουμε με τις συνειδήσεις μας και τις καρδιές μας το Πανάγιον όνομά σου, για τη θαυμαστή σου αγάπη με την οποία μας αγάπησες. Δεν είχες μεγαλύτερα αγάπη από τον αθυσιαστής για μας τους αμαρτωλούς. Ήρθες επάνω από τους ουρανούς, αφήκες στη δόξα σου για τη μεγαλοπρέπειά σου, κι ήρθες, λέγω, για να ζητήσεις να έβρεις και να σώσεις το απολωλός. Και εμείς όλοι είμεθα απολωλώτα, είμεθα χαμένοι γιατί είχαμε φύγει από τα χέρια σου τα στοργικά και τα ευλογημένα. Και εσύ άπλωσες το χέρι το δικό σου, το χέρι της αγάπης σου και μας ανέστηρες. Και μας έφερες στο φως και στην αλήθεια. Μας μετέστησες εξ εξουσίας του σκότους εις την βασιλεία του αγαπητού σου Υιού, εν το οποίο έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων. Πατέρα μας ευλογημένε, ήρθαμε απόψε εδώ, όχι να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο, Πατέρα. Αν ήρθαμε να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο θα φύγουμε κενοί, αλλά ήρθαμε να ακούσουμε το Λόγο σου τον Άγιο. Γι' αυτό σε παρακαλούμε να προετοιμάσεις τα πνεύματά μας και τις καρδιές μας και δια του Αγίου σου Πνεύματος να μας μιλήσεις. Το δούλο σου να το χρησιμοποιήσεις ως πνευματικό σερβιτόρο, να μεταφέρει το μήνυμα της αγάπης σου, λόγια δικά σου, στις καρδιές όλων μας, για να οικοδομηθούμε, να αυξηθούμε στην αγιωτάτη πίστη του Ιησού Χριστού και στην αγάπη και στην υπηρετικότητα. Και αν υπάρχουν ψυχές μεταξύ μας που ακόμα δεν έκαναν το αποφασιστικό βήμα της πίστεως, μίλησέ τους εσύ με τον τρόπο το δικό σου. Αφύπνισέ τες να κάνουμε το βήμα της πίστεως για να δεχθούν τη χάρη και τη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός επάνω από το Σταυρό. Ευλόγησέ μας πλουσίως, σε παρακαλούμε απόψε, και μαζί με εμάς να ευλογήσεις κάθε παρομοία συνάθρηση όπου ο λόγος θα κηρυχθεί. Πατέρα μας, να κάνεις έργο σωτηρίας και έργο οικοδομής και να πληρώσεις με το Άγιο Πνεύμα όλους εκείνους, Πατέρα, που θα χρησιμοποιήσεις για να μεταφέρουν το μήνυμα της αγάπης σου απόψε. Χάρη του Ιησού Χριστού και προς δόξαν του Αγίου σου ονόματος, σε ευχαριστούμε ότι μας άκουσε. Αμήν. Η χοροδία θα μας ψάλλει τον πρώτο δισήμι.

Θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το κεφάλαιο Ιώτα Γάμα, εδάφια 1 έως και 17. Προ δε της εορτής του Πάσχα εξεύρων ο Ιησούς ότι ήρθεν η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτη να παραδώσει αυτόν. Εξεύρον ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρης τας χείρας και ότι από του Θεού εξήθεν και προς το Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και αλαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον νυπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σκοντίζει με το προσώψιον με το οποίο ήταν ο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, σύ μου νύπτεις τους πόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμού». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρία νημή τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί αλουχοί πάντες». Διότι ήξερε εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν. Δια τούτο είπε: «Δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένιψε τους πόδας αυτόν και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγετε, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένιψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάνετε κι εσείς, καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε τα αυτά, μακάρι είστε εάν κάνετε αυτά. Αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς». Δεν θα μπορέσει κανένας άνθρωπος, δεν θα μπορέσει καμιά πένα να περιγράψει στο βάθος και στο ύψος και στο μήκος και στο πλάτος την αγάπη του Ιησού Χριστού για τον άνθρωπο. Καμία γλώσσα δεν θα μπορέσει να αναλύσει την αγάπη του Θεού. Ούτε οι άγγελοι, ούτε οι αρχάγγελοι, πολύ περισσότερο οι άνθρωποι. Μελετούμε το Λόγο του Θεού συχνά, κάθε μέρα, και ακούμε πολλά κηρύγματα και δεν ξέρω εάν έχουμε νιώσει μέσα στην καρδιά μας αυτή την μεγάλη αγάπη του Θεού και την ταπείνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας δεν ήταν ένας αρχάγγελος ή άγγελος, ένας χερουβίμ ή ένας σεραφείμ. Ήταν ο δημιουργός του σύμπαντος. Ήταν εκείνος ο οποίος με τον λόγο του σκόρπισε τη στρατιά των σωμάτων τα οποία βρίσκονται μέσα στο άπειρον και κινούνται βάσει του νόμου που έθεσε εκείνος και στηρίζονται όλα στο θέλω το δικό του. Στο θέλω. Αυτός ήταν εκείνος που ήρθε στον κόσμο τούτον.

Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι υπερβαίνει πάσα νόηση. Κάμπτω, λέει, τα γονατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και παρακαλώ να σας αποκαλύψει ο Θεός τι το πλάθος, το βάθος, το ύψος, το μήκος για να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων την αγάπη του Ιησού Χριστού η οποία υπερβαίνει πάσαν νόηση. Υπερβαίνει την νόηση. Αφού υπερβαίνει την νόηση, γιατί η αγάπη του δεν πλαισιώνεται του Κύριου μας Χριστού, η αγάπη του δεν έχει κάποιο μήκος με τέλος και όπως διαβάσαμε εδώ, η αγάπη του Χριστού έχει διαρκή συνέχεια. Να καταλάβετε, λέει, με τα πάντα των Αγίων την αγάπη του Χριστού η οποία υπερβαίνει πάσα νόηση. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη αυτή? Την αγάπη του Ιησού Χριστού τη νιώθουμε. Στο μέγεθός της δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε, στο μεγαλείο της. Αλλά τη νιώθουμε γιατί τη βλέπουμε επάνω από το Γολγοθά. Να ακτινοβολεί με αιώνια λαμπρότητα. Να φωτίζει τη ζωή μας. Να φωτίζει και να οδηγεί τα βήματά μας σε τούτο τον κόσμο. Η αγάπη αυτή μας παρακολουθεί. Η αγάπη μας σκεπάζει. Η αγάπη, λέγω, θερμαίνει τις καρδιές όλων των πιστών και πολιορκεί τις καρδιές των ανθρώπων που ακόμα δεν εγνώρισαν τη χάρη του Θεού για να ανοίξουν και να έρθει εκείνος να φρονιαστεί. Υπερβαίνει, λέγω, η αγάπη του Ιησού Χριστού τη γνώση όχι μόνο των ανθρώπων και των αγγέλων. Και κανένας δεν θα μπορέσει ποτέ να δυνηθεί να τη γνωρίσει. Ας παρακολουθήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ας τον παρακολουθήσουμε με σεβασμό και με ευλάβεια στα στάδια της πορείας του προς τον Γολγοθά. Είπαμε ότι ο Κύριος ήρθε στον κόσμο τούτον με τον αποκλειστικό σκοπό για να πεθάνει. Και είναι εβδομάδα, αυτή η εβδομάδα που μας θυμίζει πραγματικά το θείο δράμα. Μας θυμίζει τα στάδια από τα οποία πέρασε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Να τον δούμε, αγαπητοί μου, να τον δούμε με τα μάτια της ψυχής μας εκεί στη Γεθσημανή. Δίνει έναν αγώνα, αγώνα σκληρών εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον του εχθρού, εναντίον της αμαρτίας. Ο αγώνας ήταν τόσο σκληρός, τόσο φοβερός, ώστε ο Κύριος μας παρολίγο να καμφθεί. Γι' αυτό χρειάστηκε, όπως ξέρουμε, άγγελος να κατέβει να τον ενισχύσει τον Κύριο. Ώρα δραματική για τον Κύριο, αλλά και δραματική ώρα για την τύχη του ανθρωπίνου γένους. Δίνει τη μάχη ο Κύριός μας. Η διανοδική πίεση ήταν τέτοια ώστε θρόμβοι αίματος αναμεμειγμένο με υδρότα έσταζε από το Άγιο με το πότο και πότιζε τη γη. Τέτοια ήταν η πίεση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το ποτήρι της κρίσεως ήταν ενώπιόν του. Για να το πει το ποτήρι ξεχυλισμένο από την αμαρτία ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Τη στιγμή εκείνη ο Κύριος παρεκάλεσε τον Πατέρα. Αν είναι δυνατόν, Πατέρα, να παρέλθει το ποτήρι τούτο απ' εμού. Οι άνθρωποι, ακόμα και άνθρωποι, όπως διάβασα κάποιο περιοδικό παλιότερα, άνθρωποι πίστεως, δυστυχώς πέφτουν σε μία πλάνη. Νομίζουν ότι ο Κύριος μιλούσε για το θάνατο, δηλαδή να αποφύγει το θάνατο. Δεν είναι αυτό. Ο Κύριος μιλούσε για την αμαρτία. Αυτό ήταν το ποτήρι. Αυτό ήταν εκείνο το οποίο τον τρόμαζε και παρεκάλεσε τον Πατέρα, αν είναι δυνατόν, να γίνει κατά κάποιο άλλο τρόπο η σωτηρία. Αλλά όχι. Όχι το θέλημα το δικό μου, αλλά το θέλημα το δικό σου. Πάτερ, να γίνει. Και το είπε το ποτήρι. Οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των γενναίων και όλων των αιώνων σκέπασαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και ήταν, λέγω, η πρώτη μάχη την οποία έδωσε ο Κύριός μας εκεί στη Γεθσημανή.

Ας πάμε στο Πρετόριο. Εκεί υφίσταται ξεφτιλισμούς, υφίσταται ραβδισμούς, εμπδισμούς. Έγινε το αντικείμενο ο Κύριος των χλεβασμών. Υπέφερε, όλα τα υπέφερε ο Κύριος για τη σωτηρία τη δική μας. Εις της ύβρης, τους χλεβασμούς, στους ραβδισμούς και εμπδισμούς αντέτασε τη δύναμη της Θείας του αγάπης. Και δεν λογάριαζε αυτούς τους ανθρώπους, δεν κατελόγιζε ευθύνες σε αυτούς τους ανθρώπους. Για κοιτάξτε η αγάπη του Κυρίου, πού φτάνει, δεν μπορεί ο άνθρωπος να τη συλλάβει. Ακόμα και οι σταυρωτέτου, όταν εκεί τον σταύρωναν, παρακαλούσε τον πατέρα, και του λέει πατέρα, αν είναι δυνατόν, πατέρα, συγχώρεσε αυτούς, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Παρακαλούσε για τον πατέρα, για τους σταυρωτάς του, για να του συγχωρήσει ο πατέρας. Και εκεί στο, λέγω, εκεί στο Πρετόριον, ο Κύριος, ύστερα δεμένος σε ένα πάσαλο, να τον χτυπούν με το σκληρό εκείνο μαστίγιο, οι Ρωμαίοι στρατιώτε. Εκείνο το μαστίγιο ήταν ένα φοβερό όργανο βασάνου. Ήταν από νεύρα βοός και σε διαστήματα είχαν αιχμηρά κόκαλα και με εκείνο το μαστίγιο λέγω εξέσχιζαν τους Άγιους Ώμους του Σωτήρα και τα ανεχόταν ο Κύριος. Δεν διαμαρτύρεται, δεν διαμαρτυρήθη ο Κύριος, δεν άνοιξε το στόμα του να εφέρθηκε ως φαρμίον επί σφαγήν, έμπροσεν του Κύροντος αυτό άφωνο και δεν διαμαρτυρήθη η αγάπη του. Πρέπει να νιώσουμε, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αυτή την αγάπη μέσα στις καρδιές μας. Μια αγάπη θαυμαστή. Μια αγάπη για μας. Για μας ο Κύριος έκανε τη μεγάλη θυσία. Εμάς αγάπησε ο Κύριος. Δεν αγάπησε, λέει, τον εαυτόν του. Και φώναζα από την άλλη παράλληλα το σταυρωθήτο, σταυρωθήτο, σταυρωθήτο. Ίσως, όχι ίσως, αλλά μάλλον είναι βέβαιο ότι αυτοί που είχαν φωνάξει το Οσανά προ τριών ημερών ήσαν εκείνοι που φώναζαν το σταυρωθήτο, σταυρωθήτο. Και πράγματι μας λέει ο Ευαγγελιστής ότι όλος ο λαός, πάντο πλήθος, φώναζε σταυρωθήτο, σταυρωθήτο. Τι είχε κάνει ο Κύριος για να τον μισούν? Τι είχε κάνει ο Κύριος? Ο Κύριος μόνο ευεργεσίες είχε παράσχει. Έτρεχε να ευεργετήσει. Έδινε μάτια σε τυφλούς, χέρια σε κουλούς, πόδια σε χολούς, ανάστηνε νεκρούς, αρρώστους εθεράπευε, παραλυτικούς εθεράπευε. Τι είχε κάνει ο Κύριος που τον μισούσαν? Ξέρετε, αυτό το μίσος που είχαν κατά του Ιησού Χριστού και έχουν πολλοί άνθρωποι, το έχουν και εναντίον ημών των τέκνων του Θεού. Γιατί? Διότι δεν συντρέχουμε με αυτούς εις την αυτήν εχείρησα σωτίας. Η ζωή του Κυρίου μας ήταν τελείως διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Τελείως διαφορετική. Ήταν μια ζωή αγία, μια ζωή καθαρή, ευλογημένη, μια ζωή που ακτινοβολούσε χάρη, αρετές, καλοσύνη, αγάπη. Και ο άνθρωπος δεν τη θέλει αυτή τη ζωή, τη μισή αυτή τη ζωή, και μισούσαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και ο Κύριος, λέγω, αντέτασε στο μίσος και στους χλεβασμούς, αντέτασε την αγάπη του και ανεχόταν όλους εκείνους οι οποίοι τον κατεδίωκαν και τον ύβριζαν και τον προπυλάτιζαν. Και τώρα ο Κύριος επιθυμεί, λέει. Πολύ επιθύμησα, μας λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πολύ επιθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με σας προτού να πάθω. Ήθελε να συμφάγει με τους μαθητές του. Ήθελε να τους αγκαλιάσει με την αγάπη του. Ήθελε να τους μιλήσει. Να τους δώσει τις τελευταίες του παραγγελίες. Και να τους προειδοποιήσει για τους διωγμούς οι οποίοι θα συνέβαιναν στην πορεία της ζωής τους και στη διακονία τους.
Και ακόμα τους είπε ότι θα σας θανατώσουν για το όνομά μου. Ο Κύριος προειδοποίησε και προειδοποίηκανε καθέναν, κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει να τον ακολουθήσει. Δεν θα είναι στρωμένος ο δρόμος που θα περπατήσεις με λουλούδια και τριαντάφυλλα, αλλά θα είναι στρωμένος με αγκάθια. Μέσα όμως, εσωτερικά, θα είναι πράγματι τα τριαντάφυλλα, θα είναι τα λουλούδια, θα είναι η ειρήνη του Θεού, θα είναι η χαρά του Χριστού. Δυο στοιχεία που συνθέτουν την ευτυχία του ανθρώπου. Ευτυχισμένος δεν είναι ο άνθρωπος εκείνος που έχει τα χρυσά νομίσματα. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος εκείνος που έχει το ζωντανό Χριστό, όχι τα νεκρά νομίσματα. Τα νεκρά νομίσματα τα έχουν πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν τους δίδουν ευτυχία. Την ευτυχία, λέγω, τη δίνει ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε στον κόσμο για να δώσει πραγματικά μια ζωή ευλογημένη. Μια ζωή που αξίζει ο άνθρωπος να τη ζει. Οι άνθρωποι ζουν, αλλά υφίστανται τη ζωή. Δεν τη ζουν, δεν την απολαμβάνουν τη ζωή. Τα παιδιά του Θεού την απολαμβάνουν τη ζωή. Την απολαμβάνουμε. Είναι ζωή πράγματι πολύ ευλογημένη από τον Κύριο, η οποία μας δίνει σε τούτο τον κόσμο τη χαρά και μας δίνει την πραγματική ευτυχία. Προτού ο Κύριος παραδοθεί στα άνομα χέρια των ανθρώπων εκείνων με την προδοσία του Ιούδα, κάνει μία πράξη υπερτάτου μεγαλείου. Μία πράξη πραγματικά που κανείς πρέπει να εκθαμβείται, να στέκεται εκστατικός. Μία πράξη που δεν την έκανε κανένας θνητός. Και μάλιστα ο Κύριος της δόξης. Είναι η αγάπη του που τον οδηγεί, η αγάπη του Κυρίου. Φτάνει μέχρι το τελευταίο σκαλί της ταπεινώσεως. Ξεφτυλίζει τον εαυτό του, δέχεται μάλλον τους εξεφτυλισμούς από τους ανθρώπους. Τους δέχεται και κάνει μια πράξη, λέγω, υπερόχου μεγαλείου. Παίρνει μια λεκάνη. Τη γεμίζει ο ίδιος νερό. Έτσι μας διαβάσαμε εδώ στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ζώνεται μια πετσέτα. Και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Πηγαίνει στον πρώτο και στον δεύτερο, τρίτο και πλένει ακόμα και τα πόδια του Ιούδα. Για να δείξει ο Κύριος με τούτο ότι η καλοσύνη του και οι ευεργεσίες του και οι ευλογίες του απλώνονται γενικά και στους εχθρούς του. Και θέλει αυτούς τους εχθρούς να τους μεταβάλει σε φίλους. Ξέρετε, τον εχθρό σου δεν μπορείς να τον μεταβάλεις σε φίλο με κανένα τρόπο, όχι με τη δύναμη και με τα μέσα τα οποία διαθέτεις. Η δύναμη δεν μεταβάλλει τον εχθρό σε φίλο. Μόνο η αγάπη. Για τον Ιούδα ταπεινώσεις. Ταπεινώνεται στον Ιούδα. Να του πλύνει τα πόδια. Οι μαθητές πραγματικά, οι Απόστολοι, μεν κατάπληκτοι. Κατάπληκτοι και άφωνοι να βλέπουν τον Κύριο, τον οποίον είχαν αναγνωρίσει ότι είναι ο Υιός του Θεού, ότι είναι ο Μεσσίας, ότι είναι ο λυτρωτής, ο σωτήρας που ήρθε στον κόσμο να θυσιαστεί για να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, να μας ελευθερώσει από το κακό, να μας μεταφέρει από το σκοτάδι στο φως και στην αλήθεια. Τον αναγνωρίζουν. Το είχε ομολογήσει ο Πέτρος όταν ρώτησε ο Κύριος τους μαθητάς, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι. Και οι μαθητές είπαν, άλλοι σε λένε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιωάννης, άλλοι ένας εκ των προφητών. Εσείς τι λέτε ότι είμαι, ποιος είμαι. Και ο Πέτρος είπε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και ο Κύριος του απαντά, σάρξ και αίμα δεν στο αποκάλυψε, αλλά ο πατήρ μου ο ουράνιος. Πράγματι, ο πατέρας του το αποκάλυψε και είχε αποκαλύψει τους μαθητάς, τους Αποστόλους, ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ότι ήταν ο Υιός του, ο μονογενής, που ήρθε στον κόσμο και ενυνθρώπισε για να συγγενέψει μαζί μας.
για να μας αντικαταστήσει κάτι ένα της Θείας Δικαιοσύνης, για να δώσει ικανοποίηση στην προσβληθήσα δικαιοσύνη. Γιατί εμείς πραγματικά είχαμε προσβάλει με την αποστασία μας, με την αμαρτία μας, τη δικαιοσύνη του Θεού και είχαμε διασαλεύσει τα θεμέλια της ηθικής τάξης μας. Ήρθε Εκείνος να επανορθώσει, ήρθε Εκείνος να ικανοποιήσει και ικανοποίησε τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτός λοιπόν, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, έκανε αυτή τη συγκατάβαση. Ταπεινώθηκε, κατέβηκε στο τελευταίο σκαλί της ταπεινώσεως για να μας ανεβάσει εμάς στο υψηλότερο σκαλί της δόξης. Εκείνο που έκανε ο Κύριος πραγματικά είναι μεγαλειώδες. Στην ταπείνωση, αγαπητοί, βρίσκεται το μεγαλείο. Το μεγαλείο. Ο Κύριος μας μίλησε γι' αυτό. Μάθετε απ' εμού, λέει, ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και θέλετε βρει ανάπαυση στις ψυχές σας. Μάθετε απ' εμού. Μας λέει να μάθουμε αυτό το μάθημα. Όλοι μας. Να ντουμιάσουμε στην ταπεινοφροσύνη. Θα μας πει παρακάτω ορισμένα πράγματα. Γιατί στον κόσμο τούτον δεν είμεθα για να μας υπηρετούν. Είμεθα για να υπηρετούμε. Και πρέπει να υπηρετούμε. Να υπηρετούμε τους αδελφούς. Να υπηρετούμε κάθε άνθρωπο που έχει την ανάγκη μας. Είμεθα υπηρέτη. Αν εκείνος έγινε υπηρέτης, ο μονογενής Υιός του Θεού, πόσο μάλλον οι άνθρωποι και εγώ, τι είμαστε εμείς. Λέγω, οι μαθητές μένουν κατάπληκτοι. Κατάπληκτοι. Που βλέπουν τον Κύριο να τους πλένει τα πόδια. Μόνον οι δούλοι σαν εκείνοι που έπαιναν τα πόδια. Όταν κάποιος προσκαλούσε συγγενείς ή φίλους, τις γνωστούς για να τους παραθέσει τραπέζι, πήγαιναν οι δούλοι και έπαιναν τα πόδια των προσκεκλημένων. Αλλά εδώ ο Κύριος είναι εκείνος που έχει προσκαλέσει τους μαθητάς εις το δείπνο αυτό, εις το τραπέζι αυτό, γιατί είναι η τελευταία φορά που συντρώγει με τους μαθητάς του. Γι' αυτό λέει, πολύ επεθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με σας προτού να πάθω. Για να τους πει ο Κύριος και να τους αφήσει, όπως είπα, τις τελευταίες του υποθήκες που αναφέρονται στα 13, 14, 15 και 16 στα κεφάλαια του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, τα οποία σας συνιστώ να μελετάτε. Αφήνει ο Κύριος και προειδοποιεί ο Κύριος. Θα υποστείτε διωγμούς. Αν εμέ διώξαν και εσάς, θα διώξω εσύ. Και εσάς. Δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου. Ουδέ Απόστολος ανώτερος του Πέμψαντος αυτών. Πράγματι, οι ψυχές μας πρέπει να μένουν εκστατικές και να θαυμάζουν το μεγαλείο της ταπεινός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κατέβηκε, λέγω, στο τελευταίο σκαλί της ταπεινώσεως για να μας υψώσει στο υψηλότερο σκαλί της δόξης. Ήδη ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι ευρισκόμεθα εν το προσώπο του στην παρουσία του Θεού, του Πατέρα. Συνανέστησε, λέει, και συνεκάθισε ημάς εν της επουρανίης. Ποιος? Ο Κύριος μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε εν της επουρανίης για να δείξει επερχομένους αιώνας των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος αυτού προς ημάς τους εν Χριστώ Ιησού, των πλούτων της αγάπης Του. Των πλούτων της αγάπης Του. Η αγάπη του Θεού. Ο Θεός, λέει, είναι αγάπη μας, λέει Ιωάννης. Το συστατικό του Θεού είναι αγάπη. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι έχει την πλευρά της δικαιοσύνης. Και οι άνθρωποι οι οποίοι θα απορρίψουν την αγάπη Του, θα τη ζαλαπατήσουν την αγάπη Του, θα τη θεωρήσουν την αγάπη και το αίμα του Ιησού Χριστού κοινό, όπως μας αναφέρει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, θα υποστούν οι ίδιοι την κρίση και θα εφαρμοστεί για αυτούς η δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός δεν θέλει να καταδικάσει κανέναν άνθρωπο.
Ο ίδιος ο άνθρωπος καταδικάζει τον εαυτόν του. Στο Κατωλιάνιο Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο, 18 εδάφιο, μας λέει ότι ο πιστεύων εις εμέ δεν κρίνεται. Όσοις όμως δεν πιστεύει σε μέ, είναι ήδη και κρυμμένος. Γιατί? Γιατί δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Γιατί να απορρίψεις τον Χριστό? Γιατί να απορρίψεις την αγάπη του, την άπειρη του Θεού? Γιατί να μην ανοίξεις την καρδιά σου και να τον δεχθείς σωτήρα και λυτρωτή και Κύριος της ζωής σου? Γιατί? Τι σε εμποδίζει? Η αμαρτία. Μα η αμαρτία καρφώθηκε στο σταυρό του Γολγοθά. Σήκω τα μάτια της ψυχής σου να τον δεις εκεί καρφωμένο, με ανοιχτή και ματωμένη την αγκαλιά, να κρατάει εκείνος το βάρος και την ενοχή μας και να υποφέρει και να πάσχει και να σκεπάζεται από τα Άγια Μάτια του Θεού με το σύννεφο των αμαρτιών μας. Εκεί επάνω στο σταυρό τον εγκατέλειψε ο Θεός ως εκπρόσωπο των αμαρτωλών και ξεφώνησε εκείνη την κραυγή ο Κύριος: «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Τον εγκατέλειψε ως εκπρόσωπο, λέγω, των αμαρτωλών. Και ο Κύριος, ενώ ήταν πατέρας του ο Θεός, δεν τον είπε πατέρα. Τη στιγμή εκείνη όχι, δεν είχε δικαίωμα να τον πει πατέρα, γιατί ήταν ο εκπρόσωπος του αμαρτωλού κόσμου, και τον είπε Θεόν του: «Θεέ μου, Θεέ μου, εις τι με εγκατέλειπες». Σκεπασμένος με τα μαύρα σύννεφα των δικών μας αμαρτιών και εγκαταλελειμμένος μεταξύ ουρανού και γης, ο Κύριος κρατάει το βάρος και την οχή. Γιατί, άνθρωπε, δεν το δέχεσαι? Γιατί να τον απορρίψεις? Ο Υιός της αγάπης του Θεού επάνω στους ουρανούς μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ότι και τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, για να τον αντικρίσουν, εκάλυπταν το πρόσωπό τους. Εκάλυπταν. Αυτός ήταν εκείνος που ήρθε εδώ στον κόσμο, που ήρθε και σου απλώνει το χέρι από το σταυρό το ματωμένο και σου λέει: «Έλα, άνθρωπε, σε θέλω να σε αποσπάσει από την αμαρτία και να σε φέρει στη δικαιοσύνη και στο φως και στην αλήθεια του Θεού, για να απολαύσεις μια αιώνια ζωή και δοξασμένη». Και ο άνθρωπος απορρίπτει. Θέλει μια θρησκεία ο άνθρωπος. Αλλά ο Κύριος μας δεν ήρθε να θεμελιώσει κάποια θρησκεία στον κόσμο. Ήρθε να σώσει αμαρτωλούς. Ο άνθρωπος, λέγω, θέλει μια θρησκεία να το συμβιβάζει με την αμαρτία. Αλλά τέτοιο έργο δεν έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε να πεθάνει για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Και ήρθε, μας λέει, να υπηρετήσει. Όχι να υπηρετηθεί. Οι μεγάλοι έχουν υπηρέτες, έχουν δούλους, έχουν θαλαμιπόλους, έχουν και έχουν προσωπικό. Και αυτό το προσωπικό υπηρετεί τους Κυρίους. Τους Κυρίους. Υπηρετούνται οι μεγάλοι, δεν υπηρετούν. Αλλά ο Κύριος μας, ο μεγάλος, ο μοναδικός μεγάλος, ήρθε και υπηρέτησε. Και πάλι, λέει, μας βεβαιώνει ότι θα έρθει και θα μας προσφέρει πάλι ένα τραπέζι και θα καθίσουμε και θα μας υπηρετήσει, λέει. Μεγάλος δεν είναι εκείνος ο οποίος υπηρετείται. Μεγάλος είναι εκείνος ο οποίος υπηρετεί. Αυτό μας δίδαξε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Οι μαθητές με κατάπληξη δέχονται το πλήσιμο των ποδών τους και βλέπουν κάτι απίστευτο. Απίστευτο πραγματικά στα μάτια τους. Ο Κύριός μας, ζωσμένος με ένα προσώψιο, να περνάει, να σκύβει στα πόδια των μαθητών, να τα πλένει και να προχωρεί και να φτάνει και στον Ιούδα. Και ο Πέτρος του λέει, όταν έφτασε στον Πέτρο: «Κύριε», λέει, «εσύ θα μου πλύνεις τα πόδια?» «Δεν θα μου πλύνεις τα πόδια στον αιώνα», του λέει. Και του λέει ο Κύριος: «Εγώ θα σου πλύνω τα πόδια. Εάν δεν σου πλύνω τα πόδια, δεν έχεις μέρος με Θεού». «Όχι μόνο τα πόδια», λέει ο Πέτρος, «αλλά και την κεφαλή και όλο να με πλύνεις». Και ο Κύριος είπε: «Δεν έχεις χρεία να σου πλύνω την κεφαλή, διότι εσείς είστε καθαροί για τον λόγο τον οποίο είπα. Αλλά είναι ανάγκη να σας πλύνω τα πόδια». Ναι,
Και εμείς, δόξα στον Θεό, πιστοί είμεθα, αλλά στην καθημερινή μας πορεία θα ασχοληθούμε κάποτε, θα ασχοληθούμε ίσως με κάποιο λόγο, ίσως με κάποια σκέψη, ίσως με κάποια πράξη, και έχουμε ανάγκη καθαρισμού. Έχουμε ανάγκη του Κυρίου μας. Έχουμε ανάγκη, λέγω, του διαρκούς καθαρισμού. Και έρχεται ο Ιωάννης να μας πει: «Αν περιπατείτε εν το φωτί, καθώς εκείνος περιπάτησε εν το φωτί». Έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσα αμαρτίας. Δεν είναι πια το νερό που μας καθαρίζει, αλλά είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο εχύθηκε στο Γολγοθά και μας καθαρίζει και μας κρατάει καθαρούς, αμόμους, αγίους και ασπίδους. Ξέρετε τι έκαμα, λέει ο Κύριος. Ξέρετε τι έκαμα, λέει στους μαθητάς. «Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλός λέγεται διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένιψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να ανοίξετε τους πόδας αλλήλων, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς». Και εσείς, ο Κύριος έδωσε ένα παράδειγμα. Ο Κύριος ταπεινώθηκε και μας καλεί να ταπεινωθούμε κι εμείς. Όχι να πλένουμε τα πόδια όπως κάνει ο Πάπας την εβδομάδα αυτή, που καλεί 12 καρδινάλιους και τους πλένει τα πόδια, κάνει μια τυπική πράξη. Αλλά ο Κύριος μας λέει να υπηρετούμε, ήμεθα υπηρέτε των αδελφών μας. Και θυμάμαι το Μακαρίτη, το Μεταλλινό, το δάσκαλό μας, εδώ που μας έλεγε ότι ήμεθα εδώ όχι να εξουσιάζομαι, ήμεθα εδώ για να πλένομαι πόδας Αγίων, ήμεθα για να υπηρετούμε. Παντί ο τρόπος, όποια υπηρεσία ο Κύριος σου δώσει να την κάνεις. Όλοι λένε: «Θέλω να υπηρετήσω τον Κύριο». Θέλω να τον υπηρετήσω. Πού θα τον βρεις τον Κύριο τον υπηρετήσεις? Θα υπηρετήσεις τον αδελφό σου, και εν το προσώπο του αδελφού σου υπηρετείς τον Κύριο. «Όσα εκάματε εις ένα τούτο των αδελφών μου, εις εμέ εκάματε», λέει ο Κύριος. Ό,τι κάνεις στον αδελφό σου, το λογαριάζει ο Κύριος ότι το κάνεις σε αυτόν. Η ταπείνωση. Η ταπείνωση, μας λέει ο Λόγος του Θεού, προπορεύεται τις δόξεις. Η δόξα περνάει μέσα από την ταπείνωση. Και ο Κύριός μας πέρασε πρώτος. Πέρασε πρώτος. Στην προς Φιλιππησίους επιστολή μας λέγει ο Απόστολος Παύλος τα εξής καταπληκτικά. Στο κεφάλαιο 3.11. «Δεν ενόμισα αρπαγή», λέει, «το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε λαβονδούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν αυτό μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Να, η ταπείνωση του Κυρίου για σένα και για μένα, για να σε ανεβάσει και να με ανεβάσει στους ουρανούς και στη δόξα του Θεού. Και ο Κύριος μακαρίζει εκείνους που υπηρετούν. Μακάρι είστε, λέει. Μακάρι, κοιτάξτε το 17 εδάφιο. 17 εδάφιο. «Εάν ξέρετε τα αυτά, μακάρι είστε εάν κάνετε αυτά». Εάν υπηρετείτε δηλαδή, είστε μακάρι. Ο Κύριος μας καλεί να υπηρετούμε κι εμείς. Να υπηρετούμε. Πολλοί, όπως είπα, θέλουν να υπηρετήσουν τον Κύριο. Να υπηρετήσουμε, λέει. Υπηρέτησε τον αδελφό σου, και ο Κύριος στο λογαριάζει ότι τον υπηρετείς. Και ο μεγαλύτερος, λέει, εκείνος που είναι ο μικρότερος, αυτός θα είναι μέγας. Έτσι είναι. Από αυτή την κλωστή περνάει πράγματι η μεγαλοπρέπεια του ανθρώπου. Περνάει από την ταπεινοφροσύνη για να φτάσει πραγματικά μια μέρα ο Κύριος να τον καταστήσει όμοιο με τον εαυτόν του. «Είδε το οποίον αγάπη, λέει εδώ, και σημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστώ με τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει εμάς, διότι δεν εγνώσει αυτόν. Τώρα είμαι θα τέκνα Θεού, και έτσι δεν φανερώ τι θέλω να είσαι.
Ξέρουμε όμως ότι όταν φανερωθεί θέλουμε να είστε όμοιοι με Αυτόν. Θα περάσεις από το στάδιο της ταπεινοφροσύνης. Θα περάσεις κάτω από το σταυρό του Ιησού Χριστού για να φτάσεις στην Ανάσταση και στη δόξα. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά στις καρδιές όλων μας. Η χοροδία θα μας φάλει να δίνει.

Όχι, παρακαλώ να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για τη θαυμαστή σου αγάπη με την οποία μας αγάπησες. Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, είναι δυνατό να συλλάβουμε στο μεγαλείο της και στο μέγεθός της την αγάπη σου προς εμάς. Την νιώθουμε από το Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για τον θυσία σε εκείνον για μας. Ήρθε στον κόσμο τούτον για τη σωτηρία τη δική μας. Και δεν μας έσωσε με τη διδασκαλία του, μας έσωσε με τη θυσία του. Ταπεινώθηκε τόσο πολύ για μας, Κύριε, για να μας υψώσει εμάς στη σφαίρα την πνευματική τη δική σου, για να μας ανεβάσει στους ουρανούς από τα τάρταρα του άδου στα οποία βρισκόμεθα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για το Λόγο στον Άγιο, τον οποίο μας έχεις δώσει, το μελετούμε, τον ακούμε, και ο Λόγος είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει δυνάμεις και ζωή μέσα μας. Σε παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε τον Λόγο στον Άγιο, τον οποίο ακούσαν και πάλι απόψε. Δώσε πραγματικά να μοιάζουμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και σε τούτο τον κόσμο που βρισκόμεθα ακόμα να υπηρετούμε κι εμείς, Πατέρα μας. Όχι να μας υπηρετούν, διότι το μεγαλείον ευρίσκεται στην υπηρεσία. Το μεγαλείον ευρίσκεται στην ταπείνωση. Και εσύ θέλεις πραγματικά, Πατέρα μας, να μας ανεβάσεις. Θέλεις να μας δώσεις, Πατέρα μας, το πραγματικό νόημα της ζωής για να χαιρόμεθα και να δοξάζουμε σένα. Σε παρακαλούμε τώρα να μας απολύσεις εν ειρήνη και να δοξαστείς εσύ μεταξύ μας και να μας συνοδεύσεις, παρακαλούμε, στα σπίτια μας, για το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στις 8, ήδη είναι 8:25 και το θέμα είναι η ιστορία των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα στο οποίο μέχρι σήμερα, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, δεν υπάρχουν σοβαρές εργασίες ή δημοσιεύσεις και είναι ένας τομέας στον οποίο κινδυνεύουμε να χάσουμε πολλά ιστορικά στοιχεία που ενδιαφέρουν ασφαλώς εμάς και θα ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο αυτούς που θα έρθουν μετά από μας. Τώρα, η δουλειά του ιστορικού βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό το έχει διαπιστώσει κανείς μελετώντας την ιστορία από τα χρόνια του Ηροδότου, του Θουκυδίδη και εδώ. Ο Ανανίας θα παίξει τον ρόλο του νεότερου Θουκυδίδη, Ηροδότου, ό,τι προτιμάτε. Παιδιά, είναι δυνατόν εσείς που κάνετε τόσο ωραία προετοιμασία να την κάνετε με κλειστό το στόμα? Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα παρακαλέσω τον αδελφό Ανανία να έρθει στο βήμα. Το θέμα του, η ιστορία των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών στην Ελλάδα.
2: Ένα άλλο, υπάρχουν πολλά τέτοια. Αυτό είναι από το 1869 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, τον Γρηγόριο τον Έκτο. Δηλαδή, ό,τι ήταν στον Μεσαίωνα και αυτά που καυτηρίαζε ο Λούθυρος συνέχισαν εδώ στη χώρα μας και στην Ανατολή πολύ μεταγενέστερα από το Λούθυρο. Αυτή ήταν η κατάσταση. Ως προς τις Ελεύθερες Εκκλησίες, το έργο πρώτα άρχισα από την Κρήτη. Εκεί ο Θεός χρησιμοποίησε πρώτα απ' όλα έναν Άγγλο πρόξενο, ο οποίος τοποθετήθηκε στα Χανιά που ήταν τότε πρωτεύουσα της Κρήτης, το 1869. Αυτός ήταν πολύ πιστός άνθρωπος και τις Κυριακές τις διέθετε για μελέτη του Λόγου του Θεού και για προσευχή και έκανε συνάξεις στο σπίτι του. Από τις συνάξεις αυτές πίστεψαν οι δύο πρώτες αδελφές στο Ηράκλειο, στα Χανιά της Κρήτης. Η μία από αυτές, η Τζέση Κουργεράκη, στη συνέχεια αποτέλεσε ένα από τα καλύτερα στελέχη της Εκκλησίας των Χανίων, εργάστηκε με ζήλο και προσέφερε πάρα πολλά για την αύξηση της Εκκλησίας, για την οικοδομή της στα μετέπειτα χρόνια. 6 χρόνια μετά την αναχώρηση αυτού του πιστού ανθρώπου από τα Χανιά, εγκαταστάθηκε ο πρώτος βιβλιοπόλης. Η βιβλική εταιρεία άνοιξε μια αποθήκη και ο άνθρωπος αυτός που λεγόταν Μιχαηλίδης, δεν βρήκα περισσότερα στοιχεία, είχε προσληφθεί από τον Καλοποθάκη. Αυτός, εκτός από το έργο σαν βιβλιοπόλη, έκανε κηρύγματα στην αποθήκη των Αγίων Γραφών. Από τη διακονία του αυτή, εκτός των άλλων, πίστεψε ο Γεώργιος Ρημάκης, ένας ψάλτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που στη συνέχεια απέκτησε πολλά παιδιά και μερικά από αυτά τα χρησιμοποίησε ο Θεός στο έργο του, όπως την Ελένη Ρημάκη, όλοι την ξέρετε. Τη χρησιμοποίησε θαυμάσια στο έργο των κατασκηνώσεων. Αυτόν το διαδέχτηκε άλλος βιβλιοπόλης. Επί 20 χρόνια το έργο στα Χανιά γινόταν κυρίως από τις βιβλιοπόλες. Συγχρόνως όμως το Πνεύμα του Άγιο κίνησε την καρδιά μιας κυρίας που λεγόταν Δινομάχη Παναγιωτίδου, η οποία ήταν πιστή κυρία, καταγόταν από τη Μικρά Ασία, η οποία ήταν δασκάλα Αγγλικών και αποφάσισε να εγκατασταθεί στα Χανιά για να εργαστεί εκεί σαν δασκάλα και να κηρύττει το λόγο του Θεού. Η πιστή αυτή γυναίκα

Δες το πόσο η δουλειά του ήταν χρήσιμη τότε και πόσα αποτελέσματα έφερε. Μια μέρα, δύο από αυτούς τους περιοδεύοντες βιβλιοπόλες είχαν φτάσει στην Νέαπολη του Λασιθίου και άρχισαν όπως συνήθιζαν να επισκέφθουν τα καφενεία της μικρής κοινής πόλης και να προσπαθούν να πουλήσουν τις άγιες γραφές τους. Μόλις αυτό μαθεύτηκε από τον Μητροπολίτη, έδωσε εντολή να μαζευτούν οι άγιες γραφές και τα Ευαγγέλια που είχαν πουληθεί και να καούν το απόγευμα της ίδιας ημέρας, κάτι που έγινε. Και συγχρόνως έδωσε εντολή να διωχθούν αυτοί οι αιρετικοί βιβλιοπόλες. Τότε διάφοροι φανατικοί Ορθόδοξοι άρχισαν να πετρούν εναντίον τους λεμονόκουπες και άλλα αντικείμενα και στον αναβρασμό που έγινε έτυχε να περνάει από την αγορά ο Νίκος Στεφανίδης. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος που είχε επισκεφθεί τη Σμύρνη της Μικράς Ασίας πριν μερικά χρόνια, άκουσε το μήνυμα του Θεού εκεί και μόλις έμαθε το λόγο για τον οποίο διώκονταν αυτοί οι άνθρωποι, τους πήρε στο σπίτι του και αρνήθηκε να τους παραδώσει στους συμπολίτες του, οι οποίοι κατέφτασαν εκεί και απαιτούσαν να τους βγάλει έξω για να τους κακοποιήσουν. Είναι σημαντικό να τονιστεί, αγαπητοί αδελφοί, ότι οι εγγονές αυτού του πιστού άνθρωπου, του Νίκου Στεφανίδη, είναι η Μαρία Νταρτοπούλου, όσοι είστε από την Αθήνα, όσοι την ξέρετε, και η άλλη, η Ευθαλία Μποραντά, η πεθερά του Γιάννη Κρεμίδα. Η οικογένεια αυτών των δύο εγγονών του, Νίκο Στεφανίδη, μαζί με την οικογένεια του Μανώλη Δαμανάκη, που πίστεψε από την πρώτη Ευαγγελική Εκκλησία, και του Ταμπουρατζή, αποτέλεσαν τον πυρήνα και που με τη βοήθεια του Λευτέρη Καλοτεράκη, που είναι ανάμεσά μας, αργότερα ιδρύθηκε η Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία της Νεάπολης Λασιθίου. Και το συγκινητικό είναι το εξής, ότι στον χώρο εκείνο, όπου ήταν το σπίτι που έγινε καταφύγιο σε αυτούς τους δύο πιστούς αδελφούς μας, χτίστηκε το κτίριο της Εκκλησίας της Νεάπολης. Όπως είπαμε, ο νεαρός Γιώργος Καρβουνάκης πίστεψε στον Χριστό. Αμέσως άρχισε έντονος διωγμός εναντίον του. Δύο φορές προσπάθησαν να τον σκοτώσουν. Τελικά, μετά από δύο χρόνια, αναγκάστηκε να φύγει από την Κρήτη κυνηγημένος και με τη βοήθεια της δυνομάχης Παναγιωτίδου να φτάσει στην Αγγλία. Εκεί πήγε σε μια πιστή κυρία, την οποία γνώριζε η δυνομάχη Παναγιωτίδου, και όταν αυτή η πιστή κυρία του ρώτησε γιατί ήρθε στην Αγγλία, ήταν τότε σχεδόν 20 χρονών ο Γιώργος Καρβουνάκης, είπε ότι θέλω να σπουδάσω οδοντίατρος και να γίνω οικονομικά ανεξάρτητος, να επιστρέψω στην πατρίδα μου στα Χανιά για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτό τα λόγια του νεαρού συγκίνησαν τη γυναίκα αυτή, όταν μάλιστα έμαθε ότι ο Γιώργος Καρβουνάκης είχε τελειώσει μόνο τη δεύτερη τάξη δημοτικού. Με τη βοήθειά της άρχισε εντατικά μαθήματα, μπήκε αργότερα στο πανεπιστήμιο, τέλειωσε την οδοντιατρική σχολή και αφού έκανε πρακτική για ορισμένα χρόνια επέστρεψε στη συνέχεια, αφού στο μεταξύ παντρεύτηκε μια πολύ πιστή κοπέλα και απέκτησαν τέσσερα παιδιά ήδη στην Αγγλία, την Φίλις Όλιβερ, και επέστρεψαν το 1922 στα Χανιά για να υπηρετήσει τον Θεό. Μάλιστα, μόλις επέστρεψε, ήταν μια κατάσταση που η Εκκλησία των Χανίων είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο υπεύθυνος στα Χανιά εκείνη την εποχή, ο Νικόλος Μαραγκουδάκης, ένας πολύ ευλογημένος άνθρωπος, τον οποίο ο Θεός τον χρησιμοποίησε θαυμάσια για να πιστέψουν άλλοι, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Μανολικάκης, ο Βαρθολομαίος Παπαδαντονάκης, ο Μάνος Παπαδαντονάκης, ο Γεώργιος Παιδάκης, ο Μάρκος Καρακατσάνης και πολλοί άλλοι, είχε γίνει ο ίδιος πρόβλημα για την Εκκλησία των Χανίων. Αυτός ο άνθρωπος είχε πιστέψει από τον Ερίκο Ντιβίν, και ο οποίος ανήκε στους κλειστούς αδελφούς, μερικοί θα τους ξέρετε, και δεν θεωρούσε τις άλλες Ευαγγελικές Εκκλησίες σαν γνήσιες εκκλησίες, και γι' αυτό ήθελε η Εκκλησία των Χανίων να μην είχε ούτε επαφές ούτε συνεργασία με άλλες Ευαγγελικές Εκκλησίες. Οι νέοι όμως δεν μπορούσαν να το δεχθούν αυτό, έγιναν επανελειμμένες συζητήσεις, επέμενε ο επηρεασμένος μάλιστα και από τον Κάρπο που ήταν γαμπρός του Ντιβίν, επέμεινε ο Μαραγκουδάκης και τελικά οι νέοι αποφάσισαν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα και ήταν τότε που ήρθε ο Καρβουνάκης πίσω από την Αγγλία. Μίλησαν στον Γιώργιο Καρβουνάκη και τότε αυτός με τη γυναίκα του δέχτηκαν να ανοίξουν το σπίτι τους και να αρχίσουν οι συνάξεις στο σαλόνι. Από τότε αυτή είναι η οικογένεια του Καρβουνάκη όπως τη βλέπετε,
ο Καρβουνάκης με τη γυναίκα του

0: οποία ήταν άνθρωπος θυσίας και γι' αυτό ευλογήθηκε το έργο εκεί. Είχε ανοιχτό το σπίτι όχι μόνο στους ανθρώπους που έφταναν από άλλα μέρη, αλλά από όλη την Κρήτη. Τους φιλοξενούσε ενώ γινόταν συνάξεις μέσα σε αυτό το σπίτι. Επίσης άρχισαν να γίνονται έρανοι και μέσα σε 7 χρόνια κατόρθωσε η Εκκλησία του Χανίου να αποκτήσει νέο κτίριο και από τότε προχώρησε πολύ. Μάλιστα το 1929 απεκτήθηκε το κτίριο. Απέκτησε επίσης, δείξτε και κάποιες άλλες φωτογραφίες. Εδώ είναι μερικά από τα στελέχη της Εκκλησίας του Χανίου, αλλά αργότερα. Στο κέντρο είναι ο Γιώργος Καρβουνάκης, ο πατήρ. Αριστερά, ο δεύτερος πιο πάνω, είναι ο γιος του Γιώργος Καρβουνάκης και αυτός ο δίαιτρος. Και επίσης διακρίνεται και ο παιδάκης δεξιά. Επίσης, απέκτησαν νομικό πρόσωπο, έκανε τον Μαγκρίτο Ευαγγελικό Σύνδεσμο και από την Εκκλησία Χανίου και μάλιστα και συγκεκριμένα από τον Μάρκο Καρακατσάνη πίστεψε, δείξτε την επόμενη διαφάνεια, πίστεψε ο Μιχάλης Μάρκο Γαμβράκης, τον οποίο ο Θεός χρησιμοποίησε μετά στην περιοχή Ηρακλείου για να ιδρυθούν η εκκλησία του Ίνη πρώτα, του Ηρακλείου στη συνέχεια της Γαρίπας και φυσικά βοήθησε πάρα πολλές άλλες εκκλησίες. Ο Μιχάλης Μάρκο Γαμβράκης είναι ένας από εκείνους που διώχθηκε ίσως περισσότερο από κάθε άλλον στον χώρο για την πίστη στον Χριστό και για τη δραστηριότητά του. 7 φορές βρέθηκε στα κρατητήρια. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω, αγαπητοί αδελφοί, για να σας πω πώς ο Θεός εργάστηκε στην Κρήτη. Τώρα θα ήθελα μετά να πάμε προς την Πελοπόννησο. Ένας άλλος άνθρωπος που ο Θεός χρησιμοποίησε για να επεκταθεί το έργο του Θεού στο πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα, κυρίως στις επαρχίες, ήταν ο Θεοφάνης Ζαφυρόπουλος. Αυτός γεννήθηκε στο Παρανέστη της Δράμας, ήταν ορφανός, υιοθετήθηκε από μια οικογένεια εμπόρων της Δράμας και από τους οποίους πήρε το επώνυμο Ζαφυρίου, αλλά όταν εγκαταστάθηκε στην Πάτρα το μετονόμασε σε Ζαφυρόπουλο. Από μικρός είχε ζήλο για τα πράγματα του Θεού, ήθελε μάλιστα να γίνει δεσπότης. Γι' αυτό πήγε στο Άγιο Όρος, αλλά απογοητεύτηκε, μην προχωρήσετε στις διαφάνειες παρακαλώ, απογοητεύτηκε από την ηθικό επίπεδο το χαμηλό που υπήρχε στο Άγιο Όρος, έφυγε από το Άγιο Όρος, έφτασε εδώ στη Θεσσαλονίκη και εδώ γνωρίστηκε με τον Μερκούριο Αντωνιάδη, έναν πιστό άνθρωπο που μέτρα τη Θεσσαλονίκη εργαζόταν και μάλιστα κυκλοφορούσε σε μετάφραση το ελβετικό χριστιανικό περιοδικό «Ζωή και Ελευθερία». Από αυτόν πίστεψε και στη συνέχεια παντρεύτηκε την κόρη του, την Ανθούλα. Σπούδασε οδοντοτεχνίτης, αλλά αποφάσισε να μην εργαστεί σαν οδοντοτεχνίτης, παρόλο που αυτό το επάγγελμα ήταν πολύ προσοδοφόρο εκείνη την εποχή, αλλά να γίνει περιοδεύων ιεροκήρυκας. Πήγε στην Αγγλία για να μάθει αγγλικά μεταξύ 1907 και 1908. Εκεί γνωρίστηκε με τον Γιώργο Καρβουνάκη, με τον οποίο συνδέθηκε με στενή φιλία, και επιπλέον ήρθε σε επαφή με τους πιστούς ανθρώπους των εκκλησιών των αδελφών. Και πιστοί από αυτές τις εκκλησίες τον στήριζαν οικονομικά για να μπορεί να κάνει το έργο του περιοδεύων σε ιεροκήρυκα. Αλλά πολλές φορές ο άνθρωπος αυτός ζούσε πολύ φτωχά και πολλές φορές είχε βρεθεί σε δεινή οικονομική κατάσταση και όμως συνέχισε να εργάζεται για τον Κύριο. Όταν επέστρεψε, εγκαταστάθηκε στην Πάτρα και άρχισε από εκεί να γυρίζει. Επισκεπτόταν δεκάδες χωριά και πόλεις της Ελλάδος. Εκείνη την εποχή που οι δρόμοι ήταν υποτυπώδεις ή και ανύπαρκτοι, αυτός χρησιμοποίησε κάθε μέσο και πολλές φορές πεζός, πηγαίνοντας από ένα χωριό σε άλλο για να μεταφέρει το μήνυμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Οι ταλαιπωρίες του είναι αφάνταστες. Σας αναφέρω μόνο ένα χαρακτηριστικό. Μόλις επέστρεψε, επισκέφθηκε τα Χανιά και τα γύρω χωριά και έφτασε μέχρι το Κολυμπάρι Χανίων. Είναι ένα χωριό κάπου 25 χιλιόμετρα δυτικά των Χανίων, για να επισκεφθεί έναν αδερφό που λεγόταν Άγγελος Αγγελάκης. Τόλμησε, καθώς επισκέφθηκε το χωριό, να μιλήσει στους κατοίκους, σε ορισμένους που καθόταν στο καφενείο. Τη στιγμή που τους μιλούσε και τους ανέπτυσε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, έτυχε να περάσει κάποιος καλόγερος επάνω στο άλογο του. Και μόλις πληροφορήθηκε περί τίνος πρόκειται, άρχισε με το μαστίγιό του να τον χτυπάει και κάλεσε και τους άλλους να τον χτυπούν. Τον κακοποίησαν βάναυσα και ο άνθρωπος καταματωμένος ξεκίνησε από το Κολυμπάρι και έφτασε πεζός στα Χανιά, στο σπίτι της Δενομάχης και της Γουίλσον, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Εκείνο το βράδυ έτυχε να πεθάνει ένας στρατιώτης του Γαλλικού στόλου που ήταν αγκυροβολημένος στη Σούδα. Και επειδή ήταν Ευαγγελικός, έπρεπε η κηδεία του να γίνει κατά το Ευαγγελικό δόγμα, την επόμενη μέρα ο διοικητής του στόλου τηλεφώνησε στην Ειδηνομάχη και ζήτησε κάποιον Ευαγγελικό ιεροκήρυκα να κάνει την κηδεία. Του είπαν ποια ήταν η κατάσταση. Όταν πήγε ο άνθρωπος, ο Τζαφυρόπουλος, στο καράβι, τάχασαν οι Γάλλοι φυσικά στρατιωτικοί, τον περιποιήθηκαν και γράφει ο παιδάκης στην ιστορία που καταγράφει πόσο συγκινητικό ήταν να προχωρεί ο Τζαφυρόπουλος μπροστά, πίσω από το φέρετρο και από πίσω να είναι η τιμητική στρατιωτική ομάδα που ακολουθούσε, η μπάντα. Και αυτό προκάλεσε φυσικά αγανάκτηση στους Γάλλους, αλλά και οι ελληνικές αρχές, επειδή εκτέθηκαν, προσπάθησαν να τον περιποιηθούν τον ίδιο Τζαφυρόπουλο. Μετά από αυτό, σε όλη τη ζωή του, ο άνθρωπος αυτός υπέφερε από βαριά βαρικοία, σαν συνέπεια αυτής της βαριάς κακοποίησης. Και όμως αυτό δεν τον σταμάτησε, συνέχισε να γυρίζει από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη. Όταν εγκαταστάθηκε ο Θεοφάνης Τζαφυρόπουλος στην Πάτρα, άρχισε και εκδοτικό έργο. Το πρώτο που και περιοδικό πριν να κυκλοφορήσει το ηχό της Αληθείας ήταν ένα που λέγονταν «Ερευνάτε τα σγραφάς». Και μετά από λίγο κυκλοφόρησε και το περιοδικό «Ζωή και Ελευθερία». Τα δύο αυτά περιοδικά κυκλοφόρησαν μέχρι το 1915. Μετά εξαιτίας του πρώτου πολέμου σταμάτησαν και το 1925 άρχισε η κυκλοφορία του περιοδικού «Ηχό της Αληθείας» μέχρι το 1940, που ήταν ένα περιοδικό που βοήθησε πολύ στη διάδοση του Λόγου του Θεού στη χώρα μας. Από τον Θεοφάνη Τζαφυρόπουλο και από ανθρώπους που πίστεψαν από αυτόν δημιουργήθηκαν αρκετές εκκλησίες στα βορειοδυτική Πελοπόννησο. Όπως ο Τεμήρης από αυτόν πίστεψε, έγινε η εκκλησία στα Καμίνια, στο Κάλφα, από ανθρώπους που πίστεψαν από τον Θεοφάνη Τζαφυρόπουλο, ο Μπαρμπαλιάς του Τραγανού από αυτόν πίστεψε, αλλά και βοήθησε όλες τις εκκλησίες της Κρήτης και της Μακεδονίας, επειδή έδωνε έμφαση στην επαρχία, ήδη στην Αθήνα εργαζόταν άλλοι για το έργο του Θεού. Αυτά ήθελα να σας πω λίγο για αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο και ήθελα να προχωρήσουμε λίγο πιο πάνω. Να δούμε τώρα στη Βόρειο Ελλάδα. Στην Μακεδονία και Θράκη το έργο του Θεού άρχισε ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ορισμένοι Αμερικανοί Ιεραπόστολοι είχαν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη και άρχισαν να κηρύττουν σε διάφορες πόλεις και χωριά. Από τη διακονία τους δημιουργήθηκαν εκκλησίες και στην Κωνσταντινούπολη και στην Εδριανούπολη, στην Κομωτινή, στη Φιλιππούπολη, στη Στρόμνετσα και σε άλλες πόλεις της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήθελα να αναφέρω μόνο για μερικούς που ο Θεός χρησιμοποιεί στη Βόρεια Ελλάδα. Πρώτο, τον Αθανάσιο Κατσάρκα, ο οποίος γεννήθηκε στην Αδριανούπολη το 1873, έμεινε ορφανός σε ηλικία 5 χρόνων και σε συλλογική 25 ετών άκουσε για την καταχάρη σωτηρία από πιστούς της Εκκλησίας της Αδριανούπολης. Πίστεψε και έγινε μέλος αυτής της Εκκλησίας. Αλλά καθώς διάβαζε την Καινή Διαθήκη, διαπίστωσε ότι ορισμένες διδασκαλίες εκείνης της Εκκλησίας, όπως το νεοπιβάπτισμα, δεν συμφωνούσαν με αυτά που έλεγε ο Λόγος του Θεού. Ανέφερε τις διαπιστώσεις του αυτές στους άλλους πιστούς και τότε ετέθη το πρόβλημα τι θα γίνει. Οι ηγέτες της Εκκλησίας του πρότειναν ότι ή θα δεχόταν το καταστατικό της Εκκλησίας όπως ήταν, ή αλλιώς έπρεπε να αποχωρήσει, κάτι που το έκανε ο ίδιος. Έτσι, την επόμενη Κυριακή, αυτό έγινε το 1910, άρχισε μια κατοίκον εκκλησία στο σπίτι του Μπαρμπαθανάση. Σε αυτή την εκκλησία τον ακολούθησαν και ο Δημήτρης Χριστίδης που με τα 5 παιδιά του, που ένα από αυτά αργότερα, η Κατίνα Χριστίδη, παντρεύτηκε τον Απόστολο Καβάκα. Αυτό έγινε το 1910. Τον επόμενο χρόνο, το 1911, επισκέφθηκε ο Θεοφάνης Τζαφυρόπουλος την Κομωτινή σε μια μεγάλη περιοδία. Και τότε οι πιστοί της Κομωτινής ειδοποίησαν τον Θανάση Κατσάρκα ότι μπορούσε να τον καλέσει και μέχρι την Αδριανούπολη, όπως και έγινε. Και πήγε ο Θεοφάνης Τζαφυρόπουλος για να τους ενισχύσει. Το 1914 η οικογένεια Θανάση Κατσάρκα αναγκάστηκε λόγω του πολέμου να μετοικήσει στη Θεσσαλονίκη, όπου άρχισε να γίνεται πάλι η κατοίκον εκκλησία στο σπίτι του Μπαρμπαθανάση Κατσάρκα και της Μάλαμας Κατσάρκα. Και στη συνέχεια οι υπόλοιποι πιστοί, λόγω των πολέμων και λόγω της τουρκικής κατοχής, εγκατέλειψαν την Αδριανούπολη και οι περισσότεροι ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Μετά την εγκατάσταση της οικογένειας Κατσάρκα εδώ στη Θεσσαλονίκη, έγινε προσπάθεια να έρθουν σε συνεννόηση με την ήδη υπάρχουσα εδώ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Και γι' αυτό συνέχισε η κατοίκον εκκλησία στο σπίτι του Μπαρπά Θανάση. Στη Βαθμία οι πιστοί αυξήθηκαν και έτσι το 1931 νοικιάστηκε η αίθουσα της Οδό Παΐκου, όπου άρχισαν οι συνάξεις της εκκλησίας και διατηρήθηκαν μέχρι το 1968, οπότε μεταφέρθηκαν εδώ στην πόλη. Αυτή είναι η οικογένεια του Μπαρπαθανάση Κατσάρκα. Την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Ορισμένοι νέοι της εκκλησίας της Θεσσαλονίκης της δεκαετίας του 1920. Η Στεβάνο σειρά διαβάζεται Μπογδάντσελης από τα πρόια, Κωνσταντίνος Κατσάρκας και Βασίλης Κατσάρας. Κάτω Δημήτρης Τογιάννης και τρίτος ο Μοσχίδης από τα αριστερά. Τους άλλους δεν τους αναγνώρισα, αν τους κάποιος τους αναγνωρίσει θα μπορέσει να μας πει. Θα ήθελα τώρα να πω δύο λόγια και για μερικούς άλλους, όπως τον Νίκο Μοσχίδη, ο Νικόλα Μοσχίδης. Γεννήθηκε στη Θράκη και 16 ετών πήγε από το χωριό του στην Κομωτινή για να βρει δουλειά. Εκεί ο Θεός τον επισκέφθηκε μέσω ενός Αρμένιου γιατρού, ο οποίος ήταν πιστός, ο οποίος του σύστησε να διαβάζει την Αγία Γραφή. Στη συνέχεια βρήκε δουλειά στο κατάστημα υφασμάτων του Μικυρντίτς Μελκονιάν, ενός Αρμένιου πιστού, όπου αναπτύχθηκε. Είχε αμέσως έντονους διωγμούς και αυτός, όπως και όλοι όσοι πιστεύουν στον Χριστό. Αργότερα το 1913 ήρθε στη Θεσσαλονίκη, πήγε έξω στα Διαβατά να εργαστεί στα έργα που έκανε ο Αγγλοκαλλικός Στρατός. Συνδέθηκε με την εκκλησία που γινόταν στο σπίτι του Μπαρπαθανάση Κατσάρκα. Εκεί στα Διαβατά, καθώς εργαζόταν, ο Θεός του έκανε την τιμή να μιλήσει σε ένα νεαρό τότε και να πιστέψει, και αυτός ήταν ο Απόστολος Καβάκας. Ο Νικόλας Μοσχίδης στη συνέχεια υπηρέτησε για χρόνια στο στρατό, στη Μικρεσιατική Εκστρατεία. Όταν επέστρεψε, αφού παντρεύτηκε μια πιστή κοπέλα, εγκαταστάθηκε στο Κιλκής, όπου ο Θεός τον χρησιμοποίησε πουλώντας υφάσματα, συγχρόνως να μαρτυρεί για τον Θεό και να δημιουργηθεί η Εκκλησία του Κιλκής. Εδώ βλέπετε και τον Νίκο Μοσχίδη με μερικά μέλη της Εκκλησίας του Κιλκής. Απ' την άλλη πλευρά, ο Απόστολος Καβάκας, αφού υπηρέτησε για χρόνια στο στρατό, εγκαταστάθηκε στην Προστατσάνη, όπου ο Θεός τον χρησιμοποίησε για να δημιουργηθεί μια άλλη Εκκλησία εκεί. Και τέλος, για τον Γιάννη, εδώ είναι ο Απόστολος και η Κατίνα Καβάκα. Τέλος, θα ήθελα να φέρω δύο λόγια επίσης για τον Γιάννη, εδώ τα μέλη της Εκκλησίας Προστατσάνης, κατά τέλη της δεκαετίας του 1950. Για τον Γιάννη το Χατζόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Ανατολική Θράκη, η οικογένειά του μετακόμισε αργότερα στην Τολεμαΐδα και ενώ υπηρετούσε στη Μικρά Ασία, ο Θεός τον έστειλε δίπλα στον Βαρθολομαίο Παπαδοντονάκη, ένα πιστό άνθρωπο από τα Χανιά, ο οποίος τον μίλησε για την καταχάρη σωτηρία, πίστεψε, άρχισαν οι διωγμοί. Εδώ είναι αργότερα, είναι ο Γιάννης Χατζόπουλος με ορισμένα μέλη της Εκκλησίας. Η προηγούμενη ήταν Κυριακό Σχολείο. Υπάρχει και μια διαφάνεια που δείχνει λογοκρισία μιας επιστολής του Γιάννη Χατζόπουλου, αν μπορείς να τη δείξεις. Και άρχισε να λογοκρίνουν τα γράμματά του. Μάλιστα, ο Σίμος μου έστειλε και ένα γράμμα που από πίσω πως το είχε λογοκρίνει και έγραφε ο λογαγός στο πατέρα του να το συνετίσεις που εγκατέλειψε την Ορθόδοξη. Να άφησε την Παναγία μας, λέει, και μιλάει συνεχώς για τον Χριστό, έγραφε. Το βρήκες ή όχι? Όχι, δεν είναι. Τώρα πάμε πιο κάτω. Ο Θεός, φυσικά στην Αθήνα υπήρχαν ήδη εκκλησίες, αλλά ο Θεός χρησιμοποίησε 5 νέους τότε ανθρώπους για να ξεκινήσει ένα νέο έργο στην περιοχή της Αττικής. Αυτή ήταν, δείξτε την διαφάνεια παραγωγή, αυτή την προηγούμενη. Ήταν ο Κώστας Μεταλλινός, ο Γιάννης Δημόπουλος, ο Ιωάννης Καψάλης, ο Βασίλης Χριστόφιλος και εδώ ο Κοτρώνης. Λίγο πιο κάτω βάλετε τη διαφάνεια. Πιο κάτω. Από αριστερά, Βασίλης Χριστόφιλος, Κωνσταντίνος Μεταλλινός, Ιωάννης Καψάλης και Κοτρώνης. Δεν είναι ο Δημόπουλος αυτή τη διαφάνεια. Αυτοί οι 5 νεαροί, με θαυμαστό τρόπο, πήραν το Ευαγγέλιο στα χέρια τους, ο καθένας είχε διαφορετική ιστορία και στο τέλος έφτασαν και οι τρεις στην πίστη του Ιησού Χριστού. Ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός γεννήθηκε σε ένα χωριό της Κέρκυρας. Κράτησε την αυτή, άφησε την εκείνη. Γεννήθηκε σε ένα χωριό της Κέρκυρας, σε μια οικογένεια που ήταν αδιάφορη για τα πνευματικά πράγματα. Αργότερα ο ίδιος οδηγήθηκε στην άρνηση, διαπάνοντας τη θεωρία της εξέλιξης και άλλα γεγονότα τον επηρέασαν. Όταν όμως έφτασε στην Αθήνα και ήταν φοιτητής μαθηματικών, έπεσαν στα χέρια του το βιβλίο του Πασκάλ «Στοχασμοί επί της θρησκείας». Και διαβάζοντας αυτό το βιβλίο και στη συνέχεια την Κοινή Διαθήκη, έφτασε στην πίστη του Ιησού Χριστού. Μετά από λίγους μήνες γνωρίστηκε με την ομάδα του Χριστόφουλου, του Γιάννη Δημόπουλου και τους άλλους στον Ορθόδοξο Θρησκευτικό Σύλλογο Ανάπλαση, όπου ο Βασίλης Χριστόφυλλος κήρυτε. Τώρα, ο Βασίλης Χριστόφυλλος είχε άλλη ιστορία. Γεννήθηκε από μια πολύ μεγάλη οικογένεια της Μεσσηνίας, που από την οικογένειά του πήρε και το χωριό το όνομα Χριστοφυλαίκα. Ο πατέρας του τον ήθελε για κτηματία. Αυτός όμως είχε μεγάλη έφεση για γνώση, για μάθηση. Εγκατέλειψε κρυφά, έφυγε 14 ετών από το χωριό του. Μετά από πολλές ταλαιπωρίες έφτασε στην Αθήνα και εκεί οι υπεύθυνοι του Συλλόγου Ανάπλασης τον βοήθησαν να προχωρήσει. Δεν ξέρουμε πώς έφτασε να πιστέψει στον Χριστό. Ούτε ξέρουμε πώς έπαιζαν στα χέρια του τα σχόλια του Ελβετού θεολόγου Κοντέ επί της προς Ρωμαίους επιστολής. Πάντως το 1908 ήδη κήρυτε στην αίθουσα της Ανάπλασης και το 1911 άρχισε σε μελέτες από την προς Ρωμαίους επιστολή με βάση φυσικά πάνω τα σχόλια του Κοντέ πάλι στην αίθουσα της Ανάπλασης. Μια μέρα όταν έφτασαν στο Ρωμαίος Β6 που λέει «Όστις θέλει αποδώσει η σέκαστον κατά τα έργα αυτού», στη συζήτηση που επακολούθησε δημιουργήθηκε το ερώτημα αν ο Θεός λαμβάνει υπόψη τα μνημόσυνα για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Χριστόφυλλος απάντησε «Στο Ευαγγέλιο βλέπω ότι τα μνημόσυνα δεν έχουν καμιά θέση, ούτε μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση του ανθρώπου μετά το θάνατο». Αυτό φυσικά ακούστηκε από τους υπεύθυνους του Συλλόγου που ήταν στη διπλανή αίθουσα. Κλήθηκε σε απολογία και επειδή δεν τα απέρριψε αλλά επέμεινε ότι αυτό είναι το σωστό, τον σταμάτησαν και μετά από λίγο αναγκάστηκε να φύγει από το δωμάτιο που είχε νοικιασμένο εκεί δίπλα. Από τότε, όπου και αν πήγαιναν αυτή η ομάδα, τους έδιωχναν γιατί έσπευθαν να ειδοποιήσουν ότι ήταν αιρετικοί. Στο μεταξύ ο Βασίλης Χριστόφυλλος επιστρατεύθηκε και αργότερα διορίστηκε στο δημόσιο. Οπότε τη συμμελέτηση της ανέλαβε ο Κώστας Μεταλλινός. Το 1915 τελικά βρήκαν άσυλο, θα λέγαμε, στο σπίτι της πεθεράς του Δημόπουλου στα Πετράλωνα. Η ομάδα αυτή των 5 ανθρώπων που βαθμία προσθέθηκαν και άλλοι, παρόλο που λειτουργούσε ξεχωριστά, οι περισσότεροι και ιδιαίτερα ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός συνέχιζε να θεωρεί τον εαυτό του Ορθόδοξο και να εργάζεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Συνέχιζε να κηρύττει στην αίθουσα της Ανάπλασης αλλά και σε Ορθόδοξους ναούς της περιοχής της Πλάκας, όπως την Αγία Κατερίνη. Μόνο το 1918 αποφάσισε να αποχωριστεί γιατί, όπως μας είπε και όταν ήρθε στην Προσοτσάνη, ότι είχε πάει στη Μονή Πεντέλης και βρήκε ένα νεαρό καλόγερο. Και ο νεαρός καλόγερος του είπε ότι αποφάσισε να ασκητέψει ακούγοντας τα κηρύγματα του Μεταλλινού. Αυτό τον σοκάρισε και σκέφτηκε τι κάνω εγώ. Κηρύττω για να πηγαίνω στα μοναστήρια ή στο Χριστό. Και τότε ήταν που διαχώρισε τη θέση του. Από τότε αυτή η ομάδα άρχισε να λειτουργεί σιγά σιγά σαν μια εκκλησία του Χριστού. Το 1925 άρχισε η έκδοση του Ευαγγελιστικού Φυλαδίου «Λόγοι Ζωής», το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Κυκλοφόρησε σε χιλιάδες αντίτυπα μέχρι το 1935, διακόπη προσωρινά και με τα πολεμικά πάλι άρχισε να κυκλοφορεί και συνεχίζει να κυκλοφορεί και μέχρι τώρα. Εκτός όμως από τα μέχρι το 1928 η σύναξη αυτή γινόταν στο σπίτι της πεθεράς του Δημόπουλου στα Πετράλωνα. Το 1928, επειδή ήδη οι αδελφοί είχαν, ο αριθμός των πιστών είχε αυξηθεί πολύ, μετακόμισαν στο σπίτι του Μεταλλινού που ήταν στην περιοχή του Γκάζι. Μέχρι το 1938. Στο μεταξύ, ο Μεταλλινός άρχισε να κάνει διαλέξεις σε δημόσιους χώρους, πρώτα στην Αρχαιολογική Εταιρεία και στη συνέχεια στην Παλιά Βουλή, που είναι στην Οδό Σταδίου, πίσω από το άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Εκεί έκανε για 3 ολόκληρα χρόνια. Πολλοί άκουσαν, έκανε διάφορα θέματα, αλλά πάντοτε σε σχέση με την πίστη στον Θεό. Πολλοί άκουσαν το μήνυμα του Θεού, με συνέπεια να πιστέψουν αρκετοί και να προσθεθούν στην Εκκλησία. Το 1938, με παρότριση κάποιου αδελφού, αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία και αν το διαβάσει κανείς βλέπει πόσο θαυμαστά ενεργεί ο Θεός, αποφασίστηκε να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και γι' αυτό νοικιάστηκε η αίθουσα της Λυκούργου 18 Δέλτα. Στο μεταξύ ο Μετελινός, όπως είπαμε, έκανε τις διαλέξεις. Το 1941 η αίθουσα αυτή επιτάχθηκε από τις κατοχικές δυνάμεις, οπότε η εκκλησία μεταφέρθηκε προσωρινά αλλού. Ο Μετελινός ζήτησε άδεια να χρησιμοποιεί την αίθουσα της Νέας Βουλής, όπως συνεδριάζει σήμερα το Κοινοβούλιο, και όταν αυτή δεν ήταν διαθέσιμη, την αίθουσα της Γερουσίας, όπου επί μακρό χρονικό διάστημα έκανε διαλέξεις. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε και αρκετοί από αυτούς πίστεψαν και προσθέθηκαν στην Εκκλησία. Ώστε το 1944, όταν η Εκκλησία επανήλθε στη Λυκούργο 18 Δέλτα, είχε πάνω από 160 κοινωνικά μέλη και περισσότερους από 100 ανθρώπους προσκύμενους. Θα ήθελα να πω και περισσότερα, επειδή όμως η ώρα έχει περάσει, θα ήθελα να πω το εξής. Θα δείξω μια διαφάνεια. Αυτή είναι το Κυριακό Σχολείο της Εκκλησίας της Αθηνών το έτος 1933 με την Αλκμίνη Μεταλλινού στο κέντρο. Εδώ είναι ο χάρτης της Ελλάδος που δείχνει τις Ευαγγελικές Εκκλησίες που υπήρχαν το 1938. Με το τρίγωνο ήταν οι εκκλησίες ή οι συνάξεις που λειτουργούσαν κάτω από την ομπρέλα της Γενικής Συνόδου της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Τα τετράγωνα που είναι στο Ίνι, στα Χανιά, μία στην περιοχή Αθηνών, της Νέας Ιωνίας δηλαδή, μία αρμένικη στην Αθήνα και μία αρμενική ευαγγελική στη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιούσαν, όπως και της Δραπετσόνας που μόλις τότε είχε αρχίσει των λιπασμάτων δηλαδή, λεγόταν Ευαγγελικές. Όλα τα στρόγγυλα ήταν οι υπόλοιπες εκκλησίες, οι οποίες μέχρι τότε δεν λειτουργούσαν χωρίς άδεια. Το Σύνταγμα τότε επέτρεπε να γίνονται συνάξεις χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει κάποιος άδεια από το Υπουργείο. Και γι' αυτό όλες αυτές οι εκκλησίες λειτουργούσαν χωρίς επίσημη άδεια και δεν είχαν κανένα όνομα κάποιου δόγματος. Και αυτό όχι μόνο γιατί δεν το αποκτήσε ο νόμος, αλλά επειδή όλοι εκείνοι οι αδελφοί πίστευαν ότι αξία δεν έχουν τα ονόματα, αλλά αξία έχει πίστη στον Χριστό. Και γι' αυτό μάλιστα αρνούνταν να αποκαλυφθούν ακόμα και Ευαγγελικοί. Έλεγαν: είμαστε μέσα αδελφοί, δεν χρειάζεται, πιστοί του Κύριου. Το 1938 όμως ο Μεταξάς έβγαλε τους γνωστούς έκτοτε μεταξικούς νόμους, το 1363 και τους άλλους, οι οποίοι ανάγκαζαν όλες τις εκκλησίες ή τις ομάδες να υιοθετήσουν κάποιο όνομα για αυτές και να ορίσουν και κάποιο εκπρόσωπο απέναντι στο κράτος. Τότε και μάλιστα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα τις έκλεισε τις εκκλησίες. Δεν λειτουργήσαν για λίγο διάστημα. Τότε έγινε μια συνάντηση εκπροσώπων των εκκλησιών αυτών στην Αθήνα, στο σπίτι του Δημόπουλου, Έθρας 5. Από την Αθήνα, από την Εκκλησία των Αθηνών, ήταν ο Μεταλλινός με μερικούς άλλους αδελφούς, από την Εκκλησία Λιπασμάτων Αβραάμ Χίντζογλου, από την Εκκλησία των Χανίων και Ίνι, ο Φίλιππος Μανολικάκης και όλες οι υπόλοιπες εκκλησίες που βρίσκονται, αναφέρονται σε αυτό το χάρτη, εκπροσωπήθηκαν από τον Θεοφάνη Ζαφυρόπουλο. Η συνάντηση έγινε μυστική γιατί το καθεστώς απαγόρευε να συναντηθούν, να βρισκούν σε ένα χώρο περισσότερο από 4-5 άνθρωποι. Και ίσως γι' αυτό το λόγο δεν κρατήθηκαν πρακτικά. Πάντως, δυστυχώς στη συνάντηση αυτή δεν επήλθε συμφωνία. Δεν ξέρω με τους λόγους. Και γι' αυτό οι μεν εκκλησίες της Πελοποννήσου, Μακεδονίας και Θράκης αποφάσισαν να υιοθετήσουν το όνομα Εκκλησίες Ελλήνων Διαμαρτυρωμένων. Νομίζω υπάρχει μια διαφάνεια ή δεν υπάρχει. Οι υπόλοιπες εκκλησίες της Κρήτης και της Αθήνας αποφάσισαν αρχικά να υιοθετήσουν το όνομα Ευαγγελική Εκκλησία που χρησιμοποιούσε ήδη η Εκκλησία των Χανίων. Ο Φίλιππος Μανολικάκης τηλεφώνησε κάτω στα Χανιά, οπότε συνήλθα το πρεσβυτέριο και στη συζήτηση, επειδή είχαν παραπονηθεί μερικοί αδελφοί από τις ελληνικές ευαγγελικές εκκλησίες ότι θα υπήρχε κάποια σύγχυση, ο Μάρκος Καρακατσάνης πρότεινε να ονομαστεί Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία. Ειδοποιήθηκε ο Φίλιππος Μανολικάκης, ο οποίος μετέφερε αυτή την πρόταση της Εκκλησίας των Χανίων στον Κωνσταντίνο Μεταλλινό και στους άλλους, η οποία έγινε δεκτή. Έτσι οι υπόλοιπες εκκλησίες πήραν το όνομα Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία. Αυτή όμως η διαφωνία δεν ήταν αρεστής σε πάρα πολλούς αδελφούς. Από την αλληλογραφία που έχω στη διάθεσή μου, φαινόταν ότι είχε στενοχωρήσει πάρα πολλούς. Οπότε το 1946, όταν γύρισε ο Κυριάκος Ιφανλίδης από την Αμερική, έγινε προσπάθεια, οργανώθηκε η πρώτη συνέλευση, έτσι ονομάστηκε μετέπειτα, ήταν η πρώτη ιδρυτική συνέλευση, όπου συζητήθηκαν τα θέματα και όπου αποφασίστηκε να υιοθετηθεί ένα όνομα. Το Ελεύθερο και οι Εκκλησίες των Ελλήνων Διαμαρτυρωμένων δέχθηκαν να μετονομαστούν σε Ελεύθερες Ευαγγελικές Εκκλησίες. Όπως βλέπετε, στο μεταξύ είχαν προσθεθεί και άλλες εκκλησίες. Βλέπετε την εκκλησία του Τραγανού που προηγουμένως δεν υπήρχε, της Κορίνθου, της Νέας Μήνης που ο Θεός χρησιμοποιεί στον αδελφό Θάνο Καρμπώνη που προπολεμικά δεν υπήρχε, του 46 υπήρχε και αυτή, ή της Δράμας που δεν υπήρχε προηγουμένως. Και αν σας δείξω στο βιβλίο, θα δείτε ένα χάρτη του 1980. Φυσικά οι εκκλησίες είναι διπλάσιες και περισσότερες το 1980 από ό,τι είναι αυτές. Και έτσι δημιουργήθηκε τότε η κοινωνία των Ευαγγελικών Εκκλησιών. Συζητήθηκε το καταστατικό. Την επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Σας δείχνω εδώ το σχέδιο καταστατικού που υποβλήθηκε και συζητήθηκε. Δεν μπορείτε να διαβάσετε, επειδή το σκάνερ έχει γίνει για βιβλίο και εδώ όταν γίνεται πιο μεγάλο δεν φαίνονται καθαρά. Την επόμενη διαφάνεια θα δείτε μερικά άρθρα που και την επόμενη που διαγράφηκαν ή διορθώθηκαν μερικά άρθρα και στο τέλος υπογράφηκε, να εδώ βλέπετε που διαγράφηκαν μερικά άρθρα. Στην αρχή είχε προταθεί η κοινωνία των Ευαγγελικών Εκκλησιών να έχει μια κεντρική εκτελεστική επιτροπή. Αλλά αυτό δεν άρεσε αρκετούς αδελφούς και μετονομάστηκε σε εκτελεστική διακονία. Μέχρι εδώ θα σταματήσω γιατί νομίζω έχει περάσει ώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά αδελφοί που μπορούσε να πει κανείς και ιδίως εκείνο που με έκανε εντύπωση είναι το πώς ο Θεός στα αδιέξοδα που συναντούσαν οι εκκλησίες έβρισκε διέξοδο. Αυτό είναι το παρήγορο από όλα, ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και στην εκκλησία του Χανίου επανειλημμένο φαινόταν ότι είχε φτάσει αδιέξοδο. Ο Θεός έδωσε διέξοδο. Και στην Πάτρα, όταν πήγε ο Θεοφάνης Ζαφυρόπουλος, υπήρχε μια μικρή ελληνική ευαγγελική εκκλησία, η οποία δεν λειτουργούσε σχεδόν καθόλου. Ο Θεός έδωσε διέξοδο και σε όλες τις εκκλησίες. Αρκεί οι πιστοί άνθρωποι να σταθούν εκεί που τους θέλει ο Θεός. Αν σταθούμε κι εμείς, το μέλλον είναι βίωνο. Ο Κύριος μας είναι ο Αυτός χθες, σήμερον και στους αιώνες. Και αν ο Θεός χρησιμοποίησε αυτούς τους ανθρώπους τόσο θαυμάσια, μπορεί να χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερο εμάς, γιατί έχουμε εμείς πολύ περισσότερα μέσα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν κανένα μέσο. Κι όμως στάθηκαν στην αλήθεια. Και ποια μέθοδο ακολούθησαν? Απλώς να μιλούν για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου που μου δόθηκαν ευκαιρίες, αγαπητοί αδελφοί, να μιλήσω και δεν μίλησα. Και αισθάνθηκα ένοχος, γιατί λέω αυτόν τον άνθρωπο ίσως να μην τον ξανασυναντήσω ή να μην ακούσει για την καταχάρη σωτηρία του Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι τολμούσαν. Αν είχα καιρό να σας αφέρω τι διωγμούς υπέστησαν στην Τολεμαΐδα, τι διωγμούς υπέστησαν άλλοι αδελφοί σε άλλες, όπως τα γράφω στο βιβλίο, θα δείτε πόσο οι άνθρωποι αυτοί υπέφεραν για χάρη του Ευαγγελίου. Και σκέφτομαι τι θα μείνει τελικά από ό,τι κάνουμε. Εκείνο που θα μείνει, αυτό που κάνουμε για τον Κύριο και τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα θα φύγουν και τα σπίτια μας θα μείνουν εδώ στη γη και η περιουσία μας και το σώμα μας με το οποίο ασχολούμαστε τόσο πολύ, μόνο η ψυχή μας θα πάει στον ουρανό. Και τότε θα ακούσουμε άραγε το «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ» ή όχι. Ο Κύριος να μας κάνει τη χάρη να ακούσουμε όλοι μας, ο καθένας στο πεδίο που μας έχει τοποθετήσει, το έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει.
1: Καλημέρα σας αδερφοί. Καλημέρα. Η ομιλία που θα ακολουθήσει σχετίζεται με τη μαρτυρία μας. Και σκέφτηκα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με ένα πολύ όμορφο και θαρρυντικό εδάφιο από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, από το δεύτερο κεφάλαιο. Ας το διαβάσω. «Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός, τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλει τας αρετάς εκείνου, ώστι σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστό αυτού φως. Υποτέ μειώντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Υποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ηλεηθέντες. Η επίγνωση της πνευματικής μας ταυτότητας, αδερφοί, μας δίνει θάρρος και παρησία για μια αποτελεσματική μαρτυρία στον κόσμο γύρω μας. Είμαστε μια πνευματική οικογένεια, πολίτες του ίδιου έθνους, που οφείλει την ύπαρξή του στην αγάπη και τη χάρη του Θεού. Ούτε καλύτερη, ούτε σπουδαιότερη, ούτε ικανότερη από τους ανθρώπους που ζουν γύρω μας, χωρίς Θεό και χωρίς την ελπίδα του ουρανού. Κάποια στιγμή όμως, συναντήσαμε τον Κύριο στη ζωή μας. Κάποια στιγμή είπαμε ναι στο έλεος και στη χάρη Του. Και τότε Εκείνος μας πολιτογράφησε στου ουρανού την πόλη. Και τότε Εκείνος μας έκανε πολίτες του ουρανού. Θυμόμαστε αυτό το τόσο όμορφο του Απόστολου Παύλου, το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό. Και όχι μόνο, αλλά μας ξεχώρισε για να ανήκουμε αποκλειστικά σε Εκείνον. Για να μας ενδιαφέρει η γνώμη του ουρανού. Για να υπακούμε στους δικούς του νόμους. Το μέλημα και η φροντίδα μας να είναι πώς να ευχαριστήσουμε Εκείνον. Στις αρχές του περασμένου αιώνα που υπήρχαν ακόμα οι αυτοκρατορίες, δύο αξιωματούχοι στην Ινδία συζητούσαν και διερωτώντουσαν για τις επιπτώσεις που θα είχαν κάποιες αποφάσεις τους και ενέργειές τους και έθεταν το ερώτημα, τι θα πει το Λονδίνο. Δεν τους ενδιέφερε η γνώμη της Βομβάης ή της Καλκούτας που ήταν πιο κοντά τους, αλλά τους ενδιέφερε η γνώμη του Λονδίνου που ήταν χιλιάδες μίλια μακριά. Γιατί στο Λονδίνο έπρεπε να αναφερθούν και εκεί, από εκεί εξαρτώνται. Στην Παλιά Διαθήκη, ο λαός Ισραήλ ξεχνούσε πως ήταν ένας λαός ξεχωρισμένος από το Θεό και με μια συγκεκριμένη αποστολή. Και συχνά υπερεύαινε όρια που ο Θεός είχε θέσει για να είναι, ξεχωριστός και διακριτός. Και θυμόμαστε αυτό το τόσο όμορφο στο Λεβιτικό που είπε ο Κύριος, να διακρίνεται μεταξύ Αγίου και Βεβύλου, μεταξύ Ακαθάρτου και Καθαρού. Σήμερα, αδερφοί, εμείς είμαστε ο πνευματικός λαός του Θεού. Ανήκουμε σε Εκείνον, επειδή Εκείνος μας απέκτησε με το πολύτιμο αίμα του αγαπητού του Υιού. Μας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως με ένα ξεχωριστό, για μια ξεχωριστή αποστολή και ένα ξεχωριστό βάρος ευθύνης. Να εξαγγείλουμε και να φανερώσουμε τις αρετές Του, το σωτήριο έργο Του, σε ένα κόσμο που χάνεται. Σε ένα κόσμο που είναι βυθισμένος στο σκοτάδι. Σε ένα κόσμο που είναι βουτυγμένος στην απογοήτευση. Αν ρωτήσετε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο ποιο είναι αυτό που τον θλίβει περισσότερο, δεν είναι τόσο ότι τον εγκαταλείπουν οι φυσικές του δυνάμεις, όσο του ότι όσο περνάει η ηλικία του, βλέπει τη διάψευση των προσδοκιών που είχε μέσα στη ζωή του. Και ο άνθρωπος που είναι μακριά από το Θεό γεύεται αυτή την πικρή διάψευση των προσδοκιών που είχε από το ξεκίνημά του μέρα με τη μέρα. Αντίθετα, εκείνος που έχει την ελπίδα του στο Θεό δεν θα απογοητευτεί ποτέ. Είμαστε σε ένα κόσμο που έχει ανάγκη να δει τις αρετές του Θεού μέσα στη ζωή μας. Σίγουρα, με μια αποτελεσματική μαρτυρία θα υπάρχει και αντίδραση. Είδαμε χθες σε αυτά τα slides, σε αυτές τις εικόνες και σε αυτή την παρουσίαση, πώς οι πρωτοπόροι και οι σκαπανείς της πίστης στον τόπο μας αντιμετώπισαν μια πολύ σκληρή αντίδραση. Είδαμε τις δυσκολίες που πέρασαν καθώς είχαν μια αποτελεσματική μαρτυρία. Σίγουρα δεν ήταν τέλειοι. Σίγουρα έκαναν και αυτοί λάθη. Αλλά είχαν τη βαθιά συνέστηση ότι ανήκαν στον πνευματικό λαό του Θεού και ανήγγυλαν τις αρετές Εκείνου. Οι εποχές αλλάζουν. Ο σφιγμός των σημερινών ημερών είναι διαφορετικός. Είμαστε σε μια κοινωνία που κυνηγά όσο ποτέ άλλοτε τον ευδαιμονισμό. Αλλά, αδερφοί, θάρρος. Ανήκουμε στην ίδια οικογένεια, με την ίδια θεία προέλευση και καταγωγή, είμαστε ζωντανά λιθάρια σε ένα ναό, είμαστε πολίτες της ίδιας ουράνιας πόλης. Και μας καλεί και σήμερα ο Κύριος να δώσουμε μια αποτελεσματική μαρτυρία στο όνομα το δικό Του. Αμήν.
2: Αισθάνομαι, θα το πω, ότι είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι και πάλι μαζί σας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και για την πρόσκληση που μου δίνει αυτή την ευκαιρία. Υπάρχουν, ξέρετε, ορισμένα πράγματα τα οποία προκαλούν τρόμο σε έναν ομιλητή. Ένα από αυτά είναι το να βλέπει ξαφνικά στο πρόγραμμα ότι η εισήγηση είναι 20 λεπτή. Πράγμα το οποίο δεν το είχα λάβει υπόψη μου, αλλά θα προσπαθήσουμε όμως να το φέρουμε σε αυτό το χρόνο περίπου.
3: Είχε σκοπό να μιλήσει λιγότερο?
2: Ναι. Περικόπτοντας κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν είναι και ιδιαίτερα σημαντικά σε τελική ανάλυση. Τι μπορώ να κάνω εγώ γι' αυτό?
3: Εσύ τίποτα, μπορούν να κάνουν από εκεί.
2: Μάλιστα.
3: Μία εξήγηση όμως θέλω να δώσω εγώ. Τα 20 λεπτά που έχει το πρόγραμμα είναι ένας χρόνος ενδεικτικός. Που σημαίνει ότι έχεις δικαίωμα να φτάσεις μέχρι του διπλασίου, όχι παραπάνω.
2: Όχι, δεν θα κάνω κατάχαση. Ευχαριστώ πάντως. Το δεύτερο που επίσης προκαλεί τρόμο είναι όταν ξαφνικά ακούει στις σκέψεις οι οποίες πρόκειται να προηγηθούν της ομιλίας ότι η αφορμή των σκέψεων θα είναι το θέμα της ομιλίας που πρόκειται να ακολουθήσει. Αλλά δόξα τω Θεώ, όμως, το Πνεύμα του Θεού έτσι είναι πολύ ευρύ και ανεξάντλητο και γι' αυτό οι σκέψεις του Γιώργου ήταν μια πολύ καλή εισαγωγή στην ομιλία. Και το τρίτο είναι όταν ακούει ότι το βασικό σχόλιο, το πρώτο του διοργανωτή του συνεδρίου, είναι ένα σχόλιο που σχετίζεται με το χρόνο. Αλλά η τελευταία σας παρατήρηση μου δίνει έτσι μια μεγαλύτερη άνεση. Αδελφοί, το θέμα όπως ακούστηκε είναι ανανέωση και εξυγχρονισμός στη μαρτυρία. Και θα ήθελα εκ των προτέρων να πω ότι εάν κάποιοι, διαβάζοντας τον τίτλο, πιστεύουν ότι θα ακουστούν κάποια πράγματα τα οποία θα είναι έξυπνοι τρόποι ευαγγελισμού που όταν τους εφαρμόσουμε φεύγοντας από αυτή την αίθουσα και στην υπόλοιπη ζωή μας θα έχουμε βάσιμες προσδοκίες ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των πιστών στις εκκλησίες μας μέσα στο πρόγραμμα. Υπάρχουν ίσως τέτοιοι τρόποι στο μάρκετινγκ εταιριών που άλλαξαν την πορεία εταιριών που ήταν σε δύσκολη θέση, σε δεινή και τις έκαναν ανθυρές. Αλλά στα πράγματα του Θεού και ιδιαίτερα στο θέμα της μαρτυρίας πιστεύω ότι δεν υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού τέτοιοι τρόποι καινούργοι, έξυπνοι, νεοτεριστικοί, οι οποίοι θα αλλάξουν τα δεδομένα όσον αφορά το θέμα της μαρτυρίας μας και θα δούμε μια τελείως διαφορετική κατάσταση από αυτή που βλέπουμε μέχρι τώρα. Και ξεκινώντας, θα ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσουμε, γιατί όσο σκεφτόμουν το θέμα, τόσο περισσότερο αισθάνθηκα αυτή την ανάγκη του ξεκαθαρίσματος. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για τη μαρτυρία και για τον Ευαγγελισμό? Πολλές φορές στη σκέψη μας αυτά τα δύο συγχέονται. Έχουμε την αίσθηση ότι όταν ευαγγελιζόμαστε κάποιον, ταυτοχρόνως δίνουμε και τη μαρτυρία μας. Για παράδειγμα, ισχύει η έννοια «δίνω τη μαρτυρία μου δίνοντας ένα φυλάδιο» ή «δίνω τη μαρτυρία μου μέσω του διαδικτύου». Θα ήθελα λοιπόν, ξεκινώντας, να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτές τις δύο έννοιες. Τι εννοούμε όταν μιλάμε για μαρτυρία και τι εννοούμε όταν μιλάμε για ευαγγελισμό. Και ξεκινώντας, να πούμε ότι ο ευαγγελισμός είναι η αναγγελία, η μετάδοση των καλών νέων που περιέχει το Ευαγγέλιο. Της δυνατότητας δηλαδή της σωτηρίας μέσω του αίματος του Ιησού Χριστού που μας προσφέρει ο Θεός και της δυνατότητας της αποκατάστασής μας στη σχέση μας με εκείνον, με απότερο σκοπό να ζήσουμε για μια αιωνιότητα γνωρίζοντας το πρόσωπο του Θεού. Αυτά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία περιέχει το Ευαγγέλιο είναι η μετάδοση αυτών των καλών νέων, την οποία κάνουμε με τον Ευαγγελισμό. Η μαρτυρία μας τώρα είναι η προσωπική επιβεβαίωση, η δικιά μας, ότι αυτό που μεταδίδουμε ως μήνυμα είναι αληθινό. Ερχόμαστε δηλαδή και προσθέτουμε σε αυτό που λέμε στον άλλον με λόγια ή του το στέλνουμε γραπτό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ότι ξέρεις, αυτό που σου λέω είναι αλήθεια και μπορώ να σου το αποδείξω με την προσωπική μου ζωή. Μπορώ να σου το αποδείξω εάν έρθεις και παρακολουθήσεις τον τρόπο που ζω. Αυτό είναι η μαρτυρία. Και βεβαίως από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι η έννοια της μαρτυρίας εμπεριέχει βεβαίως την έννοια του Ευαγγελισμού. Όταν δίνουμε τη μαρτυρία μας, προφανώς ευαγγελιζόμαστε κάποιον. Δεν ισχύει όμως το αντίστροφο. Δεν σημαίνει ότι όποτε κάνουμε Ευαγγελισμό, ταυτοχρόνως δίνουμε και τη μαρτυρία μας. Και κατ' επέκταση, επιτρέψτε μου να πω ότι σε ακραία περίπτωση, ευαγγελισμό μπορεί να κάνει και κάποιος μη πιστός. Και έχουμε τέτοια περιστατικά μέσα στις εκκλησίες μας, ανθρώπων που πίστεψαν και ο Θεός χρησιμοποίησε ως μέσο, ως όχημα, κάποιον ο οποίος δεν ήταν πιστός για να έρθουν εκείνοι στην πίστη. Γιατί το μήνυμα του Θεού προφανώς έχει τη δυνατότητα και τη δύναμη από μόνο του να αλλάζει ζωές. Αναμφίβολα. Αλλά όταν μιλάμε για μαρτυρία, επαναλαμβάνω, μιλάμε για την προσωπική μας επιβεβαίωση, με όποιο τρόπο μπορούμε να το κάνουμε αυτό και θα δούμε στη συνέχεια με ποιο, ότι αυτό το μήνυμα το οποίο μεταφέρουμε, με όποιο τρόπο το μεταδίδουμε, είναι αληθινό. Και εκείνο σήμερα που θα ήθελα να δούμε είναι αυτή η μαρτυρία μας, η προσωπική μας επιβεβαίωση, με ποιους τρόπους και με ποιο τρόπο μπορεί να επιτευχθεί και να γίνει πραγματικότητα στο περιβάλλον μας. Αν μπορούσα να επαναδιατυπώσω το θέμα και αν μπορούσα να είμαι λίγο πιο χαλαρός στο χρόνο, εκείνο που θα πρότεινα ως τίτλο του θέματος με την άδεια των διοργανωτών θα ήταν η ανανέωση της μαρτυρίας μας ως ανανέωση της σχέσης μας με το πρόσωπο του Θεού και ο εξυγχρονισμός ως τρόπος ευαγγελισμού. Γιατί βεβαίως εξυγχρονισμός ως τρόπος ευαγγελισμού μπορεί και πρέπει να υπάρχει. Η ανανέωση της μαρτυρίας μας όμως μπορεί να προέλθει μόνο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, από τη διαρκή ανανέωση και την ανακαίνιση της σχέσης μας με τον Θεό. Προχωρώντας, αδελφοί, να πούμε λίγο για να μας γίνει πιο σαφές αυτό, ότι όταν μιλάμε και αναφερόμαστε στον Ευαγγελισμό, το μήνυμα που μεταδίδουμε είναι ότι ο Χριστός σώζει, ότι ο Χριστός αλλάζει ζωές, ότι ο Χριστός χαρίζει την ειρήνη. Εάν αυτό το μεταφέρουμε σε επίπεδο μαρτυρίας, εκείνο που λέμε είναι ότι ο Χριστός μας άλλαξε, μας έδωσε, μας χάρισε την ειρήνη. Δίνοντας έτσι σε αυτούς που μας ακούν και σε αυτούς που μας ζουν τη δυνατότητα να ελέγξουν εάν αυτό που λέμε είναι αλήθεια και κατ' επέκταση αν αυτό που ισχυριζόμαστε ότι λέει ο Θεός είναι αληθινό ή όχι. Αυτή η αίσθηση της μαρτυρίας ως προσωπικής συμβολής και ως προσωπικής κατάθεσης ότι πράγματι αυτό είναι αληθινό, υπάρχει διάχυτη μέσα στην Καινή Διαθήκη και από την πλευρά του Κυρίου μας, αλλά και από την πλευρά των Αποστόλων. Θα διαβάσω ενδεικτικά μόνο μερικά εδάφια. Διαβάζω καταρχήν όσον αφορά τον Κύριό μας, ο οποίος θα δείτε ότι επικαλείται, θυμάστε ότι επικαλείται τη μαρτυρία του Πατέρα, επικαλείται τη μαρτυρία των έργων των οποίων κάνει. Διαβάζω, εάν εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού, η μαρτυρία μου δεν είναι αληθής. Άλλος είναι ο μαρτυρών περί εμού. Και ξέρω ότι είναι αληθής η μαρτυρία την οποία μαρτυρεί περί εμού. Και εδώ αναφέρεται στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και συνεχίζει παρακάτω. Αλλά εγώ έχω τη μαρτυρία μεγαλύτερα της του Ιωάννου. Διότι τα έργα τα οποία μη έδωκε ο πατήρ να τελειώσω αυτά, αυτά τα έργα τα οποία εγώ πράττω, μαρτυρούσε περί εμού. Ότι ο πατήρ με απέστειλε. Και ο πέμψας με πατήρ, αυτό σε μαρτύρησε περί εμού. Και αυτή η αίσθηση της ανάγκης για μια τέτοια μαρτυρία ως προσωπική κατάθεση υπάρχει και στους μαθητές, στους Αποστόλους στη συνέχεια. Διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Εκείνο το οποίο είναι το απαρχής, το οποίο νικούσαμε, το οποίο είδαμε με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμε και χείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής και η ζωή εφανερώθηκε, είδομε και μαρτυρούμε και απαγγέλωμε προς εσάς τη ζωή την αιώνιον, ήτης ήτο παρά το πατρί και φανερώθη ημάς. Θυμίζω ακόμα ότι λίγο πριν φύγει ο Κύριος, αναφέρει στους μαθητές και τους δίνει την εντολή ότι θα είσαστε μάρτυρες δικοί μου και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Και αυτό ακριβώς το βλέπουμε στις πράξεις σε διάφορα σημεία να είναι κάτι το οποίο οι μαθητές το έχουν αφομοιώσει και το κάνουν πραγματικότητα. Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, μιλάει ο Πέτρος, «Τούντον τον Ιησούν ανέστησαν ο Θεός, του οποίου πάντες εμείς είμεθα μάρτυρες». Και στη συνέχεια πιο κάτω λέει σε άλλο σημείο ότι είμαστε μάρτυρες των λόγων τούτων και ακόμα πιο κάτω λέει και εμείς είμαστε μάρτυρες πάντων όσων έκαμε. Βλέπουμε λοιπόν αδελφοί ότι υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση μέσα στην Καινή Διαθήκη και μια έντονη εντύπωση ότι όταν μιλάμε για μαρτυρία μιλάμε πράγματι για μια προσωπική κατάθεση που έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που με τα λόγια μπορεί να πούμε. Και εδώ θα ήθελα να αναρωτηθούμε και ας είναι αυτό το πρώτο ερώτημα που θα θέσουμε στη σκέψη μας. Εφόσον μιλάμε για μια προσωπική κατάθεση και εφόσον μιλάμε για πράγματα τα οποία όπως οι Απόστολοι λένε αυτά που είδαμε, αυτά που ακούσαμε και εφόσον αν θέλετε να φέρουμε στη σκέψη μας και την έννοια που έχει η μαρτυρία σε ένα δικαστήριο. Δεν έχει νόημα να εμφανιστεί κανείς σε ένα δικαστήριο και να πει άκουσα από τον τάδε ότι έγινε αυτό. Η μαρτυρία έχει βαρύτητα όταν εμφανιστεί κάποιος και πει ότι ήμουν εκεί, αυτόπτης ή αυτήκος μάρτυρας και είδα ή άκουσα αυτό. Αυτή η μαρτυρία έχει βαρύτητα. Θα ήθελα να αναρωτηθούμε για πόσα κομμάτια στη ζωή μας, στη σχέση μας με τον Θεό, μπορούμε να έχουμε μια μαρτυρία που να έχει αυτήν ακριβώς τη βαρύτητα. Όχι τι διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού να λέει, για να μεταφέρουμε στον άλλο ότι ξέρεις ο Θεός κάνει αυτό γιατί το λέει μέσα στο Λόγο του, ούτε γιατί το είδαμε να συμβαίνει σε κάποιους άλλους, αλλά γιατί το έχουμε ζήσει. Γιατί για αυτή τη μαρτυρία μιλούσαν οι Απόστολοι, αυτά που είδαμε, αυτά που ακούσαμε, αυτά που ψηλαθήσαμε. Και αναρωτιέμαι λοιπόν, αδελφοί, και ας αναρωτηθούμε, για πόσα τέτοια στοιχεία στην πνευματική μας ζωή και στη σχέση μας με τον Θεό μπορούμε να έχουμε σαν στοιχεία τέτοια που θα μπορούμε να πούμε στον άλλον, ξέρεις, ο Θεός λέει αυτό μέσα στο λόγο του και εγώ το έχω δει στη ζωή μου. Και έλα να το δεις και εσύ με στη ζωή μου. Ο Θεός αλλάζει ζωές και έλα να δεις τη ζωή μου πώς με έχει αλλάξει. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη και δες την ειρήνη που χαρίζει σε μένα. Ο Θεός είναι ένας Θεός ειρήνης, είναι ένας Θεός χαράς και δες τα αυτά μέσα στη ζωή μου. Για πόσα τέτοια, αδελφοί, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι και σίγουροι ότι είναι ένα βίωμα δικό μας και όχι κάτι που το πιστεύουμε κεφαλικά και το δεχόμαστε διανοητικά, αλλά δεν το ζούμε στον βαθμό που θα έπρεπε να το ζούμε. Και φοβάμαι ότι πολλές φορές η έλλειψη στη μαρτυρία μας προέρχεται από αυτό, από το ότι βρισκόμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον που κηρύττει το λόγος του Θεού. Πολλές έννοιες μας έχουν γίνει οικίες, τις πιστεύουμε, τις δεχόμαστε, αλλά δεν τις ζούμε ή τις ζούμε σε ένα περιορισμένο βαθμό. Για την τελείως διαφορετικό το να ακουμπάμε στις υποσχέσεις του Θεού εμείς και τελείως διαφορετικό το να πιστεύουμε ότι είναι ένας Θεός ο οποίος είναι δυνατός και μπορεί να είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Είναι τελείως διαφορετικό το να το έχουμε ζήσει και τελείως διαφορετικό το να το διαβάζουμε ότι συμβαίνει και να το πιστεύουμε ότι έτσι συμβαίνει. Το δεύτερο ερώτημα το οποίο έρχεται στη σκέψη μας και αξίζει τον κόπο να μας απασχολήσει είναι ποια είναι εκείνα τα στοιχεία του χριστιανού στη ζωή του, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποδείξεις της αλήθειας αυτής ακριβώς της μαρτυρίας του. Τι είναι εκείνο δηλαδή πέρα από, από τον προσωπικό μας λόγο που μπορούμε να πούμε ότι θα δουν οι άλλοι γύρω μας και θα πιστούν ότι πράγματι αυτά που τους λέμε ως μήνυμα ευαγγελισμού είναι αληθινά. Γιατί βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά ιδανικά, υπάρχουν διαφόρων ειδών πίστης, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χάρη μιας μεγάλης ιδέας δαπάνησαν ολόκληρη τη ζωή τους και τους ενέπνευσε αυτή η ιδέα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ευρισκόμενοι μέσα σε μια ψυχολογική κατάσταση δαπάνησαν ίσως τους εαυτούς τους. Τι είναι εκείνο το οποίο διαφοροποιεί το χριστιανό? Τι είναι εκείνο που διαφοροποιεί τη χριστιανική μαρτυρία και μπορούμε να πούμε ότι αυτό όταν δουν οι άνθρωποι μπορούν πράγματι να πιστούν ότι ναι, εμείς είμαστε αυτό που λέμε, ότι είμαστε του Κυρίου και ότι ο Θεός είναι αληθινός. Γιατί σε τελική ανάλυση, και αυτό ας είναι μια παρατήρηση που ας μείνει, αδελφοί, στη σκέψη μας, η μαρτυρία μας έρχεται να επιβεβαιώσει μεταξύ των άλλων ότι ο Θεός είναι αληθινός. Όσο μεγάλο κι αν μας ακούγεται αυτό και όσο μεγάλη αποστολή κι αν ακούγεται, είναι αυτό που ανέφερε και ο Γιώργος, όταν ο Θεός μας καλεί να εξαγγέλουμε τις αρετές του, σημαίνει με άλλα λόγια ότι μας καλεί να δείξουμε ότι εκείνος είναι αληθινός στις ιδιότητες του και σε αυτά που υπόσχεται. Ότι είναι αγαθός, ότι είναι ελεήμων, ότι είναι πολυέφλαχνος, ότι αυτά εμείς τα έχουμε ως αρετές του Θεού, γιατί ο Θεός είναι τέτοιος που είναι αληθινός και μας τα δίνει. Έτσι λοιπόν, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαν να μας διαφοροποιήσουν και να, είναι σε κάποιο βαθμό αδιαφυσβήτητα από τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Θα μπορούσε ίσως κάποιος να πει ότι ξέρεις, αν κάνουμε θαύματα ή αν μιλήσουμε γλώσσες ή αν κάνουμε θεραπείες, αυτά είναι αποδεικτικά ότι πράγματι είμαστε του Κυρίου. Ή αν το φέρουμε σε πιο στενά πλαίσια εκκλησιαστικά, ότι αν ερχόμαστε συχνά στην εκκλησία, ότι αν προσέχουμε τη μουσική ακούμε, αν προσέχουμε την εμφάνισή μας, αν προσέχουμε με ποιους κάνουμε παρέα, ότι ξέρεις, αυτό θα είναι απόδειξη ότι πράγματι είμαστε του Κυρίου και ότι ζούμε μια ζωή όπως τη θέλει ο Κύριος. Όλα αυτά έχουν τη θέση τους. Αλλά κανένα από αυτά, αδελφοί, δεν είναι κριτήριο ή αν θέλετε αποδεικτικό κριτήριο ότι είμαστε πράγματι του Κυρίου. Γιατί τα κριτήρια τα θέτει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Θα ήθελα να δούμε λίγο αν είναι εύκολο την πρώτη διαφάνεια. Δύο σημεία θα αναφέρω, τα οποία θεωρώ ότι είναι οι βασικές γραμμές αυτού που ο Λόγος του Θεού θέτει ως κριτήρια αποδεικτικά για το ποιος είναι ο άνθρωπος του Θεού. Και το πρώτο πολύ βασικό κριτήριο και το πρώτο πολύ βασικό χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη του καρπού του Πνεύματος μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό, αδελφοί, το ακούμε από την πρώτη στιγμή που βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία για τον καρπό του Πνεύματος, για τα χαρακτηριστικά του καρπού του Πνεύματος. Αυτό, η ύπαρξη αυτού του καρπού, είναι το βασικό αποδεικτικό χαρακτηριστικό ότι εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Και τούτο για τον εξής λόγο. Εφόσον είναι καρπός του Πνεύματος, θα είναι ένας καρπός ο οποίος θα φαίνεται μόνο σε ανθρώπους στους οποίους κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Και εμείς γνωρίζουμε ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί σε ανθρώπους αναγεννημένους. Σε ανθρώπους που έχουν δεχθεί το σωτήριο έργο της χάρης του Ιησού Χριστού. Κατά συνέπεια, ο καρπός του Πνεύματος μπορεί να αναζητηθεί μόνο σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά αυτό μπορούμε να πούμε ότι ίσως είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε εμείς που βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος άνθρωπος έξω γιατί, ας πούμε, η αγάπη, γιατί η ειρήνη, γιατί η χαρά είναι χαρακτηριστικά μόνο του χριστιανού και όχι κάποιων ανθρώπων που βρίσκονται στον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ, αδελφοί, θα πρέπει να σκεφτούμε και να ανατρέξουμε στον ορισμό των εννοιών αυτών. Πώς ορίζεται δηλαδή η έννοια της αγάπης μέσα στο λόγο του Θεού, η έννοια της ειρήνης, η έννοια της χαράς, τι εννοεί ο λόγος του Θεού όταν μιλάει για αγάπη και τι εννοεί ο κόσμος. Γιατί μια πολύ μεγάλη επιτυχία του διαβόλου είναι ότι έχει καταφέρει να υπάρξει παραφορά αυτών των εννοιών. Και δίπλα στην έννοια της αγάπης του Θεού, έτσι όπως την ορίζει ο λόγος του Θεού, να έχει βάλει ο διάβολος μια έννοια αγάπης, στην οποία αναφέρεται όλος ο κόσμος, η οποία όμως είναι τελείως διαφορετική από αυτή που ορίζει ο λόγος του Θεού. Και θα ήθελα ακριβώς ως παράδειγμα βασικό για αυτό που αναφέραμε για την ύπαρξη του καρπού του πνεύματος, να δούμε ίσως το βασικότερο συστατικό αυτού του καρπού του πνεύματος, το χαρακτηριστικό της αγάπης. Και να δούμε πώς ο λόγος του Θεού θέτει ως απόδειξη της σχέσης μαζί του αυτό το στοιχείο της αγάπης. Στη διαφάνεια την οποία βλέπετε, ελπίζω, υπάρχουν τρία επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο του Θεού, ενδιάμεσα βρίσκεται η Εκκλησία και η Εκκλησία αλληλεπιδρά με τον υπόλοιπο κόσμο. Η σχέση μας με τον Θεό όσον αφορά την αγάπη καθορίζεται από το εδάφιο που αναφέρεται στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Η αγάπη είναι εκ του Θεού και πάσος της αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεό. Ως της δεν αγαπά δεν εγνώρισε τον Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Είναι σαφέστατος ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Όποιος αγαπά σημαίνει ότι γνωρίζει τον Θεό. Όποιος δεν εγνώρισε τον Θεό δεν αγαπάει. Μα θα πει κανείς, μα τι λες τώρα, δηλαδή άλλοι άνθρωποι που είναι έξω δεν αγαπούν. Για ποια αγάπη, αδελφοί, μιλάει ο λόγος του Θεού? Για την αγάπη αυτή που είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι θέλεις αγαπά τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και ποιος είναι ο πλησίον μου? Η γυναίκα μου, το παιδί μου, ο φίλος μου, ο εχθρός μου, ο Ιωάννης, ο Ιούδας. Αυτή ήταν η αγάπη του Ιησού Χριστού και για αυτή την αγάπη μιλάει ο λόγος του Θεού. Υπάρχει τέτοια αγάπη μέσα στον υπόλοιπο κόσμο σε ανθρώπους που δεν είναι χριστιανοί? Όχι. Είναι θεϊκό χαρακτηριστικό αυτή η αγάπη. Και όταν λέει ο λόγος του Θεού ότι όποιος γνώρισε το Θεό αγαπά και όποιος δεν γνώρισε το Θεό δεν αγαπά, δεν το λέει γιατί ο Θεός είναι αγάπη επειδή αγαπάει πολύ, αλλά επειδή στο πρόσωπο του Θεού ορίζεται η έννοια της αγάπης. Και επειδή αν δεν είχε πάρει την πρωτοβουλία ο Θεός να μας αποκαλύψει την αγάπη του στέλνοντας τον Ιησού Χριστό, δεν θα ξέραμε ποια είναι η πραγματική έννοια της αγάπης. Αυτή η αγάπη, λοιπόν, έτσι όπως την ορίζει ο λόγος του Θεού, είναι θεϊκό χαρακτηριστικό και είναι απόδειξη ότι αυτός που αγαπά γνωρίζει τον Θεό, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να έχει αυτή την αγάπη, γιατί δεν έχει σχέση με την πηγή της αγάπης. Από εκεί και πέρα, στο επίπεδο της Εκκλησίας, εκείνο που θέτει ως κριτήριο που έθεσε ο ίδιος Ιησούς Χριστός, είναι ότι εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Όχι αν κάνετε θαύματα, όχι αν αναστήσετε νεκρούς, και τα έκαναν όλα αυτά οι μαθητές, ούτε αν βγάλετε δαιμόνια, αν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Και έρχεται τώρα ο λόγος του Θεού και θέτει ως κριτήριο και αποδεικτικό της σχέσης μας με τον Θεό ότι πράγματι είμαστε δικοί του, το ότι γνωρίζουμε τον Θεό, το αν έχουμε αγάπη και το πώς εκδηλώνεται αυτή η αγάπη μεταξύ μας. Και πώς εκδηλώνεται επίσης στους ανθρώπους που είναι έξω από την Εκκλησία. Έτσι, αδελφοί, εάν θέλουμε να έχουμε μια πραγματικά χριστιανική μαρτυρία, οι προϋποθέσεις είναι αυτές που βλέπουμε στο κάτω μέρος της διαφάνειας, ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινωνία με τον Θεό. Γιατί αλλιώς δεν ξέρουμε ποια είναι η αγάπη, δεν μπορούμε να έχουμε την αγάπη. Ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινωνία μεταξύ των πιστών που να δείχνει ακριβώς αυτή την αγάπη μέσα στην Εκκλησία, λαός τον οποίο εκάλεσε ο Θεός να εξαγγέλει τις αρετές του και να φαίνεται αυτή η αρετή της αγάπης μέσα στην Εκκλησία. Και ταυτόχρονα να υπάρχει κοινωνία με τον κόσμο, τον υπόλοιπο, όπου αυτή η αγάπη θα εκδηλώνεται και θα φαίνεται με τις πρακτικές της συνέπειες. Και αυτή ακριβώς η σχέση με το Θεό, η σχέση μεταξύ των πιστών και η εκδήλωση της αγάπης είναι η απόδειξη ότι είμαστε στα αλήθεια μαθητές του Κυρίου, ότι είμαστε στα αλήθεια παιδιά δικά του. Εδώ, αδελφοί, θα ήθελα να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να διευκρινίσουμε μια-δυο παρανοήσεις κάποιες φορές που συμβαίνουν μέσα στις εκκλησίες μας. Το κανάλι της επικοινωνίας μας με το Θεό θα πρέπει να λειτουργεί αδιάσπαστο και απρόσκοπτα, για να μπορούμε πραγματικά να απολαμβάνουμε αυτές τις αρετές του Θεού. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτός είναι ο βασικός τρόπος και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να κατοικεί η αγάπη του Θεού, για να κατοικούν οι αρετές του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ακούω πολλές φορές μέσα στις εκκλησίες μας να βρισκόμαστε μαζί, να έχουμε ευκαιρίες κοινωνίας για να καλλιεργήσουμε την αγάπη και να ερχόμαστε και στα σπίτια να μαζευόμαστε. Καλό, πολύ καλό. Δεν καλλιεργείται όμως έτσι η αγάπη, αδελφοί. Η αγάπη καλλιεργείται μόνο με την καλλιέργεια της σχέσης μας με τον Θεό, όχι με την καλλιέργεια των μεταξύ μας σχέσεων. μπορεί με την καλλιέργεια των μεταξύ μας σχέσεων να βρει τρόπους να εκδηλωθεί αυτή η αγάπη πρακτικά. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί δεν είναι κάτι για να το κρατάμε μέσα στην καρδιά μας μόνο. Πρέπει να φαίνεται, να διαχέεται, να βγαίνει. Και γι' αυτό ακριβώς γράφει και αυτά που γράφει ο Ιάκωβος στην επιστολή του. Αλλά δεν καλλιεργείται όμως έτσι η αγάπη. Η αγάπη καλλιεργείται από τη σχέση μας με το Θεό. Τα υπόλοιπα θα είναι πολύ όμορφοι τρόποι για να εκδηλώσουμε αυτή την αγάπη. Αλλά δεν υπάρχει όμως η σωστή σχέση μας με το Θεό. Το να βρισκόμαστε μαζί, το να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες, δεν θα καλλιεργήσει την αγάπη μας και μπορεί και να μας φύρει. Αν ήταν η συνέβρεση και η συνύπαρξη να καλλιεργεί την αγάπη, τότε κανένα ζευγάρι παντρεμένο δεν θα είχε πρόβλημα. Όλοι θα πηγαίνανε μια χαρά εφόσον ζουν μαζί. Πολλές φορές όμως βλέπουμε το αντίθετο. Ότι όσο περισσότερο βρίσκονται κάποιοι μαζί, τόσο περισσότερα προβλήματα δημιουργούνται. Γιατί ακριβώς η αγάπη δεν είναι κάτι που καλλιεργείται από τις μεταξύ μας σχέσεις.

εξαρτάται από το αποτέλεσμα και όχι από τη θεωρητική κατάρτιση που έχει αυτός. Βεβαίως. Η επιτυχία ή μη μιας χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται από το αν είναι επιτυχής η εγχείρηση ή όχι. Και όχι από το πόσα ξέρει αυτός ο χειρουργός. Αλλά έχει όμως επίσης τόση πλάνη, αδελφοί, αυτή η άποψη μέσα. Όσο το να πούμε ότι κάποιος μπορεί να γίνει πολύ καλός χειρουργός, παρακολουθώντας πάρα πολλές εγχειρήσεις και γινόμενος πολύ επιδέξιος στα χέρια του, χωρίς να έχει σπουδάσει ιατρική. Δεν γίνεται. Μεταφέροντάς τα στα κάθε μας, είναι σωστό το να ψάξουμε να βρούμε πρακτικούς τρόπους και να αναζητήσουμε την πρακτική χριστιανική ζωή. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό, αδελφοί, να είναι αποκομμένη από μια ολοένα και βαθύτερη γνώση του προσώπου του Θεού. Δεν είναι τσελεμεντές, και συγγνώμη για την έκφραση, η Αγία Γραφή, να την ανοίξουμε να δούμε πώς θα βρούμε το θέλημα του Θεού, πώς θα έχουμε αγάπη μεταξύ μας, πώς αυτό, πώς εκείνο, πώς θα αναθρέψουμε τα παιδιά μας. Αυτά όλα έρχονται γεμίζοντας τη ζωή μας όταν έχουμε διάθεση να μάθουμε περισσότερο για το πρόσωπο του Θεού. Έτσι λοιπόν, ας μην αντιμετωπίζουμε πολλές φορές συζητήσεις να μελετήσουμε τις ιδιότητες του Πνεύματος του Θεού. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Ποιες είναι οι ιδιότητες του προσώπου του Κυρίου? Ποιες είναι οι ιδιότητες του Πατέρα? Τι σημαίνει το ότι ο Θεός είναι τριαδικός? Και να μην ασχολούμαστε με αυτά τώρα, θα ασχολούμαστε με θεολογία. Δεν είναι θεολογία, αδελφοί. Βεβαίως δεν βοηθάει στήρα θεολογία. Αλλά τον εμβαθύνουμε όσο και περισσότερο γίνεται στη γνώση του Λόγου του Θεού και στη μελέτη του Λόγου του Θεού, συνδυαστικά και προσπαθώντας να δούμε με ποιον Θεό σχετιζόμαστε και ποιος Θεός μας καλεί να το γνωρίσουμε. Αυτό δεν είναι θεολογία. Και δεν είναι δυνατόν να αποκόψουμε την πρακτική μας ζωή από μια τέτοια βαθιά γνώση του προσώπου του Θεού, που θα έχει αποτέλεσμα ακριβώς αυτή τη μαρτυρία μας. Γιατί αυτό σημαίνει η ανανέωση μαρτυρίας. Ότι ανανεώνουμε τη γνώση μας με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό, αδελφοί, αποδεικτικό τη σχέση μας με τον Θεό, που είναι αποδεικτικό ακριβώς αυτής της μαρτυρίας μας, είναι η ύπαρξη του καρπού του Πνεύματος στη ζωή μας. Και το δεύτερο πολύ βασικό χαρακτηριστικό, όσο κι αν φανεί ίσως λίγο περίεργο σε πρώτη φάση, είναι αυτό που σε κάποιο βιβλίο του λέει ο Φράνσις Σέιφερ, ότι ο χριστιανός θα πρέπει να είναι ένας χριστιανός ικανοποιημένος, ένας χριστιανός ευχαριστημένος. Δεν είναι δυνατόν, αδελφοί, ο χριστιανός να είναι ένας μίζερος χριστιανός. Πολλές φορές, ξέρετε, στη μαρτυρία μας και στον τρόπο που σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να δώσουμε τη μαρτυρία μας στο περιβάλλον που ο Θεός μας τοποθετεί, ακολουθούμε μια αμυντική στάση. Να μην πούμε ψέματα, να μην συμμετέχουμε σε σχόλια απρεπή, να μην γελάσουμε με σόκινα ανέκδοτα, να μην. Σωστό. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι ίσως μια τέτοια, αν μείνει μόνο εκεί η μαρτυρία μας, είναι λίγο μια μαρτυρία κατηχητικού. Μην κάνουμε αυτό, μην κάνουμε εκείνο, μην κάνουμε το άλλο. Ο χριστιανός θα πρέπει να έχει μια ματιά και μια οπτική αντιμετώπιση του χριστιανού σε όλα τα ζητήματα. Να αποπνέει μια αισιοδοξία ανεξάρτητα από τις συνθήκες τις οποίες βρίσκεται, τις εύκολες ή τις δύσκολες. Δεν είναι δυνατόν να συμμετέχει ο χριστιανός σε μια κουβέντα που αφορά, ας πούμε, τις δυσκολίες που υπάρχουν για την εξέβρεση εργασίας, για τη ζωή την ίδια, και να εκφράζεται με την ίδια απελπισία που εκφράζονται και όλοι οι υπόλοιποι. Και όταν έρθουμε στην εκκλησία να πούμε, αδελφοί, έχασα τη δουλειά μου, αλλά δεν πειράζει, δόξα τω Θεώ, ο Κύριος θα φροντίσει. Σωστό, αλλά γιατί το λες μόνο στην εκκλησία και δεν το λες και στους άλλους? Γιατί δεν τη δείχνεις αυτή την αισιοδοξία και αυτή την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού και προς τα έξω και σε αυτούς που σχετίζονται μαζί σου? Και εκεί συμφωνείς ότι ναι, τι θα κάνουμε τώρα που δεν έχουμε δουλειά, που δεν θα βρούμε? Θα πρέπει, αδελφοί, ο χριστιανός να είναι χριστιανός χωρίς διακόπτη. Όχι ερχόμαστε στην εκκλησία και, αδελφοί, να προσευχηθούμε γι' αυτό και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έκανε αυτό. Θα πρέπει αυτή τη συμπεριφορά του χριστιανός και αυτή την αισιοδοξία του και αυτή τη χαρούμενη και την ικανοποιημένη ματιά να τη δείχνει παντού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει: πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Αυτό το κατά πάντα ευχαριστείτε, αρκετές φορές το ξεχνάμε. Το πάντοτε χαίρετε επίσης. Και βεβαίως και η χαρά και η ειρήνη είναι συστατικά και του καρπού του Πνεύματος που αναφέραμε πριν. Στο πάντα μας έρχεται πιο εύκολα το εδάφιο που λέει: ο Θεός τα πάντα συνεργεί προς το καλό εις τους αγαπώντας αυτόν. Αλήθεια. Γιατί αυτό μας βολεύει περισσότερο. Ότι και δύσκολα να είναι τα πράγματα, έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Θεός θα βοηθήσει ώστε τα πάντα να γίνουν για το καλό μας, εφόσον τον αγαπάμε. Ναι, αλλά μας ζητάει ο Λόγος του Θεού αυτό το πάντα να έχει την ίδια εφαρμογή και στο κατά πάντα ευχαριστείτε και στο πάντοτε χαίρετε. Δεν πρέπει ο χριστιανός, αδελφοί, να είναι ένας μίζερος χριστιανός. Ένας χριστιανός που διαρκώς του λείπουν πράγματα και διαρκώς θα ήθελε και κάτι άλλο, αλλά δεν το έχει. Και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν έχει νόημα μια χριστιανική ζωή που καταλαβαίνουμε ότι ναι, ο χριστιανός βέβαια δεν πρέπει να έχει πρώτη προτεραιότητα το χρήμα και να μην κυνηγάμε το χρήμα. Αλλά ταυτόχρονα να μας λείπει όμως. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να είμαστε γεμάτοι από τα δώρα του Θεού και να μην μας λείπουν τα υπόλοιπα.
έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά να έχουμε αυτή την αίσθηση της ικανοποίησης, της αυτάρκειας, αυτό το κατά πάντα ευχαριστείτε εμπαντή που λέει ο Απόστολος Παύλος, και να είμαστε ευγνώμονες στον Κύριο για αυτά που μας χαρίζει, ό,τι μας χαρίζει και τα δύσκολα και τα

0: εύκολα. Εύκολο είναι, θα πει κάποιος. Δεν είναι εύκολο. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Αλλά αυτός όμως πρέπει να είναι ο χριστιανός και αυτή πρέπει να είναι η μαρτυρία του χριστιανού. Ένας χριστιανός ικανοποιημένος, ένας χριστιανός ευχαριστημένος, ένας χριστιανός ευγνώμων στο Θεό για αυτά που χαρίζει και για αυτό που είναι, για τις ώρες που απολαμβάνει στη ζωή, για οτιδήποτε ο Θεός του έχει χαρίσει. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αδελφοί, ως χαρακτηριστικά, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι δύο βασικές γραμμές είναι δύο γραμμές οι οποίες μπορούν να είναι γραμμές που αποδεικνύουν ότι εμείς σχετιζόμαστε με τον Θεό και ότι ο Θεός είναι αληθινός σε αυτά που λέει. Η ύπαρξη του καρπού του Πνεύματος μέσα στη ζωή μας και η απόλαυση και η ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο του Θεού για αυτά που Εκείνος επιτρέπει στη ζωή μας και η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό Του. Θα θυμίσω, αδελφοί, πλησιάζοντας προς το τέλος, ένα πολύ γνωστό εδάφιο από τη συνομιλία που είχε Ιησούς Χριστός με εκείνη τη γυναίκα από τη Σαμάρια. Όπου απαντώντας της ο Χριστός λέει, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτή, «Εάν ήξευρες τη δωρεάν του Θεού και τι συνολέγωση δώσμη να πείω, σύ ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε η δώση υδροζών». Που με άλλα λόγια σημαίνει ότι εάν μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο μέσα από τη ζωή μας να καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός και ποια είναι η δωρεά του Θεού προς εμάς και αυτό ο κόσμος το δει στη ζωή μας, τότε εκείνοι θα έρθουν και θα ζητήσουν από εμάς να μάθουν περισσότερα. Δεν θα χρειαστεί να ευαγγελιζόμαστε. Ιδανική περίπτωση, ιδανική ίσως. Αλλά πιστεύω ακράδαντα όμως, αδελφοί, ότι εάν η μαρτυρία μας είναι αυτή που πρέπει να είναι και αν σαν εκκλησία είμαστε πραγματικά μια εκκλησία που εξαγγέλει τις αρετές του Θεού και σαν άτομα και σαν σύνολο, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να το βλέπει αυτό μέσα στη ζωή μας, τότε αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Θα έρχονται άνθρωποι γιατί θα θέλουν να απολαύσουν αυτή τη ζωή που βλέπουν να απολαμβάνουμε εμείς. Και θα έρχονται εκείνοι και θα ζητούν να μάθουν περισσότερα για μας. Τελειώνω, αδελφοί, θυμίζοντας μια ακόμα πτυχή που εμένα, να σας πω την αλήθεια, όποτε τη σκέφτομαι, τα γόνατά μου λύνονται. Και θα την αφήσω για να υπάρχει έτσι στη σκέψη μας, να την καλλιεργήσει το Πνεύμα του Θεού, γιατί και εγώ δεν έχω να σας πω τίποτα περισσότερο σε αυτό. Η μαρτυρία μας, όχι στο επίπεδο της γης, αλλά στο επίπεδο του υπερβατικού κόσμου, γιατί υπάρχει και τέτοια. Διαβάζω από την Επιστολή προς Εφεσίους, «Δι' αναγνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας εν της επουρανής, εις τας αρχάς και τας εξουσίας, η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Καλεί ο Θεός εμάς, την Εκκλησία Του, ως όργανο μέσω του οποίου θα γνωριστεί η πολυπίκυλο σοφία του Θεού, πού, σε αυτόν τον κόσμο, όχι, αυτό το λέει αλλού, στις αρχές και στις εξουσίες, στον υπερβατικό κόσμο». Δεν μπορώ, αδελφοί, να πω τίποτα παραπάνω γι' αυτό, γιατί δεν αισθάνομαι κατάλληλος να πω τίποτα. Με πιάνει δέος και μόνο στη σκέψη ότι ο Θεός χρησιμοποιεί εμάς, πεπερασμένα όντα, για να μας καλέσει με μια τέτοια ύψιστη προοπτική και ένα τέτοιο ύψιστο σκοπό, να δείξουμε εμείς τη σοφία του Θεού στον υπερβατικό κόσμο. Αλλά μην λησμονούμε, αδελφοί, ότι υπάρχει και αυτή η πτυχή της μαρτυρίας. Και είναι ίσως πολύ ενθαρρυντικό να το θυμόμαστε σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις. Γιατί ο Θεός επέτρεψε κάτι? Γιατί ο Θεός το φέρνει αυτό μέσα στη ζωή μου? Μπορεί εδώ να μην υπάρχουν απαντήσεις. Αλλά μπορεί να διαδραματίζεται κάτι στα επουράνια, μέσα από τη συμπεριφορά μας ο Θεός να δοξάζεται, και αυτό να το μάθουμε όταν θα το δούμε και όταν ο Θεός θα μας δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτηματικά μας και σε όλα τα γιατί. Εδώ, αδελφοί, θα τελειώσω. Υπήρχε και ένα άλλο κομμάτι σε αυτό που ανέφερα στην αναδιατύπωση του θέματος, ο εξυγχρονισμός στον Ευαγγελισμό. Αλλά δεν θα πω τίποτα γιατί δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας. Έτσι κι αλλιώς, πιστεύω ότι εκείνο που είναι βασικό και ουσιαστικό είναι ακριβώς αυτό το θέμα της μαρτυρίας μας ως προσωπικής κατάθεσης ζωής. Στο ότι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι αληθινό και είναι αληθινό επειδή το βιώνουμε. Μακάρι ο Θεός, αδελφοί, να μας κάνει τέτοιους ανθρώπους που θα ανανεώνουμε διαρκώς τη μαρτυρία μας επειδή ανανεώνουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Αμήν.
1: Ευχαριστούμε τον αδελφό Τηλιανάκη για την πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ωραία και πολύ, θα έλεγα, ερεθιστική παρουσίαση του θέματος αυτού. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο πάνω σε αυτό. Θα σε παρακαλέσω, Άκη, κάθισε κάπου, αν θέλεις εδώ ή αν θέλεις εκεί, και κράτα σημειώσεις. Στο τέλος θα δώσεις απάντηση, αν θέλεις, σε όσα θα λεχθούν. Τώρα για τη συζήτηση και σε αυτήν την εισήγηση και στις επόμενες που θα ακολουθήσουν, έχω να πω ένα-δύο πράγματα. Είπα πριν ότι στην εκκλησία αυτήν έχουμε αποτύχει στο θέμα που λέγεται ώρα. Θέλω όμως τώρα να πω ότι έχουμε επιτύχει στο θέμα που λέγεται συζήτηση. Και ξέρετε, αδελφοί, όταν συζητούμε, δεν είναι καθόλου κακό να υπάρχουν και απόψεις οι οποίες δεν είναι ταυτόσιμες. Μπορεί πάρα πολύ ωραία να διαφωνούμε και μπορεί πάρα πολύ ωραία ένας αδελφός σε αυτό το θέμα ή σε εκείνο να έχει μία άποψη ή γνώμη διαφορετική από τον άλλο. Έχει όμως μεγάλη σημασία ο τρόπος που διατυπώνεται η διαφωνία και η ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Για να το πω λίγο διαφορετικά, υπάρχει σε όλα τα θέματα σε αυτόν τον κόσμο ο χριστιανικός τρόπος και ο μη χριστιανικός τρόπος. Ακόμα και πώς μπαίνουμε ή βγαίνουμε, πώς μιλάμε, πώς διαφωνούμε και όλα αυτά. Και για να γίνω πιο αντιληπτός, θα σας πω δύο ιστοριούλες και μπαίνουμε στη συζήτηση. Η πρώτη, πριν από μερικά χρόνια, με είχαν καλέσει στο συνέδριο του Καλάμου και μου ζήτησαν οι αδελφοί να κάνω δύο ομιλίες. Με πήρε λοιπόν ο υπεύθυνος και μου λέει: δώστε μου τίτλους. Λέω: τίτλος πρώτης ομιλίας, πώς να μαλώνουμε. Κατάλαβα ότι από την άλλη μεριά του τηλεφώνου κάποιος μπερδεύτηκε. Μου λέει: με συγχωρείτε, μήπως θέλετε να πείτε πώς να μη μαλώνουμε. Λέω: όχι, θέλω να πω πώς να μαλώνουμε. Και το θέμα μου ήταν η διαφωνία Παύλου και Βαρνάβα στις πράξεις των Αποστόλων, που ήταν ένα δυσάρεστο γεγονός μεν. Δεν έφτασε όμως ούτε σε δυσφήμιση προσωπική του ενός για τον άλλον, ούτε σε φθορά του ονόματός του, όπως φαίνεται εκ των υστέρων με την επάνωδο του Μάρκου στην υπηρεσία του Παύλου και με τα σχόλια που ο Παύλος έχει να κάνει για τον Βαρνάβα. Μία ιστορία αυτή. Δεύτερη ιστορία και τελειώνω με αυτήν. Πριν από καμιά τριανταριά χρόνια πρέπει να ήταν, είχαμε ίσως ο αδελφός ο Θάνος ο Καρμπώνης που ήταν παρόν σε αυτό να το θυμάται. Μπορεί και να μην το θυμάται βέβαια. Είχαμε αποφασίσει να κάνουμε μια συγκέντρωση πανευαγγελική, στην οποία να βρεθούμε μαζί τέλος πάντων μια μέρα όλοι, και για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα τα τσουγκρίσουμε, να έχουμε ένα θέμα που να είναι αποδεκτό από όλους. Επιλέξαμε λοιπόν το θέμα Ευαγγελισμός. Και πήγαμε στο Σούνιο, μία μέρα από το πρωί ως το βράδυ, θέμα Ευαγγελισμός. Προεδρεύων της Συνάξεως είχα εκλεγεί εγώ ως πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης από κάθε πλευρά όσο είναι δυνατόν. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον Ευαγγελισμό και πηγαίναν όλα ωραία και καλά. Λέγαμε πράγματα που όλοι τα αποδέχονταν, όλοι χαμογελούσαν, η αγάπη ύπτατο υπεράνω των κεφαλών μας, και ξαφνικά σηκώνεται ένας αδελφός, πολύ αγαπητός αδελφός, της ομάδος των πεντηκοστιανών αδελφών, οι οποίοι επίσης ήταν παρόντες, και ο οποίος άκουγε εις το αρχαιοπρεπές όνομα Αριστοκλής. Ο αδελφός λοιπόν αυτός σηκώνεται απάνω, μας ατενίζει έτσι εμβριθώς και λέει: αδελφοί, εις τον Ευαγγελισμό μας δεν θα έχουμε αποτελέσματα ποτέ, εάν δεν λαλήσουμε γλώσσες, εάν δεν δούμε ιάματα, εάν δεν γίνουν θαύματα. Εκείνη την ώρα, όπως προείδρευα εγώ καθ' υπόθεση, αισθάνθηκα ότι όπου να είναι υπόθεση φεύγει από τα χέρια μου. Όπου να είναι, λέω, τώρα θα σκάσουν οι βόμβες. Είχε γίνει μια ένταση, όλοι είχαν μείνει έτσι ελαφρώς έκθαμβοι. Σηκώνουμε πάνω, λέω, θέλω να ευχαριστήσω τον αδελφό για τις πολύ πρωτότυπες και πολύ δυναμικές θέσεις που παρουσίασε στη συζήτηση, οι οποίες εκτός των άλλων είχαν και ένα θετικότατο αποτέλεσμα ανάμεσά μας. Αποτέλεσαν άσκηση υπομονής για πολλούς από εμάς. Τώρα, μόλις το είπα αυτό, κάποιοι χαμογέλασαν, έσπασε λίγο η ένταση και παίρνω εγώ την ευκαιρία και λέω: διάλειμμα 10 λεπτών. Όταν με τα 10 λεπτά επανήλθαμε, δεν υπήρχε πλέον διάθεση για σύγκρουση. Τώρα, αυτό το είπα για παράδειγμα και για να θυμηθείτε τι θέλω να πω όταν λέω συζήτηση με χριστιανικό τρόπο. Πάμε τώρα στη συζήτηση επί του θέματος. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Έχει υπόψη σου, Άκη, ότι στο πρώτο θέμα πάντα η συζήτηση ξεκινάει πολύ δύσκολα. Αν και αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα, ή ότι τα είπες τόσο καλά που δεν έχει κανείς να παρατηρήσει κάτι, ή ότι δεν κατάλαβαν τίποτα. Μπράβο. Λοιπόν, παρακαλώ, ποιος θέλει.
2: Με απασχόλησε και με απασχολεί ακόμα. Σε αυτή την συμμετοχή της μαρτυρίας σαν μια επιβεβαίωση της αλήθειας του Θεού στην προσωπική μας ζωή. Είναι σίγουρο ότι η αλήθεια του Θεού και οι ενέργειες του Θεού με υπερβαίνουν. Το ζήτημα λοιπόν είναι, μπορώ να θεωριστώ την εξαγγελία μόνο όσων εγώ βιώνω? Γιατί ο Θεός με υπερβαίνει όχι μόνο στον τομέα της προσωπικής ζωής, αλλά με υπερβαίνει διότι οι ενέργειές του έχουν και έναν ιστορικό χαρακτήρα και έχω και την εντύπωση, και αν θα ήθελες να σχολιάσεις, η μαρτυρία την οποία δίδεται στην Καινή Διαθήκη είναι μαρτυρία όσον αφορά τον ιστορικό χαρακτήρα των ενεργειών του Θεού, μάλλον παρά τον προσωπικό, την προσωπική εμπειρία. Συνεπώς, το θέμα της μαρτυρίας δεν είναι ως ένα σημείο, ένας περιορισμός κάποιας ευρύτερης αλήθειας, η οποία μέσα στις γραφές φαίνεται ολόκληρη και η οποία ολόκληρη θα έπρεπε να μεταδοθεί και ενδεχομένως να υπερβαίνει τη δικιά μου τη μαρτυρία. Και το δεύτερο πάνω σε αυτό, θυμάμαι ότι, όπως είχε καταφέρει, εάν επιμείνει κανείς, μαρτυρώντας αυτό που ζει, την χαρά που βρίσκει εν Χριστώ, την ειρήνη που βρίσκει εν Χριστώ, είναι ενδεχόμενο και κάποιος του βουδιστής να εκτελεστεί και ανάλογες εμπειρίες. Η διαφοροποίηση, επειδή αυτό είναι ένα στοιχείο υποκειμενισμού, θα πρέπει να μείνει ή να δοθεί βαρύτητα στο θέμα της μαρτυρίας σαν προσωπική βίωση ή σε κάτι αντικειμενικό, έξω από μένα.
1: Μάλιστα. Στο τέλος θα δοθούν οι απαντήσεις όλες μαζί βέβαια. Θέλω να... στις δύσκολες ερωτήσεις που έβαλε ο Τάκης, θέλω να παρατηρήσω κάτι για να βοηθήσω την συζήτηση. Στην Καινή Διαθήκη, ο Ευαγγελισμός είναι κάτι που ορισμένοι μόνον έχουν το χάρισμα να εφαρμόσουν. Έδωκεν είμαι ένας διασάζος ευαγγελιστάς. Αυτό είναι χάρισμα. Η μαρτυρία αντίθετα είναι εντολή που αφορά όλους τους πιστούς. Θέλετε είστε μάρτυρες ή σε με, όλοι. Επομένως, ευαγγελισμό, τουλάχιστον στην πληρέστερη έννοια του όρου, καλούνται να κάνουν αυτοί που έχουν το αντίστοιχο χάρισμα. Μαρτυρία όμως να δίνουν, καλούνται όλοι οι πιστοί. Και βέβαια το προσωπικό στοιχείο, το υποκειμενικό, ασφαλώς είναι μέσα. Θυμηθείτε την εκπληκτικότερη μαρτυρία που έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη, του εκγενετής τυφλού. Ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Άλλος αδελφός, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Σου λέω ότι ο Τάκης, ο βοηθητής μπορεί να εκτελεστεί και ως την αλήνη, την ειρήνη και όλα αυτά. Ο βοηθητής δεν μπορεί να εκτελεστεί ότι έχει έναν αρχηγό ανεστημένο. Μαζί με την εμπειρία αυτή που μου έχει χάρισει ο Κύριος, κρατώ και τον ανεστημένο Κύριο. Ενώ ο βοηθητής δεν το έχει.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Άλλος, παρακαλώ.

Εγώ δεν έχω σχόλιο μετά από την τραγωδία τότε που φιλήμωνα. Θα ήθελα να τον θυλήσω. Διότι τόσο ωραία το κοντέξι. Πάντοτε βέβαια είναι η μαρτυρία προσωπική εμπειρία με τον Θεό. Ο Κύριος είπε, θα είστε μάρτυρες μου. Πώς μπορεί κανείς να είναι μάρτυρης. Βεβαίως ενός ανοιχμένου γεγονότος όπως το Παρελής. Ανοιχμένου πιο ανοιχμένου ο Χριστός. Αλλά εσύ πώς το συνειδητοποιείς και το δίνεις. Θα δώσεις αυτό. Αλλά μπορεί κάποιος να το πει και να μην έχει καθόλου. Να είναι εξανεμιστή, να είναι αδύνατο, ανεμικό όρος διόν και να το πεις, να δώσεις μαρτυρία τέτοια που ο άνθρωπος θα το νιώσει και θα το καταλάβει. Κατά συνέπεια, νομίζω πως πολύ καλά εικόνισε την προσωπική πείρα με τον Θεό και την εσωτερική ανανέωση στη σχέση μας με τον Θεό για να είναι και η μαρτυρία μας κάθε φορά ανανεωμένη. Στο τελευταίο μονάχα σημείο που ρώτησε ή μάλλον με απορία έθεσε και στον εαυτό του για την Εκκλησία πώς μπορεί να έχει επιρροή στον υπερβατικό κόσμο η μαρτυρία της Εκκλησίας. Νομίζω πως εκεί αναφέρεται για το, για τη δόξα, ότι η Εκκλησία κάποια μέρα θα είναι εισέπαινον της δόξης του Θεού και θα είναι για όλα τα ουράνια όντα μία

0: απόδειξη της χάριτος και της αγάπης του Θεού, ώστε αυτά να εκπλήττονται βλέποντας την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα είναι, κάποιος έλεγε, είναι τα, το θέατρο της χάριτος του Θεού. Όπως μιλάς σε ένα θέατρο, εκτιλισόμενα και θεάσαι και εκτιλισόμενα. Η Εκκλησία, η παρουσία της, είναι θέατρο στον ουράνιο πόντα της χάριτος του Θεού. Το τι πραγματοποίησε και δίδυσε η χάρις του Θεού σε ανάξια όντα. Και αυτό θα είναι για όλη την αιωνιότητα όταν θα μας βάσει στη δόξα. Βέβαια και τώρα, αν θυμηθούμε το εδάφιο εκείνο που λέει ότι η σα άγγελη επιθυμούσι παρακύψε, θα μπορούσε καλύτερα να σκεφτεί ότι οι άγγελοι σκύβουν και κοιτάνε αυτή τη χάρη του Θεού που απλώθηκε και ενεργήθηκε και ενεργείται μέσα στην Εκκλησία, πως όντα ένοχα και πώς να το πούμε, αμαρτωλά και χαμένα βρήκαν συγχώρηση. Αυτή τη συγχώρηση δεν την ξέρουν οι άγγελοι, διότι ποτέ δεν αμάρτησαν. Δεν εγέφυσαν ποτέ συγχώρηση, ούτε μπορούν να τη διανοηθούν. Και το βλέπουν σε εμάς. Και βλέπουν όχι μονάχα τη συγχώρηση, αλλά ότι η συγχώρηση έχει περιεχόμενο. Μας ομοιάζει με τον εαυτό του. Πάμε να ομοιωθούμε με τον εαυτό του, με τον Κύριο. Γίνεται δηλαδή μια συνεχής ανανέωση της δόξης του Θεού μέσα μας. Γινόμεται λοιπόν το θέατρο για τον ουράνιο κόσμο της δόξης, της χάριτος του Θεού επάνω σε εμάς. Και από εδώ, εφόσον ζούμε και μένουμε στο ανεξαρτήτως των καταστάσεων που μας βρίσκουν, όπως πολύ σωστά το είπες, μένουμε στο θέατρο του Θεού.
1: Μάλιστα. Παρακαλώ η Βίκη.
2: Έχω την γνώμη ότι αυτή η προσωπική μαρτυρία είναι αποτελεσματική εφόσον συμβάλλει στο να επιβεβαιωθούν αυτές οι αντικειμενικές ιδιότητες του Θεού. Και εκεί μπαίνει ο παράγων αντικειμενικότητα. Δηλαδή, με τη μαρτυρία μου αποδεικνύω, αν θέλετε και εισαγωγικά, αν μπορούμε εμείς να αποδείξουμε, ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι δίνει χαρά, ότι δίνει ειρήνη. Δεν θα πρέπει ο κίνδυνος του υποκειμενισμού ίσως υπάρχει. Αν θελήσω να στενέψω τον Θεό στην προσωπική μου ζωή, στα απολύτως προσωπικά μου βιώματα, που κάποια από αυτά ίσως και δεν είναι απολύτως τμήμα της μαρτυρίας μου, ή και στο θέμα του προσωπικού θελήματος του Θεού στη δική μου ζωή. Αν κάτι συμβαίνει σε μένα, πρέπει να συμβαίνει σε όλους. Αν υπάρχει μια οδηγία στη δική μου ζωή, αυτό πρέπει να κάνουν και όλοι οι άλλοι. Εκεί ίσως ο υποκειμενισμός είναι επικίνδυνος. Αλλά στον βαθμό που η μαρτυρία επιβεβαιώνει την. Τις αρετές του Θεού στην αντικειμενική τους διάσταση, εκεί νομίζω είναι αντικειμενική και αυτή.
1: Μάλιστα. Χαρίλε.
3: Νομίζω μετά από αυτή τη τόσο θαυμάσια ομιλία, λίγο να δύσκολο ο καθένας μπορεί να προσθέσει κάποιες σκέψεις. Νομίζω μας προβλημάτισε όλους. Αντί οτιδήποτε σχολείο, θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια από την επιστολή του Ιακώβου, από το τρίτο κεφάλαιο. Είστε μεταξύ σας σοφός και επιστήμων. Ας δείξει της καλής διαλογής τα έργα αυτού εν πραότητης σοφίας. Εάν όμως έχετε την καρδία ημών φθόνων και πικρών και την ολικία, μη κατακαυκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, λεμοριώδης, διότι όπου είναι φθόνος και την ολικία, εκεί καταστασία και ένα τρίτον πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι καθαρά, έβητα ειρηνική, επιηκής, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών κακών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και ο κακός της δικαιοσύνης πήρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών.
1: Μάλιστα. Παρακαλώ, ο Βασίλης.
4: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θεό για την πρώτη φορά που συνηθίσαμε στις δόλες πάνω στα καταδέμα και επειδή απόψε τώρα το πρόβλημα μας απαντήσεις όλες του προβληματισμού μας. Και δεύτερον, ναι, μεν όλοι δεν έχουμε το χάρισμα του Ευαγγελισμού και όλοι μπορούν να δώσουν τη μαρτυρία μας, αλλά θα ήταν καλό να έχουμε μια λίστα, κάτι, ένα τυφλοσούρτι εγωισμού. Συνδράσει κάποιο άτομο και θα σου παραγγείλει στον λόγο του Θεού. Θα ήταν καλό να δούμε κάποια εδάφια που αποδεικνύουν κάποιε θέσει πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να είναι σε εύκολη χρήση για άμεση του ευαγγελισμού κάποιου άτομου. Αυτό θα βοηθούσε.
1: Μάλιστα. Δηλαδή το αισθάνεσαι σε μια έλλειψη που θα μπορούσε να αναπληρωθεί. Δηλαδή, να το πούμε λίγο διαφορετικά, κάποια εκπαίδευση, κάποια διδασκαλία. Άλλος παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και να δώσω έτσι μια επιβεβαίωση σε αυτό που είπε ο αδερφός μου, ότι όταν μιλάμε για την αλλαγή αυτή που έφερε ο Κύριος στη ζωή μας, να επιβεβαιώνει η ίδια η ζωή μας. Γνώρισα τον Κύριο μέσω των Αμερικάνων, όταν περπατούσα στο Βέλγιο, και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση σε αυτόν τον άνθρωπο, πριν μου κάνει οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τον Κύριο, ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος, όπου κι αν στεκόταν, όπου κι αν βρισκόταν, έβγαζε προς τα έξω μια ιδιαίτερη χαρά, μια ιδιαίτερη έτσι ειρήνη, και πάντα μιλούσε για τον Κύριο. Αυτό το πράγμα το μοιράστηκα πρόσφατα με έναν Ελληνοαμερικάνο, ο οποίος, ας πούμε, μου ζήτησε κάποια στιγμή να του πω την ομολογία μου. Και όταν το μοιράστηκα αυτό μαζί του στο διαδίκτυο, την επόμενη μέρα μου ζητάει, επειδή το ζήτησε μια Ελληνίδα που βρίσκεται στην Καναδά, που διάβασε

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πολλά προβλήματα, πολλά ζητήματα μπορούν ασφαλώς να αποδιοργανώσουν το γάμο. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο άνθρωπος του Θεού να στέκεται στην παρουσία του Θεού για το γάμο του. Να αναθέτει τα προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με το γάμο του στον Θεό. Και εκείνος να ευωδώνει τις διάφορες λύσεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα ακόμα, σαν προτροπές. Δεν μ' αρέσει η έκφραση, αλλά πέστε το έτσι. Μην αφήνετε τα προβλήματα να σιγοβράζουν μέσα σας. Μην αφήνετε καταστάσεις και ζητήματα να συσσωρεύονται. Βγάλτε τα στην επιφάνεια και κουβεντιάστε τα με τον άλλον. Οικογενειακά προβλήματα, ενδοσυζυγικές διαταραγμένες σχέσεις οι οποίες χρονίζουν, δεν λύνονται ποτέ. Ποτέ. Θα πάνε από το κακό στο χειρότερο, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να λυθούν. Φέρετε τα πράγματα στην επιφάνεια. Κουβεντιάστε τα. Δέστε σε τι φταίξατε. Δέστε τους εαυτούς σας μπροστά στον Θεό. Είναι κάκιστη τακτική να προσπαθείς τα προβλήματα να τα θάβεις. Και απλώς να είσαι ικανοποιημένος με το ότι δεν τζακώνεσαι και δεν μαλώνεται, αλλά απλώς συμβιώνεται. Είναι μια από τις τραγικότερες μορφές αποτυχίας. Αυτή η ένταση, η κρυφή η οποία υπάρχει. Αυτό το ανικανοποίητο το οποίο υπάρχει στις συζυγικές σχέσεις. Άφησε λοιπόν τα προβλήματα να έρθουν στην επιφάνεια, κουβέντιασέ τα στο φως του Θεού, στο φως της γραφής. Και αν δεν μπορέσεις να βρεις κάποια άκρη, μην διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια από πνευματικούς ανθρώπους. Εδώ βέβαια επισέρχονται στοιχεία εγωισμού. Πώς τώρα να παραδεχθούμε ότι δεν τα πηγαίνουμε καλά και ότι έχουμε πρόβλημα? Πώς? Τι θα πούν οι άλλοι? Τι θα πει αυτός που με εκτιμάει? Να πάω τώρα και να του πω ότι έχω πρόβλημα. Τι ιδέα θα σχηματίσει για μένα? Να κάνω μια ερώτηση. Τι σε ενδιαφέρει, τι ιδέα θα σχηματίσει ο άλλος ή αν θα σωθεί ο γάμος? Και τα αφήνουμε έτσι τα πράγματα πολλές φορές και φτάνουν στο απροχώρητο, δεν παίρνει άλλο. Και όταν το καράβι είναι έτοιμο να βουλιάξει, λέμε σως. Γιατί ρε παιδιά δεν είπατε κάτι προηγουμένως? Σως τώρα, σως. Όταν τα πράγματα είχαν αρχίσει και φαινόντουσαν ότι δεν πήγαιναν καλά, γιατί δεν ζητήσατε βοήθεια από κάποιον άνθρωπο? Έστω να καθίσει να προσευχηθεί μαζί σας. Μην τα αφήνετε έτσι να χρονίζουν. Ποτέ δεν είναι καλό. Εάν βλέπετε ότι δεν μπορείτε μόνοι σας να κάνετε κάτι, ζητήστε τη βοήθεια από κάποιον άλλον, ο οποίος είναι πιο παλιός, που σε αυτόν ο Θεός έχει δείξει πιο πολλά. Δεν είναι κακό να ομολογούμε τις αποτυχίες μας, την ανεπάρκειά μας. Είναι δείγμα ταπείνωσης. Και λέει ο λόγος του Θεού ότι η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Ταπεινώσου λοιπόν μπροστά στον Θεό. Ταπεινώσου και μπροστά στον αδελφό. Δεν είναι κακό. Ο Θεός πολλά θα σου δείξει από αυτό. Και μια τελευταία κουβέντα. Στους γάμους συνήθως ρωτούμε, ο κατανόμων λειτουργός ρωτάει, υπόσχεσαι να αγαπάς, υπόσχεσαι να τον αγαπάς, υπόσχεσαι να την αγαπάς. Μάλιστα, και όλος ο κόσμος περιμένει να δει αν θα το πει με ένταση αυτό. Ναι, μάλιστα, εντάξει. Αυτή είναι μια υπόσχεση, η οποία πιστεύω ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση, όταν βρίσκεται κανείς στην παρουσία του Θεού για να ενώσει τη ζωή του με ένα άλλο πρόσωπο, δίνεται με απόλυτη ειλικρίνεια. Αλλά κοιτάξτε, η αγάπη είναι ένα λουλούδι το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο. Φυτεύτηκε κάποτε, αλλά θέλει πολύ προσοχή και πολύ φροντίδα αυτό το λουλούδι να εξακολουθήσει να υπάρχει και να αυξάνει. Έχεις απαίτηση από το άλλο πρόσωπο να σε αγαπάει. Και καλά κάνεις και έχεις τέτοια απαίτηση, και ο λόγος του Θεού το προβλέπει αυτό. Το άλλο πρόσωπο να σε αγαπάει. Αλλά εσύ τι έχεις κάνει για να σε αγαπάει αυτό το άλλο πρόσωπο? Πώς το έχεις βοηθήσει για να σε αγαπάει? Τι του έχεις κάνει? Περιμένεις απλώς? Α, λέει, πρέπει να με αγαπάει. Και μια παρένθεση εδώ. Κάνουμε λάθος να νομίζουμε ότι η αγάπη είναι απλώς γλυκόλογα και ευχάριστα συναισθήματα. Ο Θεός έχει απέτηση από εμάς να τον αγαπάμε. Γιατί όμως? Δέστε τι έκανε ο Θεός. Έστειλε το γιο του. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε το γιο του. Το μέτρο της αγάπης του Θεού. Έστειλε το γιο του να πεθάνει για μας. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Πού το ξέρουμε? Το έδειξε. Και γι' αυτό έχει απέτηση ο Θεός από εμάς να τον αγαπάμε. Έχεις απέτηση από τον άλλον να σε αγαπάει. Καλώς. Εσύ τι έκανες? Εσύ πόσο βοήθησες τον άλλον να σε αγαπάει? Πόσο του πρόσφερες τέτοια στοιχεία για να σε αγαπάει? Ξέρω την περίπτωση μιας οικογένειας, ενός ζευγαριού, που με πόνο ψυχής ένα από τα δύο μέλη είπε, Δεν μου είπε ποτέ κάτι καλό για μένα. Δεν μου είπε ποτέ, μπράβο αυτό που έκανες ήταν καλό. Δεν σκέφτηκε ποτέ εμένα. Δεν μέτρησα ποτέ μπροστά στα μάτια του άλλου. Πάντα κάθε τι το οποίο έκανα ήταν αυτονόητο. Έπρεπε να το κάνω γιατί έτσι έπρεπε να το κάνω. Ποτέ δεν με ευχαρίστησε. Είναι οδυνηρό αυτό. Πώς έχεις την απέτηση από ένα άλλο τέτοιο πρόσωπο να σε αγαπάει? Εάν δεν σε αγαπάει, έχει ευθύνη ενώπιον του Θεού. Αλλά έχεις και εσύ ευθύνη γιατί δεν τον βοήθησες κατά κανέναν τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι στις μεταξύ μας σχέσεις θα πρέπει να βοηθούμε ένας τον άλλον. Στις συζυγικές θέλω να πω σχέσεις. Πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλον να τον αγαπάει. Να εκτιμάει και να σέβεται τον άλλον. Αυτό είναι εκείνο το οποίο μετράει περισσότερο από όλα. Στις οικογενειακές σχέσεις, στις σχέσεις του ζευγαριού, εκείνο το οποίο το ένα από τα δύο μέλη αξιολογεί περισσότερο είναι ο σεβασμός και η εκτίμηση που του έχει το άλλο πρόσωπο. Είναι εκείνος το οποίο παίζεται το παιχνίδι. Εάν ένας από τους δύο καταλάβει ότι έχει ξεπέσει στα μάτια του άλλου, από εκεί και πέρα η αντίδρασή του είναι δύσκολο να περιγραφεί. Όταν συνειδητοποιήσει ότι απέτυχε και ότι έχασε την εκτίμηση απέναντι στο άλλο πρόσωπο. Γι' αυτό να φροντίζεις να δείχνεις τον άλλον ότι τον εκτιμάς για αυτό το οποίο είναι. Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Και αυτό δείχνεται όχι με λόγια, αλλά δείχνεται με συνειδητή πράξη. Δείχνεται αυτό με στάση ζωής. Να δίνεις όλη σου την εκτίμηση και το σεβασμό που τρέφεις για το άλλο πρόσωπο. Δεν είναι τέλειος ο άλλος, ούτε κι εσύ είσαι τέλειος. Βλέπεις τον άλλον ελαττώματα, βλέπεις τον άλλον πράγματα τα οποία δεν σου αρέσουν. Γιατί εσύ δεν έχεις? Ή ο άλλος δεν βλέπει σε σένα? Κάνεις εσύ υπομονή με αυτό, αν και ο άλλος δεν κάνει υπομονή με σένα. Υπάρχει κανείς ο οποίος να είναι άψογος χαρακτήρας, λαμπρός? Υπάρχει κανένας ο οποίος δεν έχει αδύνατα σημεία? Πώς λοιπόν έχεις απέτηση από τον άλλον, πάντα ο άλλος να κάνει τις θυσίες, πάντα ο άλλος, και εσύ τι έκανες? Τα πράγματα θα φαίνονταν τραγικά και δυσίωνα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό όμως, γιατί ο Θεός μέσα στο λόγο του αποπνέει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Είναι Θεός αισιόδοξος, ο οποίος αγωνίζεται και με τον αμαρτωλό να τον φέρει σε επίγνωση της αλήθειας και πάλι και πάλι και πάλι, αλλά και με τους δικούς του, οι οποίοι πολλές φορές είμαστε κακοί μαθητές, είμαστε σκληροκέφαλοι, είμαστε άνθρωποι που έχουμε τις δικές μας αντιλήψεις, δεν θέλουμε να υποταχθούμε στο θέλημα του Θεού, αντάρτες. Και αγωνίζεται ο Θεός με εμάς. Και θέλει ο Θεός να ολοκληρώσει το καλό έργο το οποίο ξεκίνησε μέσα μας. Είναι δηλωμένη απόφαση του Θεού. Την έχει γράψει μέσα στο λόγο του. Ότι εκείνος που άρχισε μέσα μας το καλό έργο, εκείνος θα το ολοκληρώσει. Και επειδή οι επεμβάσεις του Θεού είναι επεμβάσεις οι οποίες έχουν εφαρμογή σε όλους τους τομείς της ζωής μας, ασφαλώς έχουν εφαρμογή και στον τομέα της οικογένειας. Πώς θα ήθελα λοιπόν να κλείσω τη σημερινή παρουσίαση του θέματος? Πάσα τη μέρη να ημών, ρίψατε επ' αυτόν. Γιατί αυτός φροντίζει περί ημών. Αμήν. Δεν είπα ότι δεν θα πρέπει κανείς να το λαμβάνει υπόψη του. Αλλά αν κανείς οθείται στο να κάνει την επιλογή του βιαστικά και γρήγορα γιατί δεν κρατιέμαι άλλο, αυτό θα τον οδηγήσει σε απόφαση, η οποία κατά το μάλλον ήτον θα είναι λανθασμένη. Ασφαλώς δεν μπορεί κανείς να το παραγνωρίσει. Αλλά τι θέση τώρα, το ερώτημα που τίθεται είναι, τι θέση πρέπει να πάρει ο άνθρωπος του Θεού? Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει, να ζητήσει από το Θεό να του δώσει χάρη, όσο καιρό επιτρέπει και υπάρχει αυτή η περίοδος, για την οποία θέλει να παντρευτεί, αλλά δεν βρίσκει την κατάλληλη σύντροφο ή τον κατάλληλο σύντροφο, να του δώσει ο Θεός χάρη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να μπορέσει να κρατηθεί αγνός. Αλλά το έθεσα το θέμα ως προς το εξής, ότι δεν είναι λόγος, μάλλον αν κινηθεί κανείς μόνο από αυτό, από αυτή την παρόρμηση, την ακράτεια την οποία έχει για να παντρευτεί, τότε πιθανότατα θα κάνει λάθος. Θα πρέπει να αφήσει τα πράγματα να ηρεμήσουν, ώστε ο Θεός να βεβαιώσει πλήρως την καρδιά του.
2: Χάρη, σου δίνω ένα δευτερόλεπτο. Όχι.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Η ερώτηση είναι πολύ ουσιαστική. Αλλά βέβαια το θέμα είναι ατελείωτο και θα μπορούσαμε ώρες να κουβεντιάζουμε, γι' αυτό δεν το έδειξα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στο θέμα των συμβιβασμών και των υποχωρήσεων. Ασφαλώς μέσα στο γάμο πρέπει να γίνουν πάρα πολλές υποχωρήσεις. Έρχονται σε επαφή δύο άνθρωποι, οι οποίοι προέρχονται τις περισσότερες τουλάχιστον φορές από δύο διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. διαφορετική οικογένεια του ενός, διαφορετική του άλλου, άλλες σπουδές ίσως έχει κάνει ο ένας, άλλες σπουδές ο άλλος, αλλού πιθανότητα έχει μεγαλώσει ο ένας, αλλού έχει μεγαλώσει ο άλλος. Αυτά έχουν βοηθήσει στο να διαμορφωθούν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Αυτοί οι κόσμοι τώρα πρέπει οι δύο να έρθουν και να γίνουν ένας. Χωρίς αμοιβαίες παραχωρήσεις αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και χωρίς κατανόηση αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτές βέβαια οι παραχωρήσεις και οι υποχωρήσεις πρέπει να γίνονται στο φως του Θεού. Δεν κάνουμε παραχωρήσεις σε πνευματικά θέματα, αλλά σε θέματα δικής μας αρέσκειας ή απαρέσκειας, ασφαλώς βλέπουμε την πρόταση του άλλου, την πρόταση τη δική μας. Είναι αυτό το οποίο λέει ο Γιάννης, δεν αρέσουμε στους εαυτούς μας, όπως και ο Χριστός δεν αρέσει τον εαυτό του. Διαφωνούσαμε αυτή τη διατύπωση, γιατί έτσι κατεβάζουμε τα στάνταρτς του Θεού, τα επίπεδα στα οποία ο Θεός μπορεί να ενεργήσει. Θα συμφωνούσα όμως ότι ως προς το εξής, έχει υπάρξει μια φιλολογία ανεπτυγμένη για την ιδανική σχέση. Ποια είναι η ιδανική σχέση? Βέβαια, η ιδανική σχέση είναι ανάλογα με τα μυαλά του καθενός. Ο Ζαν-Πολ Σάρτρ και η Σιμόν ντε Μποβουάρ υποτίθεται ότι είχαν μια ιδανική σχέση. Βέβαια, κάθε άλλο παρά ιδανική ήταν αυτή η σχέση. Αλλά έτσι την παρουσίασαν στους τρίτους με τα δικά τους τα μυαλά. Και ο καθένας μπορεί να έχει ένα δικό του πρότυπο ιδανικής σχέσης. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, ιδανική σχέση δεν υπάρχει. Αλλά εκείνο το οποίο υπάρχει πραγματικά είναι μια σχέση που χαίρεται κανείς ο ένας τον άλλον και απολαμβάνει και την παρουσία του Θεού. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Αντίθετα, σε εκείνους οι οποίοι είναι του Χριστού και αφήνονται ο Θεός να τους δουλέψει, είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο και είναι κάτι πάρα πολύ εφικτό. Είναι άλλωστε μέσα στα δώρα τα οποία ο Θεός δίνει στους δικούς του.
2: Αν μου επιτρέπει ο Μήνος να προσθέσω, δεν θα αναζητήσουμε την ευτυχία μας στο γάμο. Την ευτυχία μας θα την αναζητήσουμε στο Χριστό. Ο Χριστός είναι το μυστικό της ευτυχίας μας. Δεν θα αναζητήσουμε την ευτυχία μας στη δουλειά, στο Χριστό. Και εν Χριστώ θα ζούμε την οικογενειακή ζωή, θα εργαζόμαστε και ο Χριστός θα είναι εκείνος που με το φως του θα καταβγάζει όλους τους τομείς της ζωής μας. Και θα προγευόμαστε εδώ στη γη των ουρανών. Δεν είναι ο γάμος αυτός καθεαυτόν που θα μας καταστήσει ευτυχής.
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί μου δίνει, μισό λεπτό, εντάξει, μου δίνει την ευκαιρία να κάνω ένα άλλο σχόλιο γενικότερα ως προς τις κοινωνικές επιρροές τις οποίες δεχόμαστε. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε ως πρέποντα ή ως μη πρέποντα, τα οποία δεν τα λέει ο λόγος του Θεού, δεν τα σχολιάζει καν ο λόγος του Θεού, αλλά είναι ο κοινωνικός περίγυρος εκείνος ο οποίος μας τα έχει επιβάλει. Αν βρισκόμασταν σε ένα άλλο κοινωνικό περίγυρο, θα είχαμε κάποιες άλλες κοινωνικές επιρροές, ας πούμε. Βέβαια, θεωρείται λίγο περίεργο το να παντρευτεί κάποιος, να νυφευτεί κάποιος μια κοπέλα η οποία είναι μεγαλύτερη του. Αυτό δεν είναι ούτε πνευματικό, ούτε μη πνευματικό. Είναι ουδέτερο πνευματικά. Έχει πνευματική χρειά η ηλικία. Αυτή είναι μια ιδέα την οποία μας την έχει εμφυσίσει ο κοινωνικός περίγυρος στον οποίο έχουμε μεγαλώσει. Αν ήμασταν στην Αφρική, αν είχαμε γεννηθεί εκεί, το πιθανότερο ότι όλοι θα ήταν παντρευμένοι από 10-11 ετών, όπως γίνεται εκεί. Άλλο στοιχείο το οποίο επηρεάζει επίσης τη σκέψη μας. Δεν μας αρέσει τόσο πολύ το, να το πω χοντρά. Λέει αυτός με προξενιό παντρεύτηκε, αυτοί παντρευτήκαν με προξενιό. Δεν ηχιεύηχα γιατί δεν υπάρχει τάχα μου το συνέστημα. Όλα αυτά τα ωραία τα οποία γίνονται πριν έρθει κανείς έτσι σε επαφή με ένα άλλο πρόσωπο. Α, λέει αυτή ήταν προξενιό. Τι σημασία έχει αυτό? Αυτό δεν είναι πνευματικό. Δηλαδή δεν έχει κάποια πνευματική χρειά αυτό το πράγμα. Δεν το απαγορεύει η Γραφή. Απέναντίας, αν θέλει να το πάμε και πιο πέρα. Υπάρχει το ιστορικό του πώς βρήκε ο Ισαάκ τη Ρεβέκα. Που είχε πάει ο Ελισέ και εκείνος του την έφερε τη γυναίκα πίσω και τη βρήκε ο Ισαάκ τη Ρεβέκα. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Μην σκαλώνει το μυαλό μας σε κοινωνικές επιρροές τις οποίες δεχόμαστε, οι οποίες κατά κανένα τρόπο δεν έχουν πνευματική απόχρωση. Να αφήνουμε τον Θεό να δουλεύει. Ο Θεός μπορεί να δουλέψει με τον έναν τρόπο, μπορεί να δουλέψει ο Θεός με τον άλλο τρόπο. Ξέρω γάμους οι οποίοι είναι επιτυχημένοι εν Χριστώ. Και οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν σε επαφή μέσω κάποιου τρίτου. Δεν υπήρξε κάποια φλόγα, κάποιο πάθος, κάποιος ενθουσιασμός, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν ένας τον άλλον και σέβονται ένας τον άλλον. Και γνωρίστηκαν έτσι. Προσοχή λοιπόν στις κοινωνικές επιρροές.
2: Εάν κατά τη διάρκεια του αραβώνα ή στα πρώτα βήματα της έγκαμης ζωής ανακύψουν προβλήματα, δημιουργηθούν προστριβές μεταξύ των συζύγων, αυτό αποτελεί απόδειξη ότι ο γάμος δεν ήταν επιτυχής ή ο αραβώνας δεν ήταν επιτυχής? Πώς θα ερμηνευτούν αυτές οι δυσκολίες, τα προβλήματα? Και κάτι άλλο. Διαπιστώνεται μερικές φορές μετά τον αραβώνα ή μετά τη σύμπηξη της οικογένειας, μετά τη σύμπηξη του γάμου, κάποια συναισθηματική πτώση, ύφεση. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι ο γάμος ήταν ατυχής ή ο αραβώνας ήταν ατυχής. Ποιος ο ρόλος του συναισθήματος στις συζυγικές σχέσεις? Είναι δύο ερωτήματα που παρακαλώ να απαντήσεις.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά στο πρώτο, αν πίστευα ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα σε μια διαταραγμένη σχέση, σε μια σχέση γενικώς δεν μπορεί να επέμβει ο Θεός, τότε θα είχε κάποια λογική να παραδεχτεί κανείς και να πει ότι αν λοιπόν κάποιος βλέπει κατά την περίοδο του αραβώνα ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι έκανε λάθος εκλογή, καλύτερα να το διαλύσει. Ευνόητο είναι, γιατί να έχει μια ζωή προβλήματα. Αλλά ακριβώς όμως, όπως και είπα προηγουμένως, και επειδή το πιστεύω και το δείχνει και η πρακτική, ακριβώς επειδή ο Θεός μπορεί να επέμβει στις σχέσεις, και αυτό το οποίο φαίνεται αδιανόητο ανθρώπινο, ο Θεός μπορεί να το κάνει κατανοητό και εφικτό, ακριβώς για αυτό το λόγο, δεν επιτρέπεται οι άνθρωποι οι οποίοι επικαλούνται το όνομα του Θεού να χωρίζουν, είτε στον αραβώνα είτε στο γάμο. Γιατί εκείνο το οποίο φαίνεται σαν αποτυχία, εκείνο το ίδιο στοιχείο αυτό μπορεί ο Θεός να το πάρει και να το αλλάξει. Να σας κάνω το εξής ερώτημα, να σας θέσω το εξής ερώτημα. Εσείς είστε που ρυθμίζετε τα συναισθήματά σας? Ο καθένας από εμάς ο ίδιος ρυθμίζει τα συναισθήματά του? Δεν είναι κάτι το οποίο γεννιέται μόνο του? Η συμπάθεια που έχεις για κάποιο πρόσωπο, δεν εννοώ η συμπάθεια με σκοπό το γάμο, γενικότερα και στις ομόφυλες σχέσεις. Συμπαθείς ένα πρόσωπο, αλλά δεν το συμπαθείς. Εσύ το έκανες, εσύ αποφάσισες ποιο θα συμπαθήσεις ή όχι. Είναι κάτι το οποίο γεννιέται από μόνο του. Τα συναισθήματα ανήκουν σε ένα χώρο τον οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ο Θεός όμως μπορεί να τον ελέγξει. Αφήνουμε λοιπόν και το συναισθηματικό μας χώρο στον Θεό. Και όταν βλέπεις ότι υπάρχει το πρόβλημα, ότι πια δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα ήθελες, να περάσω και στο δεύτερο ερώτημα το οποίο έθεσε ο Γιάννης, στο ζήτημα του συναισθήματος. Έπεσε το συναίσθημα. Α, έπεσε το συναίσθημα. Εντάξει, λάθος. Τι να κάνουμε τώρα? Να χωρίσουμε? Όχι, ρε παιδιά, δεν χωρίζουμε έτσι. Επειδή δεν έχουμε εκείνη τη συναισθηματική φόρτιση. Όχι ακόμη, δεν είναι κατά συγκατάβαση. Σε κάθε σχέση, σε κάθε σωστή σχέση ενώπιον του Κυρίου, δεν υπάρχει πάντοτε η ίδια ένταση του συναισθήματος. Υπάρχουν φορές, συνήθως στην αρχή, που η ένταση του συναισθήματος είναι μεγάλη, ύστερα μπορεί να υφεθεί, μπορεί ξανά το συναίσθημα να ξαναφουντώσει. Άλλες φορές τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ξεκινάει μια σχέση χωρίς να υπάρχει έντονη συναισθηματική φόρτιση, η οποία υπάρχει όμως στη συνέχεια. Εκείνο όμως το οποίο υπάρχει συνεχώς είναι η εκτίμηση του ενός για τον άλλον. Είναι η αγάπη την οποία ο Θεός θεμελιώνει. Δεν είναι συνεπώς κατά κανέναν τρόπο κριτήριο το συναίσθημα. Άλλωστε, ας μην ξεχνούμε ότι ο συναισθηματικός μας κόσμος επηρεάζεται από χίλιους δυο λόγους, οι οποίοι δεν είναι πνευματικοί. Αν με απολύσουν από τη δουλειά μου, θα είμαι στενοχωρημένος. Και γενικότερα, βέβαια, αυτό θα έχει μία δυστυχία και μέσα στην οικογένειά μου. Θα δημιουργήσει ένα όχι ευχάριστο κλίμα μέσα στην οικογένειά μου και στη σχέση μου με τη γυναίκα μου. Αυτό σημαίνει ότι πάψαμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον? Αυτό είναι το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Αυτό είπαμε και προηγουμένως. Μην αφήνουμε τα εξωτερικά προβλήματα να γίνονται και εσωτερικά προβλήματα. Δεν είναι συνεπώς κριτήριο η συναισθηματική ένταση. Την αγαπάω πάρα πολύ. Ξέρω πολλούς, και στον κόσμο θα ξέρετε ανθρώπους, οι οποίοι ξεκίνησαν τη σχέση τους και παντρεύτηκαν μετά από σφοδρό πάθος, ο κεραυνοβόλος έρωτας, και ήταν μια παταγώδης αποτυχία, μια κεραυνοβόλος αποτυχία αργότερα. Με το ίδιο πάθος που αγαπήθηκαν, με το ίδιο πάθος μισήθηκαν. Και το λέει ο κόσμος και στα τραγούδια του. Και είναι πραγματικότητα αυτό. Γιατί είναι ένας χώρος στον οποίο δεν ελέγχουμε τα συναισθήματά μας. Δεν είναι λοιπόν κριτήριο να πεις ότι τώρα δεν αισθάνομαι καλά. Μην ξεχνάτε άλλωστε, με συγχωρείς Γιάννη, συγγνώμη που μακρηγορώ λίγο, μην ξεχνάτε άλλωστε ότι είναι ένας χώρος στον οποίο και ο διάβολος μπορεί να επισέλθει και να σου φέρει μια τέτοια αθυμία και ένα τέτοιο πάγωμα, ώστε να νομίζεις εσύ ότι δεν τα πας καλά και να ξεκινήσει τη διαδικασία του χωρισμού. Συνοψίζοντας λοιπόν, ακριβώς επειδή ο Θεός μπορεί να επέμβει στις σχέσεις, γι' αυτό δεν επιτρέπεται να χωρίζει κανείς, πέρα από το λέει και ο λόγος του Θεού βέβαια, έτρωνε κάτρωνε, απλώς τώρα κάνω τη λογική κατά Χριστόν θεμελίωση. Δεν επιτρέπεται κανείς να χωρίζει ούτε όταν είναι αραβωνιασμένος, όταν είναι πολύ περισσότερο παντρεμένος βέβαια, αν υπάρχει διαβάθμιση. Ένα αυτό. Και δεύτερο, δεν είναι κριτήριο το κατά πόσο ο άνθρωπος αισθάνεται έντονα απέναντι στο άλλο πρόσωπο ή δεν αισθάνεται έντονα απέναντι στο άλλο πρόσωπο. Κριτήριο δηλαδή του επιτυχημένου γάμου. Ευχαριστούμε, παρακαλώ.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Πιάσει δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

Βράδυ αργά που είχε βρέξει δυνατά, σε ένα τείχο γερτός σίγο έκλαιγα βουβά. Ένα χέρι ζεστό με πιάσε από το γιακά και στα αυτή μια

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

από το Λόγο του Θεού. Διαβάζομαι σύμφωνα με το πρόγραμμα από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, από το 11ο κεφάλαιο και από τα χωρία 15 έως και το 18. Και έρχονται εις Ιεροσόλυμα και εις ελθόν ο Ιησούς εις το Ιερόν ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντα. Ακόμα δε ανέτρεψε τα τραπέζας και τα καθίσματα των αργυραμιγών και των πολλούντων τα περιστερά. Και δεν άφηνε να περάσει της διά του ιερού έχων σκεύος. Να κρατάει κάτι στο χέρι του και να περνάει από το ιερό μέσα. Και εδίδασκε αυτούς, λέγω. Δεν είναι γεγραμμένο ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη. Σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών. Και ήκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και ζήτουν πώς να απολέσωσι αυτόν, διότι εφοβούντο τον όχλον, επειδή πάσο όχλος εξεπλήτετο εις την διδαχήν αυτού. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα εις την καρδιά μας και να αποτελέσει έναν πραγματικό καθαρισμό για την ψυχή μας, η συνάντησή μας απόψε εδώ, εις το όνομα του Χριστού. Παρακαλώ όρθιοι να ζητήσουμε την παρουσία. Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, καθώς αρχίζουμε να παρακολουθούμε την πορεία Σου για το μεγάλο δράμα, το δράμα του Γολγοθά, το δράμα του Σταυρού, το δράμα των παθημάτων Σου, εκεί όπου θα πάρεις τη θέση μας, πεθαίνοντας ως αντικαταστάτης δικός μας, όσε παρακαλούμε πάρα πολύ, ετοίμασε τις καρδιές μας για να πάρουμε κάποιο μήνυμα που έχεις Εσύ ετοιμάσει για μας όλη αυτή τη βδομάδα. Μα προπαντός σε παρακαλούμε, σαν αρχή και όπως προβλέπει το πρόγραμμά μας, σε παρακαλούμε Εσύ να επιτελέσεις μέσα στην καρδιά μας καθαρισμό, αγιασμό. Βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, να γιορτάσουμε το φετινό Πάσχα όχι με άζημα αδικίας ή κακίας, αλλά με μια καρδιά καθαρή, απαλλαγμένη από κάθε τι που τη βαραίνει προς τα κάτω, από κάθε τι που αποτελεί δένειγμα στα μάτια τα δικά Σου, με μια καρδιά καινούρια, πλημμένη και καθαρισμένη στο αίμα Σου, για να γιορτάσουμε πραγματικά ένα λαμπρό Πάσχα, μια αληθινή Ανάσταση, μια καινούρια ζωή δική Σου μέσα μας. Ευλογών ευλόγησέ μας όλους, σε παρακαλούμε, όπως μας βλέπεις και ξέρεις και βλέπεις τις ανάγκες μας. Έχουμε ανάγκη από την παρηγοριά Σου, από την ενθάρρυνσή Σου, από την προτροπή Σου. Έχουμε ανάγκη από τη βοήθειά Σου για να πετάξουμε οτιδήποτε κρατάμε, μα που Εσύ δεν το θέλεις. Μόνο Εσύ μπορείς να μας βοηθήσεις, να το δούμε, να το μισήσουμε, να το πετάξουμε. Δώσε η βραδιά μας απόψε, που είναι βραδιά επιταγής για καθαρισμό. Όντως, καθαρισμό να επιτελέσει μέσα στη ζωή μας. Ευλογών, ευλόγησέ μας. Και μείνε μαζί μας. Και δέξου το ευχαριστώ μας, που ανήκει σε Σένα, Σωτήρα μας Χριστέ, στον Πατέρα τον Ουράνιο που Σε έστειλε, εν Πνεύματι Αγίω, εις τους αιώνες των αιώνων. Μέχρι ότου και η χοροδία μαζευτεί, να ψάλουμε τον ύμνο 245.
Γλυκύτατε μου Ιησού, προσέρχομαι στους πόδα σου. Δώσ' μου καρδίαν καθαρά, πλήρη αγάπη, σταθερά. Ύμνος υπαριθμών 245.

θέμα μας απόψε είναι επιταγή για καθαριότητα, για καθαρισμό πνευματικό. Ένα από τα γεγονότα που συνθέτουν το δράμα της Μεγάλης Εβδομάδος είναι και αυτό του καθαρισμού του ναού. Είναι δε πολύ βασικό και αξιοπρόσεκτο το γεγονός αυτό, διότι ο Κύριος μας, όταν άρχισε την διακονία του, την σταδιοδρομία του, την δημόσια, άρχισε πάλι με έναν καθαρισμό του ναού. Και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου βρίσκουμε ότι και στην αρχή της σταδιοδρομίας του επανέλαβε αυτό το ίδιο γεγονός. Μόλις άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο, να κηρύττει την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους, να προσκαλεί σε μετάνοια, πριν κάνει οτιδήποτε, άρχισε με τον καθαρισμό του ναού. Και τώρα πάλι, τελειώνοντας την διακονία του και αρχίζοντας την εβδομάδα των παθών του, πάλι με το ίδιο γεγονός συνεχίζει το γεγονός του καθαρισμού του ναού. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό για να μας το αναφέρουν όλοι οι Ευαγγελιστές. Ο ναός. Ο άνθρωπος νιώθει μέσα του την επιθυμία να λατρεύσει τον Θεό, να έρθει σε επαφή και επικοινωνία με τον Θεό. Δεν ξέρει πώς. Φτιάχνει διάφορα μέσα, εφευρίσκει διαφόρους τρόπους για να μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία και επαφή με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος βρισκόταν στην Εδέμ, πριν πέσει, πριν αμαρτήσει, εκεί ναός δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ανάγκη για ναό, για θυσιαστήριο, για σκηνή του μαρτυρίου. Δεν υπήρχε καμιά τέτοια ανάγκη, διότι ο άνθρωπος ερχόταν σε επικοινωνία και επαφή με τον Θεό κάθε μέρα. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι κατά το δειλινό ο Θεός κατέβαινε στην Εδέμ, στο Παράδεισο, και έπιανε κουβέντα και μιλούσε με τον Αδάμ και με την Εύα. Τους μιλούσε για την αγάπη του, τους εξηγούσε τα σχέδιά του, τους έλεγε ποιος είναι, το χαρακτήρα του, και τόσο χαιρόνταν, τόσο οικοδομούνταν με το να έχουν επαφή αδιατάρακτη με το Θεό κάθε μέρα προς το δειλινό. Και την έχει τόσο ανάγκη ο άνθρωπος την επαφή του με το Θεό. Εάν σήμερα και μέσα σε όλους τους αιώνες ο άνθρωπος υποφέρει, ο άνθρωπος υφίσταται τη ζωή, αντιμετωπίζει προβλήματα, στεναχώριες, καταργέται την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε στον κόσμο, τούτο συμβαίνει όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί ο άνθρωπος έχασε την επικοινωνία του και την επαφή του με το Θεό. Είναι σαν το λουλούδι που το πήρες από τον ήλιο και το κλείσες μέσα σε ένα ανήλιαγο υφόγιο. Αν είχε στόμα και μπορούσε να σου μιλήσει, θα σου λέγε «Φέρε με πίσω στο φως, εκεί είναι η ζωή μου, στο οξυγόνο, στον ήλιο». Και ο άνθρωπος το καταλαβαίνει αυτό, ότι κάτι του λείπει. Θέλει να συνδεθεί με τον Θεό. Θέλει να ξαναβρει τον χαμένο παράδεισο. Και όταν ο άνθρωπος ξεκόπηκε από τον Θεό, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή είναι να βλέπουμε τον άνθρωπο να οικοδομεί θυσιαστήρια για να έρθει σε επαφή με τον Θεό. Δομούς. Ο Κάιν και ο Άβελ έχτισαν θυσιαστήρια. Με τη μόνη διαφορά που δεν έβαλαν τη σωστή θυσία επάνω στα θυσιαστήρια. Ο Άβελ θυσίασε πρόβατα. Ο Κάιν έβαλε από τους καρπούς της γης. Ο Θεός όμως τους είχε πει ότι θέλω να θυσιάσετε κάποιον.
κάποιος ζω, να χυθεί αίμα. Αργότερα βλέπουμε τον Νόε να χτίζει θυσιαστήριο. Βλέπουμε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ να χτίζουν θυσιαστήριο. Παντού η ίδια εικόνα. Ο Θεός από τη μια μεριά, ο άνθρωπος και στη μέση το θύμα, το εξυλαστήριο, εν αρνή. Όλα αυτά τύποι της μεγάλης θυσίας που πολύ αργότερα, μετά από λίγο, έρχεται η σκηνή του μαρτυρίου. Το μέσον και ο τόπος της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτή τη φορά ο Θεός έδωσε στο Μωυσή πολλές λεπτομέρειες που όλες δεν ήταν τίποτα άλλο αλλά τύποι. Με λεπτομέρεια που πολύ έντονα μιλούσαν για τη μεγάλη θυσία και για το άργο του Σταυρού. Αργότερα βλέπουμε τον Σολομώντα να χτίζει το πρώτο ναό. Ο γνωστός ναός του Σολομώντος. Διάβαζα σε κάποιο βιβλίο και από πρόχειρους υπολογισμούς που έκανα μετατρέποντας λίρες σε δραχμές, βρήκα ότι ο ναός αυτός εστίχησε, κρατήστε την αναπνοή σας, 800 δισεκατομμύρια δραχμές. Υπήρχαν πόρτες που ήταν όλες τυλιγμένες στο χρυσάφι, κολόνες τυλιγμένες στο χρυσάφι. Ό,τι το καλύτερο υπήρχε, βρισκόταν εκεί μέσα, από τους θησαυρούς του Σολομώντου. Και είχε φέρει από τις άλλες άκρες του τότε γνωστού κόσμου, ξυλία ειδική, ακριβή, πανάκριβη, για να φτιάξει αυτό το ναό. Με πέτρες ειδικές, που τις τελεκούσανε μακριά και τις φτιάχνανε, με τέτοια τέχνη. Με τέτοιο μέτρημα, με τέτοια μεζούρα, που όταν χτίζαν το ναό, δεν χρειάστηκε κανένα εργαλείο, ούτε σφυρί, ούτε καλέμι. Όλα ερχόντουσαν έτοιμα και μπαίνανε στη θέση τους. Όλα αυτά μιλούσαν για το ναό, το μεγάλο του Θεού βέβαια, που μια μέρα θα έφτιαχνε εκείνος, που θα αποτελεί το από ψυχές, που μέσα στον κόσμο θα τις ετοίμαζε ο Θεός. Εκεί θα ακουγόταν το καλέμι και το σφυρί μέσα στον κόσμο. Μετά θα πάνε έτοιμες στη βασιλεία του. Το καλέμι και το σφυρί χτυπούσε πάνω στα βουνά, στα ορυχεία, στα λατομεία και όλα ερχόντουσαν έτοιμα και το καθένα πήγαινε στη θέση. Ήταν ο περικαλής, ο σπουδαίος, ο αξιομνημόνευτος ναός του Σολομώντος, στον οποίον λατρεύανε οι Ισραηλίτες το Θεό. Αυτός ο λαός, ο ναός, είχε μέσα του τη σκηνή του μαρτυρίου που συμβόλιζε την παρουσία του Θεού. Είχε το ηλαστήριο που έδειχνε το αίμα που χυνόταν μπροστά στο Θεό και στις αμαρτίες των ανθρώπων. Είχε το καταπέτασμα που χώριζε τα Άγια των Αγίων από το υπόλοιπο χώρο, που έδειχνε το χώρισμα της αμαρτίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου, ότι δεν μπορούσε ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό. Μια φορά το χρόνο έμπαινε ο αρχιερεύς, γι' αυτό με αίμα μπροστά στο Θεό, για να εξευμενήσει, για να εξηλαιώσει. Αυτός ο περικαλής, ο σπουδαίος ναός, κατεστράφη από τους Βαβυλωνίους το 587 π.Χ. Μετά από 50 χρόνια ο Ζερουμπάβελ άρχισε να χτίζει τον καινούριο ναό, τον ομώνυμο, τον ναό του Ζερουμπάβελ, ο οποίος ήταν μεγάλος, βέβαια, δεν είχε τη δόξα, το κλαίος του πρώτου ναού, δεν είχε χρυσάφια, αλλά ήταν κατά το 1/3 μεγαλύτερος από τον προηγούμενο.
Και αυτός, με την πάροδο του χρόνου, με διαφόρους πολέμους, από παλαίωση, λόγω των ετών, κατεστράφη. Άρχισε να γκρεμίζεται και μετά από 500 χρόνια περίπου δεν υπήρχε τίποτα. Φυσικά αυτός ο ναός υστερούσε πάρα πολύ από το προηγούμενο, διότι ούτε κιβωτός της Διαθήκης υπήρχε μέσα σε αυτόν, ούτε ηλαστήριο, ούτε τα ουρίμ και τα ουμίμ και τουμίμ, με συγχωρείτε, ήταν εκείνα τα μέσα δια των οποίων ο Θεός μιλούσε στο λαό τι να κάνει και τι να μην κάνει. Ήταν ο αρχιερεύς που είχε τη στολή του, είχε εδώ μια πλάκα με τις 12 φυλές του Ισραήλ και είχε και μια σακουλίτσα με δυο σαν κύβους μέσα, τα ομίμ και θουμίμ, που το ναι και όχι δηλαδή, που ό,τι θέλαν να ρωτήσουν το Θεό τραβάγανε ένα ναι ή όχι. Και ό,τι τους απαντούσε ήταν το σωστό, ήταν αυτό που ο Θεός ήθελε. Σε αυτό το καινούργιο ναό τίποτα δεν υπήρχε. Στα ερείπια αυτού του ναού, περίπου το 17 ή το 19 π.Χ. έκτισε ο Ηρώδης, ο Ηρώδης ο Μέγας, τον ναό τον μεγάλο, στον οποίο αργότερα εισήλθε και ο Χριστός. Εξίσου μεγάλος και αυτός, η ίδια διάταξη, τα Άγια των Αγίων, το χώρισμα, το καταπέτασμα του ναού, υπήρχε και εδώ, αλλά φυσικά τίποτα από την παλιά εδώ. Αυτός ο ναός, όπως ξέρουμε από την ιστορία, χρειάστηκε κάπου 7 χρόνια να χτιστεί και ήταν έτοιμος γύρω από το 10 π.Χ. ή το 12, ανάλογα με την χρονολογία που μετράνε οι ειδικοί, και τελείως κατεστράφη το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο, το Ρωμαίο στρατηγό. Αυτή είναι η ιστορία των ναών. Σε αυτόν τον τελευταίο ναό εισήλθε ο Κύριος μας. Και μέσα σε αυτόν τον τελευταίο ναό, τον οποίον είχε οικοδομήσει ο Ηρώδης, ο Μέγας, για να εξευμενήσει τους Ιουδαίους που είχαν πάρει εχθρική στάση απέναντί του και φαίνεται ότι το κατάφερε με αυτό και τους εξευμένησε και αδειάσε τη φιλία τους. Σε αυτόν τον ναόν εισήλθε ο Κύριος και μέσα σε αυτόν τον ναόν διαδραματίστησαν τα γεγονότα που διαβάσαμε προηγουμένως στο Ευαγγέλιο του Μάρκου και ακριβώς τα γεγονότα που διαδραματίστησαν μέσα σε αυτόν τον ναόν θα αποτελέσουν το θέμα της βραδιάς μας απόψε. Πριν μιλήσουμε πάνω σε αυτά τα πράγματα, στο τι συνέβη μέσα στο ναό, θα παρακαλέσουμε τη χοροδία να ψάλλει τον πρώτο ήλιο.

0: Μόλις ο Κύριος μπήκε στα Ιεροσόλυμα την εβδομάδα των παθών του, εισήλθε, όπως διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, εις το ναό. Σκεφτείτε τι θα συνέβη μέσα εις το πνεύμα του Κυρίου. Όταν είδε αυτόν τον τόπο, που έπρεπε να είναι τόπος προσευχή, που έπρεπε να είναι τόπος όπου οι ψυχές θα ανέβαιναν πιο ψηλά για να έρθουν σε επαφή με τον Θεό, με τον Πατέρα. Αυτόν τον τόπο που θα έπρεπε να είναι τόπος λατρείας και ύμνου του ονόματος του Θεού, τον είδε έναν τόπο εμπορίου και πανηγύρους. Υπήρχανε πρώτα απ' όλα οι έμποροι. Τραπεζάκια, κάτι σαν τα πανηγύρια που γίνονται και σήμερα. Πουλούσαν, αγόραζαν, σαν κάτι, δεν ξέρω αν έχετε πάει στο μοναστηράκι, εκεί μέσα στα στενά που γίνονται τα παζάρια. Κάτι τέτοιο συνέβαινε μέσα εις το ναό, μπροστά στον αυλόγυρο και πιο μέσα. Ερχόντουσαν άνθρωποι από μακρινά μέρη για να προσκυνήσουν, αλλά βρίσκανε την ευκαιρία να κάνουν διάφορες αγοροπολισίες, όπως σήμερα στις εμποροπανηγύρια. Σκεφτείτε τι θα συνέβη μέσα εις το πνεύμα του Κυρίου όταν άκουγε τις φωνές. Ελάτε από εδώ, εδώ το καλό το πράγμα, όχι εδώ, εγώ έχω πιο καλό, ελάτε. Σκεφτείτε όταν άκουγε να κουδουνάνε τα χρήματα, να τα κρατάνε στη χούφτα τους εκείνοι οι Εβραίοι με τα σαγόνια τα μητερά, να τα χτυπάνε και εδώ τα καλά, εδώ έλα εδώ πόσο, εγώ τόσο, εσύ πιο πολύ, όχι ο άλλος πιο λίγο. Σκεφτείτε όταν είδε τους άλλους που πουλάγαν τα περιστέρια, που ήσαν προορισμένα για τη θυσία, για τους πιο φτωχούς. Τι θα συνέβη μέσα στην ψυχή του. Πήρε, λέει, φραγγέλιο, ένα σκηνί το οποίο το τύλιξε και το έκανε κόπος. Πού θα το βρήκε. Κάποιος εκεί θα πουλούσε και σκηνιά. Παίρνει ένα σκηνί γρήγορα, το τυλίγει και αργό. Ο Κύριος μας, μέσα εις τον Λόγον του Θεού, εμφανίζεται ως το αρνίον. Μέσα δε στην Αποκάλυψη λέει μια πολύ φοβερή φράση. Φοβήθητε τον θυμών του αρνίου. Κάποιος Γάλλος σχολιαστής λέει αβεβούζα με βία να νιώαν κολέα. Έχετε ποτέ σας δει ένα αρνί θυμωμένο? Έχετε δει αρνί θυμωμένο? Μπορεί να το χωρέσει το μυαλό σας αρνί να θυμώσει? Σκεφτείτε τον Κύριο, το αρνί, φοβάμαι. Και σκεφτείτε όλους αυτούς όπου φύγει. Πατής με πατώσε. Ποιος έδιωξε από τον ναό? Πρώτον, έδιωξε τους αγοράζοντας και πολλούντας. Τους εμπόρους της θρησκείας έδιωξε. Ναι, υπήρξαν και υπάρχουν τέτοιοι επιτίδιοι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται το ιερότερο συναίσθημα του ανθρώπου να έρθει σε επικοινωνία με τον Θεό και το κάνουν εμπόριο. Ήτανε και στην εποχή του Παύλου. Λέει, αυτοί λέει δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να κηρύττουν εσχρού κέρδους χάρη. Και δυστυχώς, αν υπήρξε και αν υπάρχει κάτι που υπέφερε η Εκκλησία, από το οποίο υπέφερε πάρα πολύ, ήταν το εμπόριο. Να πουλάνε και να αγοράζουν. Έχω διαβάσει και λυπούμε και ντρέπομαι που το λέω. Οι ιεραποστολές να παζαρεύουν τις εκκλησίες. Φτιάξαμε τόσες εκκλησίες, θα αναλάβετε εσείς, δώστε μας τόσα και πάρτε τα. Αυτά δεν είναι μυθεύματα, είναι αλήθεια. Άσε δε το εμπόριο των ψυχών. Για να σωθούν οι αμαρτίες σου, να συγχωρεθούν, να σωθεί η ψυχή σου, τόσα θα δώσει. Και πες μου, τι θέλεις, πρώτη τάξη, δευτέρα τάξη ή τρίτη τάξη. Υπήρξε εποχή που πουλούσαν τα συγχωροχάρτια, που όποιος το αγόραζε αυτό συγχωριόντουσαν οι αμαρτίες του. Ένα χαρτί που έλεγε ο Τάδε με την υπογραφή του από κάτω συγχωρεί όλες σου τις αμαρτίες και πας στον ουρανό. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δίνανε λεφτά, δίνανε ολόκληρες περιουσίες. Και σήμερα δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι λόγω κακής διδασκαλίας, λόγω κακής αντιλήψεως των πραγμάτων, λόγω εκμεταλλεύσεως εκ μέρους άλλων, δίνουν και την τελευταία δεκάρα. Διότι πραγματικά το να κερδίσει κανείς την αιώνια ζωή είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά ο Χριστός ερχόταν να δώσει τη ζωή του για να τελειώσει μια για πάντα αυτό το αισχρό εμπόριο των ψυχών. Και με το φραγγέλιο έβγαλε έξω όλους τους πολλούντας και αγοράζοντας. Μετά πήρε η μπόρα τους αργυραμιδούς. Θα μου πει κανείς τι χρειαζόντουσαν εκεί οι αργυραμιδοί. Πρώτα απ' όλα ερχόντουσαν άνθρωποι από μακρινές χώρες, από μακρινούς τόπους, με τα δικά τους τα χρήματα. Δεν υπήρχαν οι τράπεζες για να πάνε να κάνουν εξαργύρωση. Πηγαίνανε σε αυτούς και χρειαζόταν να πάνε σε αυτούς, διότι υπήρχε το αντίλητρο της ψυχής, το οποίο αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη και το οποίο ήταν μισός σύκλος αργυρίου, το οποίο έπρεπε να προσφέρει στο ναό για λύτρωση της ψυχής. Ήταν το λύτρον, όπως ονομάζεται, όταν στην Παλαιά Διαθήκη έπαιρναν τον αριθμό των ζωντανών, κατεριθμούντο, πόσοι είναι, ο καθένας κατά κεφαλήν έπρεπε να δώσει μισό σύκλο αργυρίου. Ήτανε το λύτρο για τις ψυχές. Αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, στο λάμδα κεφάλαιο, στο εδάφιο 11 και 16. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί που είχαν ακριβώς το μισό σύκλο, γιατί δεν επιτρεπόταν ούτε παραπάνω ούτε πιο κάτω. Δεν ζητούσε ο ναός να προσφερθεί ούτε πιο πάνω ούτε πιο κάτω. Ακριβώς μισός σύκλος αργυρίου. Και το είχαν αυτοί οι αργυραμιδοί έτοιμο και το δίνανε και ξεγελούσανε. Αυτό είναι, τόσο χρειάζεται, τόσο θα μου δώσετε. Οι αργυραμιδοί. Όταν τώρα ο Χριστός, που ήξερε ότι θα αγοράσει αυτός τις ψυχές ουχή διαργυρίου ή χρυσίου, γι' αυτό το αναφέρει ο Πέτρος, επειδή ήξερε αυτή τη διαδικασία που γινότανε, ότι δίδανε αργύριο λίτρο της ψυχής του, ουχή διαργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του πολυτίμου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμόμου και ασπίδου. Ήταν το αίμα του Χριστού, το μεγάλο αντίλητρο που θα προσφερόταν μια για πάντα και δεν χρειαζόντουσαν οι αργυραμιδοί. Και τους έβγαλε έξω και αυτούς. Θα δώσετε λίτρο για την ψυχή σας. Έδωσε το λίτρο ο Χριστός με το Άγιο Αίμα του. Ότι χρειαζόταν να πληρωθεί για την ψυχή μας, το επλήρωσε ο Χριστός. Και έβγαλε όλους έξω, εκείνους που μέσα στο ναό έκαναν εμπόριο τις ψυχές των ανθρώπων και θέμα αισχρής συναλλαγής. Έξω και η αργυραμιδή. Κατόπιν πήγε σε εκείνους που καθόντουσαν στις καρέκλες και κρατάγανε τα περιστέρια. Ο νόμος επέτρεπε για τους φτωχούς, για εκείνους που δεν είχαν να προσφέρουν ένα ολόκληρο βόδι, να μπορούν να προσφέρουν ζεύγος περιστερών για τις αμαρτίες του. Και ήταν αυτοί που τα πουλούσαν έτοιμα. Εδώ, ελάτε! Μα κι αν είχαν λεφτά, Τους έλεγαν, βρε, τι θέλετε, ολόκληρο βόη θα πάτε να αγοράσετε, να προσφέρετε θυσία ή αρνιά. Ελάτε εδώ δύο περιστέρια, δεν το λέει και ο νόμος. Δώστε κάτι παραπάνω και πάρτε τα περιστέρια. Εντάξει, με τα περιστέρια γίνεται η δουλειά. Ό,τι κάνουμε και σήμερα. Γίνεται η δουλειά. Βράσε λίγο σταράκι. Βάλε και μερικές σταφίδες παραπάνω και έγινε η δουλειά. Και τα βγάλε έξω. Όλα ο Χριστός και αυτούς. Με τα αθώα περιστέρια. Γιατί είναι μερικά πράγματα που κάνει ο άνθρωπος και μοιάζουν με τα αθώα αυτά περιστέρια. Να μην κάνω κι εγώ κάτι για το Θεό. Και εκ πρώτης όψεως φαίνεται τόσο λογικό, τόσο απλό, τόσο αθώο, σαν τα περιστεράκια. Και αυτό έξω. Και ύστερα μας λέει, δεν άφηνε να περάσει της. Σκέπος. Δεν το διαβάσεις. Εκ πρώτης όψεως νομίζεις ότι είναι λάθος στη σύνταξη. Να περάσει τι σκέπος. Όχι, να περάσει τι κάποιος. Να περάσει κρατώντας σκέπος. Φαίνεται ότι το είχαν κάνει πέρασμα τον ναό. Και όπως ήταν κουβαλάγανε τις τσάπες τους, τα φτιάρια τους. Και όπως ήταν πήγαιναν από μια μεριά στην άλλη μέσα από τον ναό. Ανεβλάβια μεγάλη. Άλλοι πάλι εκεί κοντά πηγαίναν να προσκυνήσουν, κουβαλάγανε μαζί τους και όλα αυτά τα εργαλεία. Πού πάτε τους, ποια ανεβλάβεια, πού ερχόσαστε, να περάσετε, να πάτε στο Θεό, να έρθετε σε επαφή με τον Θεό και κουβαλάτε όλα αυτά μαζί σας. Τι τον κάνατε τον Θεό. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Κώστας Μεταλλινός, είναι μερικοί λέει που νομίζουν τον Θεό σαν το μικρό σπουργητάκι ή το καναρίνι. Που πας στο κλουβί το πρωί, λέει, και του ρίχνεις λιγάκι καναβούρι για να φάει και φεύγεις και κάνεις αυτή τη δουλειά σου όλη την ημέρα. Και αυτό κάνει τη δουλειά του. Έτσι τον έχεις στο Θεό. Να πάρεις τα εργαλεία μου και από μια καλή μέρα, πάει τελείωση. Ο Χριστός εχτύπησε και έβγαλε μέσα από τον ναό. Πρώτον, τους αγοράζοντας και πολλούντας. Το εμπόριο. Δεύτερον, τους αργυραμιγούς. Εκείνους που πουλούσαν τα λίτρα για την ψυχή, γιατί θα ήταν το άραμα του, το αντίλητο, το αιώνιο και μοναδικό. Τρίτον, τα περιστέρια, αυτά τα αθώα. Και καμιά φορά πόσο χρειαζόμαστε κάτι αθώα πραγματάκια να βγουν μέσα από τη ζωή μας. Και τέταρτον, και αυτούς που με τόση ανευλάβεια συμπεριφερόταν προς τον ναό, προς το ιερόν, προς τον Θεό. Θα μου πει κανείς, καλά όλα αυτά και τα καταλαβαίνουμε και είναι σωστά. Τι σχέση όμως έχουν με εμάς σήμερα. Μιλήσαμε για τον ναό και είδαμε στη διαδρομή της ιστορίας τόσο τους βωμούς, τα θυσιαστήρια που χτιζόντουσαν μετά από την πτώση, μετά από την Εδέμ, είδαμε τη σκηνή του μαρτυρίου. Είδαμε τους τρεις ναούς, του Σολομώντος, του Ζεροβάβελ, του Ηρώδη, του Μεγάλου. Όλα αυτά ανήκουν στην ιστορία. Ναι, αλλά υπάρχει τώρα ένας άλλος ναός. Ο ναός αυτός είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είναι η πιστή. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που εδέχτηκαν το Χριστό σωτήρα του, εδέχτηκαν το αίμα του ως αντίλητρο, πιστέψανε ότι ο Χριστός πέθανε για αυτούς επάνω στο Σταυρό και με ταπείνωση σταθήκανε μπροστά στο Γολγοθά και είπανε, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που και για μένα τον αμαρτωλό έστειλες στον κόσμο τον Υιόν σου να πεθάνει, τον δέχομαι σωτήρα μου. Οι αμαρτίες του ανθρώπου αυτού αμέσως συγχωρούνται, αμέσως καθαρίζεται, αμέσως αναγεννάται, αμέσως γίνεται παιδί του Θεού και αμέσως προστίθεται εις την Εκκλησία του Χριστού. Αυτός είναι τώρα ο ναός του Θεού. Από το 70 που κατεστράφει ο ναός εκεί, δεν επέτρεψε ο Θεός να ξαναχτιστεί. Μα δεν υπάρχει ο ναός του πια στον κόσμο. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν σε επαφή μαζί του. Βεβαίως. Στη Σαμαρίτισσα είπε ότι οι αληθινοί προσκυνητέ θα με προσκυνούν εν πνεύματι και εν αληθεία. Αυτοί είναι οι αληθινοί προσκυνητέ. Και τέτοιους τους θέλει, λέει ο Θεός, τους προσκυνούντας αυτόν. Εν πνεύματι και εν αληθεία. Η πιστή, η εκκλησία είναι ο ναός του Θεού. Και μας λέει ότι εσείς είστε ναός του Θεού του ζών. Στην επιστολή προς Εφεσίους μας λέει «Δια να παραστήσει αυτήν ή σε αυτόν ένδοξον εκκλησίαν, μη έχουσα ρητίδα ή κοιλίδα ή τι των τιούτων, αλλά δια να είναι Αγία και άπομος η εκκλησία, ο ναός του Θεού». Και μάλιστα λέει δύο λέξεις, να μη έχει κοιλίδα ή ρητίδα. Το παίρνει από το ύφασμα. Το ύφασμα το καθαρό, χωρίς κοιλίδες. Έχετε δει πώς φαίνονται οι κοιλίδες σε ένα άσπρο ύφασμα? Χωρίς, λέει, κοιλίδα. Αλλά ακόμα ούτε ρητίδα, ούτε τσαλάκα. Ούτε τσαλακωμένο να είναι το ύφασμα. Έτσι τη θέλει και έτσι ετοιμάζει ο Χριστός την εκκλησία του, των ναών του Θεού του ζώντος, που είστε εσείς, μας λέει ο λόγος του. Χωρίς κοιλίδα και χωρίς ρητίδα. Έχετε δει ένα άσπρο ύφασμα, μια κοιλίδα να έχει απάνω του, πώς φαίνεται από μακριά και τι εντύπωση κάνει? Μα και όταν είναι ένα καθαρό ύφασμα χωρίς κοιλίδα, όταν είναι τσαλακωμένο, έχετε δει τι κακή εντύπωση κάνει? Ο Χριστός θέλει την εκκλησία του χωρίς κοιλίδα και χωρίς ρητίδα. Χωρίς έστω μια μελανιά απάνω της, αλλά και χωρίς τσαλακώματα. Σήμερα, δυστυχώς, η εκκλησία του Χριστού και κοιλίδες έχει και τσαλακώματα έχει. Ο Χριστός τι θέλει την εκκλησία του? Χωρίς κοιλίδα και χωρίς ρητίδα. Και πολλές φορές βλέποντας κανείς και τις κοιλίδες και τις ρητίδες αγανακτεί. Και του έρχεται να πιάσει το φραγγέλιο σαν άλλος Χριστός. Και να αρχίσει να χτυπάει, να αρχίσει να βγάζει. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό? Ο Λόγος του Θεού μας λέει όχι. Μα θα την αφήσουμε την εκκλησία έτσι, με κοιλίδες, με ρητίδες? Μας λέει ο Λόγος του Θεού, προσέξτε πολύ καλά, θα σας έδινα την εντολή να την κάνετε εσείς αυτή τη δουλειά. Αλλά φοβάμαι. Φοβάμαι γιατί εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε τις καρδιές των ανθρώπων. Θυμόσαστε όταν είπε την παραβολή των ζυζανίων? Και όταν μέσα στο χωράφι που ήταν σπαρμένο από καλό σιτάρι, όταν κοιμόντουσαν οι εργάτες, ήρθαν πονηροί άνθρωποι και έσπιαν ζυζάνια. Το πρωί είπαν οι άνθρωποι εκεί στο αφεντικό, αφεντικό, λέει, να πάμε να τα ξεριζώσουμε. Όχι, φοβάμαι. Μήπως προσπαθώντας να βγάλετε ένα ζυζάνιο, βγάλετε και μαζί και ένα σταράκι. Και εκείνο το σταράκι είναι τόσο πολύτιμο για μένα. Αφήστε τα. Στον καιρό του θερισμού θα δώσω εντολή εγώ στους θεριστάς. Και θα τους πω να μαζέψουν το στάρι για τις αποθήκες μου και τα ζυζάνια για τη φωτιά. Αφήστε τα αυτά. Είναι δουλειά των θεριστών για εκείνη την ημέρα. Ήρθε μια ώρα που οι χριστιανοί της Κορίνθου, βλέποντας αμαρτίες μέσα εις την εκκλησία, άρχισαν να εξανίστανται, όχι μόνον, αλλά να γράφουν γράμματα στον Απόστολο Παύλο.
1: Έλα, έλα να δεις τα κατάδια μας, έλα να δεις τα χάλια μας, έλα να πετάξεις έξω, έλα να βγάλεις το κακό. Και τους απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Είμαστε έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσαν παρακοήν όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Θέλεις να βοηθήσεις θετικά να καθαριστεί η Εκκλησία? Κάμε την υπακοή σου στον Χριστόν πλήρη και τελεία εσύ, για να δώσεις ευκαιρία στο Πνεύμα το Άγιο είτε να συμμορφώσει τους ατακτούντας είτε να τους ξεριζώσει. Μα θα πει κανείς, καλά, αυτά για την Εκκλησία σαν σύνολο. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για μας, για τον εαυτό μας, όταν ρίξουμε μια ματιά μέσα στην καρδιά μας? Και ίσως δεν θα δούμε αγοράζοντας και πολλούντας, αν και καμιά φορά και αυτό συμβαίνει δυστυχώς, αγοροπολισίες άνομες. Ίσως να μην δεις κάποιους αργυραμιγούς, αν και πολλών η καρδιά είναι κολλημένη στο χρήμα. Αλλά ίσως δούμε κάποια αθώα περιστεράκια που τα δικαιολογούμε μέσα στη ζωή μας. Κάτι μικρά ψεματάκια, κάτι μικρές υποκρισίες. Μια φορά σε ένα γραφείο ζητούσαν κάποιον. Αυτός ο κάποιος είχε πει ότι δεν είμαι εδώ. Και ρωτήσανε τον χριστιανό, είναι μέσα ο τάδε? Και αυτός κοίταζε, όχι λέει, δεν είναι μέσα, δεν είναι μέσα. Και κοίταζε στο μανίκι του και τον ρώτησε μέσα. Δεύτερον, αλλά αφού είναι μέσα. Εγώ έλεγα, εδώ δεν είναι μέσα. Εδώ δεν είναι στο μανίκι. Τέτοια μικροψεματάκια, δικαιολογίες, αθώα περιστεράκια που πρέπει να βγουν μέσα από τη ζωή μας. Κάτι συμβιβασμοί με τον κόσμο και με την αμαρτία. Για τον εαυτόν μας, για μας προσωπικά, ο Λόγος του Θεού λέει, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε σεις. Ο ναός του Θεού είναι Άγιος. Πάει πια ο ναός του Θεού. Δεν υπάρχει ούτε του Σολομώντος, ούτε του Ζεροβάβελ, ούτε του Ηρώδη του Μεγάλου. Όλοι αυτοί κατεστράφησαν. Αλλά ναός πια του Θεού είμαστε εμείς, που μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Ο κάθε πιστός είναι ναός του Θεού. Και εμείς ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε εσείς. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στην Κορινθίου στην πρώτη, στο 7ο 1. Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύταστας επαγγελίας, ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες ή εκπληρούντες, όπως λέει η μετάφραση, αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Ας καθαρίσομεν εαυτούς. Σεις είστε ο ναός και θέλεις να γιορτάσεις ένα λαμπρό Πάσχα. Θέλεις η μεγάλη αυτή εβδομάδα να μην είναι μια εβδομάδα ρουτινιασμένης εκκλησιαστικής ζωής, να μην περάσει όπως περάσαν και οι προηγούμενες μεγάλες εβδομάδες στη ζωή σου. Καθάρισε τον εαυτό σου. Ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Σαρκός. Να καθαρίσουμε και να πετάξουμε από μέσα μας, να αφήσουμε το φραγγέλιο του Χριστού να βγάλει μέσα από την καρδιά μας κάθε τι που θυμίζει σάρκα. επίδειξη, τι θα φορέσω, τι θα ντυθώ, τι θα κάνω. Είναι σάρκα αυτό όταν είναι επίδειξη. Επιθυμίες κακές. Εκείνο και το άλλο. Μα δεν το έχω. Μα όταν το επιθύμησες μέσα στην καρδιά σου, είναι σαν να το έκανες. Η αμαρτία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου μέσα εδώ στην καρδιά. Εδώ μέσα φωλιάζει. Αυτός είναι ο ναός που έχει να καθαριστεί και πρέπει να καθαριστεί. Από παντός μολυσμού σαρκός. Κάθε τι που θυμίζει σάρκα και όζει σάρκα. Έξω. Σαρκός και πνεύματο. Εγωισμός. Φαρισαϊσμός ότι εγώ είμαι κάτι. Και πόσες φορές δεν μου δείχνει ο Θεός ότι δεν είμαι τίποτα. Λέει ο Παύλος για τον εαυτόν του και εκείνο και εκείνο και το άλλο μέσα στη ζωή μου, αν και είμαι ουδέν. Αν και είμαι ουδέν. Εμείς καμαρώνουμε να φιγουράρουν κάπου τα ονόματά μας, να λέμε τους τίτλους μας, να λέμε ποιοι είμαστε. Αν και είμαι ουδέν. Σαρκός και πνεύματος, φόνος, ζήλια, κακία μες στην καρδιά. Να μην μπορείς να χαρίσεις την πρόοδο του αδελφού σου. Μόλις τον δεις και προοδεύσει, μόλις τον δεις και κάτι επιτύχει μέσα στη ζωή του, κάτι που του το χάρισε ο Θεός, μέσα σου σε πιάνει μια πίκα. Αντί να χαρίσεις μαζί σου. Ναι, ναι βέβαια αυτό, αλλά ξέρεις. Και πας να δηλητηριάσεις κάποιον τρίτον εις βάρος του αδελφού σου. Ας καθαρίσουμε με αυτούς. Από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύμα. Όταν μέσα στην καρδιά σου υπάρχει μίσος. Μα είναι δυνατόν. Ο λόγος του Θεού μας το λέει ότι είναι. Και μας λέει να το βγάλουμε. Εάν δεν ήταν δυνατόν, δεν θα μας το έλεγε να το βγάλουμε. Σαρκός και πνεύματος επιτελούντες αγιοσύνη. Μόνο έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί η αγιοσύνη, η αγιότης μέσα εις τη ζωή μας. Το θέμα του προγράμματος της Μεγάλης Εβδομάδος λέει για σήμερα επιταγή για καθαριότητα, ανάγκη για καθαριότητα, ανάγκη για καθαρισμό. Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό μέσα στη ζωή μας. Εάν δεν πετάξουμε κάθε τι που μολύνει την καρδιά μας, τη ζωή μας, το πνεύμα μας, το περιβάλλον μας. Από μολυσμό, σαρκός και πνεύματος. Επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο. Αυτό το εν φόβο Θεού ξέρεις τι θα πει. Όχι θα αγιάσω τη ζωή μου για να φανώ στους άλλους, για να μου πούνε μπράβο, για να με καμαρώσουν οι διπλανοί μου. Αλλά με φόβο Θεού, γιατί στέκομαι μπροστά στο Θεό και όχι μπροστά στους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε για τον εαυτόν του, για μένα είναι λέει τίποτα μηδέν, να ανακριθώ υπό ανθρωπίνης ημέρας. Από ανθρώπινο δικαστήριο. Αν και η συνείδησή μου δεν με ελέγχει ίσου δεν, παρά τα αυτά λέει δεν είμαι δικαιωμένο. Και είναι ο Θεός εκείνος που θα με δικαιώσει εκείνη την ημέρα και πώς θα σταθώ μπροστά στο Θεό, όχι μπροστά στους ανθρώπους. Εν φόβο Θεού. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αγιασμός και καθαρότης μέσα στη ζωή μας αν δεν υπάρχει βαθιά μες στην καρδιά μας ο φόβος του Θεού. Πόσο φοβόμαστε τον Θεό, στρέβουμε, πόσο υπολογίζουμε τον Θεό, πόσο ζούμε κάθε μέρα μπροστά στο Θεό, την κουβέντα που θα πούμε μπροστά στο Θεό σαν να μας ακούει και να μας βλέπει ο Θεός, την πράξη που θα κάνουμε σαν να μας ακούει και να μας βλέπει ο Θεός. Εν φόβο Θεού, επιτελούντες αγιοσύνη, εν φόβο Θεού. Αγαπητοί μου, πριν προχωρήσουμε περισσότερο σε αυτή την εβδομάδα των παθών της.

κοσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Ήθε ο Κύριος να καθαρίσει το ναό της ζωής μας, το ναό του Θεού, ο οποίος είστε σεις, μας λέει ο λόγος. Θα παρακαλέσουμε τη χοροδία να κλείσει.

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, εν το ονόματι του Χριστού, διότι μας αξίωσες και απόψε να ακούσουμε τα λόγια τα δικά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μας έκανες την μεγάλη τιμή, εμείς, η αμαρτωλή και τυποτέλη, να γίνουμε ο ναός του Θεού του ζών. Σε ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο κατοικεί μέσα στην καρδιά. Σε ευχαριστούμε γιατί μας εσήκωσες πάρα πολύ ψηλά. Σε ευχαριστούμε γιατί μας εξαγόρασες με το αίμα του Χριστού, όχι με φθαρτά, αργύριο ή χρυσή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί επέτρεψες να έχουμε υγεία και να μπορούμε και φέτος να παρακολουθήσουμε τις ομιλίες αυτές της Μεγάλης Εβδομάδας. Κύριε, δώσε να μην ερχόμαστε εδώ από τίποτα, από συνήθεια, από ρουτίνα. Κύριε, άφησε το λόγο σου να μιλήσει στην καρδιά μας απόψε. Το νηστέρι του Αγίου σου Πνεύματος να καθαρίσει, να βγάλει. Ο Χριστός με το δικό του το μαζί.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Από το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίο, το 6ο κεφάλαιο, από το 9 χωρίο, το τόσο όμορφο χωρίο, που πόσες φορές, καμιά φορά την ίδια μέρα το επαναλαμβάνουμε. Είναι εδώ που ο Ιησούς Χριστός μας λέει να προσευχόμαστε. Πώς να προσευχόμαστε? Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώς εις ημάς σήμερον, και άφεση μην τα ωφέλιματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσον ημάς από του πονηρού. Διότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Αγιαστήτω το όνομά σου. Ας δοξαστεί το όνομα του Θεού. Την παραμονή μιας μάχης στη Μικρά Ασία, μια από τις πρώτες μάχες που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος με τους Μακεδόνες, με τους πατριώτες μας, με τους στρατούς μας. Του άρεσε πάντοτε να κάνει μια περιοδία στα ακραία φυλάκια. Είχε νυχτώσει. Προχωρώντας με τα πόδια, είδε σε μια σκοπιά ένα φρουρό Μακεδόνα. Κοιμότανε. Τον ξύπνησε. «Πώς θα λένε σένα?» τον ρωτάει. Και ο πλήτης του απαντάει. «Αλέξανδρο». Άκουσε εδώ, του λέει. «Ή αλλάζεις διαγωγή ή αλλάζεις όνομα. Δεν είναι μπορετό να κοιμάσαι, φρουρέ, και να φέρνεις το δικό μου το όνομα». Μας αρέσει να λέμε πως είμαστε χριστιανοί. Το γράφει και η ταυτότητά μας. Αν μας ρωτήσουν θα απαντήσουμε. Ναι, είμαστε χριστιανοί. Αλλά ας σκεφτούμε. Αγιάζουμε, δοξάζουμε, τιμάμε το όνομα του Θεού που λέμε πως σε αυτόν ανήκουμε. Αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα, αλλά τον έχουμε γνωρίσει? Επικοινωνούμε μαζί του? Λέμε πως είμαστε χριστιανοί? Διαβάζουμε το βιβλίο που έγραψε το Πνεύμα το Άγιο για το Χριστό? Πως είναι δυνατόν να πούμε κάτι τέτοιο? Μια φορά θυμάμαι ρώτησε μια κυρία: «Αγαπάτε το Χριστό?» Πόπο και κοινικοκίνησε. Μάλλον θύμωσε. «Μα σας παρακαλώ», του λέω, μου λέει η κυρία μου, «είναι δυνατόν να μην αγαπάω το Χριστό? Εγώ είμαι χριστιανή». Παρακαλώ, της λέω, «τι δουλειά κάνει ο άντρας σας?» «Είναι», μου λέει, «πλοίαρχος, καπετάνιος είναι, ταξιδευτής». «Μπράβο», της λέω. «Με το καλό να τον δείτε, καλή αντάμωση, με το καλό να έρθει. Σας ευχαριστώ. Σας γράφει?» «Μα βεβαίως μου γράφει». Να σας πω λέω, μια ιστορία, ας πούμε, υποθετική ιστορία βέβαια. Πέστε ότι δεν ανήκει σε εσάς ή δεν ενδιαφέρει εσάς. Έχουμε μια καπετάνισσα σαν και εσάς. Και παίρνει το πρώτο γράμμα από τον άντρα της και περνάνε 15 μέρες και έρχεται η πεθερά και της λέει: «Νύφη, μήπως πήρες κανένα γράμμα από το γιο?» «Βεβαίως, επήρα ένα γράμμα από το γιο». «Και τι γράφει?» «Είναι καλά». «Τι να σας πω, μαμά. Ούτε που το άνοιξα το γράμμα αυτό με τις δουλειές που είχαμε στο σπίτι. Να, τώρα άνοιξη μαζεύουμε τα χαλιά μας». Και περνάνε 3 μήνες και έρχεται ο αδελφός του άντρα του καπετάνιου. Ο αδελφός του καπετάνιου. «Δεν μου λες, Νύφη, επήρες από τον αδελφό μου κανένα γράμμα? Κάτι του είχα γυρέψει, κάτι του είχα παρακαλέσει, κάτι του είχα πει να δει και να μου στείλει».
Επήρα, λέει, γράμματα, 10 γράμματα έχω πάρει μέχρι τώρα. Και τι γράφει για το θέμα μου? Αν σου πω πως δεν άνοιξα κανένα από τα 10 γράμματα 6 μήνες τώρα. Η καπετάνισσα, θυμάμαι χαμογελώντας, με κοίταζε στα μάτια και την ρώτησα: «Πέστε μου, σας παρακαλώ, κυρία μου, αυτή η καπετάνισσα που μήνες ολόκληρες στίβαζε τα γράμματα τώρα απάνω στ' άλλο και έδινε 500 στον ταχυδρόμο κάθε φορά που της έφερνε ένα και δεν άνοιξε κανένα από αυτά τα γράμματα, πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, τον αγαπάει τον άντρα της?» Εκείνη δεν απάντησε, κοκκίνησε, έσκυψε το κεφάλι της. Λέει: «Μα νομίζω ότι όχι. Σας ρώτησα προηγουμένως, αν διαβάζετε τον λόγον, αν διαβάζετε τα γράμματα, αν διαβάζετε του Ιησού Χριστού την Καινή Διαθήκη, και μου είπατε όχι, δεν τη διαβάζω. Όμως ισχυριστήκατε πως αγαπάτε τον Χριστό.» Χαμογελάσαμε και οι δυο. Είναι κάτι που πρέπει αυτή τη στιγμή να σκεφτείς και να σκεφτώ. Αγιάζουμε το όνομα του Θεού. Το λέμε, αγιαστεί το όνομά σου. Αλλά στη ζωή μου, στους δρόμους, στις σκέψεις, με τις πράξεις μου, με τις ενεργειές μου, με τους παλμούς της καρδιάς και τους στόχους μου, δοξάζω τον Ιησού Χριστό. Θα ήθελες να γίνει μια μεταβολή στη ζωή σου και να μπορείς αλήθεια, όχι να το λες, αλλά και να είναι πραγματικότητα το αγιαστήτο το όνομά σου? Ο Χριστός μπορεί να το πραγματοποιήσει. Η δύναμη που έχει σε επάνω εις των σταυρών όχι μόνο καθαρίζει, αλλά έχει και τρομακτικές δυνάμεις. Αυτό το αίμα να αλλάζει ζωές και να κάνει μια ζωή ντροπής να γίνει μια άλλη ζωή. Ζωή δόξας Χριστού.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αλλά μερικοί αδελφοί θέλησαν την ομιλία αυτή το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Θέλησαν μερικοί αδελφοί να την ακούσουν, γι' αυτό και θα την πούμε σήμερα πάλι εδώ στην εκκλησία μας. Ο κόσμος που ζούμε, ο πλανήτης μας, μαρτυρείται ότι γνώρισε μακρά σειρά από μεταβολές. Βέβαιο είναι ότι πλήθος διαδοχικών καταστάσεων προηγήθηκαν του ανθρώπου. Και ασφαλώς για αυτές δεν έχουμε σύγχρονες τους μαρτυρίες. Όμως η γεωλογική έρευνα μας παρουσιάζει ολοφάνερα ότι ο κόσμος μας περνάει μέσα από μία σειρά φάσεων. Και όπως σαν πιστοί του Θεού γνωρίζουμε, όλα όσα συνέβησαν ή εκείνα που τώρα διαδραματίζονται ή ακόμη μέλλουν να εξελιχθούν, τα αιώνια σχέδια του Δημιουργού εκπληρώνουν. Επ' αυτού ψάλλει ο προφητάναξ. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσσες. Τα όρια σκύρτησαν ως κρυοί, μας λέει αλλού, οι λόφοι ως αρνία. Τι σου συνέβη θάλασσα και έφυγες? Και ο λόγος του Θεού αναφέρει και εκτεταμένες μεταβολές που θα επισημάνουν τους έσχατους χρόνους. Όταν, καθώς βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, το σχήμα του κόσμου τούτου μέλει να παρέλθει. Οι τρομακτικές μεταβολές που η Βίβλος εξαγγέλει δεν πρέπει να εκλαμβάνονται σαν υπερβολικές ή σαν εκφράσεις απλώς ποιητικές, επειδή πολλές ανάλογες μας παρουσιάζει η μελέτη του γήινου κατοικητηρίου μας. Η γεωλογία έχει να μας μιλήσει για πετρώματα ηφαιστειογενή, που σε πανάρχες εποχές διέριξαν τον φλοιό της γης, για εκτεταμένες πτυχώσεις των γεωλογικών στρωμάτων, που σχημάτισαν οροσειρές και κοιλάδες, για δάση τεράστια καταχωμένα, για άνθρακες είναι αυτά, αλλά και οι σύγχρονοι ηφαιστειακοί και σεισμικοί δράσεις, κυρίως αυτοί, δείχνουν πως όλες οι βιβλικές περιγραφές βρίσκονται μέσα στη σφαίρα του πιθανού και από ανθρώπινη άποψη, ώστε η εκ προημίου άρνησής τους να μην στέκει ούτε καν λογικά. Και ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται τέτοιες καταστροφές όταν λέει «Η γη θέλει κλονιστεί εδώ και εκεί ως ομεθείον και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι». Και αλλού πάλι, και τα ρεύματα αυτής, εδώ μιλάει για την Ιδουμαία, «θέλουσι μεταβληθεί εις πίσαν και το χώμα αυτής εις θείον και η γη αυτής θέλει κατασταθεί πίσα και ομένη». Η ανάπτυξη των πολιτισμών επέτρεψε στην επιστημονική έρευνα να μην στηρίζεται απλώς στα πετρώματα και στα άλλα στοιχεία της φύσεως. Τα σημάδια που άφησε ο άνθρωπος έχουν πολλά να πούνε. Και έτσι έχουμε γραπτά κείμενα και σχέδια και υπολείμματα ποικίλων κατασκευών που μας παρέχουν σε αδρές αλλά με πολλά κενά γραμμές, τις μεταβολές των μορφών της γης μας, των κλιμάτων, των ανθρωπίνων κοινωνιών, αλλά και σκελετή προκατακλυσμαίων ζώων, απολυθωμένα ή απανθρακωμένα φυτά, μας δείχνουν ότι η γη και το πλήρωμα αυτής γνώρισε μία δραματική ιστορία. Το ότι σήμερα εξακολουθούμε να υπάρχουμε και να δημιουργούμε καθιστά φανερό ότι τα σχέδια του δημιουργού για την ανθρωπότητα δεν ολοκληρώθηκαν. Κατά συνέπεια, η ρευστότης των πραγμάτων του κόσμου μας επιφυλάσσει νέες καταστάσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει τίποτε για αυτές. Η παρατήρηση και ο συλλογισμός, που και με τα δύο αυτά ο άνθρωπος είναι πρικισμένος, συλλαμβάνουν τις γενικές κατευθύνσεις της πορείας του κόσμου. Η ανεπηρέαστη έρευνα των αντικειμενικών δεδομένων μπορεί να συμπορευθεί με τα ιερά γράμματα. Αντικείμενο των σκέψεων που εδώ αναπτύσσουμε δεν είναι οι απαρχές, αλλά η παρέλευση του κόσμου. Γι' αυτό και τα φορώντα τους απότατους χρόνους τα διατρέξαμε με άκρα συντομία. Απλώς και μόνο για συνδυασμό των ενιών, χωρίς να υπησέλθουμε σε καμία λεπτομέρεια. Δεν εξετάζουμε τα σχέδια του υψίστου για την ανάπτυξη της ζωής και για την εδεμική διαβίωση του ανθρώπου. Εμάς εδώ μας απασχολεί εκείνη η φάση της ιστορίας της γης και της ανθρωπότητος, εκείνο το σχήμα του κόσμου τούτου που ήδη διανύουμε. Οι παρατηρήσεις και σκέψεις μας αφορούν τον έξω εδεμικό άνθρωπο και το μέλλον του. Μας απασχολεί εδώ ο άνθρωπος που δρά πάνω σε μία γη που δεν του είναι υποταγμένη, που γνώρισε εποχές ευημερίας και δυστυχίας, επί μακρά σειρά ετών, μέχρι τον 20ο αιώνα που ήδη βρισκόμαστε στο τελευταίο του τέταρτο. Και από τη σκοπιά αυτή θα επιχειρήσουμε σε μία σύνδεση παλαιών και νέων γεγονότων να ρίξουμε το βλέμμα στο πού βαδίζει η εποχή μας, σε όσα αυτή προϊονίζεται, τόσο από την αντικειμενική παρατήρηση, όσο και από τον αψευδή Λόγο του Θεού. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε τον προγραμματισμό της διαβιώσεως του ανθρώπου σε αυτήν την εξωεδεμική φάση της ιστορίας. Αυτός δεν πάβει να είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού, δηλαδή δεν πάβει να είναι ένας δημιουργός, κατά σχετικών βέβαια λόγων. Κατά απόλυτων λόγων δημιουργός δεν νοείται παρά μόνο ο Θεός. Όμως θα χρειαστεί μόχθος και κόπος για να επιβιώσει σε μια γη πλούσια πάντα, που όμως θα του αντιστέκεται. Με τον υδρότα του προσώπου του θα κερδίζει το ψωμί του. Η ζωή όμως έχει μία ασύλληπτη δυναμικότητα. Ο κόπος δεν έλειψε, ούτε θα λείψει. Αλλά η ανθρώπινη δημιουργικότης και εφευρετικότης θα αναπτύξουν πολιτισμούς, τέχνες, επιστήμες. Οι λαοί θα συγκρουστούν μεταξύ τους. Μερικοί θα φανιστούν από άλλους ισχυρότερους ή από την μανία των στοιχείων της φύσεως, μερικός ή ολικός. Ας αναφέρουμε για παράδειγμα τον Μινωικό πολιτισμό που άκμασε στην Κρήτη μέχρι το 1150 π.Χ. και που εξαφανίστηκε. Μόλις δε στις αρχές του αιώνα μας άρχισε να ξανάρχεται σε φως, χάρις στη συστηματική έρευνα Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων. Μήπως δεν έσβησε οριστικά ο περίφημος πολιτισμός των Χμέρ της Ινδοκίνας και που σήμερα βουβοί και ακατοίκητοι μάρτυρες του λαμπρού παρελθόντος παραμένουν στα βάθη της ζούγκλας, θαυμάσια οικοδομήματα, ανάκτορα, παγόδες και άλλα. Και τέτοια παραδείγματα αφωνούν. Ο άνθρωπος από τη μια μεριά κτίζει και από την άλλη γκρεμίζει. Και δεν καταστρέφει μόνο τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Παραβλέποντας την από Θεού αποστολή του, που τον θέλει συντηρητή της φύσεως, αυτός έχει εξαφανίσει πολλά ζωικά είδη. Δεν λέμε για εκείνα τα είδη που εξέλιπαν μην μπορώντας να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες του πλανήτη, αλλά για όσα με το αλόγιστο κυνήγι ή με άλλους τρόπους εξοντώνει. Όπως ελέγχθηκε, η ανθρωπότητα, εν ονόματι του πολιτισμού, έχει κηρύξει τον πόλεμο κατά της φύσεως. Έτσι εξοντώθηκαν τα περίφημα μεγαλόσωμα πουλιά των μασκαρένιων νήσων του Ινδικού ωκεανού, που ζούσαν ακόμη ως τον 17ο αιώνα. Από τις γαλάζιες φάλαινες, που μέχρι πριν 35 χρόνια υπήρχαν ακόμα 100.000, ήδη μόλις φτάνουν τις χίλιες όσες διέφυγαν την καταδίωξη των φαλαινοθυρικών και πολλά άλλα ακόμα. Βλέπουμε έτσι τον άνθρωπο μαζί με τις δημιουργικές του ικανότητες να αναπτύσσει και καταστροφικές, με τις οποίες δεν απειλεί μόνο το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον, αλλά και την ίδια του την υπόσταση. Βεβαίως, αν ο Θεός θελήσει, σώζει ή εξαφανίζει. Αλλά εδώ κοιτάμε τις αντικειμενικές δυνατότητες της φύσεως και του ανθρώπου στην πορεία του κόσμου. Η ζωή δεν ήταν ποτέ ρόδινη, όμως σταθερά τράβαγε τον δρόμο της. Οι λαοί γνώριζαν κρίσεις φοβερές, πολέμους, θεομηνίες με φωτιές, σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, επιδημίες, πείνες, εισβολές πολεμίων, σφαγές, ξηρασίες, πλημμύρες. Όλα αυτά ήταν τοπικά και παροδικά. Με νέα ορμή ξανάρχιζε σχεδόν πάντα η ζωή, σε τόπους ρημαγμένους. Όμως οι θεομηνίες και καταστροφές δεν είναι κάτι που πρέπει να ενσπείρει την απόγνωση, σαν να προέρχονται από δυνάμεις τυφλές. Ο Θεός τα επιτρέπει και προς Αυτόν πρέπει να στραφούμε, επειδή αγαθός είναι ο Κύριος. Η παιδαγωγική Του μπορεί να καταθλίβει, αλλά και είναι πρόθυμος να εμποδίσει το κακό όταν ειδεί μεταστροφή. Για την έλλειψη της μεταστροφής αυτής, λέει δια του προφήτου Αμός, «Εκράτησα την βροχήν από εσάς και δεν επεστρέψατε προς εμέ. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας κατέφαγε η κάμπη. Εγίνεται ως δαυλός απεσπασμένος από τις πυρκαγιάς και δεν επεστρέψατε», λέγει Κύριος. Φοβερά σημάδια για την επέμβαση της δικαιοσύνης του Θεού έχουμε στα Σόδομα και τα Γόμορα, καθώς και στον κατακλυσμό. Η ιστορία χαρακτηρίζεται γενικά από διαδοχή ειρήνης και καταστροφής. Στην ανακύκλωση δε αυτή των ιστορικών φαινομένων βλέπουμε και στα λόγια του Εκκλησιαστού. Ό,τι έγινε ήδη είναι και ό,τι θέλει γίνει ήδη έγινε και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα. Όμως, όπως από την Καινή Διαθήκη πληροφορούμαστε από προφητική ρήση του Αποστόλου Πέτρου, τη Δευτέρα Επιστολή του, αλλά και από αλλού, η παρούσα οικονομία θα έχει τέρμα από Θεού καθοριζόμενο. Όταν οι ουρανοί πυρούμενη θέλουση διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουση χωνευθεί. κατά δε την υπόσχεση αυτού του Θεού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν εμείς δικαιοσύνη κατοικεί. Το εξαγγελόμενο αυτό τέρμα η Βίβλος το αποκαλεί η μέρα του Κυρίου. Οπότε η γη και τα εναυτή έργα θέλουση κατακαεί. Τότε θα είναι τα συνταρακτικά γεγονότα του τέλους. Θα είναι η εσχάτη κρίσης, η οποία και δεν θα ξεπεραστεί σαν όλες τις άλλες. Ποια θα είναι η κρίση αυτή που στην εξέλιξή της θα υψωθεί στα κοσμοϊστορικά γεγονότα των εσχάτων? Αυτήν δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε, επειδή σαφώς και αδιάβλητα δεν μας την καθορίζει η Αγία Γραφή. Και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο διαβάζουμε «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδε οι άγγελοι εν του ουρανό, ουδε ο Υιός ημί ο Πατήρ». Όμως ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό μας δίνει σημεία, χαρακτηριστικά που επισημαίνουν το πλησιασμά της, ενώ σύγχρονα μας διαβεβαιώνουν τον προφητικό λόγο και προκαλούν εγρήγορση των πιστών. Το κατά πόσο όμως πλησιάζει η ημέρα εκείνη, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να προκαθοριστεί. Αλλά στην ανθρώπινη φύση είναι να υπερτιμά την εποχή που εκάστοτε διανύει. Αυτή η ψυχολογική υπερτίμηση του παρόντος μπορεί να οθήσει να εκλάβουμε γεγονότα τρέχοντα σαν να είναι τα προφητευόμενα έσχατα. Δεν θα μιλήσουμε για τους λεγόμενους χιλιαστάς ή σπουδαστάς των γραφών, που στα χρόνια του Μεσοπολέμου πολλές φορές προσδιορίσαν την έλευση της Βασιλείας του Θεού επί της γης και μάτια ξενύχτησαν στο ύπαιθρο περιμένοντας. Μα δεν είναι μόνο αυτά. Πολλοί μελετητές και συγγραφείς, υπερτιμώντας εφάνταστα τα όσα διαδραματίζονταν μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, επέμεναν ότι δεν επρόκειτο να ξεσπάσει ο πόλεμος που τότε όλοι εφοβόμαστε, καθώς απειλητικά συσσωρεύονταν τα σύννεφα στον διεθνή ορίζοντα. Επέμεναν ότι ο πόλεμος δεν πλησιάζει, επειδή δεν είχε γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Πόσο τα γεγονότα διέψευσαν τέτοιες προβλέψεις. Η ανθρωπότηση επί χιλιετίες παράζεται από πολέμους και από την μανία των στοιχείων της φύσεως. Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Όμως οι ευσεβείς εκείνοι άνθρωποι νόμιζαν ότι είχαν βρει την ορθή ερμηνεία των βιβλικών προφητιών. Μα είχαν βιαστεί για να βγάλουν συμπεράσματα. Άλλο παράδειγμα. Πριν από λίγα χρόνια διάβαζα σε χριστιανικό περιοδικό, αλλά άκουσα και πιστούς ανθρώπους να λένε ότι βάσει των όσων η Βίβλος αναφέρει, μάταια οι κυβερνήσεις των εθνών και οι σοφοί του κόσμου πασχίζουν να φτάσουν στη σελήνη. Αυτή είναι τόπος απαγορευμένος για τους θνητούς. Έτσι συνεπέραναν από ορισμένα βιβλικά χωρία, όπως από τον 115ο Ψαλμό, όπου λέει «Την δε γη έδωκε εις τους Υιούς των ανθρώπων» και άλλα. Και πράγματι, για κατοικητήριο των ανθρώπων, τη γη όρισε ο Θεός. Στη σελήνη αποκλείεται, όπως φαίνεται, να εγκατασταθούν. Μα και στα βάθη των ωκεανών αδυνατούμε να κατοικήσουμε. Όμως έχουν κατεβεί εκεί με βαθύσκαφος και σκάφανδρο. Έτσι και στη σελήνη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατοικήσει, αλλά πήγε με διαστημόπλιο και αποβιβάστηκε με σκάφανδρο. Πάτησε τα χώματά της, έβαλε τα σημάδια του, έφερε από εκεί πέτρες. Και τι έγιναν οι διαβεβαιώσεις ότι η Αγία Γραφή διδάσκει πως δεν θα πάνε στο φεγγάρι? Είχαν υπερτιμηθεί οι δυσκολίες των διαπλανητικών ταξιδιών. Εδώ δεν θα επισέλθουμε στην διαδοχή των γεγονότων των εσχάτων, είναι άλλο θέμα. Εδώ μας απασχολούν μόνο εκείνα που έγιναν και όχι εκείνα που θα γίνουν, είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν και σημεία αδιάβλητα που μαρτυρούν για την έλευση του τέλους των αιώνων. Τα έδωσε ο Κύριος και δεν χρειάζεται φαντασία στην διαπίστωσή τους. Διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων. Προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι. Θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Να ένα καθαρό σημείο. Οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ. Όμως τα μέσα επικοινωνίας και συγκοινωνίας και η χάρη σε αυτά σημερινή οικονομική ενότηση της οικουμένης για αιώνες δεν είχε παρατηρηθεί και ίσως δεν ανεμένετο. Τα συμφέροντα των διαφόρων κρατών δεν ήταν στενά συνυφασμένα, φιλικά ή εχθρικά, με το σύνολο σχεδόν των άλλων κρατών. Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί συνασπισμοί δεν κάλυπταν όλο το πρόσωπο του πλανήτη, αλλά οι τεχνητοί, το εμπόριο, οι πολιτικοί εξελίσσονταν και έφερναν προς τα εκεί. Αφεύκτος ευαίναμε προς την οικουμενικότητα της ιστορίας. Η ιστορία των εθνών ενωπιόταν. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι θα ακολουθούσαν.

μέσα στα 2.000 θύματα ήταν και 128 υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική μπήκε στον πόλεμο, ο οποίος δια μιας από ευρωπαϊκός έγινε παγκόσμιος. Έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Αρχέ Οδύνων, η αρχόπονη της συντελείας. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος επικολούθησε. Τρίτος επαπειλείται. Σημάδια ότι ο Κύριος έρχεται. Όμως το πότε, ας μη βιαστούμε να το πούμε, κανείς δεν ξέρει πόσες κρίσεις θα ξεπεράσει η ανθρωπότητα. Άλλο σημείο των καιρών είναι ο Ισραήλ. Ένα ιστορικό φαινόμενο είναι η διαφύλαξή του σαν ιδιαίτερου έθνους. Μόνο που από την είσοδό του στην ιστορική σκηνή βρέθηκε σαν άμιξη με άλλους λαούς. Τον λαό αυτόν, ο Θεός στην πανσοφία του είχε ξεχωρίσει για την εξέλιξη των σχεδίων του. Έπρεπε να τον κρατήσει ξεχωρισμένον από τους άλλους λαούς, ώστε να διατηρηθεί σε αυτόν η γνώση του αληθινού Θεού και μέσω αυτού να κάνει τις σωτήριες αποκαλύψεις του στον άνθρωπο. Η μακραίων ιστορία του Ισραηλιτικού λαού βεβαιώνει ότι η Βίβλος και οι υποσχέσεις της είναι αληθινές. Πολλές φορές έχει λεχθεί ότι ο εβραϊκός λαός υπήρξε δείκτης στην πλάκα του θείου ρολογιού. Ο αξέχαστος δασκαλός μας ο Κώστας Μεταλλινός αποκαλούσε τον Ισραήλ ρολόι της ιστορίας. Και εδώ θυμόμαστε τα λόγια του Χριστού. Ιδέτε την σηκήνη. Όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η βασιλεία του Θεού. Η πρωτοφανής διωγμή των Εβραίων της κατηχωμένης από τους εθνικοσοσιαλιστές Ευρώπης θα μπορούσε να υποτεθεί ότι έφερναν στην πραγματοποίηση της λεγόμενης τότε οριστικής λύσεως του εβραϊκού προβλήματος δια της ολοκληρωτικής εξαφανίσεως του λαού αυτού. Όμως συνέβη το αντίθετο. Τα φοβερά εκείνα γεγονότα έφεραν, όπως είναι γνωστό, και τις ταχείες εξελίξεις που οδήγησαν στην επανίδρυση του εβραϊκού κράτους, που αποτελεί σημείο στην ιστορία του κόσμου. Οι Εβραίοι φεύγοντας τους διώκτες των έσπευδαν στην Παλαιστίνη που το όραμά της, η προφητική υπόσχεση για την παλινόστησή τους, τους συγκράτησε επί 2.000 χρόνια. Νέος όμως κίνδυνος εμφανίστηκε στον ορίζοντα, που αυτήν τη φορά απειλούσε όχι τον Ισραήλ της Διασποράς, αλλά αυτή την εστία όπου κατέφευγαν οι δύο κόμενοι. Γερμανικός-Αφρικανικός στρατός, Africa Corps, σχηματίστηκε στη Βόρειο Αφρική. Πέρασε από την Ιταλοκρατούμενη τότε Λιβύη στην Αίγυπτο και βάδιζε εναντίον της Αλεξανδρίας. Η απειλουμένη διάβαση του Νείλου θα έφερνε τους Γερμανούς στο Σουέζ και στις πύλες της Παλαιστίνης. Προς στιγμή φάνηκε ότι το παν χανόταν. Αλλά τελείως διαφορετικά ήταν τα σχέδια του Θεού που είχε εξαγγείλει για τον λαό της Βίβλου. Όταν συνάξω τον οίκον Ισραήλ εκ των λαών, μεταξύ των οποίων είναι διασκορπισμένοι και αγιαστώ εν αυτής, ενώπιον των εθνών, τότε θέλουσι κατοικήσει εν τη γη αυτών. Η κατάσταση δεν άργησε να ανατραπεί. Τέλη Οκτωβρίου έως αρχές Νοεμβρίου 1942 η μάχη του Αλαμέιν στη βορειοαφρικανική έρημο ανέκοψε την προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων με βαρύτατες απώλειες. Ας μην ξεχνάμε και την ελληνική συμβολή στην κοσμιστορική αυτή μάχη. Σήμερα ουσιαστικά έχουν πάψει

διωγμή των Εβραίων της Διασποράς. Παράλληλα όμως, η προσήλωση των Ισραηλιτών της Διασποράς στην θρησκεία χαλαρώνει. Οι διωγμοί τους κρατούσαν σφιχτά ενωμένους. Σήμερα όμως, παρατηρείται στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι Εβραίοι να εγκαταλείπουν την φυλή και να φομοιώνονται με τους λαούς που ανάμεσά τους διαβιούν, οι οποίοι επίσης εμπολείς δείχνουν αδιάφοροι για τη δική τους θρησκεία. Σημείο και αυτό. Όμως το κράτος του Ισραήλ πρόλαβε να γίνει πραγματικότης. Διαφυλάχθηκε έτσι ο λαός, που με αυτόν ο Θεός θα εκτελέσει τις αιώνιες προθέσεις του. Τα βήματα του Κυρίου ακούγονται. Καταπληκτικά είναι τα σημεία περί των εσχάτων καιρών που μας χορηγεί η Παλαιά Διαθήκη. Ο Δανιήλ στο τελευταίο κεφάλαιο του προφητικού του βιβλίου μεταφέρει τους εξής λόγους της προφητείας. «Και εσύ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως εσχάτου καιρού. Τότε πολύ θέλουση περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί». Το να περιτρέχει ο άνθρωπος στη γη δεν είναι κάτι που τότε μπορούσε κανείς να το διαναγηθεί. Και οι γνωστοί στους Εβραίους λαοί που είχαν στόλους δεν ξεπερνούσαν τη Μεσόγειο και την Ερυθρά θάλασσα. Τους ίδιους τους Εβραίους ελάχιστα τους απασχολούσε η επίσκεψη σε μακρινές χώρες. Χρόνια έμελε να γίνει παγκόσμια πραγματικότητα. Όπως με παγκόσμια σημασία θα ήταν και τα προαγγελόμενα γεγονότα. Σήμερα ο άνθρωπος είτε το θέλει είτε όχι, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να περιτρέχει τη γη. Η τεχνική, η οικονομία και η πολιτική τον οθούν όλο και περισσότερο σε αυτόν τον τρόπο. Όσο για την γνώση που θα έχει πληθυνθεί, κάθε σχολιασμός θα περίτευε. Τα όσα η ανθρώπινη γνώση απέκτησε μέσα στα τελευταία 100 χρόνια δεν συγκρίνονται με τα όσα είχε γνωρίσει ο άνθρωπος σ' όλον τον προηγούμενο ιστορικό του βίο. Ήρθε και προχωρεί λοιπόν η εποχή που οραματιζόταν ο προφήτης του 6ου π.Χ. αιώνας. Ο λόγος της προφητείας δεν ήταν μια απλή ποιητική έκφραση. Ήδη φανερώνεται και εξελίσσεται και αυτό το σημείο των καιρών. Μα ο προφητικός λόγος δεν περιορίζεται στα ειδίκια, μιλάει και για φαινόμενα του διαστήματος. Φαινόμενα αξιοπρόσεκτα στα ουράνια σώματα πάντοτε παρατηρούνταν, όπως εκλήψεις του ηλίου ή της σελήνης, σύμπτωσης πλανητών στο ίδιο σημείο του ουρανού, του ουρανίου θόλου, απότομος εμφάνισης και εξαφάνισης άστρων των λεγόμενων νεολαμπών. Αυτά άλλοτε φόβησαν τους δυσιδαίμονες. Αλλά τώρα πια καμιά ανησυχία δεν προξενούν, ώστε αυτά τουλάχιστον με τη συνήθη τους μορφή να μην είναι τα σημεία που εξαγγέλλονται από Θεού. Πρέπει να πρόκειται για κάτι που δεν έχει μετασταθεί, που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων. Ως σήμερα δεν είδαμε να ήρθαν να προβληματίσουν την ανθρωπότητα όλα εκείνα τα συνταρακτικά σημεία των ουρανών που προλέγονται στην Καινή Διαθήκη, όπως η συσκότηση του ηλίου σαν από καπνό καμίνου μεγάλης ή το θάμπωμα της σελήνης, καθώς και η εντυπωσιακή πτώση των άστρων και η διασάλευση των δυνάμεων του ουρανού πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Όμως τα πρώτα σημάδια φαίνεται να έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται, φανερώνοντας ότι εγγύς είναι και τα άλλα. Βεβαίως πόσο εγγύς δεν ξέρουμε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διασώζει τα σχετικά λόγια του Κυρίου
σε μια γεμάτη βαθύτατη σημασία έκφραση που κάνει τα παραπάνω να μην είναι περιοριστικά, αλλά ενδεικτικά. Έκφραση γενικότατη. Θέλουν συνίστες σημεία το ηλίο και τη σελήνη και τις άστρες. Και τέτοια φαινόμενα, πραγματικά πρωτάκουστα, άρχισαν να επιτελούνται. Νέα ουράνια σώματα αιτιολογίας που κανείς προηγούμενα δεν είχε υποθέσει διασχίζουν ήδη τον διαστρικό χώρο. Δεν μιλάμε για τους λεγόμενους υπτάμενους δίσκους που αποτελούν αντικείμενο μελέτης της ουφολογίας, επειδή τίποτα συγκεκριμένο ως τώρα δεν υπάρχει και καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του και τα συμπεράσματά του. Αναφερόμαστε στην έκπληξη της ανθρωπότητος όταν στις 4 Οκτωβρίου 1957 οι Ρώσοι εξαπέλυσαν τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο, τον Σπούτνικ. Επρόκειτο για ένα νέο ουράνιο σώμα που μάλιστα κινείται χωρίς κατανάλωση ενεργείας, αλλά απλώς υπακούοντας στους νόμους της ουράνιας μηχανικής. Δηλαδή, τους νόμους που κινούν τη γη και τα άλλα ουράνια σώματα. Μέσα στο κοσμικό κενό κινούνται. Επικολούθησαν δε τα διαστημόπλια και τα νεότερα απίστευτα επιτεύγματα της αστροναυτικής. Τα διαστημόπλια καταναλύσουν ενέργεια. Δεν πάνε πολλές μέρες που εξαπολύθησαν οι δύο λεγόμενοι ταξιδιώτες. Δύο διαστημόπλια που θα ταξιδέψουν επί 10 χρόνια μέσα στο ηλιακό σύστημα. Και δεν πρόκειται αυτά να γυρίσουν. Μόνο θα στείλουν πληροφορίες από τον Δία, από τον Ουρανό, από τον Κρόνο, από τον Ποσειδώνα. Τη στιγμή εκείνη που ο πρώτος Σπούτνικ εξωτοξευόταν, ο άνθρωπος από πολιτισμική άποψη έμπαινε στην εποχή της διαστημικής εποποιίας. Από βιβλική δε άποψη, δεν αποκλείομαι να εισερχόμαστε στην εποχή των σημείων εν τις άστρες. Πάντως σας επαγρυπνούμε. Η διεξέλιξη των πραγμάτων θα εντάξει το κάθε τι στην πραγματική θέση του, ως προς τις βουλές και τα σχέδια του υψίστου. Αλλά ας δούμε και παρακάτω. Ο Απόστολος Ιωάννης εξόριστος στο βραχώδες αιγαιοπελαγίτικο νησί της Πάτμου κατά τη συναρπαστική του εκείνη όραση περί των εσχάτων χρόνων που καταχώρησε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως καθορίζει ότι οι κατοικούντες επί της γης θα κάνουν εικόνα εις το θηρίον και θα δοθεί η ικανότης να λαλήσει η εικόν του θηρίου. Σήμερα με τον ομιλούντα κινηματογράφο, πολύ δε περισσότερο με την τηλεόραση, αυτό δεν κάνει πλέον καμία έκπληξη. Αλλά η όραση δεν περιορίζεται σε αυτά. Στο 10ο κεφάλαιο καθορίζει ότι σε κάποια εποχή της μεγάλης θλίψεως, δύο γενναίοι μάρτυρες του Ιησού Χριστού θα θανατωθούν στα Ιεροσόλυμα. Και τότε οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση και δεν θέλουσι να αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσουν εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρίδι αυτούς και εφρανθεί και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους. Αδύνατο θα έλεγε κανείς πριν από μερικά χρόνια. Πόσοι άνθρωποι από όλους τους λαούς και όλα τα έθνη θα μπορούν να βλέπουν τι θα γίνεται στα Ιεροσόλυμα? Μήπως πρόκειται για υπερβολή του οραματιστού? Εξαιτίας της καμπυλότητας της γης, τα τηλεοπτικά κύματα κανονικώς δεν μπορούν να προχωρήσουν παρά έως ορισμένο σημείο πέρα από τον σταθμό εκπομπής. Μα και τούτο πλέον έχει ξεπεραστεί. Οι τηλεπτηνιακοί δορυφόροι αναμεταδόσεως τύπου Telstar φέρνουν προς τη λεγόμενη κόσμο όραση.
δηλαδή στη δυνατότητα να παρακάμπτει την καμπυλότητα της γης και η φύλλος ολόκληρη να βλέπει και να ακούει ορισμένο εκπεμπόμενο πρόγραμμα. Και κατά τα λεγόμενα του Ιερού Συγγραφέως, ο κόσμος ολόκληρος θα βλέπει τους άταφους νεκρούς των μαρτύρων του Χριστού τα Ιεροσόλυμα. Όπως είδαμε σήμερα, καταστράφηκε ένας τέτοιος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος που στέλνανε. Ώστε και αυτά τα προγνωστικά των Ισχάτων είναι πλέον πραγματοποιήσιμα. Μα δεν είναι μόνο ο υλικός, ο ιστορικός και εφευρηματικός τομές της ανθρώπινης ζωής που παρέχουν τα βιβλικά σημεία τα οποία εδώ μας απασχολούν. Η Αγία Γραφή σκοπεύει πρώτιστα στον κρυπτόν άνθρωπο της καρδίας, στον σύνδεσμο του ανθρώπου με τον Θεό και τον ηθικό του κατά Χριστόν Δύο. Και ο λόγος της αληθείας μας προβάλλει την ηθική κατάσταση του κόσμου όταν η επιφάνεια του Κυρίου θα πλησιάζει. Γράφοντας λοιπόν ο Απόστολος των Εθνών στον Τιμόθεο, τον αγαπημένο του συνεργό, του προλέγει: «Γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι φύλαχτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις του γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι, μάλλον παράφιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε την δύναμη αυτής». Επ' αυτού, ένας σύγχρονος μελετητής κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Γράφει: «Διανύουμε τη σοβαρότερη και φοβερότερη κρίση πολιτισμού όλης της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι μια διεργασία ολοκληρωτικού υποβιβασμού του ανθρώπου προς την κατάσταση του ζώου, δηλαδή στην κυριαρχία των ενστίκτων, με κυριότερα θύματα την νεολαία. Βαθιά κοινωνική αλήθεια. Οι νέοι καταβάλουν το τίμημα αυτής της αχαλήνωτης εκκλήσεως. Και καθώς η κοινωνία μόνο σαρκικές απολαύσεις προσφέρει, επέρχεται η αηδία, η θλίψη, η απογοήτευση. Η νεολαία βρίσκει διέξοδο στη βία». Και ένας άλλος συγγραφέας προσθέτει: «Πού οφείλεται αυτή η ηθική μόλυνση? Τα αίτια της πρέπει να αναζητηθούν στις ληστικές θεωρίες, αλλά και στις διδασκαλίες μιας θεολογίας που δεν έχει για αποκλειστικό θεμελιώτης τον Λόγο του Θεού. Έχουν ελαττωθεί σήμερα εκείνοι που δέχονται το κύρος των Αγίων Γραφών. Μια νέα θρησκεία εγκαθιδρύεται. Αυτή απαρνείται κάθε δόγμα, κάθε εκκλησιαστική μορφή, κάθε θρησκευτική ομολογία. Γίνεται επιθυμία και επιθυμητό ένα Ευαγγέλιο κατάλληλο για κάθε αντίληψη και για κάθε διάθεση. Κάνουν ανθρώπινο τον χριστιανισμό, αντί να κάνουν χριστιανό τον άνθρωπο. Τίνει να διαδοθεί μια συγκεχημένη συντάφτιση ποικίλων θρησκευτικών δοξασιών σε ένα ηθικοφιλοσοφικό σύστημα. Σιγά σιγά ο κόσμος εισχωρεί στην Εκκλησία. Σε μερικές κοινότητες που χαρακτηρίζονται χριστιανικές, οι νέοι συμπεριφέρονται και διασκεδάζουν με τρόπους που κάθε άλλο παρά αρμόζουν σε ειλικρινείς πιστούς. Η μελέτη της βίβλου παραμελείται τραγικά. Αν κάποιος θελήσει μέσα σε αυτούς τους ομίλους να μιλήσει για την αμαρτία, για τον Σταυρό, για την εξυλαστήριο θυσία του Ιησού Χριστού, για την αγιότητα, θα χαρακτηριστεί σαν καθυστερημένος και μυστικοπαθής. Πάντως η δυσάρεστη αυτή η ηθική κατάσταση που μας περιέγραψαν οι παραπάνω συγγραφείς δεν θα ματαιώσει την διάδοση του Ευαγγελίου, αφού ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας λέγει δια του Ευαγγελιστού Ματθαίου ότι θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη
και τότε θέλει έλθει το τέλος. Ο παγκόσμιος αυτός ευαγγελισμός, κι αν ακόμη υποθέσουμε ότι δεν ολοκληρώθηκε, οπωσδήποτε δεν είναι στην ολοκλήρωσή του. Όταν τα σημεία, όλα τα σημεία των καιρών που ως τώρα αναφέραμε, φανερώνουν γεγονότα που δεν οδηγούν άφευκτα σε καταστροφή, στη συντέλεια των αιώνων που εξαγγέλουν οι γραφές. Παράλληλα όμως με αυτά που είπαμε, η Βίβλος προφητεύει και για φαινόμενα καταστροφικά. Εδώ θα κάνουμε λόγο για μερικά χαρακτηριστικά που εκ πρώτης όψεως φαίνονται σαν υπερβολές. Εκείνα όμως που οι παλαιότερες γενναίες μόνο διαπίστεως δέχονταν, ήδη η εποχή μας τα βλέπει εφικτά. Ας θυμηθούμε την τρομερή περιγραφή που περιέχεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπου μετά το σάλπισμα του Δευτέρου Αγγέλου και τα άμεσα φαινόμενα που επακολουθούν, στο 8ο κεφάλαιο, λέει «Απέθανε το τρίτον των εψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσσια». Και στο 16ο «Πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσσια». Και εδώ ο δύσπιστος θα πει «Μήπως είναι υπερβολικά». Όχι όμως. Τρεις μόνο μήνες πέρασαν από τότε που ο σωλήνας μιας πετραλιοπηγής στο βυθό της Βορείου Θαλάσσης μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Υπηρετικής Ευρώπης τρύπησε. Το πετρέλαιο που επί εκατομμύρια χρόνια έμενε αγκλειστό στα υποθαλάσσια πετρώματα άρχισε να ξεχύνεται ορμητικά. Όχι στις εγκαταστάσεις συλλογής του που πρόσφατα είχαν οργανώσει για την άντλησή του, αλλά μέσα στο νερό. Έφεραν ειδικούς από την Αμερική και ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες κατάφεραν να βουλώσουν την τρύπα. Στις λίγες όμως μέρες που είχε μείνει ανοιχτή, τεράστιες ποσότητες από αυτό το μαύρο αίμα της γης σκόρπισε πρωτοφανή όλεθρο στα ζωντανά όντα της θαλάσσης. Τελικά, η τρομακτική απειλή ξεπεράστηκε. Όμως δάσος οι σωλήνες των γεωτρήσεων αντλούν πετρέλαιο από τους βυθούς. Ποιο κράτος όταν έχει τέτοιο θησαυρό στην υφαλοκρηπίδα του θα τον αφήσει ανεκμετάλλευτο από φόβο μήπως κάποτε χαλάσει η εγκατάσταση. Μα ποιο σωλήνας είναι εκείνος που δεν χαλάει και ποιο ενδιάται ότι σε έναν πόλεμο κάποιος παράφρον ή έξαλλος ηγέτης δεν θα θεωρήσει σκόπιμη μια τέτοια καταστροφή των εγκαταστάσεων του αντιπάλου του. Η καταστροφή της θαλάσσιας ζωής δεν επήλθε. Όμως κάθε στιγμή μπορεί να επέλθει. Δηλαδή οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι επικίνδυνες καταστάσεις είναι πιθανότατο να ξεπεραστούν. Οι κακές ώρες παραχωρούν τη θέση τους στις καλές. Έτσι συνεχίζεται η ζωή. Όμως παράλληλα υφίσταται η δυνατότης της καταστροφής. Των εμψύχων της θαλάσσης. Όπως γράφει ένας σύγχρονος στοχαστής, οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν βρίσκονται πια κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο και αποτελούν και απειλούν να καταστρέψουν τον ασυλλόγιστο δημιουργό τους. Μήπως οι εφευρές της εποχής μας κινητοποιούν τόσες δυνάμεις ώστε κάθε ατυχία απρόβλεπτη αλλά πάντα πιθανή βάζει σε κίνδυνο αυτά τα εύθραυστα παιχνίδια που λέγονται γη και άνθρωπος? Θα προλάβει ο μαθητευόμενος μάγος να ελέγξει την κατάσταση και να σταματήσει έγκαιρα τις τρέλες του? Επίσης δεν μπορούμε να λαμβάνουμε ως παραβολική εικόνα τα όσα το βιβλίο πάλι της Αποκαλύψεως περιγράφει σαν επακόλουθα του σαλπίσματος του πρώτου αγγέλου. Και το τρίτον των δέντρων κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Άλλοτε είχαμε τη φωτιά και το τσεκούρι για τον χαλασμό της χλωρίδος. Ήδη τα πράγματα έχουν φτάσει σε ασύγκριτα φοβερότητα επίπεδα. Οι χημικές πολεμικές ύλες
που σκορπίστηκαν στα δάση του Βιετνάμ κατέληξαν ότι υπάρχει κίνδυνος για μια καταστροφή σχεδόν απεριόριστη. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μυρολατρικά έναν τέτοιο όλεθρο που καταφθάνει ασυγκράτητος, όχι βέβαια. Όσο ο Θεός συνεχίζει να δείχνει το έλεος του, θα ξεπερνάμε τους κινδύνους αυτούς. Ο χριστιανός άνθρωπος είναι συνεργός του Θεού και η αγαθοποιός δράσης του μπορεί να συμβάλλει, παροδικά πάντα, στην ποθητή ειρήνη, δικαιοσύνη και ευημερία. Όμως παράλληλα προχωρεί και ένας άλλος παράγων που εκφεύγει από την ανθρώπινη εξουσία και δικαιοδοσία. Τα μέσα της καταστροφής αυξάνουν μαζί με την τεχνική πρόοδο. Η απειλή μπορεί να αποφύγεται, αλλά δεν αποβάλλεται από τον κόσμο. Γιατί είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την τεχνική εξέλιξη. Η Εκκλησία του Χριστού ας είναι προπαρασκευασμένη για να βρεθεί έτοιμη όταν κάποτε θα εισέλθουμε ή θα προετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε στην εσχάτη, την αξεπέραστη κρίση. Κάτι ακόμη που πρέπει να προβληματίζει τον άνθρωπο του 20ου αιώνα είναι μία σειρά από αδιέξοδα όπου οφείται η οικουμένη και τα οποία ήδη έχουμε κάνει λήξεις. Νομίζουμε ότι από αυτά θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τρία πολύ χαρακτηριστικά. Τον υπερπληθυσμό, τη μόλυνση και την τεχνική. Για τον υπερπληθυσμό δεν χρειάζεται παρά ελάχιστα να πούμε, επειδή μας έχει απασχολήσει άλλοτε σε ομιλίες μας. Ο πληθυσμός της γης παρακολουθείται και καταγράφεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια βάσει ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Σικάγο. Εκεί οι ειδικοί υπολόγισαν ότι τον Μάρτιο του 1976 ο συνολικός πληθυσμός είχε φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια. Λογάριαζαν μάλιστα, αν έκανα λάθος δεν μπορώ να ξέρω, ότι ο νεογέννητος πολίτης που έκλεισε τον αριθμό των 4 δισεκατομμυρίων είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να αποκλείσουμε οι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι να κάνουν λάθη, επειδή δεν θα τους παρέχονται εγκαίρως όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, δεν μπορούμε να παρείδομαι ότι η πληθυσμική έκρηξη είναι ασυγκράτητη. Ας σκεφτούμε το 1930 ο πλανήτης είχε τους μισούς κατοίκους από ό,τι σήμερα. Είχε δηλαδή τότε περί τα 2 δισεκατομμύρια. Πολλές κυβερνήσεις έχουν τρομοκρατηθεί. Μερικές αντιμετωπίζουν για λύση την υποχρεωτική στήρωση και την υποχρεωτική άμβλωση. Μέτρα δηλαδή που αποτελούν παράβαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπου όμως η βία, η πειθό, ο φόβος των οικονομικών ευθυνών, η ηρωτή προς μία χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις κοσμική ζωή πέτυχαν την ελάττωση των γεννήσεων, αποτέλεσμα ήταν το γέρασμα της κοινωνίας. Δηλαδή, πολλοί ηλικιωμένοι και λίγοι νέοι. Με άλλα λόγια, εκπεσμός και δυσίωνες προοπτικές όταν θα έχουμε λίγα σχολεία και πολλά γυροκομεία. Αλλά η ζωή είναι δυναμική και ο πληθυσμός θα αυξάνει φέρνοντας σε αδιέξοδα. Όχι όμως ακόμη απαραίτητος τόσο μεγάλα όσα διατείνονται μερικοί ευημερούντες λαοί που φοβόνται μήπως κάποτε θα χάσουν την προνομιούχο θέση τους όταν και άλλοι λαοί πληθυνόμενοι θα επιδιώξουν να μετέχουν εξίσου τα αγαθά που ο Θεός έχει δώσει στον κόσμο μας. Ανλάβουμε υπόψη ότι τεράστιες εκτάσεις παραμένουν ανεκμετάλλευτες και ακατοίκητες. Ότι τεχνικά έργα μετατρέπουν τις ερήμους σε οάσεις. Ότι οι θάλασσες εγκλείουν ζωικό και άλλον πλούτο αφθονότατο. Τότε θα δούμε ότι το αδιέξοδο μπορεί να παρακαμφθεί. Αλλά χρειάζεται καλή θέληση. Και αυτή ίσως λείπει και πάλι προς καιρού. Και προβάλλει το ερώτημα, θα ορθοφρονήσει η ανθρωπότητα να ξεπεράσει το αδιαβλεπόμενο αδιέξοδο του υπερπληθυσμού και να γίνει καλύτερες μέρες? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι.
Κάθε παράταση όμως μοιραία θα έχει όρια. Οι δυνατότητες της γης μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι ο φόβος και η αδικία παρουσιάζουν. Δεν είναι όμως απεριόριστες. Και εδώ λοιπόν, μόνο στην εγρήγορση της Εκκλησίας μπορούμε να προσβλέπουμε. Και να θέλαμε να αντιπαρέλθουμε το θέμα της μολύνσεως του περιβάλλοντος, δεν μας αφήνει η θύμιση του νέφους του θανάτου που κάλυψε πέρσι το Σεβέζο της Ιταλίας, όταν επικίνδυνες χημικές ουσίες είχαν ξεφύγει από κάποιο εργοστάσιο. Αλλά και αν ακόμη τελειότερες εγκαταστάσεις μετριάσουν τέτοιους κινδύνους, είναι δυσκολότατο να ελεγχθεί αποτελεσματικά η δραστηριότητα των 4 δισεκατομμυρίων κατοίκων του πλανήτη. Όλες οι περιπτώσεις δεν έρχονται στη δημοσιότητα. Για παράδειγμα, αναφέρω ακόμη ότι μόλις προμηνώς σε μια κωμόπολη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοξικό νέφος από ένα εργοστάσιο εντομοκτώνων απείλησε την περιοχή, ενώ οι εργάτες της βιομηχανίας εκείνης παρουσίασαν νευρολογικά συμπτώματα. Αν εξακολουθήσουμε έτσι, το μέλλον θα είναι εναντίον μας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε τη βιομηχανική ανάπτυξη αλλοιώνοντας τον περιβάλλον και δημιουργώντας έναν αφύσικο κόσμο. Και παίρνω από έναν ελβετό συγγραφέα. Κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί εισάγει στην ατμόσφαιρα μέσα σε ένα χρόνο κατά μέσον όρον 800 χιλιόγραμμα διοξιδίου του άνθρακος, 125 χιλιόγραμμα υδρογόνου άνθρακος και άλλα. Ας σκεφτούμε δε ότι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν στους δρόμους 100 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Ακόμη 140 εκατομμύρια τόνοι αερίων σκορπίζονται κάθε χρόνο από τα αεροπλάνα που διασχίζουν τους ουρανούς μας. Αν στους αριθμούς αυτούς προσθέσουμε όσα ξεχύνουν στην ατμόσφαιρα οι πολυάριθμες καπνοδόχοι των εργοστασίων, θα έχουμε κατά προσέγγιση μία ιδέα για την ποιότητα του αέρος που αναπνέουν οι πνεύμονες μας. Μέρα με τη μέρα, ακατάπαστα ο άνθρωπος αποχύνει στα ποτάμια, στις λίμνες και στις θάλασσες χιλιάδες τόνους αποβλήτων ουσιών, πλουσιότατων σε παθογόνα βακτηρίδια, τρεχούμενα νερά και λίμνες λίγο-λίγο μετατρέπονται σε ανοιχτούς υπονόμους. Η αλόγιστη χρήση εντομοκτώνων επιφέρει με τον καιρό ανησυχαστικό προϊόν τα αυτά, τα οποία βραδύτατα αποσυντίθενται, προσλαμβάνονται από τα φυτά που καταναλύσκουν οι άνθρωποι και τα ζώα, με αποτέλεσμα την προοδευτική τοξίνωση του εμβίου κόσμου. Τα ραδιοενεργά κατάλοιπα που προέρχονται από τη χρήση της ατομικής ενεργίας συμβάλλουν και αυτά στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Η καταναλωτική κοινωνία μας αφήνει στο πέρασμά της φοβερή την υπογραφή της. Κινδυνεύουμε να μην υπάρχουν πια ακρογιαλιές, ούτε βοσκοτόπια, ούτε περιβόλια, ούτε δάση, παρά μόνο υλικά σαπισμένα και ακάθαρτα. Το πού οδηγείται η ανθρωπότης και η παρούσα οικονομία, καθώς και πώς τελικά θα συνδυαστούν οι καλές ή κακές καταστάσεις που διερχόμαστε, βρίσκεται στα αιώνια σχέδια του Θεού. Ο χριστιανός όμως είναι παράγον ενεργητικός μέσα στον κόσμο και με συνείδηση της καλής μαρτυρίας οφείλει στην οικογενειακή, την επαγγελματική και κοινωνική του δράση να μην συνιστά και να μην προβαίνει σε πράξεις που μολύνουν το περιβάλλον που ο δημιουργός του εμπιστεύτηκε από τις δημιουργίες του. Από αυτά και άλλα, οι διάφοροι συγγραφείς διαπιστώνουν και από όσα η καθημερινή πείρα διδάσκει, γίνεται φανερό ότι το πρόβλημα είναι γενικό, για την αντιμετώπιση του πολυδάπανη και φέρνει σε αδιέξοδο κι αυτή, που απαιτεί παγκόσμια συνεργασία. Αν μια τέτοια συνεργασία και μάλιστα στον βαθμό που επιβάλλουν οι περιστάσεις
είναι εφικτή

Βλέπουμε λοιπόν τον κόσμο μας να περιπλέκεται μέσα σε αδιέξοδα, από τα οποία επισημάναμε ήδη δύο εξόχως δραματικά, τον υπερπληθυσμό και την μόλυνση. Ιδιαίτερα η μόλυνση, ως ένα μεγάλο βαθμό, είναι συνέπεια της προηγμένης τεχνικής, η οποία βέβαια δεν την επιδιώκει, αλλά δεν καταφέρνει να τη συγκρατήσει ικανοποιητικά. Ενώ παράλληλα γίνεται αλλοτρίωση του ανθρώπου από τη μηχανή. Επίσης, οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ από προσωπικής, αλλά και η ειρήνη δεν έπαψε να είναι μόνιμη των λαών ελπίδα για επιδίωξη. Την ερήμωση διαδεχόταν η γαλήνη. Ο φόβος αντιπίνων, η αβέβαιη έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων επιτρέπουν στους λαούς να έχουν διαδοχή από ανόδους και καθόδους, από ειρήνη και συγκρούσεις. Ας συλλογιστούμε τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Οι μέρες του υπήρξαν από τις πιο μαύρες της παγκόσμιας ιστορίας. Τα στρατόπεδα εξοντώσεως, η πείνα, ο φόβος,

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Καθίστε παρακαλώ. Θα διαβάσω τον Ψαλμό 138 στη Νέο Ελληνική Μεταφορά, στη Δημοτική. Ένας όμορφος ψαλμός, ειδικά στην αρχή της λατρείας μας, νομίζω αρκετά ταιριαστός. Θα σε δοξολογήσω με όλη μου την καρδιά. Θα ψαλμοδήσω σε σένα μπροστά στους θεούς. Θα προσκυνήσω προς τον ναό σου τον Άγιο και θα δοξολογήσω το όνομά σου για το έλεό σου και για την αλήθειά σου. Επειδή μεγάλυνες το λόγο σου περισσότερο από κάθε φήμη σου, την ημέρα που έκραξα με εισάκουσες, με ενίσχυσες με δύναμη μέσα στην ψυχή μου. Θα σε δοξολογήσουν, Κύριε, όλοι οι βασιλιάδες της γης, όταν ακούσουν τα λόγια του στόματός σου. Και θα ψάλουν στους δρόμους του Κυρίου, επειδή μεγάλη είναι η δόξα του Κυρίου. Επειδή ο Κύριος είναι υψηλός και επιβλέπει επάνω στον ταπεινό, τον υψηλόφρονα όμως τον γνωρίζει από μακριά. Αν περπατήσω μέσα σε στενοχώρια, θα με ζωοποιήσεις. Θα απλώσεις το χέρι σου ενάντια στην οργή των εχθρών μου και το δεξί σου χέρι θα με σώσει. Ο Κύριος θα εκτελέσει εκείνα που είναι για μένα. Κύριε, το έλεος σου μένει παντοτινά. Μη παραβλέψεις τα έργα των χεριών σου. Ας προσευχηθούμε στον Κύριο. Όρθιοι παρακαλώ. Μεγαλόπρεπε Κύριε, δημιουργέ και συντηρητή του σύμπαντος, ερχόμαστε μπροστά σου τούτο το πρωί στο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού για να σε λατρεύσουμε, για να προσιλώσουμε τις σκέψεις μας σε σένα, για να χαρούμε την παρουσία σου, για να χορταστούμε από το λόγο σου, να διδαχτούμε τους τρόπους σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που δεν αρκείσαι στη λατρεία των πιστών σου αγγέλων, αλλά δέχεσαι και ασχολείσαι με εμάς τους αμαρτωλούς, ανυπάκους, μικροπρεπείς, αγνώμονες ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Σταυρού, για την ελπίδα της αιωνιότητας, για την παρουσία σου στη ζωή μας, την ορατή και την αόρατη, για τις τόσες σου ευλογίες επάνω μας. Σε παρακαλούμε να μας χορταίνεις με την παρουσία του Πνεύματός σου, να μας χορτάσεις και τούτο το πρωί. Παρακαλούμε για τις τόσες παρόμοιες άλλες συναθρήσεις σήμερα σε όλο τον κόσμο, να δοξαστεί το όνομά σου, να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σου. Φέρε, σε παρακαλούμε, ψυχές σε μετάνοια. Θυμήσου και την Εκκλησία σου που διώκεται και δώσε, παρακαλούμε, αφύπνιση στους πνευματικούς και στους πολιτικούς ηγέτες της χώρας μας. Δώσε ευκαιρίες για την εξάπλωση του Ευαγγελίου παγκοσμίως και στη χώρα μας. Ευλόγησε και εμάς τούτο το πρωί και χάρισέ μας τη χαρά της παρουσίας σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην. Ας ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 88. Ο Χριστός αμαρτωλούς εις μετάνοιαν καλεί. Ύμνος 88.

Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το κεφάλαιο 4, τα εδάφια 1 έως 13. Πρόκειται για τους πειρασμούς του Κυρίου μας στην έρημο. Και ο Ιησούς πλήρης Αγίου Πνεύματος επέστρεψε από τον Ιορδάνη και φερόταν από το Πνεύμα στην έρημο, πειραζόμενος από τον διάβολο 40 μέρες. Και δεν έφαγε τίποτα εκείνες τις μέρες, και αφού αυτές τελείωσαν, ύστερα πείνασε. Και ο διάβολος είπε σε αυτόν, «Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε τούτη την πέτρα να γίνει ψωμί». Και ο Ιησούς απάντησε σε αυτόν λέγοντας, «Είναι γραμμένο ότι με ψωμί μονάχα ο άνθρωπος δεν θα ζήσει, αλλά με κάθε λόγο του Θεού». Και ο διάβολος, ανεβάζοντάς τον σε ένα ψηλό βουνό, του έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης μέσα σε μια στιγμή χρόνου. Και ο διάβολος είπε σε αυτόν, «Σε σένα θα δώσω ολόκληρη αυτή την εξουσία και τη δόξα τους, επειδή σε μένα είναι παραδομένη και την δίνω σε όποιον θέλω. Εσύ λοιπόν, αν προσκυνήσεις μπροστά μου, όλα θα είναι δικά σου». Και ο Ιησούς, απαντώντας αυτόν, είπε, «Πήγαινε πίσω μου, Σατανά, επειδή είναι γεγραμμένο, τον Κύριο τον Θεό σου θα προσκυνήσεις και αυτόν μονάχα θα λατρεύσεις». Και τον έφερε στην Ιερουσαλήμ και τον έστησε πάνω στο πτερύγιο του λαού του ιερού και είπε, «Αν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου από εδώ κάτω, επειδή είναι γραμμένο ότι θα προστάξει για σένα τους αγγέλους του για να σε διαφυλάξουν και ότι θα σε σηκώσουν πάνω στα χέρια τους για να μην προσκόψει το πόδι σου πάνω σε πέτρα». Και ο Ιησούς απαντώντας είπε σε αυτόν, «Ότι έχει υποθεί, δεν θα πειράξεις τον Κύριο τον Θεό σου». Και αφού ο διάβολος τελείωσε κάθε πειρασμό, απομακρύνθηκε από αυτόν μέχρι καιρού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, ο οποίος έμεινε νικητής σε αυτή την ώρα του πειρασμού, και θα δούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η στιγμή για όλους μας, για τη σωτηρία μας. Το κείμενο το οποίο μόλις διαβάσαμε υποθέτω πως είναι αρκετά γνωστό σε όλους μας. Αλλά το γεγονός ότι είναι γνωστό το κείμενο αυτό σε μας δεν σημαίνει ότι έχουμε εξαντλήσει και τη βαθύτερη του έννοια. Ο Λόγος του Θεού, ακριβώς επειδή είναι Λόγος του Θεού, δεν εξαντλείται με ένα μόνο κήρυγμα ή με μια θεολογική μελέτη. Δόξα τω Θεώ, είναι αυτός ο ανεξάντλητος πλούτος της Θείας Σοφίας, ο οποίος επισφραγίζεται με το ζωντανό και ενεργό Πνεύμα του Θεού σήμερα, που μας γεμίζει με μια ξεχωριστή φρεσκάδα κάθε φορά που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, με πνευματικό χορτασμό κάθε φορά που ασχολούμαστε μαζί Του. Εύχομαι ο Κύριος να δώσει σε όλους μας σήμερα, σε κάθε έναν από εμάς, μια ξεχωριστή μερίδα από το ζωντανό Λόγο Του, η οποία θα αφορά την πνευματική μας πορεία. Ο Ιησούς, ο δεύτερος Αδάμ. Στο χωρίο που διαβάσαμε μπορούμε να διακρίνουμε ένα μέρος του θείου σχεδίου για τη λύτρωση της ανθρωπότητας. Αυτής της πεσμένης και χαμένης ανθρωπότητας μέσα στην αμαρτία. Παρατηρούμε εδώ το Υιό του Θεού σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της αποστολής Του, σαν τον δεύτερο Αδάμ. Να δέχεται τους πειρασμούς του διαβόλου και να τους αντιμετωπίζει όμως με πολύ αυθεντικό τρόπο. Ο παραλληλισμός της αντίθεσης Ιησούς, ο δεύτερος Αδάμ, με τον Αδάμ τον πρώτο, είναι αρκετά εντυπωσιακός. Ενώ ο πρώτος Αδάμ πειράχτηκε στον κήπο της Εδέν, όπου υπήρχε αυθονία και άνεση ζωής, ο δεύτερος Αδάμ βλέπουμε να πειράζεται σε έναν ερημικό τόπο, μετά από μια περίοδο στέρησης και εξάντλησης και εξαντλητικής νηστείας. Ενώ από την άλλη μεριά ο πρώτος Αδάμ υπέκυψε στον πειρασμό, παρακούοντας την εντολή του Θεού να μην λάβει, να μην φάει από το καρπό του δέντρου του καλού και του κακού, βλέπουμε ο δεύτερος Αδάμ να υπακούει στην εντολή του Πατέρα και να μένει σταθερός απέναντι στον πειρασμό. Επίσης, σαν παραλληλισμός, ενώ η πράξη του πρώτου Αδάμ έφερε την αμαρτία
και το θάνατο σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, η πράξη του δεύτερου Αδάμ, του Ιησού Χριστού, δηλαδή η ζωή του της υπακοής στο θέλημα του Πατρός μέχρι τον σταυρικό του θάνατο, ξαναδίνει στην πεσμένη και πλανεμένη ανθρωπότητα την δυνατότητα της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή, όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού «Πιστέψτε και το θέλημα του Θεού είναι ο κάθε ένας να σωθεί, πιστέψτε στο Θεό», αυτό είναι το μέρος της υπακοής μας σαν άνθρωποι, να αναγνωρίσουμε το έργο του Ιησού Χριστού δια της πίστεως που προσφέρεται στον καθένα μας, και η συνέπειά του θα είναι αντίθετα με την συνέπεια που έφερε η αμαρτία του πρώτου Αδάμ, η αιώνια ζωή που φέρνει ο δεύτερος Αδάμ. Ας δούμε όμως αναλυτικά τι είδους είναι αυτοί οι πειρασμοί που αντιμετώπισε ο Χριστός. Θα ανακαλύψουμε, κοιτάζοντας τους από κοντά, ότι και αυτοί οι πειρασμοί ήσαν ανθρώπινοι. Δηλαδή τέτοιοι όπως το συναντάμε στην καθημερινή μας πορεία και εμείς σήμερα. Ας δούμε το πρώτο παράδειγμα όπως μας το μεταφέρει ο Λουκάς. Βλέπουμε τον διάβολο να επωφελείται της κατάστασης, μιας κατάστασης που βρισκόταν ο Χριστός, φυσικής αδυναμίας θα το λέγαμε. Μιας εξαντλητικής κατάστασης ύστερα από την νηστεία, τη μακροήμερη νηστεία που είχε στην έρημο, της εξάντλησης του οργανισμού του, και του λέει «Αν είσαι γιος του Θεού, πες αυτή την πέτρα εδώ να γίνει ψωμί». Δεν τη βλέπεις? Τι όμορφο καρβέλι ψωμί θα ήταν αυτό. Θα διερωτηθούμε πού βρίσκεται άραγε το δόλωμα σε αυτό τον πειρασμό, σε αυτή την προσταγή. Δεν είχε τελειώσει πλέον ο Ιησούς την νηστεία του? Δεν θα μπορούσε να κάνει την πέτρα να γίνει ψωμί? Με κάθε δικαίωμα θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις φυσικές του ανάγκες. Και δεν ήταν καθόλου δύσκολο για αυτόν, σαν Υιό του Θεού, να κάνει από μια πέτρα ένα καρβέλι ψωμί. Άλλωστε, το απέδειξε λίγο αργότερα, κάνοντας από νερό, από απλό νεράκι, κρασί, νόστιμο κρασί. Ή αργότερα που πολλαπλασίασε τους 5 άρτους και τους έκανε τόσους ώστε να χορταστούν οι χιλιάδες, οι 5.000 πλήθος ανθρώπων. Δεν μπορούσε, σίγουρα μπορούσε ο Χριστός. Αλλά βλέπουμε ο Ιησούς εδώ να διακρίνει πως τη στιγμή που θα υποκύψει στον πειρασμό, υποδουλώνει τη θέλησή του στις φυσικές του ανάγκες. Επειδή ξέρει πολύ καλά ότι η ανωτερότητα του ανθρώπου από το ζώο βρίσκεται ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο. Και γι' αυτό απαντάει με τον εξής τρόπο. Με ψωμί μονάχα ο άνθρωπος δεν θα ζήσει, αλλά με κάθε λόγο του Θεού. Ας προσέξουμε εδώ όμως, ο Ιησούς δεν είναι ιδεαλιστής. Δεν παραβλέπει ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος με φυσικές ανάγκες, οι οποίες ζητούν ικανοποίηση. Γι' αυτό χρησιμοποιεί τη λέξη μονάχα ο λόγος του Θεού εδώ, για τον οποίο χρησιμοποιεί ο Ιησούς. Ενώ τα ζώα υπάρχουν επειδή ακριβώς ο οργανισμός τους απαιτεί την ικανοποίηση, την εκπλήρωση των ζωντικών τους αναγκών, ο άνθρωπος είναι πλασμένος για ανώτερους σκοπούς. Είναι πλασμένος για να ζήσει αιώνια κοντά στο δημιουργό του, όχι μακριά από αυτόν. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο γήινο δημιούργημα, αλλά προορίζεται να απολαύσει τον ουρανό. Δεν είναι μονάχα φυσικόν, αλλά και όν πνευματικό, με αναζητήσεις και ανάγκες πνευματικές, οι οποίες και αυτές έχουν δικαίωμα να εκπληρωθούν. Ένας από τους πατέρας της Εκκλησίας διατύπωσε την αλήθεια αυτή κάπως έτσι. Ο άνθρωπος είναι όν ανήσυχο και ανικανοποίητο μέχρι ότου ησυχάσει κοντά στο δημιουργό του. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα? Δεν το παρατηρούμε κάθε μέρα στη ζωή μας, στη ζωή των συνανθρώπων μας, στην τηλεόραση, στον κόσμο γύρω μας? Τραγικό, πολλοί άνθρωποι σήμερα να κινούνται μόνο σε αυτό το χαμηλό επίπεδο της ζωής, αποσκοπώντας δηλαδή μόνο στην εκπλήρωση των φυσιολογικών, ίσως και συναισθηματικών και για μερικούς
επίσης διανοητικών αναγκών που υπάρχουν, αλλά να περιορίζονται μόνο σε αυτές, μακριά από κάθε ιδέα πνευματικής αναζήτησης και χορτασμού της ψυχής που μόνο ο ζωντανός Θεός προσφέρει. Στο δεύτερο παράδειγμα βλέπουμε ο πειρασμός να έρχεται σε μορφή όμορφων παραστάσεων και μαγευτικών εικόνων. Και ο διάβολος, έτσι μας λέει το κείμενο, ανεβάζοντάς τον σε ένα υψηλό βουνό, του έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης μέσα σε μια στιγμή. Αν είναι δυνατόν, μπορούμε να φανταστούμε πώς γίνεται αυτό στην εποχή του βίντεο. Πολύ γρήγορα θα μπορούσε ο Ιησούς να αποκτήσει πλούτη, εξουσία, δόξα. Δεν είναι και τόσο ευκαταφρόνητος αυτός ο πειρασμός, θα λέγαμε. Ο κόσμος όντως είναι όμορφος. Ο Θεός τον δημιούργησε για να είναι όμορφος. Τον δημιούργησε μάλιστα με αρκετό μεράκι και φαντασία. Του χάρισε αξιοζήλευτη ομορφιά. Όμορφη φύση, όμορφους ανθρώπους, τόσες δυνατότητες. Τόσο στον ίδιο τον άνθρωπο, όσο και μέσα στην ίδια τη φύση. Άλλο αν λόγω του ηθικού ξεπεσμού του ανθρώπου και λόγω της αμαρτίας, ο κόσμος απέκτησε πολλές άσχημες όψεις, πολλές άσχημες πλευρές. Το χειρότερο είναι ότι με την παρακοή του πρώτου Αδάμ, ο κόσμος μπήκε πλέον κάτω από την κυριαρχία του ίδιου του διαβόλου, ο οποίος τώρα εμφανίζεται, και εμφανίζεται και το λέει ο ίδιος μάλιστα στον πειρασμό εδώ, ο οποίος τώρα είναι ο άρχοντας αυτού του αιώνα, αυτού του κόσμου. Τα πλούτη, οι εξουσίες και οι δόξες αυτού του κόσμου είναι πλέον συνυφασμένες με την υπουλότητα και το ψεύδος που χαρακτηρίζει τον ίδιο τον διάβολο. Και επειδή του ανήκουν, τα προσφέρει κάτω όμως από τους δικούς του όρους. Εσύ λοιπόν, λέει, αν προσκυνήσεις μπροστά μου, όλα θα είναι δικά σου. Πόσο εύκολα πέφτουν οι άνθρωποι σήμερα, όχι μόνο σήμερα και σε άλλες εποχές πριν από μας, στην παγίδα αυτή να κλείνουν γόνοι στο διάβολο. Μόνο και μόνο για να αποκτήσουν πλούτη, λίγη παραπάνω ίσως εξουσία, λίγη δόξα. Διάβαζα πρόσφατα για ένα βιβλίο καταθέσεων γυναικών του Hollywood, πως στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν λίγη δόξα, λίγη φήμη, αναγκάστηκαν να υποκύψουν στους παραγωγούς και διευθυντές του κινηματογράφου. Πόσο δίκιο έχει ο λόγος του Θεού όταν προειδοποιεί τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και ζημιωθεί όμως την ψυχή του. Τέτοιου είδους πειρασμός, όπως μας συναντάει εδώ, δεν σηκώνει πλέον συζήτηση. Το μόνο που χρειάζεται είναι η αντίσταση. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει, πήγαινε πίσω μου διάβολε, πήγαινε πίσω μου σατανά. Ας δούμε και τον τρίτο πειρασμό, όπως μας τον περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εδώ ο Ιησούς μεταφέρεται από την έρημο στην Ιερουσαλήμ, σε ένα ψηλό σημείο του ναού. Φανταστείτε, εκτός από τον πολύ κόσμο που βρισκόταν στην πόλη και τις μάζες των προσκυνητών που κατέκλυζαν τον ναό. Πενοβιέναν και φωνάζαν και ερχόντουσαν με ένα σκοπό να προσκυνήσουν τον Θεό, τον Θεό του Ισραήλ. Τι θαυμάσια θα ήταν αυτή η ευκαιρία για τον Χριστό να κάνει το πρώτο του δημόσιο θαύμα. Αυτό το θαύμα θα έκανε μεγάλη έκπληξη όχι μόνο στις μάζες των προσκυνητών, αλλά και στους ίδιους τους ιερείς. Σίγουρα πολλοί από το λαό θα τον πίστευαν. Και τι καλύτερο για αυτόν. Έτσι, ο διάβολος λάθει τον πειρασμό του και λέει, αν είσαι γιος του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου από κάτω εδώ, επειδή είναι γραμμένο ότι θα προστάξει για σένα αγγέλους για να σε διαφυλάξω. Τι φοβάσαι? Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα? Ο Θεός είναι μαζί σου? Τι το καλύτερο να αποδείξεις ότι εσύ είσαι ο γιος του Θεού? Βλέπουμε ότι ο τρίτος πειρασμός εδώ απευθύνεται στον ανθρώπινο πόθο για αναγνώριση. Βαθιά μέσα στον καθένα μας βρίσκεται κρυμμένος αυτός ο πόθος
να δεχτούμε, να δώσουν προσοχή οι άλλοι στο τι κάνουμε, στο τι είμαστε. Να αποδείξουμε επιτέλους τι είμαστε και τι αξίζουμε. Σεβαστό δεν είναι αυτό το συναίσθημα για αναγνώριση? Είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον ψυχικό μας κόσμο, με την προσωπικότητα του κάθε ενός ανθρώπου. Είναι κάτι που χάρισε ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Αυτή την αυτοπεποίθηση που ζητάμε για τον εαυτό μας, την έχουμε όντως πολύ ανάγκη. Κανένας μας δεν μπορεί να ορθοπεδήσει χωρίς ένα υγιές συναίσθημα αυτοπεποίθησης στον εαυτό του. Το ερώτημα όμως είναι, ποιος είναι αυτός που θα μας χαρίσει την αυτοπεποίθηση που ζητάμε τόσο έντονα? Οι συνάνθρωποι μας, που όλοι μόνο τα εγωιστικά τους συμφέροντα βλέπουν και το άμεσό τους ενδιαφέρον είναι το συμφέρον τους? Θα μας αναγνωρίσουν οι φίλοι ή ο σύντροφος? Δεν είναι πάντα βέβαιο αυτό. Μόνο ο Δημιουργός, ο οποίος μας καλεί με το όνομά μας, που μας γνωρίζει επειδή είναι ο Δημιουργός της ζωής μας, επειδή ξέρει τον εαυτό μας καλύτερα από ότι άλλος μπορεί να τον γνωρίζει, επειδή μας γνωρίζει ως τα μύχια της ψυχής μας

τους σκοπούς του. Γι' αυτό ο ίδιος δεν χρειάζεται να αναδειχτεί στο λαό για να πιστέψουν σε εκείνον, όπως του προτείνει ο διάβολος εδώ. Και έτσι καταλαβαίνουμε και την απάντηση που δίνει. Δεν θα πειράξεις Κύριο το Θεό σου. Είναι γεγονός ότι αυτός που κλέβει την δόξα από το Θεό για να την εκμεταλλευτεί για τον εαυτό του, δηλαδή στρέφει την δόξα που ανήκει στο Θεό στον εαυτό του, τον προκαλεί. Και η Βίβλος μας διαβεβαιώνει πως ο Θεός είναι ένας Θεός ζηλότυπος. Δεν αφήνει τη δόξα του να την πάρουν άλλοι. Στην επιστολή του Ιακώβου διαβάζουμε: «Ο Θεός στους υπερήφανους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη». Ας ψάλουμε τον επόμενο ύμνο, τον ύμνο υπαριθμών 134. «Πόσο μέγα εν σύ φίλων έχομεν ο Ιησού». Πράγματι, τι φίλος είναι ο Ιησούς, ο οποίος έγινε πρωτοπόρος και στη πνευματική ζωή όλων μας.

Ας δούμε και τώρα εν ολίγης ποιος είναι ο μηχανισμός του πειρασμού και ποια η σωστή αντιμετώπιση του κατά το Λόγο του Θεού.

Η έννοια του πειρασμού έχει νόημα βασικά μόνο για τον πιστό. Όχι για εκείνον που δεν ανήκει στο στρατόπεδο του Χριστού. Όταν κάποιος εμπιστευτεί τη ζωή του στον Κύριο Ιησού Χριστό, αυτό που η Καινή Διαθήκη με άλλα λόγια το ονομάζει αναγέννηση, στο πνευματικό χώρο λαμβάνουν χώρα κάποιες αλλαγές. Ο διάβολος, ο άρχοντας αυτού του αιώνα, όπως μας τον ονομάζει η Βίβλος, νιώθει την απώλεια και προσπαθεί τον άνθρωπο ο οποίος κερδίθηκε για τον Χριστό, που έλαβε δηλαδή τη σωτηρία, προσπαθεί αυτόν τον άνθρωπο να τον ξανακερδίσει, να τον πάρει πίσω με το μέρος του. Γι' αυτό νιώθει ο πιστός, ειδικά στα πρώτα βήματα της πίστης του, διάφορους πειρασμούς, διάφορες δυσκολίες. Δεν είναι τίποτα άλλο, ας πούμε, και αν ανοίξει ο Θεός τα μάτια μας τα πνευματικά, θα δούμε ότι αυτοί οι πειρασμοί δεν είναι τίποτα άλλο από μάχες πνευματικές που λαμβάνουν χώρα στον αόρατο κόσμο. Όσον αφορά το μηχανισμό του πειρασμού, νομίζω πως ο Λόγος του Θεού μας δίνει αρκετά διαφωτιστικές οδηγίες και νήξεις να καταλάβουμε και να διακρίνουμε τις κατηγορίες του πειρασμού που υπάρχουν. Θα διαβάσω λίγα εδάφια, τρία εδάφια από την επιστολή του Ιωάννη, την πρώτη επιστολή, το κεφάλαιο 2, εδάφια 15 έως 17. Μας προτρέπει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης να μην αγαπάτε τον κόσμο, ούτε όσα υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Θεού, του Πατέρα, δεν υπάρχει μέσα σε αυτόν. Επειδή κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο, η επιθυμία της σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονία του βίου δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του. Εκείνος όμως που πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Στα εδάφια αυτά ο Απόστολος Ιωάννης βλέπουμε να μας προειδοποιεί για το πνεύμα που επικρατεί στον κόσμο, να προειδοποιεί τους ομόλογους του, τους χριστιανούς. Το πνεύμα αυτό που επικρατεί στον κόσμο δημιουργεί διάφορους πειρασμούς και το ονομάζει ως πρώτον την επιθυμία της σάρκας, την επιθυμία των ματιών και την τρίτον την αλαζονία του βίου. Και μπορούμε να διακρίνουμε αυτούς τους τρεις μηχανισμούς του πειρασμού τόσο στον πειρασμό του πρώτου Αδάμ, στον πειρασμό των πρωτοπλάστων, στον κήπο της Εδέμ, όσο επίσης και στον πειρασμό του δεύτερου Αδάμ, του Ιησού Χριστού, στην έρημο. Διαβάζω το χαρακτηριστικό εδάφιο από το βιβλίο της Γένεσης, το κεφάλαιο 3-6. «Και η γυναίκα είδε ότι το δέντρο ήταν καλό για τροφή». Της άνοιξε δηλαδή η όρεξη, κοιτάζοντάς το, και αμέσως ένιωσε την αίσθηση να θέλει να το δοκιμάσει, η επιθυμία της σάρκας. Εκφραζόμενη ως επιθυμία να φάει, να δοκιμάσει την αίσθηση του στόματος. Δεύτερον, και ότι, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και ότι το δέντρο αυτό ήταν αρεστό στα μάτια. Τα μάτια της είναι πλέον κολλημένα σε αυτό το δέντρο και μόνο. Από τις χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες δέντρα που υπήρχαν μέσα στον κήπο της Εδέμ, τόσα δέντρα που δεν είχαν ανακαλύψει ακόμα, το μόνο ήταν αυτό στο οποίο έπεσε η επιθυμία της. Το μόνο επιθυμητό έγινε αυτό το δέντρο. Τίποτα άλλο δεν ήθελε, εκτός από αυτό το δέντρο, το επιθυμητό, το τόσο ωραίο πλέον που της φάνηκε στα μάτια της, η επιθυμία των ματιών. Και τρίτον, και το δέντρο ήταν επίσης, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν επιθυμητό στο να δίνει γνώση. Όπως είπε και ο Όφης, γιατί άραγε ο Θεός να μην θέλει να γίνετε γνώστες των πραγμάτων. Να ξέρετε, να γίνετε όπως, έγινε και, όπως είναι και αυτός. Γιατί να μην είστε κι εσείς έτσι, α, θέλει να σας αποκρύψει κάτι. Δεν αξίζεται να γίνετε κι εσείς σαν γι' αυτόν. Και δημιουργήθηκε η απορία μέσα στη σκέψη της Εύας και του Αδάμ. Αυτή
η απορία γιατί άραγε ο Θεός να μην θέλει. Δεν μπορούμε και εμείς να λάβουμε την τύχη μας στα χέρια μας. Δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι από εδώ και πλέον να αναλάβουμε την ευθύνη για τις πράξεις μας. Γιατί να μην είμαστε και εμείς σαν γι' αυτόν. Βλέπουμε εδώ την αλαζονία του βίου. Γιατί ο Θεός, γιατί όχι εγώ. Και αφού πήρε από τον καρπό του δέντρου, έφαγε και έδωσε στον άντρα της μαζί της και αυτός έφαγε. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γέννησης. Και για να ξαναθυμηθούμε αυτά που διαβάσαμε στο Λουκά, αφορώντας τον πειρασμό του Κυρίου, βλέπουμε πάλι τον ίδιο μηχανισμό, τις τρεις αυτές επιθυμίες. Η πρώτη διαμορφώνεται σαν «πέσε τούτη την πέτρα να γίνει ψωμί», η επιθυμία της σάρκας, που αμέσως συνδέεται με την επιθυμία μου που νιώθω την πείνα και θέλω να χορτάσω. Και μετά, το δεύτερο σημείο, του έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης μέσα σε μια στιγμή. Δεν νομίζω να του έδειξε κάτι άσχημο, τα πιο όμορφα που έχει να δείξει, τα πιο όμορφα που έχει να προσφέρει αυτός ο κόσμος. Η επιθυμία των ματιών, τι εύκολα θα μπορούσαν να αποκτηθούν με ένα μόνο προσκύνημα μπροστά στο διάβολο. Και το τρίτο επίσης, ρίξε τον εαυτό σου από εδώ κάτω, του λέει, ο Θεός θα σε φυλάξει. Δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα. Αυτή η αλαζονική πρόκληση της δόξας του Θεού, να αναδειχτώ εγώ, γιατί να αναδειχτεί μόνο ο Θεός, γιατί να μην με κάνουν εμένα, να μην γίνω εγώ πασίγνωστος. Ο Λόγος του Θεού βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να μας βοηθάει να διακρίνουμε το μηχανισμό που χρησιμοποιεί ο διάβολος πειράζοντάς μας. Είτε είναι ένας πειρασμός που απευθύνεται στις φυσικές μας επιθυμίες, σαν άνθρωποι έχουμε φυσικές επιθυμίες και χρειάζονται εκπλήρωση, αλλά όπως είδαμε ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να είναι κύριος των επιθυμιών του και όχι δούλος. Ή να προβάλλεται ο πειρασμός αυτός που οδηγεί το αχόρταγο μάτι στην αναζήτηση και απόκτηση των όσων υπάρχουν, να θέλουμε να βλέπουμε καινούργιες παραστάσεις, καινούργια πράγματα, να δείχνει τηλεόραση, να δείχνει η ζωή στα μάτια μας, ειδικά τα μάτια που βλέπουν και δεν χορταίνουν. Και ο πειρασμός που μας οδηγεί να ζητάμε τη δική μας προσωπική προβολή και αναγνώριση, μάλλον παρά τη δόξα του Θεού. Πολλοί χριστιανοί μπερδεύουν όμως τον πειρασμό με την ίδια την αμαρτία. Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος και μας λέει, διδάσκει ότι ο πειρασμός δεν είναι αμαρτία, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε αμαρτία αν υποκύψουμε. Ιάκωβος 1 κεφάλαιο 13-16. Ο Μαρτίνος Λούθυρος, ο μεγάλος μεταρρυθμιστής της Γερμανίας, χρησιμοποίησε ένα όμορφο παράδειγμα για να διδάξει τη διαφορά αυτή μεταξύ πειρασμού και αμαρτίας. Είπε πως ο πειρασμός είναι σαν ένα πουλί που πετάει πάνω από το κεφάλι σου. Έτσι και ο πειρασμός δεν μπορείς να τον εμποδίσεις να έρχεται, όπως το πουλί που πετάει πάνω από το κεφάλι σου. Μπορείς όμως να τον εμποδίσεις να κάνει τη φωλιά πάνω στο κεφάλι σου. Αυτό μπορείς. Το πρόβλημα για τον πιστό συνήθως βρίσκεται πάντοτε στο γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού στη συγκεκριμένη περίπτωση του πειρασμού στη ζωή μας. Επειδή πολλές φορές έρχεται αρκετά ύπουλα, χρησιμοποιώντας ακόμα και λόγια από τη Γραφή, όπως είδαμε και στο παράδειγμα του Χριστού εδώ, ο διάβολος χρησιμοποίησε σε κάποιο πειρασμό και εδάφια από τη Γραφή. Γι' αυτό ένα βασικό βοήθημα για όλους τους μαθητές του Χριστού, για όλους τους χριστιανούς, είναι να μάθουμε να διακρίνουμε τον πειρασμό από τη φωνή του Θεού. Το βοήθημα είναι ως εξής. Εάν αυτό που αντιλαμβάνουμε τη στιγμή του πειρασμού, ίσως, δεν ξέρω αν είναι, αυτό που αντιλαμβάνουμε σαν φωνή του Θεού, να διαρωτηθώ, συμβαδίζει με αυτά που διδάσκει η Βίβλος? Τότε, αν συμβαδίζει με αυτά που διδάσκει η Βίβλος, τότε όντως πρόκειται για τη φωνή του Θεού
Μπορώ να την επιβεβαιώσω και να προχωρήσω στην πνευματική μου ζωή. Αλλά χρειαζόμαστε προσοχή εδώ. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι διδάσκει η Βίβλος στο σύνολό της, για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ξεκρέμαστο εδάφιο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο διάβολος την ώρα του πειρασμού. Ο Ιησούς, βλέπουμε εδώ, ήταν γνώστης της Γραφής. Γι' αυτό μπορούσε να αντικρούσει τον πειρασμό με τον ίδιο το Λόγο του Θεού. Όλα τα εδάφια που χρησιμοποιεί είναι παρμένα από το βιβλίο του Δευτερονομίου. Ήταν το βιβλίο που υπενθύμιζε στο λαό Ισραήλ τότε, την εποχή εκείνη που βρισκόντουσαν εκείνη στην έρημο, τη Διαθήκη και τις υποσχέσεις του Θεού που είχε δώσει σε αυτή τη δύσκολη εποχή, σε αυτή τη δύσκολη πορεία τους. Ίσως και αυτές τις 40 μέρες που ο Χριστός βρέθηκε στην έρημο, αυτό το βιβλίο του Δευτερονομίου να ήταν χρήσιμο για εκείνον σαν βοήθημα στον ίδιο τον Ιησού. Ποιες είναι οι δικές σου ώρες προσωπικής εμβάθυνσης στο Λόγο του Θεού? Έχεις τέτοιες ώρες? Και πέρα από την προσωπική μελέτη του Λόγου του Θεού, έχουμε ανάγκη συναναστροφής με άλλους χριστιανούς. Χρειαζόμαστε τις εμπειρίες, χρειαζόμαστε και τις γνώσεις των άλλων αδελφών. Δεν είμαστε ξεκρέμαστοι και μοναδικοί στον κόσμο σαν οπαδοί του Χριστού, σαν μαθητές του Χριστού. Πόσο πολύτιμη είναι η συμβουλή του αδελφού ή της αδελφής, κάποιου πεπειραμένου αδελφού πνευματικού. Ρώτησε τον εαυτό σου κατά πόσο έχεις εκμεταλλευτεί αυτή τη δυνατότητα συμβουλής και στήριξης από έναν μεγαλύτερο, πνευματικά μεγαλύτερο αδελφό σου. Σκέψου ίσως κατά πόσο θα μπορούσες και εσύ ο ίδιος να γίνεις ένας χρήσιμος σύμβουλος, ένας αδελφός για κάποιον ο οποίος θα σε έχει εσένα ανάγκη. Το σκέφτηκες αυτό? Υπάρχει τόσο πολύ, τόσες πολλές δυνατότητες στην Εκκλησία του Χριστού. Τις εκμεταλλευόμαστε για την προσωπική μας πορεία? Τις εκμεταλλευόμαστε και δίδουμε στον Χριστό τον εαυτό μας, τις ικανότητές μας και τις πνευματικές μας, τα πνευματικά μας ταλέντα, για να μπορέσει εκείνος να τα χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του? Βλέπουμε ότι ο Χριστός ξαναήρθε σε πειρασμό. Τον άφησε ο διάβολος για λίγο, αλλά ξαναήρθε σε πειρασμό την ώρα εκείνη της Γεθσημανή και σε άλλες στιγμές βέβαια πριν, αλλά ειδικά εκείνη την ώρα που επρόκειτο να προετοιμαστεί για το θάνατό του, και ζήτησε την παρηγοριά και την παρουσία τριών ανθρώπων, τριών μαθητών. Τους χρειάστηκε σαν συμπαραστάτες την ώρα αυτή την κρίσιμη, για να προσευχηθούν μαζί του. Αλλά εκείνοι βρέθηκαν ανίκανοι σε αυτή την ανάγκη του Χριστού. Βλέπουμε ο ίδιος ο Χριστός είχε ανάγκη της παρέας, της πνευματικής, της κοινωνίας με άλλους πνευματικούς ανθρώπους. Εσύ είσαι διατεθειμένος, διατεθειμένη να γίνεις αυτός ο αδερφός που θα σε χρειαστεί κάποιος σε μια ώρα ανάγκης, στην ώρα του πειρασμού, να προσευχηθείς μαζί του, να τον συμβουλέψεις, να συμμεριστείς μαζί του τις εμπειρίες που σου χάρισε ο Κύριος? Και όταν την επόμενη φορά διακρίνεις τον πειρασμό, σκέψου ότι ο ίδιος ο Κύριος πειραματίστηκε τέτοιου είδους πειρασμό, αλλά έμεινε θριαμβευτής. Γι' αυτό και εμείς, με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, μπορούμε να πούμε: σε όλα αυτά όμως υπερνικούμε διαμέσου εκείνου που μας αγάπησε. Δόξα στον Κύριο. Αμήν. Να προσευχηθούμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, στο όνομά Σου προσευχόμαστε και θέλουμε να Σου ζητήσουμε τα λόγια τα δικά Σου να ριζώσεις βαθιά στις καρδιές μας. Βοήθησέ μας να ζούμε συνειδητά τη ζωή της υπακοής στο θέλημα του Πατέρα, όπως μας το έδειξες Εσύ στο παράδειγμα που μας έδωσες, το παράδειγμα της ζωής Σου. Δώσε μας τη χάρη να εφαρμόσουμε στη ζωή μας αυτή την ερχόμενη εβδομάδα αυτά που μας δίδαξες με το Πνεύμα Σου.
Ευλόγησε τούτη τη συνάθρηση. Στο όνομά σου τα ζητούμε με ευγνωμοσύνη. Άμην. Ας ψάλουμε στο τέλος τον ύμνο 175. Ύμνος 175, πώς θέλω να είμαι κοντά στο Χριστό.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Το 14. Γάμα 47.
1: Ψαλμός ρο γιώτα ήτα. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο οίκος Αρών ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπωσι τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριον. Ο Κύριος μου επίκουσε δούσε ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μη κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού μεταξύ των βοηθούντων με. Και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιο να ελπίζει τις επί Κύριον παρά να θαρεί επάνθρωπον. Κάλλιο να ελπίζει τις επί Κύριον παρά να θαρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν. Αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν. Αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δυνατά για να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα, η δεξιά του Κυρίου υψώθη, η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας της δικαιοσύνης, θέλω εισέλθεις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου, η δίκαιη θέλουση εισέλθεις αυτήν. Θέλω σε δοξολογεί, διότι με ο επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος. Ας αγαλιαστόμεν, ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε σώσον δέομαι, ω Κύριε ευόδωσον δέομαι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε την θυσίαν δεδεμένη με σχοινία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Σεις ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Να ψάλουμε αδελφοί τον
2: κοπή που θα σχολιάσουμε με τη χάρη του Θεού. Και μετά θα ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 137, όταν Θεέ παρατηρώ. Διαβάζω από το βιβλίο του Ιερεμία. Από το κεφάλαιο Ήτα. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να πάρουμε μερικά μαθήματα από τα αποδημητικά πουλιά. Σε αυτά αναφέρεται εδώ ο προφήτης του Κυρίου. Κεφάλαιο Ήτα. Εδάφιο 4. Και θέλεις πει προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος, εάν της πέσει δεν σηκώνεται, εάν της εκλίνει δεν θέλει επιστρέψει, διατί ο λαός ούτως της Ιερουσαλήμ εστράφει παντοτινήν στροφήν, προσιλώνονται εις την απάτην, αρνούνται να επιστρέψωσι. Οι κροάστην και ήκουσα, αλλά δεν ελάλησαν ελευθύτητοι. Δεν υπάρχει ουδής μετανοών από τις κακίες αυτού λέγον. Τι έπραξα. Πας της εστράφης την οδόν αυτού, ως ύπος εφορμώνεις την μάχη. Κι αυτός ο πελαργός εν το ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς αυτού. Και η τριγών και ο γερανός και η χελιδών φυλάτουση των καιρών της ελεύσεως αυτών. Ο δε λαός μου δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Μέχρι εδώ. Να ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 100. Αμέτρητοι, ανέλπιστοι διδάσκαλοι διδάσκουν τον ασύνετο άνθρωπο για να τον διαφωτίσουν και να τον σοφρονίσουν. Ο Ιησούς Χριστός προτρέπει. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού. Τα ταπεινά λουλούδια του αγρού αλλά και τα πετεινά του ουρανού είναι έξοχοι διδάσκαλοι του ανθρώπου. Την ώρα αυτή ας στρέψουμε το βλέμμα μας και ας παρακολουθήσουμε τα αποδημητικά πουλιά που διασχίζουν και στολίζουν σαν σύννεφα πυκνά τον ουρανό του φθινοπόρου. σαν νιώσουνε τα πρώτα ρίγη του χειμώνα, ανοίγουν τα φτερά τους διάπλατα και πετούνε ακούραστα σε άγνωστους τόπους. Αλλά όταν έλθει η άνοιξη, γυρίζουν πίσω, επιστρέφουν στην φωλιά τους. Ο δακρύβρεκτος προφήτης Ιερεμίας χρησιμοποιεί γλώσσα ποιητική και με πόνο θρηνεί και με πάθος ρωτά. Εάν κάποιος πέσει δεν σηκώνεται, εάν κάποιος παρεκκλίνει δεν επιστρέφει, γιατί λοιπόν αυτός ο λαός της Ιερουσαλήμ στράφηκε παντοτινή στροφή, προσιλώνεται εις την απάτην, αρνείται να επιστρέψει. Κι αυτός ο πελαργός στον ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς του. Και το χελιδόνι, και ο γερανός και το τριγόνι γνωρίζουν τους καιρούς του γυρισμού τους. Ο λαός μου όμως δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Τα μέτρητα αποδημητικά πουλά με το ωραίο πεταγμά τους μας διδάσκουν καθημερινά εύγλωτα και ασίγαστα. Το χελιδόνι και το τριγόνι. Ο γερανός και ο πελαργός μας διδάσκουν το μάθημα της μετάνοιας. Ενώ πετούν και φεύγουν και απομακρύνονται, γυρίζουν, επιστρέφουν πίσω στην φωλιά τους. Όχι μονάχα ο λαός Ισραήλ, αλλά όλοι οι άνθρωποι ανεξαίρετα απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, αμαρτήσαμε σε Αυτόν. Παραβήκαμε τους νόμους Του, πορευτήκαμε σε δρόμους λανθασμένους και ανόμους. Η πιο κατεπίγουσα, η πιο επιτακτική ανάγκη μας είναι να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας και να γυρίσουμε πίσω στον Θεό. Το πρώτο κήρυγμα του Ιησού Χριστού στις πλαγιές, στις ακρογιαλές, στις συναγωγές της Γαλιλαίας ήταν το κήρυγμα. Μετανοείτε και πιστεύετε εις το Ευαγγέλιο. Το πρώτο μήνυμα του Αποστόλου Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν το μήνυμα. Μετανοείτε, ας βαπτιστεί έκαστος εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών. Το ένδοξο άγγελμα του Αποστόλου Παύλου στον Άριο Πάγο ήταν το άγγελμα. Τώρα ο Θεός παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοούν. Ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι μια συγκλονιστική κραυγή του Θεού προς τον άνθρωπο να επιστρέψει κοντά του, να γυρίσει πίσω στην δική του αγκαλά. Όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι κι εσύ. Έχεις παραβεί τους νόμους του Θεού. Έχεις αμαρτήσει. Έφυγες μακριά του. Μακριά του δεν θα βρεις την χαρά ούτε την ειρήνη. Δεν θα βρεις την ανάπαυση ούτε την ικανοποίηση. Μακριά του δεν θα ευτυχήσεις πουθενά. Ποτέ. Γι' αυτό είναι ανάγκη να γυρίσεις πίσω. Τώρα, αυτή την ώρα, επίστρεψε στον Θεό. Τα μέτρητα αποδημητικά πουλά γνωρίζουν πότε να επιστρέψουν. Τι θαυμαστή η σοφία των πουλών. Τι θλιβερή η μορία των ανθρώπων. Τα μικροσκοπικά, τα ευκαταφρόνητα αυτά πουλά γνωρίζουν τους διορισμένους καιρούς, ενώ ο άνθρωπος τους αγνοεί. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, η Αγία Γραφή μας πληροφορεί πως υπάρχουν στη ζωή κάποιες περίοδοι, κάποιοι καιροί που η φωνή του Θεού αντυχεί ευκρινέστερα, σαφέστερα, δυνατότερα. Όταν μας βρίσκει μια αποτυχία, όταν μας θλίβει κάποια δυσκολία, όταν μας πλήττει μια οδυνηρή δοκιμασία, όταν ο θάνατος μας απειλεί, τότε η φωνή του Θεού αντυχεί πολύ δυνατή και μας καλεί να επιστρέψουμε κοντά Του. Υπάρχουν στη ζωή κάποιες περίοδοι, κάποιοι καιροί που το κήρυγμα του Ευαγγελίου ομιλεί έντονα στην ψυχή μας και το Άγιο Πνεύμα ελέγχει φοβερά την συνείδησή μας. Ο διορισμένος καιρός του Θεού για σένα είναι σήμερα, αυτό το πρωί, τώρα. Αυτή την ώρα η Αγία Γραφή παρακαλεί, ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα η μέρα σωτηρίας. Σήμερα εάν ακούσετε την φωνή του Θεού, μη σκληραίνετε την καρδιά σας. Ο Λόγος του Θεού προτρέπει, ζητείτε τον Κύριον ενόσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν του, ο άδικος τις βουλές του, και ας επιστρέψει προς τον Κύριο, γιατί θα τον ελεήσει, και προς τον Θεό ημών, γιατί θα τον συγχωρήσει άφθονα. Τώρα ο Θεός είναι κοντά σου, πάρα πολύ κοντά σου. Τώρα ο Χριστός στέκει έξω από την πόρτα της καρδιάς σου και κρούει γλυκά, απαλά, διακριτικά, σε παρακαλεί.
1: άνοιξέ του. Τώρα, αυτή την ώρα, άνοιξέ του. Αύριο ίσως φύγει μακριά σου. Αύριο ίσως η καρδιά σου σκληρινθεί. Γύρισε πίσω και πες του, Θεέ μου, απομακρύνθηκα από κοντά σου, αλλά τώρα επιστρέφω. Συγχώρησέ με, μετανοώ, σε ευχαριστώ για τον Χριστό. Με το αίμα του που χύθηκε πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου, καθάρισέ με, συγχώρησέ με, λύτρωσέ με και μετά πορεύσου στο δρόμο της σωτηρίας. Όχι μόνον οι αλύτρωτοι αμαρτωλοί, αλλά και οι αναγεννημένοι χριστιανοί καλούνται αυτό το πρωί σε μια ειλικρινή μετάνοια. Καλούνται όλοι αυτοί που ενώ ξεκίνησαν λαμπρά την πνευματική τους πορεία, δεν πρόσεξαν και σκόνταψαν και ξέκλειναν. Έχασαν την πρώτη τους αγάπη, έχασαν την αγαλίαση της σωτηρίας, λείπησαν το Άγιο Πνεύμα. Ο Λόγος του Θεού ρωτά, εάν κάποιος πέσει δεν σηκώνεται, εάν κάποιος παρεκκλίνει δεν επιστρέφει. Ο Λόγος του Θεού προτρέπει μετανόησον. Εάν έχεις παραβεί κάποια εντολή του Θεού, εάν έχεις συμβιβαστεί με τον κόσμο, εάν έχεις χάσει την πρώτη σου αγάπη, εάν έχεις λυπήσει το Άγιο Πνεύμα, εν θυμού πόθεν εξέπεσες και μετανόησον. Κάμε τα πρώτα έργα, είδε μη έρχομαι προς εταχαίως. Μην αναβάλεις την επιστροφή σου, την μετάνοιά σου. Μη πεις, θα μετανοήσω την ερχόμενη Κυριακή το πρωί ή το βράδυ. Τώρα, αυτή την ώρα, τώρα είναι η ώρα του Θεού για σένα. Τώρα, επίστρεψε στον Θεό. Τώρα, στάσου μπροστά Του, εξομολογήσου. Επικαλέσου το αίμα του Ιησού Χριστού και μετά πορεύσου το δρόμο της σωτηρίας. Μέσα από τα βάθη των αιώνων αντυχεί το παλιό, το τρυφερό, το πονεμένο παράπονο του Θεού. Κι αυτός ο πελαργός στον ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς του. Και το χελιδόνι και ο γερανός και το τριγόνι γνωρίζουν τους καιρούς του γυρισμού τους. Ο λαός μου όμως δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Τα μέτρητα αποδημητικά πουλιά με το ωραίο πέταγμά τους μας διδάσκουν καθημερινά εύγλωτα και ασίγαστα. Μας διδάσκουν το μάθημα της μετανοίας, αλλά και το μάθημα της οδηγίας. Αυτά τα άοπλα, τα αδύνατα πουλιά γνωρίζουν όχι μόνον το πότε, αλλά και το πού. Πού πρέπει να κατευθυνθούν, πού πρέπει να πορευθούν. Γι' αυτό διασχίζουν αχανείς εκτάσεις. Πετούν πάνω από αγριεμένες θάλασσες, πάνω από άγνωστους ωκεανούς. Και όμως δεν χάνουν το δρόμο τους ποτέ. Βρίσκουν την πορεία τους πάντοτε. Αυτή η ικανότητα προσανατολισμού ορισμένων πουλών είναι πραγματικά μυθώδης και μέχρι σήμερα παραμένει μυστηριώδης και ανεξιχνίαστη. Υπάρχει ένα μικρό πουλί άγνωστο σε εμάς που ονομάζεται Χαραδριός. Αυτός χτίζει την φωλιά του, ζευγαρώνει, βορεινά της Αλάσκας και της Σιβηρίας. Από κάποια αιτία άγνωστη σε μας, έχει την αριστοκρατική συνήθεια να ξεχειμονιάζει στα νησιά Χαβάη. Βρίσκει τόση ευχαρίστηση στην χειμερινή του αυτή διαβίωση, ώστε διανύει 3.000 χιλιόμετρα για να φτάσει εκεί. Χωρίς χάρτη, χωρίς πύρα, χωρίς πηξίδα, ο μικρός Χαραδριός αναλαμβάνει αυτό το δυσχερές ταξίδι πάνω από τον ανοιχτό ωκεανό για να βρει τα μικροσκοπικά αυτά νησιά, τα νησιά Χαβάη. Δεν είναι θαυμαστό? Αυτά τα μικροσκοπικά, τα ευκαταφρόνητα πουλά, ο Θεός τα όπλησε με μια κατευθυντήρια αίσθηση την οποία δεν μπορεί να υπερβεί ούτε το τελειότερο ναυτιλιακό όργανο. Τα πουλιά ξέρουν που πρέπει να κατευθυνθούν. Ξέρουν που πρέπει να πορευθούν. Ο Θεός, ο αιώνιος δημιουργός, ο πάνσοφος δημιουργός προνοεί και τα οδηγεί. Και αν προνοεί για αυτά, αν οδηγεί τα αποδημητικά πουλιά, δεν θα προνοήσει, δεν θα οδηγήσει και εμάς μέσα στο σάλο, μέσα στο χάος της ζωής. Αυτός, μόνον αυτός γνωρίζει τον δρόμο που οδηγεί στην αληθινή επιτυχία, στην αιώνια ευτυχία.
2: οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και οι πιο σοφοί, είμαστε στην πραγματικότητα μωροί. Δεν γνωρίζουμε το σκοπό μας, δεν γνωρίζουμε τον προορισμό μας, τον εαυτό μας, το αγαθό μας. Ψηλαφούμε στο σκοτάδι, αγνοούμε το αύριο. Γι' αυτό πολλές φορές παγιδευόμαστε, πλανιόμαστε, συντριβόμαστε στα βράχια της δυστυχίας. Στρέψτε το βλέμμα σας ολόγυρα και δέστε πόσα ναυάγια ικτρά, πόσα ερείπια αξιοθρήνητα, πόσες οικογένειες ερυπωμένες, πόσες ζωές ερημωμένες, πόσοι νέοι απελπίζονται και καταποντίζονται και φιλορροούν, πόσοι συνάνθρωποι μας δυστυχούν. Όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και οι πιο σοφοί, είμαστε στην πραγματικότητα σαν μωροί, σαν τυφλοί. Δεν ξέρουμε το δρόμο που οδηγεί στην αληθινή ευτυχία. Γι' αυτό άλλοι πετούν προς τα πλούτη, άλλοι προς την δόξα, άλλοι προς τα ποτά και τα ναρκωτικά, άλλοι στα γλέντια, στις απολαύσεις, στις διασκεδάσεις, στις ψεύτικες θρησκείες, στις ποικίλες δυσιδαιμονίες. Και η ζωή κυλάει άσκοπη και δαπανάται μάταιη. Ο Θεός, ο πάνσοφος δημιουργός, που με το θαυμαστό ένστικτο οδηγεί σοφά, αλάνθαστα τα μικρά αποδημητικά πουλά, θέλει να οδηγήσει τον καθένα μας, όλους μας, στο δρόμο της αληθινής ευτυχίας. Όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα, διλήμματα, ερωτήματα, όταν αναρωτιόμαστε με αγωνία ποιο δρόμο πρέπει να πορευτούμε, όταν απορούμε, όταν αγωνιούμε, ο αιώνιος Θεός θα μας οδηγήσει σοφά και αλάνθαστα. Πόσο πολύτιμη η υπόσχεσή Του. Ακούστε την. Εγώ θα σε συνετίσω και θα σου διδάξω την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατήσεις. Θα σε συμβουλεύω. Έπισε θα είναι ο οφθαλμός μου. Πόσο πολύτιμη, πόσο θαυμαστή η διαβεβαίωσή Του. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Ο διδάσκων σε δια την ωφέλειά σου. Ο οδηγών σε δια της οδού δια της οποίας πρέπει να περιπατήσεις. Ας ζητήσουν οι νέοι μας την οδηγία του Κυρίου, στη ζωή, στα προβλήματα, στα ποικίλα διαβήματά τους, στο πρόβλημα της οικογενειακής και επαγγελματικής αποκατάστασης, στις κρίσιμες επιλογές της ζωής. Ας ζητήσουν την οδηγία του Θεού και όχι μόνο αυτοί, όλοι μας, σαν το μικρό παιδί, ας κρατήσουμε το χέρι του ουράνιου πατέρα, ας ζητήσουμε την σοφία του, ας το πούμε μαζί με τον ψαλμοδό. Κάνε με να γνωρίσω την οδόνη στην οποία πρέπει να περιπατώ, διότι προσέυψωσα την ψυχή μου. Δίδαξέ με το θέλημά σου, διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό, ας με οδηγήσει εις οδόν ευθείαν. Ξέρεις το δρόμο για την δόξα, την ευτυχία της ζωής. Γι' αυτό το χέρι μου σου δίνω, εσύ Χριστέ να μ' οδηγείς. Γι' αυτός θα μας οδηγήσει. Θα μας προστατεύσει. Με τη συμβουλή του θα μας οδηγήσει και με τα ταύτα θα μας προσλάβει με δόξα. Μέσα από τα βάθη των αιώνων αντυχεί το τρυφερό, το παλιό, το πονεμένο παράπονο του Θεού. Και αυτός ο πελαργός στον ουρανό γνωρίζει τους διορισμένους καιρούς του. Και το χελιδόνι και ο γερανός και το τριγώνι γνωρίζουν τους καιρούς του γυρισμού τους. Ο λαός μου όμως δεν γνωρίζει την κρίση του Κυρίου. Τα μέτρητα αποδημητικά πουλιά με το ωραίο πέταγμά τους μας διδάσκουν καθημερινά το μάθημα της μετανοίας, το μάθημα της οδηγίας, αλλά και το μάθημα της αθανασίας. Όπως τα μικρά, τα ευκαταφρόνητα εκείνα πουλιά ανοίγουν τα φτερά τους και πετούν αναζητώντας μια άλλη πατρίδα, έτσι και η ψυχή μας λαχταρά την αιώνια πατρίδα. Βαθιά στην καρδιά κάθε ανθρώπου είναι ριζωμένη η γλυκιά νοσταλγία του ουρανού. Όλοι μας ανεξαίρετα ποθούμε μιαν άλλη πατρίδα πέραν του τάφου, μιαν άλλη ζωή, την αιώνια ζωή. Ανέκαθεν ο άνθρωπος επίμονα αρνήθηκε τον μεταθάνατον εκμηδενισμό του. Πάντοτε μέσα του έκαιγε άσβεστη μια άλλη ζωή η ελπίδα. Με τις νεκρόσιμες τελετές και πεπιθήσεις, όλοι οι λαοί του κόσμου διατρανώνουν την πίστη του σε μιαν άλλη ζωή. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τοποθετούσαν τους νεκρούς τους σε εκείνες τις μεγαλειώδεις πυραμίδες, του θανάτου τα αθάνατα ενδιατήματα και τους προμήθευαν νερό και κρασί.
1: Οι αρχαίοι Έλληνες απόθεταν στα χείλη του νεκρού κάποιο οβολό για να πληρώσει τα πορθμία στον Χάροντα όταν θα έφτανε στον Αχαίροντα ποταμό και μετά να βρεθεί στην όχθη μιας άλλης ζωής. Είναι πανανθρώπινη, είναι προαιώνια, είναι εναγώνια η νοσταλγία της αιώνιας ζωής. Το ένστικτο της αποδημίας μοιάζει με το ένστικτο της αθανασίας. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει «Επιθυμούμε να αποδημήσουμε εκ του σώματος και να ενδημήσουμε προς τον Κύριο. Όθεν φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες, είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστοι εις αυτόν». Όταν στη ζωή απλώνονται οι μελαγχολικές σκιές του φθινοπόρου, όταν τα λουλούδια φιλοροούν, όταν τα δέντρα γυμνώνονται, η ψυχή μας νοσταλγεί την αιώνια άνοιξη.